Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά. Θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε σεβασμιότατε στο Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανηγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του νέου ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέσει υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή μια αποκλειστικά ρωσόφιλη οργάνωση και κατηγορούσαν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο. Στην πραγματικότητα, ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ένας ανιδιοτηλής εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ενδιαφερόταν πρωτίστως για την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία του ποιμνίου του Χριστού. Όπως ο Άγιος Τείχων, έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το ποίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν ένα Σέρβος αρχιερέας και Σέρβοι ιερείς οι οποίοι θα μιλούσαν την γλώσσα τους και θα γνώριζαν τις ανάγκες τους. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο με την υπόδειξη του Αγίου Τείχωνος ο Άγιος Σεβαστιανός προσπαθούσε να οργανώσει την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή και να συμβάλλει στο να χειροτονηθεί κάποιος Σέρβος επίσκοπος για την Αμερική. Επιπλέον, ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν τελείως ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία, αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σεβαστιανός θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων Ορθοδόξων Σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μη αναγνωρισμένοι από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν
να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξυνε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των Σερβικών Ορθοδόξων Ενωριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παραίτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο, ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταλειφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη.

Ο αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902, αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για την μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Ιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή τη Μισοάρας για να ανηγύρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλορυχική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκο. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο. Με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες, το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911, ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Άγιος ένιωσε την ανάγκη να συνδράμει τον λαό του κατά τις κρίσιμες αυτές ώρες της ιστορίας του. Πράγματι, αφού έλαβε την άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές, ταξίδευσε στην Σερβία, όπου υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας. Πριν από την αναχώρησή του, ο Άγιος Σεβαστιανός παρέθεσε τα λιγοστά υπάρχοντά του αξίας σε δημοπρασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στη Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο.

Το γεγονός αυτό της δημοπρασίας προκάλεσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του Σερβικού στρατού. Τα κάτωθη αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μια υπέροχη αρχιερατική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία. Ελάχιστη τιμή 100 δολάρια. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα. Τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας. Τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου. Τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας. Ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά 25 δολάρια. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας. Ελάχιστη τιμή 50 δολάρια. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον, προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του Επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας.

0: Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Τένα Φλάι του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτίμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις Ορθόδοξες Ενορίες ολόκληρης της Αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις Ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915, ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα. Συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά τα διένεμε απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».

Όντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Αλλίωσαν την ήρεμη φύση.

Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πόσο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζούμε το θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν μουσική ροκ. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάζουμε μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Θόρυβος για να γυαλοχαρτίσουν, θόρυβος για να ραντίσουν με το ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεκτο και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους που θα χαίρονται με εκείνους». Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το θόρυβο μπροστά. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό και χαίρεται και από πάνω. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρίες. Πάλι θόρυβος. Παλιά όταν ζεσθενόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του. Ενώ τώρα ξεκουφαίνεσαι για να κάνει λίγο αέρα. Και στη θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντούκου ντούκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο το θόρυβο. Στον αέρα ο Θεός να φυλάξει.

Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με τον δήθεν πολιτισμό του ακόμη και τα Άγια Ιερά Μέρη που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους Αγίους Τόπους τους έχουν κάνει τώρα άστα να πάνε. Όπως αναφέρεται και στο βίο της Ερημητίδας Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα ασκητήρια όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι Άγιοι, πουλούσαν αναψυχτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος. Σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγιναν αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια, τα καριοφύλια, θα έρθουν καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσχήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Εφαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα, γενικά φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή. Τελειώνει κι αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιο Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος, παιδί μου? Αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους, αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο. Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σίονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε «Τι θόρυβος είναι αυτός, σεισμός γίνεται». Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα. Παλιά οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες. Έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι, εμείς στο κοινόβιο με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούς συνέχεια ντούκου ντούκου. Τα νουβάρια σίονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουν ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον ανταρτοπόλεμο, με ένα σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία του ασυρμάτου και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχοί από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον ένα, «μας ακούνε πιο πέρα». «Τίποτα αυτός». «Πιο σιγά, Χριστιανέ μου», του ξαναλέω. «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίζουμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι, γιατί έχουμε τη γεννήτρια και μιλάμε δυνατά για να ακούμε». «Άκουσε εκεί. Αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν τη γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στα μοναστήρια. Εκεί πάμε τώρα. Το χαίρονται δηλαδή. Είδα μια αδερφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με τη ψάθα στο κεφάλι, τη μάσκα στη μύτη, το χαρτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμαρώνουν τόσο όταν κατεβαίνουν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο θόρυβο. Κοιτάζω. Έκοβε χόρτα με το χαρτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται θόρυβος. Τελείωσε αυτή. Έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βαρετό όργανο. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Μετά παίρνει άλλο μηχάνημα, να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε, λέω. Επειδή όμως γέροντα υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν, και τότε ο γέροντας την κόβει. Ο ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε τα βουητά, τους θορύβους να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω την πόρτα,
την ταμπέλα να γράφει ησυχαστήριο, γράψτε καλύτερα βουιστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία? Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτή τη γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε, θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλαβαίνατε μερικά πράγματα. Αν θα γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την άγια ησυχία της πνευματικής ζωής.

Ο μοναχός με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό, όσο γίνεται, να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια τέτοια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μέσα στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάξει στην αγκαλιά της μαμάς δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία μακριά από τον κόσμο, με την πνευματική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική άσκηση, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό.

Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβόδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε. Θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι για να μην με ενοχλεί ο κόσμος και ψάλω. Και τι δεν ψάλω. Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτημα στο άξιον εστί. Στο Άγιος ο Θεός. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως νομίζω δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέρημνα. Την φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς. Ενώ τη μέρημνα, δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν το βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο κτλ, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στο θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στη Θεία Αφηρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από το θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό, τότε τους ακούει. Και θα φτάσει σε αυτό το σημείο αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί. Τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε ένα ευλαβή στρατιώτη μου: «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει». Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε. Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμνωναν το βουνό με το αλυσοπρίωνο. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουνα και ήμουνα προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτα. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα.

Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για το θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράσιτα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλο που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί αν κανείς δεν το νιώθει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Όταν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω, τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα», είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με το Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Ό,τι κάνεις, κάντο με την καρδιά σου. Το χαίρεσαι και σε βοηθάει αυτό. Όταν ο άλλος το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλο που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλο, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται. Και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυτία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου, να σκέφτεται «Αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν? Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι οι πόρτες?» Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα τι όμορφα ήταν, ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται κανένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία. Γαλήνη μεγάλη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν, στο Άγιο Όρος, ήμασταν 60 πατέρες. Κοίτα σαν να ήταν ένα ησυχαστήριο. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψαλαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο. Μια ησυχία παντού. Δεν μιλούσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έρχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίες, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με τη διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουνε την ευλογημένη έρημο και να τη σεβαστούμε, εάν θέλουμε να μας βοηθήσει κι αυτή με την αγία της ερημιά και τη γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στο Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μην τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Άγια έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια, σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια.

Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις

Μυαλό και εξυπνάδα. Η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας, του αναβατόρ και τα λοιπά, να πεις «Δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια». Και όταν γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό από όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μια μεριά έγινε γκαράζ, από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε οτασπίδες στα αυτιά. Άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό μου λέει. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό, παιδί μου», του λέω. «Να σκέφτεσαι αν γίνεται πόλεμος». Και στον γκαράζ έφτιαχναν τα τάγκς. Δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφερναν τα ασθενοφόρα τους τραυματίες και σένα σου έλεγαν «Κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε». Μπορεί να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Και αυτό τώρα να πεις. Δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον γκαράζ αντί τάγκς φτιάχνονται τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξα σε ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κτλ. Δεν περνούν τάγκς. Αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλό λογισμό, θα έρθει η δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Το αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις, με έναν καλό λογισμό τακτοποιούνται όλα. Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι κι ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μια-δυο, τίποτα αυτός. Το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα. «Δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στη ψαλμωδία μου». Με το λογισμό μου έλεγα «Αν Θεός φυλάξει, γινόταν ένα ατύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκάζονταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή? Δόξα σε ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας». Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα, για να δείτε πως τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με ένα καλό λογισμό. Ήμουνα στα Ιεροσόλυμα με κάποιο γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια. Φώναζαν, τραγουδούσαν, χαλασμός γινόταν. Εν αναλαγμό και εν κυμβάλης αλλαλαγμού. Δεν καταλάβαινες τι έλεγαν. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε, βγήκε στο παράθυρο, δεν έκλεισε μάτι. Εγώ με ένα καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς. Να βάζετε πάντα καλούς λογισμούς. Όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα, να πείτε «Ο Θεός φυλάξει». Πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπαζε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ. Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει και να κατακρίνει και να πει «Χτύπησε την πόρτα, απρόσεχτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή?» Πού να ησυχάσει μετά.
από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς

Μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούει μια αδερφή τη νύχτα τα ξημερώματα που χτυπάει. Χτύπησε λόγου χάρη το ένα μια φορά, μετά από λίγο ξαναχτύπησε το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της, δεν θα ανησυχήσει, ούτε θα στεναχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει «Τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο». Γι' αυτό, όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμιά άλλη άσκηση.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αριδάκης, που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.
2: Πατήρ Ευμένιος, εγώ το γνώρισα 12 χρονών παιδί. Οι γονείς μου φύγανε από το χωριό μου και ήρθανε στην Αθήνα για καλύτερες σπουδές των παιδιών τους. Και πράγματι ωφεληθήκαμε όσον αφορά τις σπουδές. Δεν ωφεληθήκαμε με καθόλου από το εκκλησιαστικό κατεστημένο και δεν ωφεληθήκαμε καθόλου από την ατμόσφαιρα της Αθήνας. Όχι την υγιεινή, από τη συμπεριφορά των ανθρώπων στις γειτονιές κτλ. Φύγαμε από έναν τόπο όπου μύριζε λιβάνι και κερί καθαρό και τα καντήλια μας ήταν με λάδι και ήρθαμε σε έναν τόπο που τα καντήλια ήταν ηλεκτρικά, το κερί ήταν πλαστικό κερί, ξέρετε αυτό το κερί που αυτό, και όλα χάσαμε τα. Λοιπόν, και ψάχναμε να βρούμε κάποιον άνθρωπο και μας είπε ένας δάσκαλος καλός ότι στο νοσοκομείο του Λιμωδών βρίσκεται ένας γέροντας Άγιος, ένας άνθρωπος του Θεού που το λένε πατέρα Ευμένιο. Δεν μας αφήνανε να πάμε, οι γονείς μας άφηναν. Ήταν ελεήμονες πολύ. Η μητέρα μου πήγαινε σε όλα τα ιδρύματα ανιάτων. Δεν φοβότανε, μας έπαιρνε και εμάς μαζί. Αλλά οι κάτοικοι νομίζανε ότι η νόσος της λέπρας. Τώρα αυτό πιστεύω το 1972-73. Το 57 θα αναρωθήκαν τα φάρμακα. Να καταλάβετε, και ακόμα είχε μείνει στους ανθρώπους η γνώμη ότι η λέπρα κολλάει. Και δεν μας αφήνανε να μπούμε μέσα, οι γονείς μας και οι δασκάλοι μας. Αλλά εμείς πήγαμε κρυφά. Πηδάξαμε από μια, είχε τείχους, πηδήσαμε από το τόν και μπήκαμε μέσα και επισκεφθήκαμε πρώτα έναν σοφό άνθρωπο, τον κύριο Αριστίδη. Μετά πήγαμε στην Αργυρό. Η Αργυρό, ο Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, άνθρωποι του Θεού. Η Ντίνα, άνθρωποι του Θεού. Και μετά μας είπανε πάμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό. Και πήγαμε στην εκκλησία να κάνουμε εσπερινό και εκεί είδαμε έναν καλόγερο που το λέγανε Σοφρόνιο. Έναν καλόγερο. Καλόγερο το βρήκα εγώ, δεν ήταν παπάς ακόμα. Καλόγερος, 12 χρονών. Ήτανε πολύ λεπρή τότε. Όταν ο γέροντας ήρθε, το 57 ήρθε, ο γέροντας ήταν περίπου 600 ασθενείς μέσα σε αυτό το ίδρυμα αυτό που βλέπετε. Μετά σιγά σιγά πέθαναν, έφυγαν και ελαττώθηκε ο αριθμός. Είδα λοιπόν τον πατέρα Σοφρόνιο, έψαμε ωραία, γλυκύτατα, από στήθος σχεδόν και κεραστήκαμε. Είχε ένα μικρό κελάκι, του είχαν φτιάξει ένα μικρό κελάκι. Το είχε αυτός λίγο μακρύνει ακόμα, έμενε εκεί πέρα. Δεν ήταν παπάς όμως. Τους διακονούσε ένας Παπαδιονύσης, ο οποίος είχε τη γυναίκα του λεπρή. Έτσι λοιπόν ο πατήρ Ευμένιος ήταν και αυτός λεπρός και βρισκόταν στο νοσοκομείο, αλλά είχε θεραπευθεί. Γιατί ο πατήρ Ευμένιος αρρώστησε πολύ σύντομα στη ζωή του, κοντά δηλαδή στη θεραπεία. Αρρώστησε όταν βρεθήκαν τα φάρμακα, τα πήρε αμέσως και έτσι. Δεν του έμειναν πολλά. Έχει το περίφημο, δεν το καταλαβαίνετε εσείς, λεόντιο προσωπείο. Τα προσωπάκια τους γίνονταν σαν τα λιονταράκια και λέγονται λεόντια προσωπία. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή που έκανε η νόσος ήτανε, σου έπεφτε η μύτη, σου πέφτανε τα αυτιά, τα χείλια σου λιώνανε, τα χεράκια σου λιώνανε, κάνανε έτσι, τα χεράκια σου, πληγές και αφόρητους πόνους. Σαν μια φορά που μας είπε, λέει, σαν μια τσουγκράνα που σου γδέρνει την πλάτη. Αυτός ήταν η Κρητικός. Η Κρήτη είχε μεγάλο επιπολασμό από νεπρούς. Δεν ξέρω το γιατί. Μεγάλο επιπολασμό. Επιπολασμό σημαίνει ότι σε μια χώρα, σε μια περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα της αρρώστιας. Το παιδάκι γεννήθηκε σε ένα χωριό που λέγεται Εφιά. Είναι στα λεγόμενα αστερούσια όρη. Τα αστερούσια όρη, εμείς την ιστορία δεν την ξέρουμε πια, ξεχάσατε την ιστορία. Τα αστερούσια όρη είναι στα νότια της Κρήτης, απέναντι από τη Λιβύη, απέναντι από την Αίγυπτο. Ο νοτιάς λοιπόν έχει αυτά τα βουνά κατά μήκος, έτσι. Και επειδή από την Αίγυπτο ερχόντουσαν ασκητές πολλοί ή και περνάγανε απέναντι και ερχόντουσαν και προς τα εδώ, ο ερημικός ασκητισμός της Αιγύπτου με όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους που ξέρετε, τον Αντώνιο, τον Παχώμιο, όλους αυτούς, εύκολα πέρασε προς την Νότιο Κρήτη και έτσι πολλές σπηλιές, έχει πάρα πολλές σπηλιές, γίνανε κατοικητήρια ερημητών και Αγίων ανθρώπων. Ο πατήρ λοιπόν Ευμένιος είναι το 8ο παιδί της οικογένειας του, πατέρας του φτωχικοί άνθρωποι, πολύ φτωχικοί. Το 8ο παιδί της οικογένειας του, το βαφτίσαν, το βγάλαν Κωνσταντίνο. Έτσι λοιπόν ο γέροντας γεννήθηκε από αυτούς τους γονείς, τους καλούς, τους φτωχικούς ανθρώπους και ήταν φτωχικό παιδάκι, καλό παιδάκι, διακονούσε το σπίτι του όλες τις δουλειές, μόλις τρώγε ο πατέρας του κάτι, ευλογημένο. Δεν έλεγε ευλογημένο, αλλά έκανε υπακοή. Εργαζόταν στα χωράφια, εργαζόταν από εδώ, εργαζόταν από εκεί για να βοηθήσει τη φτωχή του οικογένεια. Μια φορά που ήταν 12 χρονών, 13 χρονών, καθόταν στο παραγόνι χριστουγεννιάτικες μέρες και εκεί που καθότανε, στο παραγόνι, αυτός άναβε όλα τα κατήλια στις εκκλησίες. Βοηθούσε στο ιερό. Αγαπούσε τους Αγίους. Σας είπα προηγουμένως ότι το λένε Κωνσταντίνο και αγαπούσε τον Άγιο Κωνσταντίνο πολύ. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν μεγάλωσε και μια μέρα 12 χρονών εκεί που τρώγανε λουκουμάδες και τρώγανε, πώς λένε αυτές, είχαν κάνει κάτι δίπλες και κάτι μελομακάρονα που τα λένε. Λοιπόν, ξαφνικά μέσα από το τζάκι αισθάνεται ότι έρχεται μια αστραπή μέσα στην καρδιά του και μπήκε στα μαλλιά του, μπήκε στο στόμα του, μπήκε σε ολόκληρο και άλλαξε και είπε: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Οι αδερφές ήταν δίπλα εκεί, τρώγανε όλοι μαζί και λέει: θα γίνω καλόγερος. Θα αφιερωθώ στο Θεό. Και πραγματικά επήγε σε ένα μοναστήρι να γίνει καλόγερος. Οι γονείς του δεν τον εμποδίσανε. Ξέρετε, πολλούς Αγίους οι γονείς του εμποδίσανε. Αυτόν δεν τον εμποδίσανε καθόλου. Τον πήγανε μάλιστα σχεδόν αυτοί. Πού πήγε? Πήγε σε μια σπηλαιώδη κατάσταση, σε ένα σπηλαιώδη ναό, σε ένα σπηλαιώδες μοναστήρι, πάμφτωχο, πάμφτωχο, πάμφτωχο, λέγεται Άγιος Νικήτας. Είναι στην ίδια παραλία, στην ίδια μεριά, με πάρα πολλά άλλα προσκυνήματα, όπως είναι η Μονή του Κουδουμά. Κατ' ουσίαν θεωρείται ότι ήταν του Κουδουμά, ας πούμε, σαν μετόχη ο Άγιος Νικήτας. Είχε ένα καλό γέροντα, τον Άγιο, τον πατέρα Ιερόθεο και 2-3 καλογέρους άλλους, τυφλούς και ανήμπορους. Αυτός ο Κωνσταντίνος δέθηκε καλά, βοήθησε, καθάρισε τον τόπο, στόλισε τον τόπο, έφτιαχνε ό,τι μπορούσε με τα χεράκια του, έφερε νερό, έκανε τα πάντα, περιποιόταν τους γέρους, μπήκε στην προσευχή, έκανε μεγάλη άσκηση και μεγάλο αγώνα και μια μέρα τον εκάμενε μοναχό και του δώσανε το όνομα Σοφρόνιος. Και πραγματικά όνομα και πράγμα ήταν Σοφρόνιος. Αλλά δυστυχώς από άλλη μια βλακεία που έχουμε μεταξύ μας και σκοτωνόμαστε, όπως τώρα μας έχουν βάλει και σκοτωνόμαστε και είμαστε άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί, άλλοι την ώρα της εκκλησίας, άλλοι του τόπου, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι είχαν βάλει και τους ανθρώπους τότε να σκοτώνονται μεταξύ τους οι κομμουνιστές με τους άλλους τους, πώς λένε. Λοιπόν, και έγινε ένα κακό μεγάλο στη χώρα, πολύ μεγάλο κακό. Σκοτωθήκαν χιλιάδες άνθρωποι, σχεδόν όσοι σκοτωθήκαν στον πόλεμο, τόσοι σχεδόν σκοτωθήκαν και μέσα στον εμφύλιο. Μεγάλη δυστυχία. Πολύ μεγάλη δυστυχία. Και τότε το ελληνικό κράτος είπε ότι εγώ έχω ανάγκη από στρατιώτες. Άρα θα πάρω και τους καλογέρους που είναι στα μοναστήρια, θα τους ξυρίσω και το 56, 54, 55 θα τους ξυρίσω όλους αυτούς, θα τους κάνω τους μοναχούς, θα τους τραθούν να υπηρετήσουν και δεν υπηρετούσαν ένα χρόνο και 2 και 3 χρόνια θα υπηρετήσουν. Οπότε πάει η γραφή στο γέροντα και λέει: Σοφρόνιε, λέει, πρέπει να πας να υπηρετήσεις. Λέει: πού πάω, λέει, φαντάρος. Θα πάω φαντάρος, φαντάρος θα πάω, λέει, τάβλο, θα πάω φαντάρος. Λέει, αλλά για να πας φαντάρος θα σε ξυρίσουν, λέει. Καθίσανε λοιπόν και τον ξυρίσαν τον καημένο, του κόψαν τα γένια, του κόψαν τα μαλλιά. Πήγανε τον άνθρωπο και τον φέρανε, άρω ράνο σηκωτό, τον φέρανε, πού τον πήγανε, στη Νέα Πέραμο, εδώ πέρα, στα Γιαβάρα, ξέρετε που είναι η Νέα Πέραμο, εδώ πέρα, στα Μέγαρα τον φέρανε. Ήρθε ο Παπουλάκος στα Μέγαρα. Λοιπόν, όταν έφυγε από την Κρήτη για να έρθει, του έδωσε ο γεροντάς του κάτι αυτά, αυτός όμως δεν είχε ναύλο. Πού να πληρώσει τον άβλο τον καλό και έμεινε στο κατάστρωμα. Αλλά τον καιρό εκείνο ήταν και χειμώνας, ξέρετε στο Καβοντόρο, πνίγηκε και ολόκληρο καράβι στο Καβοντόρο που πήγαινε στην Κρήτη. Λοιπόν, στο Καβοντόρο έγινε μεγάλη αναταραχή, ο άνθρωπος ήταν έξω, τον πήγαινε το κύμα, τον έλουζε κτλ. Και ήταν έτσι και έλεγε: Θεέ μου, δεν έχει κάτι για μένα, ένα μέρος να. Και παρουσιάστηκε ο Τίμιος πρόδρομος, αυτός εκεί. Αυτός εκεί, ο πρόδρομος. Αλλά εδώ τον έχετε ωραίο. Αυτός παρουσιάστηκε γίνει με κάτι βοστρίγκο, με κάτι μαλλιά που του πετάγανε από εδώ, με τα λοιπά, με τη μιλωτή. Γυρίζει, του λέει: ποιος είσαι? Λέει: είμαι ο πρόδρομος. Καλά στον πρόδρομο, του λέει. Αχ, προδρομέ μου, λέει, βλέπεις πως είμαι. Μη στεναχωριέσαι, του λέει, κρυώνεις, κρυώνω. Και του πέταξε μια βελέντζα, λέει ο πρόδρομος, και του λέει, αυτό είναι το πρώτο θαύμα για μένα, το πρώτο, δηλαδή πέρα από το φως που είδε, αυτό είναι το δεύτερο που δείχνει τη χάρη. Τη χάρη. Και του λέει, εγώ είμαι ο προστάτης των μοναχών. Δεν θα, εγώ θα σε σκεπάσω και θα πας, μη στεναχωριέσαι για τίποτα. Και αυτό μετά είχε χαρά, χαρά, αυτός είναι ο άνθρωπος της χαράς. Αυτός έχει δύο χαρακτηριστικά. Προσέξτε. Αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος που δεν είχε λογισμούς. Αυτό να κρατήσετε από αυτόν τον Άγιο. Αυτός δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε μπέρδεμα λογισμό. Τέτοια απλότητα εσωτερική και εξωτερική. Δεν είχε αυτό το που έχουμε όλοι μας, αυτό το πόλεμο το λογισμό. Δεν το είχε. Αυτός πήγε έτσι. Γι' αυτό δεν τον ενδιαφέρε. Ποιος βασίλευε στη χώρα, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος, ποιος ήταν τίποτα. Αυτός μόνο γέλαγε, γέλαγε, του έλεγε με το παλαιό. Καλός κι αυτός. Και αυτό ήταν καλός, καλός. Δηλαδή δεν είχε λογισμούς, δεν είχε συγκρούσεις μέσα του. Ήξερε την αλήθεια. Πώς να σας πω, αυτός ήταν ένας φυσικός άνθρωπος. Όπως θα πρέπει να είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό ήταν. Πήγε λοιπόν στο στρατό, το βάλανε μάγειρα. Και μαγείρευε εκεί, καθάριζε, το βάλε αυτά κτλ. Και έλεγε αυτός, εγώ λέει τι θα τρώω. Εσύ, εγώ λέει θα τρώω ένα κρεμμύδι και λίγο ψωμί. Βδομάδες ολόκληρες. Τον είδε ο παραμάγειρας εκεί που είχαν μαζί και λέει, καλά λέει, Σοφρόνη. Ρε Σοφρόνη, του λες, δεν θα φας κάτι. Όχι, όχι. Πήγε στο διοικητή και λέγανε αυτός θα πεθάνει. Δεν τρώει τίποτα. Άρα, βλέπετε, δεν τον πείραξε που ήταν στο στρατό. Σιγά, δεν τον πείραξε που ήταν μέσα από τα τζερέδια και μαγειρεύανε κρέατα. Δεν τον πείραξε τίποτα. Αυτός συνέχισε την καλογερική. Που του αλλάξανε δηλαδή περιβάλλον, δεν τον ενόχλησε τον άνθρωπο. Οπότε λοιπόν μετά από εκεί τον πήρανε και τον πήγανε μετάθεση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Θεσσαλονίκη μια μέρα τον πιάνει πυρετό 40. 41, 40, 41, 40, 41, 40, 41. Μέρες, μέρες ο άνθρωπος άρχισε και τον πήγανε στα νοσοκομεία Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ λέπρα. Η λέπρα είναι προς τα κάτω. Δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. Οι γιατροί της Θεσσαλονίκης δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε και οι άνθρωποι. Δεν είχε βγάλει και κοιλίδες ακόμα της λέπρας. Και δεν ξέρανε οι άνθρωποι. Ψάχνανε, σου λένε, έχει κάποιο ρευματικό της εποχής εκείνης κτλ. Λοιπόν, αυτός μια μέρα πέρασε την Παναγία των Χαλκαίων μέσα στο λεωφορείο. Με πυρετό. Και λέει στην Παναγία, Παναγία μου, Παναγία μου, που έχει και πολλά χαλκώματα. Η Παναγία των Χαλκαίων είναι γιατί ήταν οι χαλκομαντζίδες, ξέρετε, γύρω-γύρω από την αυτή. Τώρα πάνε αυτά τα επαγγέλματα. Λοιπόν, η Παναγία μου που έχει πολλά χαλκώματα, δεν υπάρχει και μια αρρώστια να βρεθεί και για μένα που να μου πηγαίνει. Τι αρρώστια έχω εγώ, που δεν τη βρίσκουν οι γιατροί. Δεν έχω, τι αρρώστια έχω. Και τότε σηκώνεται μέσα στο λεωφορείο ένας άνθρωπος και πηγαίνει κοντά και του λέει, παλικάρι μου να σου πω κάτι. Λέει τι, είσαι άρρωστος. Λέει το ξέρω, ξέρω, ξέρω, λέω, ξέρω. Έτος, είσαι άρρωστος. Ξέρεις τι αρρώστια έχεις. Λέει δεν ξέρω. Έχεις λέπρα, του λέει. Λέπρα, λέει, αυτή τη λέπρα που γράφει το Ευαγγέλιο. Ναι, αυτό έχεις. Λέπρα έχω, λέπρα. Πώς ξέρεις εσύ. Είμαι κι εγώ λεπρός. Θεραπεύτηκα από το νοσοκομείο του Λιμωδών και είμαι στη Θεσσαλονίκη ζω. Γι' αυτό σου λέω, επειδή δεν θα σου πει κανείς τι έχεις, ξέρω εγώ ότι έχεις λέπρα. Λένε ότι χόρεψε από τη χαρά του ότι πήρε μια αρρώστια του Ευαγγελίου. Ότι γράφει το Ευαγγέλιο την αρρώστια, εχόρεψε. Το περιγράφει και ο Άγιος Μόρφος αυτό. Είναι αλήθεια ότι χόρεψε από τη χαρά του που δόξα στο Θεό ότι έχω λέπρα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ μια μέρα ρώσα με πυρετό. Μου είχαν βγάλει ένα δόντι εδώ, ένα καλό αντίδοτο που είναι κοντά του σας. Λοιπόν, και την άλλη μέρα έκανα πυρετό. Μόλις έκανα πυρετό, λέω παπαδιά, φέρτε. Τις διαθήκες, φέρτε όλα. Ήρθε. Πεθαίνω, έχω κορονοϊό. Πω, πω, και τα λοιπά. Να, 5-5-25. Λοιπόν, και αυτός μόλις του είπε ότι έχει λέπρα, δεν είμαστε έτοιμοι για τίποτα. Είμαστε ψευτοχριστιανοί. Έρχεται ο άνθρωπος στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Πήγε σε 2-3 νοσοκομεία άλλα, του έλεγε έχω λέπρα, λέει με λέπρα. Φαντάστε τώρα γιατροί να του λέει ο άρρωστος δεν έχω λέπρα και του λένε θα πάτε στο Λιμωδόν. Εκεί είναι οι λεπροί όλοι. Και τον πήγανε στο Λιμωδόν το νοσοκομείο. Δεν για βαρβάρα εδώ πέρα. Πράγματι οι γιατροί το διαγνώσανε, είναι βάκυλος αυτός, του δώσανε τη θεραπεία και έγινε καλά σύντομα. Δεν του έμεινε σχεδόν κανένα σημάδι. Κανένα. Εκεί όμως ήταν ένα μοναστήρι. Μπορεί να ήταν το νοσοκομείο των λεπρών, αλλά ήταν ένα μοναστήρι. Γιατί υπήρχαν 6-7 καλόγριες. Λεπρές. θεραπευμένες, οι οποίες είχαν πει ότι εάν Χριστέ μου βρεις το φάρμακο να μην πεθαίνουν τα παιδάκια, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι, να μην υποφέρουν οι άνθρωποι και μεταξύ αυτών και εμείς από την ημέρα που θα γίνουμε καλά μέχρι να πεθάνουμε δεν θα ξαναφάμε λάδι στη ζωή μας. Όταν λοιπόν βρέθηκε το φάρμακο και θεραπευτήκανε αυτοί, αυτές δεν τρώγανε λάδι. Όλα τα φαγητά ήταν λάδωτα. Ήμι την Κυριακή του Πάσχα. Πηγαίναμε στο καντήρι του Χριστού, το κατεβάζαμε, βάζανε το δάχτυλο κάθετα έτσι μέσα, το γλύφανε και βράζανε και κάτι πατάτες σε κόκκινο χρώμα, μικρές πατατούλες σαν τα αυγά, καταλάβατε, και λέγανε Χριστός Ανέστη και ξανά πάλι στην νηστεία, αλάβοντα. Εγώ τις πρόλαβα αυτές και μου έκανε φοβερή εντύπωση η άσκησή τους. Φοβερή εντύπωση. Δεν μιλάγανε καθόλου, δεν είχαν πολλά λόγια καθόλου. Καλλιεργημένες, προσευχόμενες συνεχώς. Μαζί με αυτούς λοιπόν ήταν και άλλοι χανσενικοί, η Φοφό, ο κύριος Αριστίδης, ο Χαράλαμπος, η Αργυρό, η Ντίνα και άλλοι πολλοί ονοκέστην αριθμός, οι οποίοι ήσαν άνθρωποι της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γέμιζε από λεπρούς. Δεν ερχόντουσαν ακόμα οι κοσμικοί, δεν πηγαίνανε. Μετά, όταν πήραν θάρρος, άρχισαν να πηγαίνουν οι κοσμικοί. Προσέξτε τώρα, τι έκανα εγώ που πήγαινα εκεί μαζί με τον άλλον αυτόν. Πηγαίναμε στα σπίτια τους και τους γράφαμε τα γράμματα, γιατί δεν είχαν χεράκια, τα βλέπετε τα χεράκια πώς ήταν. Και γράφουμε τις επιστολές. Μέσα επιστολές που έστελναν σε ορφανοτροφία, σε γυροκομεία, σε φτωχές οικογένειες, βάζανε 100, 200, 500 δραχμές, ένα χιλιάρικο από τα λεφτά που τους έδινε το κράτος, επειδή τους πλήρωνε κάτι, επειδή ήσαν μέσα εκεί, μαζευόντουσαν, ζούσαν οι τέσσερις με το ένα μισθό και τον άλλο μισθό εγώ ίδιος τον πήρα στο ταχυδρομείο και τους άλλους μισθούς μέσα σε φακέλους και τους έστελνα. Στη Μητρόπολη Χίου παντού, αν ψάξουν οι Μητροπόλεις, θα βρούνε από τους λεπρούς ακόμα γράμματα με χρήματα που τα έχουν δώσει βέβαια, αλλά τα γράμματα των λεπρών. Οι λεπροί και εμείς, αυτή ήταν η εκκλησία πραγματική. Πού είχαν εκκλησιοποιηθεί οι άνθρωποι? Αυτοί εκκλησιοποιηθήκαν στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα ήταν ένα νησί, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο νησί, όμορφο νησάκι. Τότε είχε έρθει περίφημο Ζαούλ Φολερό. Ευασίλευσε στην Ελλάδα ένας επίσκοπος, καλός άνθρωπος, θος χωρέστορο κι αυτόν, το λέγανε Ιερώνυμο. Τίνιος, καλός άνθρωπος, μορφωμένος, καλλιεργημένος, αλλά ίσως δεν ξέρω, την καλοκαιρική μπορεί να μην την ήξερε καλά. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν γνωρίστηκε με τον Ζαούλ Φολερό. Ο Ζαούλ Φολερό ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής, ο οποίος αγωνίστηκε πάρα πολύ να διαδώσει στα πέναντι του κόσμου ότι βρεθήκαν τα φάρμακα της λέπρας, να εξασφαλίσει σε όλες τις χώρες τα φάρμακα της λέπρας, να χτίσει λεπροκομεία με την έννοια ότι αυτοί που ήσαν λεπροί και ήσαν πολύ άσχημα να μπορούν να θεραπεύονται κτλ. Και επίσης εκκίνησε να ανοίξουν οι πόρτες των λεπροκομείων και να γίνεται επικοινωνία των ανθρώπων των υγιών με τους πια υγιείς λεπρούς. Αυτό έκανε ο Ζαούλ Φολερό. Ήρθε από τη Γαλλία λοιπόν εδώ και ήρθε μαζί με τον Ιερώνυμο τον Κοτσόνη και επισκέφθηκε το λεπροκομείο. Έχουμε φωτογραφίες από αυτά, είναι πολύ ωραία. Καθίσαν, φάγανε όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε τότε ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί είδε ο κόσμος ότι πια δεν είναι λεπροί τόσο φοβερό πράγμα κλπ. Και μια μέρα μετά ο Γέροντας, όταν ήταν παπάς, λοιπόν, ο καημένος έβγαζε μια μερίδα και έλεγε Ραούλ Φολερό. Το έβαζε εκεί πέρα. Και όπως την έβαζε τη μερίδα, έκανε μερίδα τάκ, τάκ, έπεφτε κάτω από το δισκοπάδι, από το δισκοπάδι, από το δισκάδι. Του πέφτε κάτω. Ραούλ Φολερό. Του πέφτε. Ραούλ Φολερό. Ο Μόρφου λέει ότι ένας άγγελος του έκανε παρατήρηση ότι μην το μνημονεύεις αυτόν, διότι δεν μπορεί, δεν είναι βαφτισμένος. Εμένα μου είχε πει ότι ρώτησε τον Γεώργιο τον Παυλίδη, τον δεσπότη, έναν πολύ καλό δεσπότη που είχαμε εδώ πέρα. Όλοι οι επίσκοποι καλοί, αυτός έκανε την αρχή πρώτος, ο Γεώργιος Παυλίδης, έκανε πολλά έργα στη Μητρόπολη και βρήκανε και οι επόμενοι επίσκοποι και κάναν και αυτοί. Λοιπόν, ο Γεώργιος Παυλίδης του είπε, τον άκουσε μια μέρα που είχε πάει εκεί και μνημόνευε, Ραούλ Φολερό, βρε, το Ραούλ Φολερό τον αγαπάμε, του λέει, αλλά δεν μπορούν να το μνημονεύουν στο δισκάριο. Δεν είναι βαφτισμένος. Ευλογημένο. Δεν είπε όχι, γιατί, που λένε μερικοί. Αμέσως του λέει, είναι καθολικός. Δεν μπορούμε να το μνημονεύουμε στο δισκάριο. Θα σωθεί, δεν ξέρω, θα σωθεί, ο Θεός ξέρει, θα σωθεί. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να προσευχόμαστε κατ' ιδίαν, μπορούμε. Μπορούμε. Να πεθάνει, του κάνουμε ένα κομποσίνη, πρέπει να πάω στη ψυχή του, μπορούμε. Αλλά να τον βάλουμε στο δισκάριο της Εκκλησίας μας, Δεν το έχουμε παράδοση αυτό, δεν το κάνουμε αυτό. Γιατί πολλές φορές όταν το λέω στον Πάτερ Ευμένιο δεν είναι απλούς. Πολύ απλούς ήταν, αλλά τα ήξερε πάρα πολύ καλά. Μόλις είπε λοιπόν ο Δεσπότης, είναι καθολικός, δεν το μνημονεύεις. Έπαψε να το μνημονεύει. Τώρα, τι δουλειά έκανε στο νοσοκομείο. Έκανε τα εξής. Πήγαινε κάθε μέρα σε όλους τους αρρώστους. Όποιος είχε ανάγκη, τον φρόντιζε, τον έπαιρνε, τον στόλιζε, του έπαιρνε τα πόδια, του καθάριζε τις πληγές, τον ετοίμασε. Όποιος ήταν πολύ βαριά και πέθανε, καθόταν δίπλα του. Μαζί με τη Δίνα και την Αργυρό, καθόντουσαν δίπλα του το βράδυ και κάνανε έτσι. Έτσι, κοιτάξτε, από τον ύπνο κάνανε έτσι. Και κάνανε μετά έτσι. Αυτό λέγεται, πώς λέγεται, παρηγορία. Παρηγορία. Και αυτή την παρηγορία ακόμα τη στερούνται αυτοί που είναι στις δυτικές και αυτοί που είναι μέσα στους COVID και οι θαλάμους και πεθαίνουν. Αυτή την παρηγορία να έχουν έναν άνθρωπο δίπλα τη στερούνται. Ακόμα και αυτό στερούνται οι άνθρωποι. Ο Θεός να την πάρει την αρρώστια. Καθόταν λοιπόν δίπλα εκεί πέρα και μετά τον διακρούσε. Και όταν πέθανε τον πλένανε, τον τίνανε, τον φτιάχνανε, τον βάζανε μέσα σε ένα ξυλοκρέβατο γιατί είχαν δικό του κημητήριο. Δεν του πηγαίνανε στο νεκροταφείο εδώ πέρα το τρίτο. Είχαν κημητήριο δικό του. Γι' αυτό Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός φάστηκε εκεί πέρα. Δεν τον πήγανε στα κημητήρια τα κοινά. Λοιπόν, τον πλένανε, τον ετοιμάζαν, τον δίνανε και μετά αυτός, όποιος δεν είχε φαγητό, του μαγείρευε τα πάντα, όλη την ευφυΐα και, και όλες οι ακολουθίες μέρα-νύχτα. Πλήρης οι ακολουθίες, πλήρης. Με τα παρακλήσεων τη Δευτέρα στον Αρχάγγελο, την Τρίτη στον Πρόδρομο, την Τετάρτη στην Παναγία, την Πέμπτη στους Αποστόλους στον Άγιο Νικόλαο, την Παρασκευή στον Τίμιο Σταυρό, τα πάντα, ανελιπώς. Και όλα γκράμμα, καθαρά, περιποιημένα, απλά, το δάπεδο κάτω ήταν τσιμέντο. Τσιμέντο, δεν ήταν τίποτα. Λοιπόν, αλλά το λέγανε ακόμα Σοφρόνιο Μοναχό. Και τότε του στέλνει ο πατήρ Άμφιμος ο Βαγιάνος από Τυχείο, του στέλνει έναν άλλο λεπρό, έναν άγιο άνθρωπο, το λεγόμενο Νικηφόρο το λεπρό. Του στέλνει λοιπόν τον Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος ήταν καλόγερος. Και είχε γίνει καλόγερος από τον γέροντα Άμφο. Είχε πάρει όλη την πνευματική ζωή, ήξερε την ωραία προσευχή πάρα πολύ καλά, ήταν άνθρωπος της σιωπής και είχε ένα χαρακτηριστικό. Κοιτάξτε με, να το θυμάστε για πάντα. Μέχρι εδώ. Πώς το έλεγε αυτό, μετανία. Έλεγε, γι' αυτό υπάρχει μια φωτογραφία που το πείτε, το όχι μέχρι δεν είναι για τη μύτη, την αφήνει τη μύτη, να φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Είναι γιατί αυτοί είχαν μια παράδοση από τους κολυβάδες, που την παράδοση των κολυβάδων την πήρε ένας Παρθένιος που έκτισε μοναστήρι των Αγίων Πατέρων στη Χίο. Αυτός ο Παρθένιος ήταν στη χειροτονία του Αγίου Νεκταρίου. Δεν είναι απλά, είναι ο ένας τον άλλον παραδίδει. Έτσι είναι η Εκκλησία. Έχει πνευματικό πατέρα το πράγμα και πήγε. Αυτός μετά, ο Παρθένιος, είχε σχέση με τον Βαγιάνο τον Άμφιμο. Ο Άμφιμος, ένας άγιος άνθρωπος, του στείλαν τον Νικηφόρο εκεί πέρα λεπρό. Ο Άμφιμος είπε, θα διακονώ, ενώ ήταν υγιής, θα διακονώ το λεπροκομείο. Πήρε τον Νικηφόρο, τον έκαμε καλόγερο. Ήταν γαλλικέλαδος, ωραιότατος, ψάρτης, τελικά τα ήξερε απ' έξω. Και όταν έκλεισε το 57, το κράτος είπε, κρίνουν όλα τα λεπροκομεία και μαζεύονται όλοι στην Αγία Βαρβάρα. Άλλος ξεριζόμος. Δεν τον αφήσετε τον άνθρωπο να πεθάνει εκεί. Αλλά άμα δεν είχε έρθει εδώ θα τον εχαμένος εκεί στη Χίο. Ο Κύριος το κάνει. Τον έστειλαν λοιπόν στην Αγία Βαρβάρα. Τον φέρανε τον γέροντα. Η μύτη να λείπει, το στόμα, τα μάτια τυφλός, τα χέρια έτσι, καμπούρης, αδύνατος. Έψελνε από στίχους τα πάντα. Του έλεγε αυτό είναι Απόστολο στον έλεγχο. Του έλεγε στο χειρουργικό του πρώτου ήχου στον έλεγχο. Γιατί αύριο έχουμε πρώτο ήχο, έτσι. Πρώτο ήχο. Χαρά Θεού. Εγώ δεν το πρόλαβα. Πέθανε το 64, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Εγώ γεννήθηκα το 1961. Λοιπόν, πάει ο Άγιος Νικηφόρος. Πάει ο Νικηφόρος, του γράφει ένα γράμμα ο άνθρωπος και του λέει Σοφρόνιε, αυτός το θησαυρό να τον φτιάξει τα μάτια σου, κακομοίρη μου, και να πάρεις την ευλογία αυτού του ανθρώπου και να το διακονήσεις μέχρι τέλους. Τον παρέλαβε και έμαθε την καλογερική τώρα, καινούργια καλογερική. Ποια καλογερική? Την καλογερική που δεν είναι δουλειές μόνο, δεν είναι μόνο οι ακολουθίες, αλλά είναι και η νοερά προσευχή. Το κύριο Ζωροστέλα Ισόμπε. Η μεγάλη δασκαλία αυτή. Την ίδια ώρα, ας πούμε, στα Κατουνάκια, Παπα Εφραίμ, στην ίδια ώρα ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής στα Κατουνάκια. Καμία επικοινωνία αυτές οι δύο μερίδες, καμία επικοινωνία, και την ίδια ώρα σε ένα κελί που δεν το ήξερε κανείς, μέσα στην Αθήνα, σε μια τρύπα της γης που λέγεται Λιμωδών, ο παπά, ο γέρο Νικηφόρος, σήκωνε τα χέρια στο Θεό και προσευχόταν γύρω τον κόσμο και είχε νοερά προσευχή και αίσθηση. Και μια μέρα πηγαίνει ο παπαευμένιος, ο Σοφρόνιος μοναχός, χτύπησε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα και βλέπει στο τον Νικηφόρο όρθιο, πάνω από το κρεβάτι του, ένα μέτρο, να σηκώνει τα χέρια έτσι. Αλλά αυτό που και τα βιβλία το παραλείπουν είναι το εξής. Τον είδε τεθεραπευμένο. Δεν τον είδε λεπρό. Τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Δηλαδή, όπως όταν πεθάνουμε και μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη βασιλεία των ουρανών, θα αναστηθούμε με τα δυο μας χέρια. Τι, δηλαδή θα αναστηθούμε νυψί, θα αναστηθούμε ολόκληροι. Είδε λοιπόν ένα δοξασμένο άνθρωπο. Τον είδε λοιπόν τον Νικηφόρο εκεί, έπαθε, έπεισε την πόρτα, πήγε στο κελί του και το πρωί του το είπε. Και του λέει: αυτό που είδες είναι σωστό, αλλά δεν θα το πεις μέχρι να πεθάνω. Δεν θα το πεις ποτέ. Δεν θα το πεις αυτό. Κράτα το για τον εαυτό σου και δεν το πεις. Και από τότε τον αγάπησε ακόμα παραπάνω τον Άγιο Νικηφόρο. Ο Νικηφόρος είχε το χάρισμα της ευγλωτίας. Μιλούσε πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό ερχόντουσαν καθηγητές στο πανεπιστήμιο και μεταξύ αυτών και πάρα πολύ, ας πούμε, ερχόντουσαν τώρα, μου φεύγει το όνομα, ερχόταν αυτός ο παππούλης, ο Γερβάσιος, ο Παρασκευόπουλος, πώς λέγεται αυτός που ήταν στην Πάτρα. Ερχόντουσαν αυτοί, τον είχαν μυριστεί. Ιερομόναχοι, καλόγεροι, παπάδες, ερχόντουσαν στο γερο Νικηφόρο. Φοιτητές της θεολογικής σχολής, φοιτητές της ιατρικής, ερχόντουσαν στο γερο Νικηφόρο. Και καθόντουσαν γύρω του και αυτός μίλαγε. Οι γυναίκες πηγαίνανε, αλλά ο γέροντας Νικηφόρος τις έβαζε ξεχαμένες πίσω από τους άντρες. Και ποτέ δεν τον χαρήκανε έτσι να τον ακούνε καλά, γιατί μίλαγε καλά, αλλά και απλώς το χαιρόντουσαν που τον βλέπανε. Τα έχω ακούσει από τον Αγυρό, την Τίνα κτλ. Έτσι δεν τον είδε μόνο ο πατήρ Ευμένιος, τον είδε και η Φοφό, μια κυρία Φοφό, Φωτεινή. Αυτή κοιμήθη τώρα τελευταία. Τον είδε και η Φοφό, τον γέροντα μέσα σε δοξασμό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, η ζωή του περνούσε ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μπορείς να περάσεις τη ζωή σου μια χαρά. Αρχίσανε επιθέσεις δαιμονικές. Ο διάβολος τον πείρασε. Του φανερότανε σαν άγριο θηρίο. Του φανερότανε σαν γουρούνι αγριόχειρος. Αυτός με τη δύναμη του Θεού και με την προσευχή του τα νικούσε αυτά όλα. Δεν έδει σημασία, τα παίρνει. Μία μέρα ήταν στο αναρωτήριο. Το αναρωτήριο είναι ένας χώρος με σκαλιά. Είχε πάει να εξυπηρετήσει τους αρρώστους. Είχε βοηθήσει τους αρρώστους και κατέβαινε από τα σκαλιά. Και λέει, μόλι σαν καλά πάω. Μόλις είπε, σαν καλά πάω. Και δόξασε ο Θεός, είδα και τον γεροντά μου να πετάει. Σαν καλά πάω. Εκείνη την ώρα τον πήραξε ο διάβολος ουσιαστικά. Όχι ως απέναντι, ως μέσα σου. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το κεφάλαιο δεν θέλουν να το πιάσουν εκείνοι οι οποίοι συγγράφουν τα βιβλία. Γιατί είναι πολύ βαρύ. Για μένα είναι πολύ ωραίο. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι και ο διάβολος να μακριά από μας δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Γιατί εάν εσύ είσαι δοσμένος στον Χριστό, θα φύγει μια μέρα. Μη φοβόσαστε. Να μη φοβόσαστε. Και τι έπαθε? Έπαθε αυτό που λέτε εσείς δαιμονισμός. Έπεφτε στα τέσσερα. Γρύλιζε. Έκλασε το μοσχάρι. Έφτυνε. Θύριζε. Αυτός ο άνθρωπος. Ένα βράδυ, ενώ ήταν καλά κάποιες ώρες, μετά τον έπιανε αυτό. Ένα βράδυ πήγανε με τις καλόγριες αυτές να καθίσουνε και μόλις πήγε και ο Σοφρόνιος μέσα, λένε οι γερόντισες αυτές. Σοφρόνιε, μόνος σου ήρθες? Δεν μίλαγε. Σοφρόνιε, αν ήρθες με τον αντικείμενο να σηκωθείς να φύγεις. Και συγχωρότανε και έφευγε ο άνθρωπος. Σημεία. Τότε οι συγγενείς του που τον είδαν που ταραζόταν, λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι, να τον πάμε σε όλα τα προσκυνήματα. Μήπως προσκυνώντας από εδώ, προσκυνώντας από εκεί και διαβάζοντας τον πάρα πολλοί πατέρες, μπορεί να το θεραπεύσουν. Και φύγανε πραγματικά. Και πού πήγανε? Εκεί που ξέρανε, στην Κρήτη. Πήγαν στην Κρήτη και πού πήγανε? Πήγανε σε ένα μοναστήρι που λέγεται Κουρουμάς. Είδα στον Άγιο Νικήτα. Εκεί έχουν πολλά λείψανα των πατέρων Παρθενίου και του άλλου μου, δεν θυμάμαι τώρα, Μενίου, Παφρονίου και Μενίου. Αυτοί είναι δύο αδέρφια. Τόσο καλοί ήσανε μοναχοί, από μικρά παιδιά. Λένε στη μάνα τους, θα πάμε να γίνουμε καλόγεροι. Λέει η μάνα τους, βρε, σχολιαρό παιδιά, καθίστε εδώ πέρα. Λέει η μαμά, εμείς θα πάμε για καλόγεροι. Λένε τα δύο παιδιά αυτά. Λέει η μάνα, εγώ τώρα φουρνίζω τα ψωμιά, βοηθήστε με να ψήσω τα ψωμιά και είστε από το θέλετε. Λέει η μαμά, μην ανάψει το φούρνο, βάλτε τα ψωμιά μέσα. Μα είστε με τα καλά σας, λέει. Βάλει η μαμά τα ψωμιά μέσα. Εβάλανε τα ψωμιά και τα δυο παιδόπουλα, 9 χρονών, 10, 12, σταυρώσανε. Είδατε όταν κλείνουμε την πόρτα του φούρνου, όχι αυτή που έχει την ηλεκτρική, τα παλιά που βάζανε μπροστά έναν τενεκέρι και πέρα με αυτό. Όταν κλείσανε την πόρτα, λέει η μαμά, σε μισή ώρα βγάλτε. Τι είναι να βγάλω, ψημένα. Και λέει η μάνα, φύγετε να πάτε στο μοναστήρι. Δεν είστε για μας εδώ πέρα. Αν μου κάνετε εμένα, μου ψήνετε τα ψωμιά χωρίς ξύλα, τι είστε. Βλέπετε τι πνευματικά πράγματα έχει η χώρα και τι αγίους ανθρώπους έχει και πώς μας απομακρύνανε από όλα αυτά και ακόμα και πολλές φορές τα κηρύγματά μας είναι άνοστα. Δεν έχουν τέτοια. Δεν τα ξέρουμε αυτά των Αγίων αυτών. Αυτοί είναι οι Κουδουμιανοί πατέρες. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήριο του Παραθαλάσσιο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Εκεί λοιπόν έχουν μια Παναγία, την Παναγία του Κουδουμά. Εκεί στην Παναγία του Κουδουμά τον πήγαμε. Εκεί υπήρχε ένας γέροντας πολύ αξιόλογος. Πάρα πολύ αξιόλογος. Το έκανε νομίζω Νικόδημο. Αυτός ο Παπανικόδημος ήταν φημισμένος πνευματικός. Μετά πήγε στο Αγιον Όρος και έγινε πνευματικός του Αγίου Όρους. Λέγεται Νικόδημος ο πνευματικός. Το γνώρισα εγώ αυτό. Και στο Αγιον Όρος. Και από εκεί έμαθα. Λοιπόν, αυτοί κάνανε προσευχές συνέχεια. Ένας Νικόδημος και ένας πατήρ Αναστάσιος. Και τον Αναστάσιο έχει γράψει τελευταία, εκοιμήθη τελευταία και έχει γράψει αυτός ο δεσπότης εκεί που είναι στην Άκοφ. Λοιπόν, ο Αναστάσιος και ο Νικόδημος τον διαβάζανε το γέροντα και σιγά σιγά τον ηρεμούσανε. Ξέχασα να σας πω ότι όταν ήταν στο λιμωδόν και γρύλιζε, φέρανε ένα πατέρα Χρύσανθο, ο οποίος ήταν ο παπάς της Πιναλόγκας. Αυτός ο παπάς της Πιναλόγκας ήταν άγιος άνθρωπος. Ακούστε πως έγινε ο παπάς της Πιναλόγκα. Αρρώστησε ένα πνευματικό του παιδί από λέπρα που ήταν να παντρευτεί σε 10 μέρες και το πήγανε με το καραβάκι, περάσανε απέναντι και στη Πιναλόγκα είχε ένα μεγάλη πορτάρα που έγραφε «Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει». Όποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Μπαμπαχρύσαντος λοιπόν, ιερομόναχος ήτανε, το πήρε το κορίτσι και το πήγε με τον πατέρα του. Και το άφησε το κορίτσι και έφυγε. Την επόμενη Κυριακή λέει, «Μα είμαι πατέρας, είμαι πνευματικός πατέρας, να πάω το παιδί και να τα αφήσω και να μην ξαναπάω το δω». Πήγε λοιπόν εκεί, βγήκε, είδε τους λεπρούς όλους παραταγμένους, φοβόταν και για την αρρώστια, τρώει λεπρή. Έχουμε μια εκκλησία εδώ, τον Άγιο Παντελεήμονα. Είναι αλειτούργητη. Κάνει η λεπρή. Λέει αυτός, να πάρω την άδεια από τον δεσπότη, να έρθω την άλλο Σαββάτο να σας λειτουργήσω. Ο δεσπότης ήταν καλός. Εκείνη στην περιοχή στην Κρήτη. Οι κρητικοί δεσποτάδες είναι πιο ήπιοι. Γιατί είναι το οικουμενικό, ήταν οι Τούρκοι. Άργησαν να φύγουν οι Τούρκοι. Έχουν λίγο διαφορετικό. Εμείς δευτερωθήκαμε πολύ σύντομα, ειδικά οι Πελοπόννησες και όλοι από εδώ και πήραν το εξουσιαστικό. Δεν είναι έτσι όμως, εκεί ήταν διαφορετικοί και είχαν προβλήματα να λύσουν. Γιατί οι λεπροί, φαντάζομαι ένα λεπρό που να είναι 25 χρονών και να είναι παντρεμένος και το κλείνεις μέσα στους λεπρούς και αυτός θέλει γυναίκα. Θέλει γυναίκα, πώς θα το λύσει αυτό η Εκκλησία. Και βρίσκει μια λεπρή και αυτή είναι εκεί μέσα. Δεν πάει να πει επειδή είναι λεπροί δεν έχουν ωρέξεις, θα τους καπελώσει εσύ. Και λέγανε όχι διαζύγια, λέει, να μην δίνουμε διαζύγια. Να καθίστε, περιμένετε, περιμένετε, τον τάφο. Τον τάφο. Και ο αρχιερεύς αυτός απεφάσισε και είπε, εάν είναι λεπρή θα βγάζουμε το διαζύγιο. Αν το ζητάει, το ζητάνε και οι δύο, και οι δύο. Αν το ζητάνε και οι δύο, βγάζουμε το διαζύγιο. Να ελευθερώνουμε τον άντρα να παντρευτεί άμα θέλει και τη γυναίκα να παντρευτεί άμα θέλει. Σοφία, μεγάλη σοφία. Και να βγάλω το διαζύγιο, βάζω μεταξά σε ένα νόμο και θέλω μία δραχμή να με πληρώσεις για να σου βγάλω το διαζύγιο. Μα αυτή δεν είχαν να φάνε. Και λέει ο δεσπότης, είσαι με τα καλά σου και είναι μεταξά μου που θα σου πληρώσουμε και ένα ευρώ και μία δραχμή. Τίποτα δεν θα σου πληρώσουμε. Ο δεσπότης πάτησε το πόδι και έδινε το διαζύγιο όπου χρειαζόταν. Η μητέρα εκκλησία. Και μάλιστα υπήρχαν μερικοί που συζούσανε. Και επειδή συζούσανε, δεν τους κοινωνούσε ο παπάς των λεπρών. Και έγραψε ο επίσκοπος ένα γράμμα και είπε «Και να συζούνε την ώρα που πεθαίνουνε θα τους κοινωνήσεις». Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Αυτή είναι η μάνα εκκλησία. Δεν καθόμαστε εμείς με έναν μπεκατσοπούλι να μπεκατσολιάσουμε τους ανθρώπους. Καλή η νόμη, καλή η εντολή, όλα καλά. αλλά την ώρα που φεύγουν οι άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρέσει. Και μην νομίζω ότι τους είχαν για σαρκικούς λόγους τους, ήταν μαζί σύντροφοι, το περισσότερο για μια παρηγοριά, να μην πεθάνει μόνος του άνθρωπος. Αυτό ήτανε. Και αυτό το διέβλεψε η Μητέρα Εκκλησία και έδωσε ευλογία. Άλλη φορά να έρθω να σας μιλήσω όλο για αυτό το θέμα των βασανικών, αυτά που δείξαν στο νησί, και αυτά είναι κόλπα. Ή το βάθος είναι πολύ διαφορετικό των πραγμάτων. Λοιπόν, ο Παπαχρήστιανος πήγε την άλλη Κυριακή και μπήκε μέσα στην εκκλησία και λειτουργήσε. Τέσσερις πήγανε μόνο. Από 600 λεπρούς μόνο τέσσερις πήγανε. Οι άλλοι κοιτάζανε τα παράθυρα. Γιατί ήταν μανιασμένοι με τον Θεό. Και λέγανε ο Βρωμόθεος, τι Θεός είναι αυτός που μας έδωσε αυτήν την αρρώστια και μας πέταξε τους συγγενείς μας και από όλο τον κόσμο. Και τότε, αφού τα κοινωνήσανε αυτοί οι τέσσερις, και μετά τι κάνανε, βάλανε ο ένας καλακώσα πάνω στον άλλον και πάνω στον άλλον, και φτάσανε στο πιο μεγάλο τζάμι και κοιτάζανε μέσα στην πρόθεση. Να δούνε, θα το καταλύσει ο παπάς το δισκοπότηρο. Και όταν είδανε ότι το κατέλυσε το δισκοπότηρο ο παπάς, την άλλη Κυριακή 500 μέσα στην εκκλησία. Και ήρθανε όλοι. Και όχι μόνο ήρθανε όλοι, αλλά την καλοποίησανε, τη φτιάξανε. Και για να σας δείξω τι παπάς ήταν αυτός, όταν έκλεισε το 57, όλοι φύγανε, ο παπάς δεν έφυγε. Και τον ρωτάνε τον παπά, γιατί δεν φεύγεις, και είπε, γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Έμεινε στη Σπιναλόγκα και όταν πολυγέρασε, τον πήρανε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Γιατί έχω πεθαμένους να μνημονεύω. Εσείς να φύγετε, εγώ έχω αυτούς που πεθάνανε και τους κίνδεψα και θα μείνω εδώ να τους μνημονεύω πάνω στους τάφους. Πού τα βρίσκετε αυτά? Καταλαβαίνετε γιατί μετά γεννιόνται Άγιος Νικηφόρος, γιατί γεννιόνται και ο Πατζηχρήστατος πρέπει και αυτός και άλλοι πατέρ και η Αργυρό και όλοι αυτοί πρέπει να ξανατοποθετηθούν, να το ξαναδούμε το θέμα τους και να τοποθετηθούν καλύτερα στο θέμα της αγιοκατατάξεως και αυτή. Να κάνουμε ένα σύνολο για τους λεπρούς. Ο πατήρ Ευμένιος δεν πήγε στην Σπιναλόγκα. Γιατί δεν πήγε στην Σπιναλόγκα? Γιατί βρέθηκε το φάρμακο και πήγε κατευθείαν στο Λιμοδόν. Από τη Σπιναλόγκα λοιπόν είχαν έρθει πάρα πολλοί χριστιανοί οι οποίοι είχαν πολύ πνευματική ζωή. Να σας πω και κάτι άλλο. Το Άγιον Όρος, όταν ένας καθόλου δεν καθόταν καλά και τον εξόριζε, πού τον πήγαινε? Τον εξόριζε στην Αμουλιανή? Σιγά. Του έλεγε, θέλεις να πας στους λεπρούς της Σπιναλόγκα να διακονήσεις? Έχουμε αποφάσεις της συνάξεως. Και τους στέλνανε στη Σπιναλόγκα, αυτοί φέρνανε την προσευχή, τα αγιοπατερικά βιβλία όλα. Και ενώ στην Ελλάδα διαβάζανε την ανάπλαση των παιδών και τη ζωή του παιδιού και το προστινίτσι, αυτοί εκεί πέρα είχαν φιλοκαλία, ευεργετινό, αμαρτωλό σωτία και όλα τα βιβλία τα εκκλησιαστικά και κάμανε τις προσευχές και τις αγρυπνίες που δεν τις κάναμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν όλο αυτό το πράγμα μετακινήθηκε στην Αθήνα. Ο πατήρ Ευμένιος λοιπόν, όταν πήγε εκεί κάτω, στον πατέρα Νικόδημο και σε αυτούς, τον διάβασαν αυτό, τον διάβασαν και μία ωραία ημέρα τον επισκέπτεται η Παναγία έξω από την πόρτα της Μονής στο Κουδουμά και τον παίρνει μία ωραία αγκαλιά η Παναγία, έτσι, και τον τράβαγε προς το μοναστήρι και ο διάβολος τον τράβαγε προς τα έξω και έγινε μία μάχη ανάμεσα στην Παναγία και στο διάβολο με τις προσευχές των Αγίων Πατέρων και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Τέλος. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τώρα είχε μάθει εκ πείρας ότι τι να την κάνεις την αερώα προσευχή, τι να τα κάνεις όλες τις αρετές, τι να κάνεις όλες τις καλοσύνες, τίποτα. Ταπείνωση. Δεν είναι τίποτα. Αλλά αυτός δεν το μάθε από τα βιβλία, ούτε από την καλοκαιρική. Το μάθε δια πείρας αυτό που έπαθε. Γυρίζει τώρα πίσω. Έλα που το φοβόντουσαν όλοι και λέγανε τα γνωστά. Είναι καλά στα μυαλά? Είναι? Του φύγει το δαιμόνιο ή ξαφνικά θα μας κοιμήξει? Και μείνανε χωρίς παπά. Πάνε τότε οι χριστιανικοί. Τώρα εγώ τους έγραφα τα γράμματα αυτά που σας λέω. Αυτό έγινε το 1974 κάπου. Λοιπόν, πάνε οι χριστιανικοί στον πατέρα Γιώργη τον Παυλίδη και του λένε του Γεωργίου να τον χειροτονήσει, να τον κάνει διάκο και παπά, να τον έχουμε παπά. Ο Γεώργιος, καλός άνθρωπος, αλλά λέει, έχει γούστο αυτός ο πειρασμός να μην έχει εξαλειφθεί και να μου δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε είπε, ας μείνουμε λίγο καιρό και θα δούμε. Τότε ο Τιμόθεος, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, γράφει ένα γράμμα στο Νικαίας και του λέει, θα τον χειροτονήσω εγώ, δώσ' μου την ευλογία. Του δίνει την ευλογία και πηγαίνουν στην Καλυβιανή, την έχετε ακούσει το μοναστήρι στην Καλυβιανή, πήγανε ο Αριστίδης, η Αργυρό, ο κύριος Χαράλαμος, σας τα λέω τα ονόματα συνεχώς, όλοι αυτοί πηγαίνανε μαζί με τον Γέροντα, πήγανε μαζί και το χειροτονήσανε. Και εκεί στη χειροτονία, από Σοφρόνιο, το βγάλανε ευμένιο. Είναι η τρίτη αλλαγή. Πρώτος ήταν Κωνσταντίνος, μετά Σοφρόνιος και μετά Ευμένιος. Όταν Ευμένιος λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, τον έβαλαν στο νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων ως παπά και από εκεί και πέρα αρχίζει, βάλανε το λίχνο, τεπί του λιχνοστάτη και αρχίζει η βαθιά πνευματική ζωή και η βαθιά προσφορά σε όλο τον κόσμο, γιατί τον κάναν και πνευματικό και είχε μεγάλη πείρα και από εκεί και πέρα αρχίζουν θαυμαστά πράγματα. Αυτός ήταν ατιμέλητος, γύφτος, αγύφτος, χειρότερος από μένα. Λοιπόν, ψευτισμένο, από εδώ από εκεί. Αλλά όταν πήγαινε στην Αθήνα να ψωνίσει ψάρια, και πήγαινε και ψώνιζε για τους λεπρούς, ψάρια, ό,τι ήθελες. Πήγε στην Αθήνα, έπαιρνε και ένα μανολάκι που τον είχε από κοντά και πηγαίνει. Μπροστά πήγαινε από Ευμένιος και πίσω Μανώλης. Φορούσε το καμιλάφι αυτό το ψηλό, όχι αυτό το κοντό που φοράτε εσείς, αυτά τα καμιλάφια τα ψηλά που είναι σαν, πώς λένε αυτές, πώς είναι οι σόμπες τα πάνω στα μπουριά του σομών. Λοιπόν, καμένο, ντυμένο, καλά, ωραία, και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική. Και λειτουργούσε ποιος. Ποιος λειτουργούσε? Ορφίδιος. Ο Άγιος Ορφίδιος. Συνάντηση γιγάντων. Κάθισε ο γέροντας και γέλεγε. Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτός μόλις τελείωσε, μπήκε στο ιερό και του λέει, είσαι ο γέροντας, ο Ευμένιος, είσαι, του λέει, δεν ξέρω τι είσαι, αλλά πάνω είδα χιλιάδες αγγέλους και λειτουργάν μαζί σου. Είσαι Άγιος άνθρωπος. Ο δε Πορφύριος του είπε, εγώ είμαι Άγιος ρε, ή εσύ που το είδες? Αυτό είναι Άγιο. Σας είπα για τον γερό Πορφύριο τη σχέση που είχε και με τους λεπρούς τους υπολείπους είχε μια πολύ καλή σχέση, συνέχιζε αυτό. Έβλεπε θαυμαστά σημεία, θαυμαστά σημεία έβλεπε, και μέσα στην εκκλησία που λειτουργούσε το ιερό όλο, κάποιες μέρες έσταζε νερό από πάνω μέχρι κάτω. Μου λέει, Βαγγέλη, βλέπεις? Γέροντα, του λέω, οι άχνες του κόσμου είναι και φεύγουν από εκεί, γιατρός από τώρα, και πάνε στον τοίχο και υγροποιούνται και πέφτουν κάτω. Του κακοφάνηκε. Μου λέει, οι άχνες του κόσμου είναι, Βαγγέλη? Ναι, λέω, οι άχνες του κόσμου είναι. Κοίταξε, μου λέει. Άλλη μια φορά πάω και μου λέει, να δεις, Βαγγέλη, από τη μέση και κάτω έτρεχε. Από τη μέση και πάνω, ξέρω. Αφού είναι οι άχνες του κόσμου, γιατί δεν πάνε, Βαγγέλη, πάνω? Δεν ξέρω, γεροντά μου. Είχε θαυμαστά σημεία και μέσα και στη Θεία Λειτουργία του. Εμείς τον ζήσαμε γιατί μας έβαζε και ψέλναμε. Πήγα ταξίδι μαζί του, πήγα στην Αγία Ρωσία παρέα. Πήγαμε στη Ρωσία μαζί. Θα σας πω μια ιστορία στη Ρωσία. Μεταξύ των, ήταν και ομόρφη μαζί. Μεταξύ αυτών που πήγαμε, πήγαμε και στο Κίεβο. Στο Κίεβο λοιπόν ήταν η παραμονή που πήγαμε, η παραμονή της Πεντηκοστής. Δηλαδή το Σαββάτο της Πεντηκοστής. Στο Κίεβο λοιπόν θέλω να μάθω το εξής. Αυτό που βλέπετε τώρα και σκοτώνονται μερικοί με τη Ρωσία, με την Ουκρανία κτλ. Αυτό γινότανε από πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εσείς δεν το ξέρατε αυτό πράγμα. Δεν το ξέρετε ότι η Ρωσία σκοτωνόταν με τους αυτόχθονες ανθρώπους, τους Ουκρανούς. Γιατί οι Ρώσοι είχαν στείλει πολλούς ανθρώπους το 1940 ο Στάλιν, έστειλε πάρα πολλούς ανθρώπους και το 38 και το 37 και το 36, έστειλε πάρα πολλούς Ρώσους και καταλάβανε πολλά μέρη της Ουκρανίας για διαφόρων τρόπων, όχι με τα όπλα μόνο. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές τις καταλήψεις. Λοιπόν, με αυτό που λέγεται μεταναστευτικό. Το ίδιο. Και τους αλλιώσαν τον πληθυσμό. Και γίνανε περισσότεροι σε κάποια σημεία οι Ρώσοι, οι οποίοι πηγαίνανε εκεί πέρα για να εξυπηρετηθούν. Ποιοι? Να εξυπηρετηθούν ήτανε στα ελληνική και τους έστειλε το καθεστώς, επειδή είχε πάρα πολύ ωραίο κλίμα, σχεδόν σαν τη Μεσογειακό, γι' αυτό πήγαινε εκεί πέρα. Λοιπόν, και έγιναν μεγάλες φασαρίες. Και χαίρομαι τώρα εμείς την παραμονή, την παραμονή της Πεντηκοστής, εγώ, ο Γέροντας, εδώ πέρα κλπ. Την παραμονή της Πεντηκοστής, μετά το Ευαγγέλιο του Όρθρου, το οποίο γίνεται το Εσπέρας, λοιπόν, ο αρχιερεύς εστέκεται πάνω σε ένα βάθρο και πηγαίναμε όλοι και μας έχριε με λάδι. Μπροστά είναι ο Πατριευμένιος, πίσω είναι ο Μόρφου, μετά είμαι εγώ και κανένα δυο άλλοι. Και βλέπουμε το εξής. Φεύγουνε καμιά δεκαριά γυναίκες και άντρες μέσα από το λαό και δέρνανε τον Δεσπότη. Το δέρνανε. Το χτυπάγανε. Ο Δεσπότης ακλόνητος φωνάζανε. Παζουλισμός μέσα στην εκκλησία. Λέει ο Γέροντας. Βαγγέλη, δέρνουν τον Δεσπότη. Βαγγέλη, δέρνουν τον Δεσπότη. Τι να κάνουμε, Γέροντα, εμείς να φύγουμε σιγά σιγά, μην μας δίνουν και εμάς. Μου λέει, Βαγγέλη, το έχεις ξαναδεί? Όχι, ούτε εγώ. Βαγγέλη, φέρνουν τον Δεσπότη. Γιατί φέρνουν τον Δεσπότη? Λέω, Γέροντα, δεν ξέρω γιατί φέρνουν. Να πάμε σιγά σιγά πίσω, να πάμε πίσω. Αυτά είναι τα ουκρανικά και τα ρωσικά. Γι' αυτό μην βιαζόσαστε. Είναι μακριά η ιστορία. 1990, κάπου εκεί είχαμε πάει. Εμείς πάθαμε την πλάκα μας. Ρωτήσαμε μετά και μας είπαν ότι η μία είναι η παράταξη του Φιλαρέτου, η άλλη είναι η παράταξη των άλλων και των άλλων. Και καμιά φορά όταν πήγαινα και έτσι ήμασταν στεναχωρημένοι για κάποιο θέμα, μου έλεγε, Βαγγέλη, θυμάσαι που δέραν το Δεσπότη? Μου έκανε, πω, δέραν το Δεσπότη. Ο Θεός να μας φυλάξει, να μην φτάσουμε σε τέτοιες ταραχές σε όλα τα μέρη του κόσμου. Να είμαστε ταπεινοί, να προσκυνάμε, να είμαστε ταπεινοί και ο Θεός θα μας ελεήσει. Και αν κάνει κάποιος λάθος, δεν πειράζει, θα διορθωθεί. Και θα το διορθώσει ο Κύριος μια χαρά όπως θέλει. Λοιπόν, ένα άλλο που ήταν ότι πήγαμε μια φορά, μου λέει, Βαγγέλη, θα πάμε, λέει ο Γέροντα, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Ναι, μου λέει, θα πάμε, Βαγγέλη, στα μπαλέτα Μπαλσόι. Θα έρθω, Βαγγέλη. Ο Γέροντα, λέω, να μην πάμε εμείς, γιατί εκεί Μπαλσόι είναι αυτές οι κυρίες με τις πεταλουδίτσες που χορεύουν. Τι να κάνουμε εμείς εκεί? Όχι, Βαγγέλη. Δεν είχε λογισμούς, καταλάβετε το, είχε απλότητα καρδίας. Πήγαμε λοιπόν, Βαγγέλη, μου λέει, θέλω τουαλέτα. Γέροντα, να πάμε. Κατεβήκαμε τα σκαλιά, πήγαμε και εκεί είδαμε το μεγάλο θέαμα. Είναι μια στρογγυλή δεξαμενή και βγαίνανε νερά και από τη στρογγυλή δεξαμενή πηγαίνανε οι Μοσχοβίτες, είμαστε στην Πετρούπολη, ναι, στην Πετρούπολη. Οι Πετροπολιώτες πηγαίνανε και κατουρούσαν οι άνθρωποι. Φυσιολογικά. Δεν κοίταζε ο ένας, έπαιρνε το άλλο. Μου λέει ο Γέροντας, Βαγγέλη, οι άνθρωποι μέσα από το λαβάμ. Βαγγέλη, οι άνθρωποι μέσα από το λαβάμ. Βλέπει τον καλολογισμό. Βαγγέλη, να πάμε κι εμείς. Είστε με τα καλά σου. Να μας πάρει και μια φωτογραφία. Να μας δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό του κόσμου. Ένας παπάς να κατουράει. Πάμε, σε παρακαλώ. Πάμε να πάμε. Όχι, μου λέει, Βαγγέλη, σαν το λαβάμ οι άνθρωποι. Όχι, Γέροντά μου, εδώ δεν θα πάμε. Θα πάμε εκεί πέρα που θα σε πάω εγώ. $10 ήθελε για να μπούμε στα ιδιαίτερα. Μου κόστησε, σου λέω, $10 όσα είχα για να πάω σήμερα. Λοιπόν, χαλάλη σου, του λέω, τώρα μην μιλάς καθόλου. Βάτα ράσα και να σε πάω γρήγορα καθίσει στη θέση σου, διότι μην μου κάνεις καμιά άλλη ιστορία. Μετά πήγαμε σε κάτι που ήταν τσίρκα. Και έλεγε, Βαγγέλη, ωραία οι τίγρες, ωραίο το λιοντάρι. Αχ, λιονταράκι μου, αχ, λιονταράκι μου, έλα λιονταράκι μου. Λέω, Γέροντα, μάζευε το χέρι σου, γιατί εκτός από λεπρό θα του φάγει το χέρι, θα σου μείνει μισό. Λοιπόν, Γέροντα, μάζευε το χέρι σου. Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να σας μεταφέρω την τρέλα, την καλή τρέλα. Αυτός διάβαζε σχεδόν μέρα παραμέρα το βίο του Αγίου Ανδρέα των Διαχριστών Σαλού. Να το ξέρετε. Τον αγαπούσε τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό και έλεγε, Βαγγέλη, δεν μπορούν όλοι να είναι σαλοί. Η σαλότητα είναι το πιο μεγάλο της αγιοσύνης, αλλά τη δίνει ο Θεός. Δεν μπορεί να την πάρει ο άνθρωπος μόνος του. Άμα την κάνει ο άνθρωπος μόνος του, δεν πετυχαίνει. Άμα τη δώσει ο Θεός, πετυχαίνει ο άνθρωπος. Μια μέρα έψερναμε και είχαν έρθει και ένας ψάρτης καλός. Ξέρετε, οι ψάρτες έχουν μια αρρώστια. Κάνουν τους καλούς ψάρτες, ο λαιμός τους κτλ. Έχουν αμέσως, όταν πάνε, έχουν κάτι μέντες, τις παίρνουν και γι' αυτό μπορεί να γίνει τον γιατί παίρνουν μέντες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένας ψάρτης καλός, ο Γέροντας τον έκοψε. Λοιπόν, έψανε αυτός, ωραία. Και ο Γέροντας είχε παντούφλες. Λειτουργούσε με παντόφλες. Και οι παντόφλες φοράγε κάτι κάτσες που ήταν σκιστές από πίσω και από πίσω ήταν η φτέρνα και αυτή η φτέρνα από τους μύκητες από τα χωράφια είχε σκιστεί, ξέρετε. Ο ψάρτης αυτός, ωραίος, ο καλός που έψανε, ωραία, τον είδε το Γέροντα και είδε τα παπούτσια. Πώς είδε, ξέρετε, είπε μέσα του, καλά μου αυτός ο άνθρωπος πώς έρχεται στην εκκλησία έτσι. Φεύγει ο γέρος, φτωχή δεν κέκλαξα, παίρνει το θυμιατό, πάει στο δωμάτιό του, κρεμάει το θυμιατό σε μια καρέκλα, βγάζει αυτά τα παπούτσια, φοράει κάτι ωραία στη βάνια που είχε, παίρνει το θυμιατό και γυρίζει και πάει μπροστά στο ψάρι και του λέει: «Κοίτα, κοίτα, κοίτα», του πιάσε το λογισμό. Αυτά είναι τρελά. Ο άλλος έπαθε. Σου λέει: «Έλα, τι είναι αυτό το πράγμα». Προχωράμε λοιπόν παρακάτω, είχαμε μία ακόμα στο, είπαμε, στα Λιονταράκια και τα λοιπά. Μετά πήγε και αλλού, πήγε και στον πατέρα Σοφρόνιο, στο Έσεξ. Εκεί του έκανε και άλλο και ένα ευχαίρετο και αισθάνθηκε πολύ καλύτερα. Εκεί πήγανε με το μόρφο. Πήγε στην Ελβετία, όπου του λέγανε: «Πάμε, πάμε». Πήγαινε παντού. Αλλά η καλοσύνη του, εμείς τότε, το 1981, εμφανίστηκε το AIDS. Επειδή δεν ξέρανε το AIDS σαν αρρώστια, αποφασίσανε τους ασθενείς του AIDS να μην έχουν επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν τους κλείνανε σχεδόν σε φυλακές. Στο νοσοκομείο δηλαδή των Λιμωδών είχαν ένα τόλο, ας πούμε, με τσίγκους, όπου τα παιδιά τα κλείνανε 5-5, 10-10 μέσα εκεί. Κλειδωμένα. Κλειδωμένα. Διότι ακόμα δεν είχε διερευνηθεί η αρρώστια. Το 1981 πέρασε εγώ στην Αφρική, τότε πρωτοβέ. Το 1988 είχαν αποφασίσει ότι μπορεί να βγαίνουν τα παιδιά κτλ. Λοιπόν, εγώ για να είμαι κοντά στο γέροντα Ευμένιο, πήρα ένα χρόνο ειδικότητα παθολογία, το πήρα στο Λιμωδό νοσοκομείο. Εκεί είχε πάρει και η παπαδιά μου την παιδιατρική και μια μέρα, τάχ! Είδα την παπαδιά στο δρόμο, είδα την παπαδιά, τη είδα τα μάτια, τη είδα την παπαδιά. Τέλος πάντων και ακούω μια φωνή από μέσα μου και λέει: «Αν θα παντρευτεί, κύριε, τι θα πάρει». Εκεί έγινε, στο Λιμωδόν έγινε η γνωριμία. Εκεί λέει ότι με ήξερες, λέει, από την ιατρική σχολεία, δεν με είχες κατεδεχτεί να με δεις. Ξέρετε τώρα οι γυναίκες πώς τα λέτε. Λοιπόν, αλλά εγώ εκεί την είδα και με πληροφόρησε η καρδιά μου ότι αυτός θα είναι ο άνθρωπός μου και δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε τον άνθρωπο. Απλώς έχω κάνει

0: Έχουμε λέει όχι το δικό μας είναι καλό και τις πέταγε μέσα μπανάνες, ό,τι θέλεις. Και όταν τα παιδιά βγήκανε έξω, τότε το AIDS δυστυχώς είχε επιπολασμό κυρίως στους ομοφυλόφιλους. Τώρα έχει απλωθεί. Δεν είναι ομοφυλόφιλοι άνθρωποι όλοι, αλλά πάντως τότε είχε επιπολασμό στους ομοφυλόφιλους. Έτσι λοιπόν, πολλοί ομοφυλόφιλοι, οι καημένοι, όταν βγαίνανε έξω από το τόλ, ερχόντουσαν στο γέροντα με κολάν, παντελόνια, με πράγματα και θάματα. Ο γέροντας έλεγε, δεν είχε λογισμό. Μπορείτε να καταλάβετε, άνθρωπος χωρίς λογισμούς. Έλεγε, περάστε, παιδιά, Βαγγέλη, τα παιδιά, καρέκλες, τα παιδιά, καρέκλες, καθίστε. Να πορτοκαλάδες, να λεμονάδες, ό,τι είχε τους τάβγαζε, παιδιά μου, έλεγε εγώ. Γέροντα. Ξέρω, Βαγγέλη, μην μιλάς. Εγώ ήθελα να του πω, γέροντα, ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ακόμα, οι αρρώστιες αυτές δεν έχουν ερευνηθεί. Να προσέχουμε λίγο. Ξέρω, Βαγγέλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα από τα παιδιά αυτά εξομολογηθήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσα παιδιά κοινωνήσαν από αυτόν τον άνθρωπο. Και πόσων παιδιών που τότε δεν ξέραμε τι ήταν, κατέληγε τα δισκοπότηρα αυτών. Ο λεπρός ο άνθρωπος. Θα βλέπετε, γιατί ο πόνος του και περάσει ο ίδιος τον έκανε ανοιχτό στον πόνο των άλλων. Και ξέρω ότι πολλοί από αυτούς, μερικά παιδιά πεθάνανε, γιατί τότε δεν είχαν δοθεί τα φάρμακα και πεθάνανε από λευκαιμίες και μετά πηγαίναμε στις κηδείες. Πάμε. Ντυνότανε, πηγαίναμε στις κηδείες. Δηλαδή έπαιρνε γνωριμία και τελείωνε τους ανθρώπους μέχρι τέλους. Με όλο του το έλεος και με όλη την αγάπη. Εγώ όπως ξέρετε, σας έχω πει την τελευταία μέρα, τι ώρα πήγε. Πέρασε μια ώρα, σίγουρα. Λοιπόν, έχει πολλά. Δεν μπορείς τι να αποτοπίσεις και τι να αφήσεις. Αυτός είχε μεγάλη ταπείνωση. Ήταν άνθρωπος του Θεού τελείως. Μια μέρα του λέω, γέροντα, για πες μου πώς προσεύχεσαι. Λέω, Θεέ μου. Μια μέρα λέω στο Θεό, Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους χριστιανούς. Του λέω, Θεός, θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσεις όλους τους καθολικούς. Θα τους σώσω. Θεέ μου, θέλω να σώσω όλους τους μουσουλμάνους. Θα τους σώσω. Και είπε, Θεέ μου, θέλω να σώσεις τον Ιούδα και τον διάβολο. Και του λέει, δεν θέλουν να σωθούν μόνοι τους. Καλά ρε γέροντα, πώς σου το λέει ο Θεός. Γιατί θα σου το πω εσένα, πώς μου το είπε. Μου το είπε μέσα. Και του λέω, γιατί Θεέ μου και αυτοί δεν μπορούνε. Και μου λέει, πες το Άγιος ο Θεός. Λέω, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος αθάνατος, ελέησονας. Του λέει ο διάβολος, λέει, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, το λέει. Από εκεί και κάτω δεν το λέει, ελέησον ημάς. Και αφού δεν το λέει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άμα το πει, ευλογημένο του λέει. Θα το κάνω για το χατήρι σου. Ακούς μου, Ευαγγέλη, δεν το λέει. Έτσι ζούσε. Ήτανε τρεις χαριτωμένοι. Το τι πηγαίνανε, τι βλαμμένοι, Θεέ. Και τη μεγάλη καταστροφή του την έκανε ο Αγίος Πορφύριος, διότι πήγαινε και ο κόσμος και έλεγε, τι έρχομαστε σε μένα, υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος, να πάτε στον Λιμωδόν. Και να κόσμος, παλαβοί και παλαβές, που έπρεπε να είχαν λύσει τα θέματα τους χρόνια, που δεν εξομολογιόντουσαν σωστά, πηγαίνουν στους πνευματικούς και λέγανε μόνο δέκατο, ενδέκατο το τρώγανε χρόνια, αυτό φούσκωνε και πολλά προβληματιζόντους. Πώς εξομολογούσε, όρθιος, καθιστό σε καρέκλα και πού εδώ, εκεί μπροστά καθότανε και πήγαινε και εξομολογιόσουν. Δεν είχε να κάσεις μισή ώρα, μπουρου, ωραία και αναπαυτικά, θα εξομολογηθείς, θα πεις τις αμαρτίες σου, θα σου έλεγε τον κανόνα, τι κανόνα έβεσαι και λοιπά, σου την πετραχίδη στον καλό άλλος. Άλλος, άλλη. Αυτή τη δουλειά γινόταν. Ήσου λέγε άλλο, άλλη. Εξομολόγησε χιλιάδες ανθρώπους.
1: Ακούσαμε την ομιλία του πατρός Ευαγγέλου Παπανικολάου με θέμα Άγιος Γέροντας Ευμένιος Αρυδάκης, που εκφωνήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Άλλη μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις ομιλίες της απομαγνητοφωνημένης του μακαριστού πατρός Σημεών Καραγιοπούλου από τον τόμο που τιτλοφορείται «Αγωνίζου και πάλι αγωνίζου και θα έρθει η ωφέλεια», με υπότιτλο «Από την πείρα συγχρόνων γερόντων». Ο συγκεκριμένος τόπος αναφέρεται στον Άγιο Πορφύριο. Να προσέξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως λέμε ότι δεν θέλεις να αγαπάς τον Χριστό, γι' αυτό δεν έχεις αγάπη, δεν θέλεις να ακολουθείς τον Χριστό, γι' αυτό δεν τον ακολουθείς, δεν θέλεις να είσαι του Χριστού, γι' αυτό τελικά δεν είσαι. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι δεν θέλεις να δεις καλά τον εαυτό σου, καλά-καλά να δεις ποιος είσαι και έχεις να δεις εκεί μέσα, άστα, και τι δεν θα δεις. Και θα έλεγα, χωρίς να κινδυνεύω να πέσω έξω, ότι αυτόματα ο άνθρωπος, όταν δηλαδή τον φωτίσει ο Θεός και δει πώς είναι ο εαυτός του, σωριάζεται, πέφτει κάτω και ντρέπεται που μια ζωή ολόκληρη είχε έπαρση, εγωισμό και προσπαθούσε από εδώ και από εκεί να ξεγελάσει το Θεό και δεν ήθελε να ταπεινωθεί. Η αιτία που χάνεται η πορεία μας προς τον Χριστό είναι ο εγωισμός. Ο ταπεινός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Αυτό είναι. Όλοι πρέπει να έχουμε μια κάποια εμπειρία ή να έχουμε ακούσει από άλλους. Εδώ οι ίδιοι οι Άγιοι, όπως διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στις ευχές της Θείας Μεταλήψεως, ομιλούν για τον εαυτό τους με τέτοια λόγια: ότι είναι πολύ αμαρτωλή, ότι είναι όπως ο άσωτος, όπως ο τελώνης, όπως η πόρνη, ότι είναι τούτο το άλλο. Και το εννοούν αυτό. Ενώ λοιπόν έχοντας κανείς αυτή την αυτογνωσία, από το ένα μέρος συντρίβεται, ταπεινώνεται, από το άλλο όμως μέρος την ύπαρξή του δεν τη χάνει. Υπάρχει. Δεν μπορούμε εμείς να καταργήσουμε την ύπαρξή μας. Υπάρχεις ευλογημένε. Και ο Θεός έκανε να υπάρχεις ακριβώς για να σε θεώσει. Επομένως, δεν χάνεται τίποτε από την προσωπικότητά μας. Εκείνο που συντελεί ώστε να χάνεται η πορεία μας προς τον Χριστό είναι ο εγωισμός. Τώρα που αποκτάς αυτογνωσία και σωριάζεσαι κάτω και ταπεινώνεσαι, ό,τι και αν στοιχήσει αυτό, τώρα είναι που βρίσκεις αληθινά τον εαυτό σου και βρίσκεις αληθινά τον Χριστό, ο οποίος ακριβώς ήρθε για τους ταπεινούς. Για τους αμαρτωλούς που μετανοούν και ταπεινώνονται και ζητούν συγχώρηση. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, λέει για τον χριστιανό που αισθάνεται έτσι ο Άγιος Πορφύριος. Και γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται, αλλά δεν απελπίζεται. Εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Εξ όσων γνωρίζω, μερικές ψυχές, επειδή ακριβώς έχουν εγωισμό, επιτρέπει ο Θεός να πάθουν ορισμένα πράγματα για να δουν την αμαρτωλότητά τους. Διότι ο Θεός αγαπάει και τις ψυχές αυτές. Όλους τους αγαπάει και όλους θέλει να τους βοηθήσει. Και φυσικά να τους βοηθήσει να ταπεινωθούν. Ο αυτό είναι που δεν το σηκώνει καθόλου ο εγωιστής. Δεν το σηκώνει και απελπίζεται, επειδή ακριβώς στέκεται ενώπιον του Θεού εγωιστικά. Και τώρα, καθώς με το να δει την αμαρτωλότητά του ταπεινώνεται, δεν μπορεί να έχει καλή ιδέα για τον εαυτό του και νομίζει ότι δεν τον δέχεται ο Θεός. Τον απορρίπτει ο Θεός. Αυτός νομίζει δηλαδή ότι όταν έχει εγωισμό, όταν έχει καλή ιδέα για τον εαυτό του, τότε θα βρει το Θεό. Όχι. Το μυστικό είναι, όπως βλέπουμε και στα τροπάρια, να πάρεις τελικά τη σωστή στάση. Πάντοτε μου κάνει εντύπωση και θα σας κάνει και εσάς εντύπωση πώς ο υμνογράφος παρουσιάζει τον εαυτό του. Να θυμηθούμε εδώ εκείνο το τροπάριο που λέγεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. «Τα πλήθη των πεπραγμένων μηδυνών εννοών ο Τάλας, ο δυστυχής, τρέμω την φοβεράν ημέραν της κρίσεως». Σαν να λέει δηλαδή ο υμνογράφος: «Θεέ μου, Θεέ μου, εγώ είμαι για την κόλαση». Αυτό σημαίνουν αυτά τα λόγια. αλλά δεν χάνει την ελπίδα του και λέει αμέσως: «Αλλά θαρών, θαρών». Ναι, όπως ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί τη μετοχή στο αρσενικό γένος και στον πληθυντικό αριθμό. «Θαρούντες», λέει, για τους ιερείς, «προσεγγίζομεν το Αγίο Σου θυσιαστηρίο και προθέντες τα αντίτυπα του Αγίου Σώματος και αιματός Σου», λέει, σε μια ευχή στη Θεία Λειτουργία. Με θάρρος δηλαδή, έχουμε θάρρος. «Εις το έλεος της ευσπλαχνίας Σου, όσο ο Δαβίδ βόωσι, ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα Σου έλεος». Όμως έχω θάρρος στο έλεος, στην ευσπλαχνία Σου, στην αγάπη Σου, στο ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός και ελεήμων και θέλεις να σώσεις τον άνθρωπο. Ελέησε λοιπόν και εμένα. Να, αυτό είναι. Με αυτό το πνεύμα γράφτηκαν τα τροπάρια. Να θυμηθούμε και το τροπάριο εκείνο της Κυριακής του Ασώτου. «Εις αναμάρτητον χώραν και ζωηράν επιστεύθην, γεωσπορίσα στην αμαρτίαν. Τη δρεπάνη εθέρισα τους στάχιας της αμελίας και δραγμάτων εστίβασα πράξεών μου τας θυμονίας, ας και κατέστρωσα ουχ άλωνη της μετανοίας. Αλετώσε των προαιώνιων γεωργών ημών θεών, το ανέμο της ίσφυλευς πλαχνίας, απολύκμισον το άχυρον των έργων μου και συτάρχισον τη ψυχή μου την άφεσιν εις την ουράνιόν Σου, συγκλείον με αποθήκην και σώσον με». Τι ωραία, και όλα σε γλώσσα γεωργών, «Εσύ με έπλασες, Θεέ μου, και με έβαλες στον παράδεισο και εγώ αμάρτησα. Ο καρπός που έκανα ήταν η αμαρτία. Εργάστηκα μεν, αλλά έβγαλα καρπό αμαρτίας. Και δεν φτάνει αυτό, αλλά σαν να είναι καρπός, ας πούμε, σιταριού τα έργα μου που τα απλώνει ο Γεωργός στο αλώνι. Δεν έβαλα τον καρπό αυτό στο αλώνι της μετάνοιας. Είμαι τελικά για την κόλαση έτσι όπως φέρθηκα. Αλλά εσύ όμως, που είσαι ο αληθινός Θεός, ο έσπλαχνος Γεωργός, λέει το ένα, λέει και το άλλο, σώσε με». Όχι απλώς παρακαλεί για να τον σώσει, αλλά δείχνει ότι είχε ελπίδα στον Σωτήρα Κύριο, στο έλεος του. Πρόσεχα τώρα και στον Εσπερινό που ψάλαμε τα τροπάρια. Λέει ένα από αυτά: «Μόνε αναμάρτητε Χριστέ, μόνε ανεξήκακε, μόνε πηγή Χριστότητος, είδε μου την στένωσιν, είδε την θλίψιν μου και ουλάς των τραυμάτων μου εξάλειψον πάσας. Εσύ είσαι ο μόνος αναμάρτητος, εσύ είσαι ο μόνος ανεξήκακος, εσύ είσαι η πηγή της Χριστότητος, της ευσπλαχνίας. Δες λοιπόν πόσο στενά μου είναι τα πράγματα, ένεκα της αμαρτίας, αυτή η στένωση, η στένωση. Δες και τη θλίψη που έχω, δες και τις πληγές που έχω, ένεκα των αμαρτιών μου, και εξάλειψε τα όλα αυτά και εν το ελέη Σου σώσον με τον δούλον Σου». Γιατί εγώ είμαι δούλος δικός Σου, λέει, τον δούλον Σου, Μπορεί να είμαι αμαρτωλός, αλλά δούλος δικός Σου. Πιο κάτω το άλλο τροπάριο: «Βλέψον, ο ψυχή μου ταπεινή, είδε Σου τα έργα οποία, εις είπαμ βέβυλα, είδε Σου την γύμνωσιν, φεύ και την μόνωσιν, και γαρμέλης χωρίζεστε Θεού και αγγέλων». Ναι, έτσι γράφει ο υμνογράφος. Και σε όλο τον κόσμο σήμερα, οι κληρικοί, οι ψάλτες, οι μοναχοί, στα μοναστήρια, οι όποιοι που έκαναν τον Εσπερινόν αυτό, έψαλαν αυτά τα τροπάρια. Και όχι απλώς ο υμνογράφος τα ένιωθε έτσι και σκέφτηκε να γράψει έτσι, αλλά και όλη η Εκκλησία τροποντινά συμφωνεί με αυτόν. Λοιπόν, «Βλέψον, ο ψυχή μου ταπεινή, είδε Σου τα έργα οποία εισή παμβέβυλα». Κοίταξε, ψυχή μου, φτωχή ψυχή μου, δες τα έργα Σου τα οποία είναι παμβέβυλα, όχι βέβυλα απλώς, όχι αμαρτωλά, αλλά παμβέβυλα. Είδε Σου την γύμνωσιν, φεύ και την μόνωσιν. Δες λοιπόν, ψυχή, που είσαι γυμνή από αρετές, γυμνή από χάρη Θεού. Είσαι για να χαθείς, είσαι για την κόλαση. Είναι φοβερή αυτή η υμνογράφη. Τελικά κοίταξε, είσαι μόνη και έρημη. Δεν έχεις να στηριχθείς πουθενά. Κοίταξε λοιπόν ποια είσαι. Κοίταξε τι έργα έχεις. Κοίταξε πώς είναι η ζωή σου. Κοίταξε τις αμαρτίες σου. Κοίταξε τις πληγές σου. «Και γαρμέλης χωρίζεστε Θεού και αγγέλων και προσατελεύτη τον ρίπτεστε βάσανον». Έτσι όπως είσαι, θα χωριστείς. Εσύ εκούσια χωρίζεσαι. Και από το Θεό και από τους αγγέλους. Και θα σε ρίξουν στην κόλαση. Όπως είπαμε και πιο μπροστά, είναι σαν να λέει κανείς κάθε φορά: «Εγώ είμαι για την κόλαση. Νύψον, διεγέρθη τη, πέψον, βόησον». Λοιπόν, σήκω πάνω. Και άρχισε να φωνάζεις: «Η μάρτικα σώτερ, δώσε μη την συγχώρηση και σώσον με». Τα λέει όλα τα κακά και ύστερα την ξεσηκώνει την ψυχή. Σήκω πάνω λοιπόν και φώναξε: «Αμάρτησα». Αλλά αυτό δεν μπορείς να το πεις εάν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτό δεν μπορείς να το πεις αν δεν δέχεσαι να ταπεινωθείς, να παραδεχτείς δηλαδή ότι είσαι έρμεο του εαυτού σου και δεν σώζεσαι με τίποτε. Γι' αυτό συμβουλεύει και ο Άγιος Πορφύριος, όπως το βρήκαμε σε προηγούμενη ενότητα, να μαθαίνουμε ύμνους και να τους λέμε απ' έξω, να ανοίγουμε τα εκκλησιαστικά βιβλία και να μαθαίνουμε αυτά ακριβώς στα οποία βρίσκουμε αυτή την πραγματικότητα. Δες λοιπόν την αμαρτωλότητά σου χωρίς καθόλου να φοβηθείς. Και όταν δει ο Θεός ότι θέλεις να τη δεις, θα σε βοηθήσει. Θα ρίξει φως πολύ να δεις. Και μη φοβάσαι να ταπεινωθείς. Αλλά δεν γίνεται να ταπεινωθείς και να έχεις εγωιστική ιδέα ύστερα για τον εαυτό σου. Και η μόνη σου ελπίδα είναι πλέον ο Χριστός. Και αφήνεσαι με ταπείνωση στον Χριστό. Αφήνεσαι. Δεν είναι όπως όταν πηδάει κανείς από το αεροπλάνο με το αλεξίπτωτο και σκέφτεται να πηδήξω ή να μην πηδήξω. Και τελικά πηδάει και λέει, και αν σκοτωθώ, σκοτώθηκα. Όχι. Αυτός ο οποίος θα κάνει αυτό το πείδημα από πνευματικής απόψεως πρέπει να είναι βέβαιος ότι ο Κύριος θα τον κρατήσει πιο κάτω. Είναι δηλαδή βέβαιος ότι λίγο πιο κάτω θα ανοίξει το αλεξίπτωτο της χάρης και θα κατεβεί στο χώμα χωρίς να χτυπήσει, χωρίς να πάθει τίποτε. Επομένως, από το ένα μέρος μη φοβάσαι να βλέπεις την αμαρτωλότητά σου και από το άλλο μέρος πίστεψε στο έλεος και στην ευσπλαχνία του Θεού. Πίστεψε ότι όλους θέλει να τους σώσει και σένα σε αγαπάει και σένα σε σώζει. Έτσι θα είσαι αληθινά ταπεινός και θα έχεις ελπίδα σωτηρίας.

Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Ο έχουν την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Μέσα στην οικογένεια και η μητέρα και ο πατέρας και τα παιδιά, πόσες φορές θα μπορούσαν, όπως και αν είναι τα πράγματα, να μην αντιδράσουν, να μην βγάλουν φωνή, να μην πληγώσουν, πολύ δε περισσότερο σε άλλους χώρους. Αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και χριστιανοί στις συναναστροφές, στην επικοινωνία, στις συνεργασίες που έχουν, δεν το προσέχουν αυτό. Πού να βρεις χριστιανό να έχει διάθεση να μην αντιδρά από μέσα του, αλλά να είναι πανέτοιμος να φερθεί ταπεινά και ενώπιον του Θεού και απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση, λέει ο Άγιος, δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ακούω τον Α, παραδείγματος χάρη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, να αρπάζεται. Ναι, μου κάνει εντύπωση, λέω, πώς το κάνει αυτό. Τόσα πράγματα ακούει και τόσα πράγματα λίγο πολύ καταλαβαίνει και τα πιστεύει. Δεν τα προχωράει όμως μέσα στη ψυχή του, και την κρίσιμη ώρα θα βγάλει η ψυχή την αντίδρασή της, την αντίστασή της. Διότι το θέμα δεν είναι απλώς να μην αντιδράσει κάποιον στον οποίο έχει σεβασμό. Και κατά τα άλλα, η όλη σου ζωή να είναι μια αντίδραση και μια αντίρρηση για να υπερισχύσει το εγώ. Αλλά τι, δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή. Τον έχονται αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του. Εκνευρίζεται, ταράζεται. Πολύ καθαρά τα λέει εδώ. Και όλοι νομίζω μπορούμε, βοηθούμενοι από αυτά τα λόγια, να δούμε και τον εαυτό μας, να δούμε και τους άλλους. Έρμεα, έρμεα του ιδίου εγωισμού μας. Όχι ότι κάποιος άλλος κακός άνθρωπος μας το κάνει αυτό. Ακόμη και ο διάβολος δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε αν εσύ είσαι ταπεινός. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε όσο και αν προσπαθήσει. Εφόσον όμως δεν είσαι ταπεινός, άλλη δουλειά δεν έχει, θα φροντίσει να κάνει κακό στην ψυχή σου με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ώστε και σένα να σε πικράνει και εσύ με τη σειρά σου άλλους να πληγώσεις και να στενοχωρήσεις. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει την χάρη του και έτσι προχωράει. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη εκκλησία, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η εκκλησία του Χριστού δεν είναι απλώς ό,τι ορατό χαρακτηρίζουμε ως εκκλησία, εδώ περί ακτίστου εκκλησίας, ο λόγος. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει άκτιστη χάρη του Θεού και δια της χάριτος από τον ιερέα γίνονται τα μυστήρια. Δια της χάριτος βαπτίζονται εκείνοι που βαπτίζονται και τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, του οποίου σώματος κεφαλή είναι ο Χριστός. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση, λέει ο Άγιος Πορφύριος, ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη εκκλησία. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμί Χριστός. Εμί γάρτος ειν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι οι συνηθισμένοι άνθρωποι, αλλά ένεκα του ότι γέμισε από χάρη Θεού, έγινε άκτιστος από αυτής της απόψεως. Αυτό είναι ο Άγιος. Τον άνθρωπο τον έφτιαξε, τον έκτιστο ο Θεός. Είναι κτιστός, έχει όμως τη δυνατότητα κάθε άνθρωπος να θεωθεί. Έρχεται η χάρη του Θεού, το φως του Θεού που θεώνει, θεοποιεί τον άνθρωπο. Με αυτή την έννοια, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε ότι ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Άγιοι έγιναν άκτιστοι. Ο Απόστολος Παύλος φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί, να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Να, αυτό είναι που έχει ο Άγιος Πορφύριος. Διότι για να λέει ότι και εγώ ήταν για τον Θεό ο Απόστολος Παύλος, σημαίνει ότι και εκείνος το ζει έτσι. Το ζει. Και αυτό να προσέξουμε ιδιαίτερα. Τα λόγια αυτά δεν είναι απλώς μια διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου, είναι βίωμά του. Φαίνεται ότι από μικρό παιδί είχε την ιδιαίτερη αυτή χάρη από τον Θεό, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι στον Άγιο Πορφύριο έδειξε εύνοια ο Χριστός και σε μας δεν δείχνει.
Εμείς δεν θελήσαμε να ταπεινωθούμε. Δεν θελήσαμε και δεν θέλουμε να αφαιθούμε στα χέρια του Χριστού για να μας δώσει τη χάρη Του, η οποία θα μας κάνει να κεγόμαστε για Εκείνον. Ακόμη και άνθρωποι κοσμικοί, σε θέματα που αφορούν στην κοσμική του ζωή, λένε καμιά φορά: από αγάπη το κάνω αυτό. Παραδείγματος χάρη, κάνει κανείς ένα σπίτι ή ζωγραφίζει ή ασχολείται με άλλου είδους τέχνη και λέει: το κάνω από αγάπη. Δεν το κάνει απλώς επειδή μπορεί να το κάνει. Έχει τη δυνατότητα, έχει τις ικανότητες να το κάνει προφανώς, αλλά επειδή έχει αγάπη για αυτό που κάνει. Μερικοί δεν διστάζουν να πούν: από έρωτα το κάνω αυτό. Βέβαια, αυτά είναι στα ανθρώπινα, στα κοσμικά. Αλλά μπορούμε να πάρουμε και από αυτό, πώς να πω, μια παρακίνηση, μια ενθάρρυνση, ότι ως χριστιανοί μπορούμε ό,τι κάνουμε, όχι απλώς να το κάνουμε, αλλά να το κάνουμε από αγάπη προς τον Χριστό. Να προσευχηθούμε από αγάπη, να τον ακολουθήσουμε από αγάπη, να ταπεινωθούμε από αγάπη, να υπομένουμε τις δυσκολίες από αγάπη για τον Χριστό. Από αγάπη. Και έχουμε ανάλογες γνώσεις και εμπειρίες από τα ανθρώπινα. Όταν έχεις ένα δικό σου άρρωστο και θέλεις δεν θέλεις, αναγκάζεσαι εκεί να ξενυχτήσεις. Και μια και δυο και τρεις βραδιές, και αυτός πονάει και λέει: σήκωσε με έτσι και γύρισε με έτσι και τα λοιπά. Από αγάπη το κάνεις, όχι απλώς επειδή είναι δικός σου άνθρωπος. Ακριβώς επειδή είναι δικός σου άνθρωπος, αυτό σε παρακινεί να τον αγαπήσεις. Το κάνεις λοιπόν από αγάπη και δεν σε νοιάζει τόσο που κουράζεσαι, που ξενυχτάς, όσο σε νοιάζει να βοηθήσεις τον άρρωστο, να τον εξυπηρετήσεις, να πονέσεις μαζί του. Αυτή τη δουλειά την κάνει η αγάπη, που είναι μια ανθρώπινη απλώς αγάπη. Για σκεφτείτε όταν η αγάπη αυτή έχει θετικό χαρακτήρα.

Αν έχετε αγάπη στον πλησίον, λέει ο Άγιος Πορφύριος, και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς. Αν τεμπελιάζετε. Δεν ξέρω, σχολιάζει ο πατήρ Σημαίων, αν το έχετε προσέξει αυτό στον εαυτό σας. Τον άλλο βλέπουμε απλώς, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ακριβώς τι γίνεται μέσα του. Πηγαίνεις παραδείγματος χάρη στην εκκλησία. Ας πάρουμε αυτό το απλό παράδειγμα που είναι για όλους, πώς να πούμε, εφικτό και μια πραγματικότητα. Εάν απλώς πας στην εκκλησία και μέσα σου σκέφτεσαι, αργεί ακόμη, δεν τέλειωσε. Πόσο έχουμε ακόμη? Και είσαι εκεί, κάθεσαι εκεί, ακούς, αλλά βαριεστημένα. Και όταν τελειώσει, το αισθάνεσαι να πεις, αχ, τέλειωσε, ευτυχώς. Δεν είναι καλό σημάδι για την ψυχή σου και να ανησυχήσεις. Και εκεί μπορεί να δοκιμάσει ο καθένας αυτό που λέμε. Από την ώρα που θα μπει μέσα στο ναό, να παρακολουθεί τα λεγόμενα και να προσπαθεί να τα βιώνει, να τα κάνει και να κάνει και το σταυρό του αν χρειάζεται. Δεν πειράζει αν οι γύρω του ενοχληθούν λιγάκι. Να παρακολουθεί τα λόγια, τις έννοιες, όπως λέγαμε πρωτήτερα, για τα τροπάρια, και όχι απλώς να ακούει το μέλος, καθώς τα ψάλει ο ψάλτης. Δεν είναι κακό και αυτό, καλό είναι. Όμως άλλο είναι να προσέχει τα λόγια, τι ακριβώς λέγεται. Μία-μία που βγάζει τις λέξεις, τις φράσεις, εκεί ο υμνογράφος, όλα τα νοήματα αυτά. Τότε δίνεις τον εαυτό σου στο να τα προσέξει, δίνεις τον εαυτό σου στο να ταπεινωθείς, να πονέσεις και εσύ για τις αμαρτίες σου, στο να ελπίσεις το έλεος του Θεού. Όχι κάθεσαι και απλώς παρακολουθείς σαν να είσαι θεατής, αλλά προσπαθείς να τα βιώσεις, να τα ζήσεις. Αν κάπως έτσι κάνεις, αλλιώς τελειώνει η λειτουργία, η όλη ακολουθία εκείνη την ημέρα. Αν θέλετε, αλλιώς τελειώνει η ομιλία που γίνεται, που πάμε και ακούμε εκείνη την ημέρα, που θα καθίσουμε προσεκτικά να τα ακούσουμε, να τα καταλάβουμε, να τα νιώσουμε, να τα ζήσουμε μέσα μας. Όχι απλώς παθητικά, όχι απλώς όπως πηγαίνει ένας και ακούει σπουδαία πράγματα, ας πούμε, στην τάξη που γίνεται το μάθημα, αλλά όμως ως ακροατής. Και μόνο που έχει αυτό το πνεύμα, εγώ πάω ως ακροατής, πάει, τα κατέστρεψε όλα. Εκείνος όμως ο οποίος είναι μαθητής θα προσέξει, θα ακούσει και τη μία λέξη και την άλλη λέξη και το ένα νόημα και το άλλο και τα παραδείγματα, θα ρωτήσει κιόλας. Βέβαια είναι μαθητής καλός ακριβώς για να μάθει το μάθημα, όχι ότι θα αγιάσει από αυτό. Στα άλλα λοιπόν θέματα απλώς θα γίνει η δουλειά μας, αλλά στα θεϊκά, στα πνευματικά πράγματα, τότε ακριβώς η ψυχή μας ζωντανεύει και τότε βλέπει αυτή τη ζωντάνια μας ο Χριστός, μας προσέχει και μας αμείβει με τη χάρη Του. Είναι σαν να μας λέει, έλα σε περιμένω, σε δέχομαι. Όταν εσύ τάχα πηγαίνεις προς τα εκεί αλλά τεμπελιάζεις, δεν θα σε προσέξει ο Θεός. Αν δεν έχετε αγάπη στο Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς, θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος, θα σας φταίνε όλοι και όλα, θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί τα άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Σχολιάζει ο πατήρ Σήμεων, ο Σατανάς, είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτε. Όταν όμως σε βλέπει ότι εσύ πας στην εκκλησία, αλλά δεν πας θυσιάζοντας τον εαυτό σου, αγαπώντας τον Χριστό, προσέχοντας να γίνει κάτι στην ψυχή σου, αλλά πας εκεί απλώς για να είσαι εκεί, όταν σε βρει εύκαιρο και να τεμπελιάζεις, δηλαδή να μην γρηγορείς, να μην είσαι ζωντανός ενώπιον του Κυρίου, θα βρει ευκαιρία ο Σατανάς και θα σε λιώσει κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι συνέχεια έχουν να κάνουν με αυτά. Ο διάβολος δεν με αφήνει, ο διάβολος δεν με άφησε ήσυχο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε ο διάβολος όταν εσύ ταπεινώνεσαι αληθινά. Όταν όμως και αφήνεις και διαφεντεύει ο εγωισμός, ο διάβολος δεν θα σε λυπηθεί, διότι σε σένα αναγνωρίζει το όμοιο, τον εγωισμό δηλαδή. Και έρχεται και κολλάει. Χρησιμοποιώντας ακριβώς τον εγωισμό, θα σε κάνει σκύβαλο. Και θα νομίζετε ότι δίθεν φταίνε οι δουλειές, ο κόπος, θα λέτε τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα, πώς φέρομαι έτσι, χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση. Ενώ αυτό είναι η εκδίκηση των ενστίκτων, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Είναι ίσως ευκαιρία να τονίσουμε εδώ αυτό. Πόσοι χριστιανοί είναι αδιάφοροι, όσα πάνε και όσα έρθουν, και περνάει έτσι ο καιρός. Αν και ο Θεός, επειδή τους αγαπάει όλους, θα αφήσει και στον πιο ανέμελο και στον πιο τεμπέλη να του έρθουν μερικές δυσκολίες, μήπως και ξυπνήσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω εδώ να πω και να τονίσω ότι όσοι θα δείξουν ενδιαφέρον και θα ζήσουν πνευματικά και θα γίνουν αληθινοί χριστιανοί, θα ακολουθήσουν τον Χριστό,
Όσοι δείξουν ενδιαφέρον καθώς ακούνε, θα μοιάσουν κάπως τους Αγίους. Πρέπει να ταπεινωθούν στην αρχή. Άμα δεν ταπεινωθούν, θα τους ρημάξει ο διάβολος διαμέσου του εγωισμού που έχουν με τα διάφορα ένστικτα και τις διάφορες επιθυμίες και θα τους τρελάνει, κυριολεκτικά, αν επιτρέπετε να πούμε τη λέξη αυτή.

Η ενότητα στην οποία είμαστε τώρα τιτλοφορείται «Η Αγία Ταπείνωση είναι η τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό». Δεν ξέρω αν πρέπει προκαταβολικά να πω ότι εμείς οι περισσότεροι ίσως, μπορεί να υπάρχουν και εξαιρέσεις, είμαστε από πνευματικής απόψεως σε μια κατάσταση που μιλούμε για τον Χριστό, είμαστε γύρω από τον Χριστό, κάνουμε αν θέλετε προσευχή, αλλά όμως τελικά στην ουσία είμαστε ξένοι προς εκείνον. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, νομίζω εξ όσων καταλαβαίνω ότι όλοι εμείς οι έχοντες καλή διάθεση μπήκαμε σε ένα δρόμο, κάνουμε μια προσπάθεια, αλλά όμως από γεννησιμιού μας και εξής, ανάλογα τώρα και τι ψυχοσύνθεση έχει ο καθένας, καλλιεργήσαμε έναν τέτοιο εαυτό και τέτοια σχέση με τον Χριστό που είμαστε ξένοι προς Αυτόν. Δηλαδή, δεν μπορείς να γίνεις του Χριστού αν δεν χάσεις τον εαυτό σου. Διότι δεν θα έρθει ταπείνωση στον εγωιστή, δεν θα εμφανιστεί ο Χριστός στον εγωιστή. Δεν θα αισθανθείς ότι βγήκε από τη μέση το εμπόδιο και βρήκε τον Χριστό και σε βρήκε ο Χριστός. Έχουμε κάποιες γνώσεις, μια καλή διάθεση και παρακαλώ πολύ τίμια και πολύ σοβαρά ο καθένας μέσα μας να αναρωτηθούμε. Μήπως πρώτα και κύρια είμαστε εγωιστές και ύστερα ό,τι περισσεύει και για κάτι άλλο. Πολύ σοβαρά να σκεφτούμε, πάρα πολύ σοβαρά. Όποιος και να είναι ο καθένας μας, να σκεφτεί σοβαρά. Αν θέλετε, πάρτε το και λίγο έτσι. Ο πάτερ μας τα λέει έτσι. Μήπως το έχασε και δεν ξέρει τι λέει. Αλλά μπορείτε να το πείτε αυτό, δεν μπορείτε. Επομένως, αφού το λέμε, πρέπει να ανησυχήσουμε πρώτος εγώ και όλοι οι άλλοι μετά και μαζί. Αλλιώς όλα μένουν λόγια. Καλά λόγια. Καλές διαθέσεις. Εξ όσων γνωρίζω, ψυχές που μοιάζουν έχουν μια τέτοια αίσθηση να είναι έτοιμες να φύγουν για τον ουρανό. Ακόμη τον εγωισμό δεν θέλησαν να τον δουν. Να τον δεις, διότι κατά κανόνα κάνεις ότι δεν τον βλέπεις, δεν τον καταλαβαίνεις. Δες τον λίγο. Και τον εγωισμό ο Χριστός θα τον πάρει. Αλλά να το δεις εσύ ότι είναι το κύριο εμπόδιο, καθώς άγεσαι και φέρεσαι από Αυτόν και σε κάνει ό,τι θέλει. Και όλα τα άλλα μένουν λόγια ύστερα. Λέει στη συνέχεια ο Άγιος Πορφύριος, όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς το Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Βέβαια, εδώ τώρα είναι ένα μυστήριο. Ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος είχε πολλές ασθένειες. Από τα πρώτα του χρόνια είχε ζητήσει να του δώσει ο Θεός μια σοβαρή αρρώστια, καρκίνο. Και το είχε καημό που δεν του είχε δώσει και μια τέτοια αρρώστια, ενώ είχε άλλες. Και τελικά προς το τέλος της ζωής του, όπως έλεγε στο γιατρό του, μου το έδωσε και αυτό ο Θεός. Επομένως, το ότι έρχονται ψυχικές και σωματικές αρρώστιες είναι ένα θέμα και πρέπει κάπως να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν σημαίνει ότι ένας που είναι άρρωστος επειδή έχει άγχος, κατάθλιψη, αγωνίες ή επειδή είναι χωρίς γαλήνη. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δεις τον εαυτό σου με τις αρρώστιες σου, με τα όποια προβλήματά σου, μέσα στη χάρη του Θεού, μέσα στην όλη πρόνοια του Θεού. Θυμηθείτε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι μπορεί κάποιος και από τη γέννησή του ακόμη να είναι άρρωστος, να γεννηθεί δηλαδή άρρωστος, ή μπορεί κάποιος στα καλά καθούμενα, χωρίς να φταίει στο φανερό, να πάθει ζημιά φοβερή ή να του έρθει μια κακή αρρώστια. Αυτά όλα πρέπει να τα βλέπουμε μέσα στην όλη πρόνοια του Θεού. Ξέρει ο Θεός. Και όπως και αν έχει το πράγμα, ο καθένας μας να μην γκρινιάζει, να μην στενοχωρείται και θλίβεται σαν να τα βάζει με το Θεό, γιατί να είναι έτσι, γιατί να μην είναι αλλιώς, γιατί να γεννηθεί έτσι, γιατί να του συμβεί στην πορεία της ζωής του τούτο, εκείνο, ένα συνεχές γιατί. Γιατί σε μένα αυτά. Όλο το μυστικό είναι τον όλο εαυτό σου και όλα αυτά που έχει ο εαυτό σου να τα βλέπεις κάτω από την πρόνοια του Θεού. Ξέρει ο Θεός. Πονάς, ας πονάς. Ζορίζεσαι, ας ζορίζεσαι. Συνεχίζεται η αρρώστια και δεν θεραπεύεσαι. Ναι, ναι. Αλλά ούτε να γονγίζεις, ούτε να παραπονείσαι, ούτε από μέσα σου να θεωρείς ότι σε αδικεί ο Θεός ή να ζηλεύεις άλλους που δεν έχουν προβλήματα υγείας όπως έχεις εσύ. Διότι βγαίνει πολύ καλό από τον πόνο. Αλλά όμως, για να επανέλθουμε σε αυτά που λέει ο Άγιος Πορφύριος, όντως μπορεί και σωματικές αρρώστιες να έχει κανείς και ψυχικές αρρώστιες επειδή έχει μέσα του άγχος, όπως λέει εδώ. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, λέει ο Άγιος Πορφύριος, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές.
Είναι και αυτό μια αλήθεια. Εγώ προσωπικώς, λέει ο πατήρ Σιμεών, θα μπορούσα να δώσω μαρτυρία, αν επιτρέπετε να το πω, για τον Α, τον Β, την Α, τη Β, ότι ναι, έχει αυτό το κάτι που μοιάζει να είναι αρρώστια σωματική ή ψυχική, επειδή βαθύτερα έχει καταστάσεις άλλες που δεν θέλει να τις δει και οι οποίες δημιουργούν άλλες καταστάσεις που εκδηλώνονται σωματικά και ψυχικά. Δημιουργούν δηλαδή την όποια σωματική ή ψυχική αρρώστια. Και αυτό ακόμη είναι ένα μυστήριο. Κάποιος, ενώ θα μπορούσε να γιατρευτεί από αυτές τις βαθύτερες καταστάσεις, δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει για να γιατρευτεί. Ενώ θα μπορούσε να νιώθει καλύτερα, να πορεύεται καλύτερα και να ωφελείται, δεν θέλει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Και εδώ πάλι ο Θεός, πώς να πούμε, δεν βάζει τα χέρια κάτω σαν να λέει «Δεν γίνεται τίποτε». Όχι. Κάτι που δεν γίνεται τώρα θα γίνει αργότερα. Θα έρθει η μέρα που θα γίνει. Θα έρθει η μέρα που και εκείνος που δεν καταλαβαίνει θα καταλάβει, και εκείνος που ενώ μπορεί να γιατρευτεί όμως δεν θέλει, θα το καταλάβει και θα θελήσει.

Ο κύριος εχθρός λοιπόν είναι ο εγωισμός. Και λέει τώρα πιο συγκεκριμένα. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Λέγαμε αυτές τις ημέρες και για το δαιμόνιο. Άλλο είναι ότι αφήνεσαι να σε χορεύει το δαιμόνιο και άλλο ότι κάνει επίθεση στο δαιμόνιο χωρίς να σε ρωτήσει και σε κάνει ανωκάτω. Είπαμε στην προηγούμενη ομιλία ότι ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε αν είμαστε ταπεινοί. Όταν όμως έχεις εγωισμό, θα σε τρελάνει, αν επιτρέπετε να πούμε. Και να το ξέρετε, ακριβώς επειδή κάνουμε λόγο για ταπείνωση, κάνουμε λόγο και για τον εγωισμό. Η άκρα ταπείνωση, η αληθινή ταπείνωση, εκείνη είναι η καλή κατάσταση. Όταν έχεις μέσα σου ταπείνωση και υποκρύπτεται εγωισμός, τότε κυνηγάς δαιμόνια. Αντί δηλαδή να δεις τον εγωισμό σου και να ταπεινωθείς έτσι απλά και ότου θαύματος σώζεσαι αμέσως, λυτρώνεσαι, εσύ τίποτε δεν παραδέχεσαι τον εγωισμό σου και τάχα σου φταίει ο διάβολος, τα δαιμόνια. Πόσες ψυχές εξ όσων γνωρίζουμε κάνουν λάθος και κυνηγούν σκιές, ενώ ο κύριος εχθρός είναι ο εγωισμός. Αν προσέξεις καλύτερα, θα δεις ότι και το ένα κάνεις και το άλλο και το άλλο, μόνο να μην θίξεις τον εγωισμό σου. Και τελικά δεν ταπεινώνεσαι. Επειδή η ταπείνωση, όπως λέει εδώ πιο κάτω ο Άγιος Πορφύριος, δεν έρχεται μέσα σου απλώς με το να θέλεις να γίνεις ταπεινός. Τίποτε δεν γίνεται άμα δεν το κάνει ο Θεός. Αλλά ο Θεός θέλει να δει ότι εσύ θέλεις να γίνεις ταπεινός και είσαι αποφασισμένος ό,τι και αν χρειαστεί να υποστείς, ακριβώς για να έρθει χάρη και να σε κάνει ταπεινό. Δαιμόνιο είναι επίσης και ταπεινολογία. Εγώ το καημένο, εγώ το αμαρτωλό, είμαι ο τελευταίος πάνω στη γη και τα λοιπά, όλα αυτά τα σενάρια. Το λέμε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες. Δηλαδή είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων και τα λοιπά. Τέτοια που ευδοκιμούν στον εκκλησιαστικό χώρο. Πόσοι και πόσοι αισθάνονται κατώτεροι εν σχέση με τους άλλους και το φέρουν βαρέως, ακριβώς επειδή στο βάθος είναι εγωιστές και είναι συνεχώς δυστυχισμένοι και δεν είναι στα καλά τους. Και βλέπεις να αρχίζει κανείς να κατηγορεί κατά αρρωστημένο τρόπο τον εαυτό του, τα αισθήματα κατωτερότητος, τα αισθήματα μειονεξίας των σπρώχνων. Είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστος πάντων. Δεν λέει τέτοια πράγματα η αληθινή ταπείνωση. Φοβάται ο ταπεινός, λέει ο Άγιος Πορφύριος, μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρη του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Όταν βαθύτερα δηλαδή μαζί με τον εγωισμό είναι η κοινοδοξία, μαζί με την κοινοδοξία είναι ο εγωισμός, δεν πλησιάζει η χάρη που θα φέρει ταπείνωση. Έτσι θα ταλαιπωρείσαι έως ότου να πιστέψεις ότι δεν έχεις ταπείνωση αληθινή και χρειάζεται να ταπεινωθείς, να πας δηλαδή κόντρα στον εγωισμό σου.

Δεν ζητώ, Θεέ μου, τίποτε. Ό,τι θέλεις εσύ, όπως θέλεις εσύ. Η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τελεία εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Άλλωστε πιστεύω στον Θεό σημαίνει τον εμπιστεύομαι. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε και κάτι που και άλλη φορά το έχουμε πει. Άλλο είναι να έχω αυτό το φρόνημα. Τελείωσε. Για μένα το πάνε είναι ο Θεός, εκείνος τα ξέρει όλα και τα μπορεί όλα. Αφήνομαι στο Θεό, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο Θεό εν λευκό και ανεφόρων και ορίων. Και άλλο είναι να έχω εμπιστοσύνη στο Θεό με την έννοια ότι θα μου το δώσει και αυτό ο Θεός, θα μου το δώσει και εκείνο, όλο να ωφελούμε δηλαδή. Και πάντα κοσμικά να ωφελούμε. Καμιά φορά μπορεί ο Θεός να κάνει και τέτοια χατήρια, αν επιτρέπεται να πω. Δηλαδή θα ήθελε ο Θεός να αφαιθεί σε αυτόν έτσι. Δεν ζητώ, Θεέ μου, τίποτε, τίποτε, ό,τι θέλεις εσύ και όπως θέλεις εσύ. Να γίνει το θέλημά σου. Αυτό μόνο θέλω. Θα ήθελε ο Θεός έτσι να αφαιθούμε. Όμως εσύ δεν ξέρεις από τέτοια και ζητάς το Θεό, όχι το Θεό τον ίδιο, αλλά κάποια άλλα πράγματα, ακόμη και πνευματικά. Και μπορεί να σου τα δώσει ο Θεός για να μην γκρινιάζεις, αλλά θα δεις στην πράξη ότι δεν βρήκες τον Θεό, ας σου τα έδωσε. Δεν τον βρήκες τον Χριστό. Θα δεις στην πράξη ότι δεν ήρθε η αληθινή ταπείνωση στην ψυχή σου. Πόσες φορές έχω ακούσει. Είμαι πολύ καλά, αισθάνομαι πολύ καλά, έχω ευτυχία. Και έχω διαπιστώσει ύστερα από λίγες μέρες να είναι η ψυχή εντελώς στο άλλο άκρο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όταν έχουμε αληθινή σχέση με τον Θεό. Αυτός που εμπιστεύεται στον Θεό είναι ήρεμος. Γαλήνιος, όχι τόσο με την έννοια ότι του έδωσε ο Θεός ειρήνη, γαλήνη κτλ. Όχι. Έχει αυτή την εμπιστοσύνη. Ξέρει ο Θεός. Και καταρχήν αυτός δυνάμει έχει τα πάντα. Και ο Θεός, καθώς σε βλέπει να έχεις διάθεση για ταπείνωση, λίγο-λίγο σου δίνει ταπείνωση. Σε βλέπει να έχεις διάθεση να είσαι καλοσυνάτος, αγαθός, να μην κατακρίνεις, όλους να τους αγαπάς, και λίγο-λίγο σου το δίνει ο Θεός. Αλλά εσύ ό,τι κάνεις, δεν το κάνεις για να αρπάξεις από το Θεό κατά φύλαυτο τρόπο. Όχι. Αφήνεσαι στο Θεό στο θέλημά Του, αφήνεσαι στο ότι ο Θεός Θεός είναι, τα ξέρει όλα, δεν κάνει κανένα λάθος και ούτε θα πέσει έξω. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Να οδηγείς από τον Θεό να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Ό,τι θέλει ο Κύριος του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού, ελευθέρος πιστός δούλος του Θεού, γίνεσαι δούλος του. Ελευθέρος. Δούλος δηλαδή του Θεού, αλλά στο Θεό ελευθερώνεσαι. Ανθρωπίνος το φέρνει ο Άγιος Πορφύριος ως παράδειγμα για να βοηθηθείς από αυτό να δοθείς ανεφόρον στο Θεό. Όμως άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εκεί το παν είναι το θέλημα του Κυρίου. Όταν δίνεσαι στον Κύριό σου με το να κάνεις το θέλημά του, σκλαβώνεσαι σε αυτόν, αλλά όταν δίνεσαι στον Θεό, ελευθερώνεσαι, λυτρώνεσαι, δεν σκλαβώνεσαι. Είναι άλλου είδους Κύριος ο Θεός και άλλου είδους δούλος εσύ όταν είσαι δούλος Θεού. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Είπαμε στην αρχή να αναρωτηθούμε μήπως ακόμη ανήκουμε στον εαυτό μας, μήπως ακόμη δεν βρήκαμε το Θεό και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Διότι φυσιολογικά, άμα βρεις τον Θεό, άμα σε βρει ο Θεός, άμα έρθει μέσα σου ταπείνωση αληθινή, σε χαριτώνει ο Θεός και καίγεσαι για το Θεό ύστερα, καίγεσαι. Όπως και σε ανθρώπινα παραδείγματα, όταν όντως καίγεσαι για κάποιον, τον αγαπάς άνευ όρων, χωρίς προϋποθέσεις. Δίνει ο Θεός και εκτιστή αγάπη, αν επιτρέπεται να πούμε τώρα, και στις ανθρώπινες σχέσεις, για να παίρνει λίγο μια ιδέα κανείς πώς είναι τα θεία πράγματα και να τα επιζητεί. Όταν εσύ πας, έρχεσαι και τελικά δεν καίγεσαι για το Θεό, τι να σου κάνει ο Θεός? Εγώ θυμάμαι τώρα μερικές περιπτώσεις από τα παλιά. Και θα αναφέρω κάτι ως παράδειγμα. Όταν ήμουν μικρό παιδί, με τις δουλειές που είχαμε το καλοκαίρι, πού να ευκαιρίσουμε να προσέξουμε αν έχει ή δεν έχει ζέστη. Όλο το θέμα ήταν να προλάβουμε τις δουλειές. Και ενθυμούμε περιπτώσεις και σε άλλους, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό μου, αν θέλετε, που τόσο μας συνέπαινε αυτό το πράγμα, που σαν να μην κουραζόταν κανείς και σαν να μην ζεσθενόταν κανείς. Μας συνέπαινε το ότι έχουμε αυτή τη δουλειά. Εκείνη τη δουλειά, ότι πρέπει να γίνει και αυτή, να προλάβουμε και την άλλη, έπρεπε και τα γεννήματα όλα να τα μαζέψουμε και ξύλα να συγκεντρώσουμε και να κάνουμε ό,τι άλλο χρειαζόταν ώστε να ετοιμαστούμε για το χειμώνα. Και βέβαια γίνονταν οι δουλειές κατά νοικοκυρεμένο τρόπο πάντα. Και όλα τα κάναμε με ένα κέφι, με μια όρεξη, σαν να μην κουραζόταν κανείς, όπως είπα. Αυτά είναι ανθρώπινα.
Ήταν εντελώς ανθρώπινο αυτό, αλλά είναι ένα φτωχό παράδειγμα για να βοηθηθούμε να καταλάβουμε

0: Όλο το θέμα τελικά είναι να έχεις την άκρα ταπείνωση και τη φλόγα αυτή της αγάπης που είναι η αληθινή αγάπη προς τον Χριστό, χωρίς συμφέροντα και χωρίς άλλες ελπίδες. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά. Θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε, σεβασμιότατε, στο Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανοιγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του Νέου Ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέση υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή μια αποκλειστικά ρωσόφιλη οργάνωση και κατηγορούσαν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο. Στην πραγματικότητα, ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ένας ανιδιοτηλής εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ενδιαφερόταν πρωτίστως για την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία του ποιμνίου του Χριστού. Όπως ο Άγιος Τείχων, έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το ποίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν ένα Σέρβος αρχιερέας και Σέρβοι ιερείς οι οποίοι θα μιλούσαν την γλώσσα τους και θα γνώριζαν τις ανάγκες τους. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο με την υπόδειξη του Αγίου Τείχωνος ο Άγιος Σεβαστιανός προσπαθούσε να οργανώσει την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή και να συμβάλλει στο να χειροτονηθεί κάποιος Σέρβος επίσκοπος για την Αμερική. Επιπλέον, ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν τελείως ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία. Αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σεβαστιανός θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων ορθοδόξων σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μη αναγνωρισμένοι από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες, τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξινε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των σερβικών ορθοδόξων ενοριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παρέτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταληφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη.

Ο αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεση του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεση του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902 αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για τη μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Γιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή τη Μισοάρας για να ανοιγείρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλορυχική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκ. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο. Με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες, το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911, ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Άγιος ένιωσε την ανάγκη να συνδράμει τον λαό του κατά τις κρίσιμες αυτές ώρες της ιστορίας του. Πράγματι, αφού έλαβε την άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές, ταξίδευσε στην Σερβία, όπου υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας. Πριν από την αναχώρησή του, ο Άγιος Σεβαστιανός παρέθεσε τα λιγοστά υπάρχοντά του αξίας σε δημοπρασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στη Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο.

Το γεγονός αυτό της δημοπρασίας προκάλεσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του σερβικού στρατού. Τα κάτωθη αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μια υπέροχη αρχαιρετική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή $100. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία. Ελάχιστη τιμή $100. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι. Ελάχιστη τιμή $50 για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα. Ελάχιστη τιμή $50. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα. Τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας. Τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου. Τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας. Ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά $25. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας. Ελάχιστη τιμή $50. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον, προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας.

0: Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Tenafly Fly του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτήμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις Ορθόδοξες Ενορίες ολόκληρης της Αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις Ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915, ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα. Συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά τα διένε με απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα από τα Μου Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
7: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδώ επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπείνωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σοδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύε σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδή γαράν αμάρτητο ημισίω δυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύει.

0: μηθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παθούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ευχαριστούμεν Συ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Ο υψωθήσεντος σταυρό εξίως τη μνήμη και είναι πολιτεία του κρυμού δόση και ο Θεό. Έφραν την άμεση του Χριστό Βασιλή Σιμωνικά Σχολήγων Αυτή και το Πολυμία τη Συμμαχία έχει συνοπλένει σαν των τρόπων και νυν και αή και ει του αιώνα του νέου να μην προστασία φοβράκι και δέσκη την παλιά τη αγαθία τη Εκκλησία Σιμών πανίν τη Θεοτόκη στήριξη Ορθοδόξων Πολιτείων Σόζε ω και τη Βασιλεύη και χορήγει αυτή η σωρανό αυτήν εκείνη διότι έδειγε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος ο δεόμεθά σου επάκουσον και
1: ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ενωνοστή Κύριε ευλογήσον Πάτερ.
2: Δόξε τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και εσωτερία αυτού εν του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρου μου, η δόξα μου και η ύψωνη κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρουνε και έκραξε και επίκουσό μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθεν του Κύριου, σε αντιλήψετε μου. Ο φοβηθείς μου που μυριάδου λόγου του κύκλου συνεπιθεμένων μη. Ανάστε, Κύριε, σώσου μου, Θεός μου, τη σε επάταξας πάντως εχθρεοντάς ματέως οδόντας αιματολών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επιτολών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθεν του Κύριου, σε αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξει, μη δε την οργή σου παιδεύσει με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιε άνμοι και επιστήραξε σε με τη χείρα σου. Ου και στην ίεση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου και στη ρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μείον πήραν την κεφαλή μου, σε φορτίου βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέζοι μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρεσαι και αντικάμφθη νέο τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμη. Ότι ψώ είμαι πλήση την επιγμάτων μου και στην ίεση εν τη αρκή μου. Κακόθην και ταπεινώθην έως φόδρο μου από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, αντί σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου και απεκρύβει. Καρδία με ταράχθην και τέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό ο κέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναντιμήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακάλια μέσα βαντεότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφό σου κήκον και ο σιάλολο σου κανοίγουν το στόμα αυτούν. Και γενόμενο οι άνθρωπο σου κακούν και ο κέχουν το στόμα του αυτού ελιγμού. Ό,τι πει Κύριε, ήλπισε εσύ, είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη που τύπη χαρώσει με εχθροί μου και το σερευτή είναι πόδες με βεμέ μεγαλωριμόνησαν. Εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελκυδών με ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι να νομίω με εγώ έναν αγγελό και με ρυμνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πλήθητε σε νημισού της με αδίκως. Για τα παιδά τους μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώ με πει κατά δύο κανένα αγαθός είναι. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μία αποστήσα απ' εμού πρόσχε στη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξου με γεία ρήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτε σου να γιώ αυθύνση του, δι δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου, περζουά στα χείλη με πενέ σου σύσεν. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνοματί σου, έρωτα χείρα μου. Ω εξθέατο και πρεότητο, σε πληστή η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου, εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί τη τρομνή μου, εν τη όρθισε μελέτων εσέ μου. Ούτε γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη του εμπτερίγου σου αγαλιάσουμε. Εκουλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσουν της χείρας εμφέας μερίδες αλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο μου αυτό την εφράγηση του αμαλούν τον άδικα. Εν τη όρτισε μελέτων εισέ, ούτε γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη του εμπτερίγου σου αγαλιάσουμε. Εκουλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν δελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μέρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων, γεννήθηνε ω άνθρωπο αβοήθητο, ω νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σε εντάφωνο και μνήστη έτη και αυτοί εκτι χειρό σου απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατ' οτάτων ει σκοτεινή και ει σκιά θανάτου. Επεμέ επιστρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρούσμού σου επίγαγε επεμέ. Εμάκρινα στον οστό μα πεμό έθεν το μεδέλημα γι' αυτή. Παραδόθην και οξυπορευόμενη φθαλμίου μισθενή αναποπτωχία. Εκεί έκραξε προ εκεί όλη την ημέρα διαπέτασε προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ιατρία να στήσου και εξομολογήσω ντέση. Μη διήγησε τέτοισεν το τάφο τελειό σου και την αλήθειά μου σου εν διαπολία. Μη γνωστήσεν το σκότ τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγόπλωσε κύριε και έκραξε και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Γίνεται κύριε που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου από μου. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπη συχνότητό μη ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι έλθον η οργία σου εφημερισμή σου ξεταραξάμε. Κύκλωσάμε σου είδωλ την ημέρα εμπειρία σου με άμμο. Εμάκρυνα σε τιμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου έρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Ήσαι δε τον απειών τη προσευχή μου, κλείνοντα σου είστε δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο και μη πειλανθάνω πάση την αποδόση αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τα συνομία στον ιόμενο πάση τα γνώσου. Το λυτρούμενο εκθρό τη ζωή του στεφανούντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου να κινηστεί στο σαϊ του ηνιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι σου κύριο και κρίμα πάση σε δικουμένη. Εγνώριστε σου δούσε αυτό το Μωυσή, δυσύ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμω και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλειο. Ούκη θέλω οργιστή σε τεουδέ στον αιώνα μηνύμ. Ού κατά τα σορμία Σιμών επίσεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδου και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη κρατέω σου κύριο το έλειο αυτό επιφοβωμένου αυτών. Καθώ να πέγωσαν το λέω δεσμό να κάθισαν. Καθώ η κτηρή πατηρίου σου κτηρήσε κύριο φοβωμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα μόνη μνήση του χωσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρη τη ημέρα αυτού, ω άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίλητε είναι αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη γνώση των τόπων αυτών. Το δέλειο του κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα σου πετσι φοβωμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών τη φυλάω στη διαθήκη είναι αυτού και αμνημένη στον τον αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο συν του ουρανού, η τίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Κύριε σ' άκουσον τη προσευχή μου ενώ τη δέση μου εν τη αληθεία σ' άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και σε μετά το δούλο σου του δικαιωθεί στην οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθεσε με σκοτεινή σου νεκρού όνου και κηδεία είναι επεμέ το πνεύμα μου, είναι μη ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε με έναν αρχαίο να μελέτη συν πάση τη έργη σου ποιήμα του χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα μου ψυχή μου για νηδρό. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου τσαπί μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστό μου πίσω μου το πρωί του ελαιό σου την πίση ήλπισα. Γνώρισό με κύριε εδώ εμπορεύσε μου προ ήλα την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον, εντάξω με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σε μεν γεύτη έννοι και το όνομα σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψιου στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξτοθεύσει ο εχθρού μου. Και απολύ πάντα του τελείβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σε μεν γεύτη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κυρίε, δόξα Σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμες, υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμες, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ασταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία δεηθόμεν.
2: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία δεηθόμεν.
2: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία δεηθόμεν.
2: Αντιλάβου σώσον, ελέγχουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία Δεήσου,
2: Παναγίες Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων
1: ημών,
2: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
1: Συκύδριε,
2: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεπανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Εξομολογήστε Κύριε ότι αγαθός ότι εις τον Ιωάννα του έλεος αυτού ο Θεός Κύριος και επεπανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη και γλώσσα μην τον όμπτη Κύριε μην άμυνα τους. Θεός Κύριος και επεπάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Παρακυρίου εγέρετο αυτή και εστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον.
1: Θεός Κύριος και επεπάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Λύτρωτης του κόσμου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ευτυχίσας αρετώντες ιδέες των μαρτύρων, ευκληρίας μετέσχες, ιερωμάτης ένδοξε παμάκαρ ευτυχές, σιγά το Θεό ημών καθαρός υπουργήσας, έμας είναι φήνιξα στην Αγίαν στολήν σου, με θυς Χριστό και νυν ιερουργών αηδησόπι υπέρ των ψυχών ημών.
4: Και νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθήτας τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο Λυτρωτής του

0: Του όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ικάρητη, της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κατεχθών ουρανό, θερμοστά επιγεία και την κατοκειμένην εν τη του άλλου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός Αδαμιέ, αρμορφήν τη ανανύψη σου Χριστέ, ανοίγαγες εις ουρανούς και θρόνο το πατρικό σου, συγκάθεδρον απεργάσος, ελεήμων και φιλάνθρωπος.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κατελθόν ουρανό, άθεν μπροστά επίγεια και την κάτω κειμένην ετή του άδου φρουρή. Συναναστήσας ως Θεός Αδαμιέ, αρμορφή, τη αναλήψη σου Χριστέ, ανοίγαγες εις ουρανούς και θρόνο το πατρικό σου. Συγκάθεθον απειγάσος ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Επί του όρους ανέλθον του ελεόνος, ο ελεήμων Ιησούς αυτοθεν ήρθεις, φωτεινείς εν εφέλης, καθυπολαβούς εις ορών των μαθητών σου από της γης, πόντων και των αγγέλων εν ουρανής, φοβοπήλε επάρθητε και γαρομόνος κρατέως, νικήσας τον Αλλάς τώρα προς ημάς επεδίμησε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Χριστόν Ιησούς αυτόν έρθεις, φωτίνης εν εφέλην καθή που λαβούσεις, ορόντων των μαθητών σου από της γης, όντων και των αγγέλων εουρανής, φόβο πύλη πάρθητε και γάρο μόνος κατέως νικήσας τον αλλάς τώρα.
1: Προς ημάς επεδίμησε.
0: Και λέει σου ο Θεός κατά το μεγαλαιός κατά το πλήθος του ρηκτεμός εξάλληψον το ανώμημά μου επειλή μου πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμενο ανομία μου εγώ γινώσκου και αμαρτία μου ενωπιόμουν στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονό ο οποίος σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσου το κρίνες θέσαι. Τη δούγαρ να νομίσει να λύθει και να μαρτύσει και εσύ σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι γάψη, στάδελε και τα κρύφια τη σοφία σου, δηλωσά μου. Ραντίζουμε ισόβου και καθαριστήσουμε, πλυνίζουμε και απερχιόνια ευκανθίσουμε. Ακουτίζουμε αγαλία σε και φροσύνη, να αγαλιάσου τα στέλνετε επινωμένα. Απόστασε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πα τη ανομία μου εξάλληψε. Καρδία είναι καθαρά, κτίσουν είναι μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένου είναι τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη μου του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση να γαλλίε τη σουδρίου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξεων, με διδάσκω νόμο τη οδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψου. Ρίση με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, γαλλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γίνει την ένεσή σου. Ότι θέλει εσύ να δει κόλλο καυτό μου το και το κύσει. Εσύ το Θεό πνεύμα στερημένο, καρδία στριμμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου το ξεδονώσει. Αγάθινο κύριε τη δικαιοσύνη, υποδημητή τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη σύνα δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου θυσιαστήριό σου Μόσχο.
1: Το σωτήρι Θεό, το εν θαλάσσι λαό, πω ή να βρόχει οδηγήσαντι και φαρό πανστρατιά κατά ποντίσαντι αυτό μόνο άσουμεν ότι δεν δόξαστε, δόξαση ο Θεό σου με δόξαση. Άσουμεν πάντε λέει το επιόμον χειροβήμα να ληφθέτη μετά δόξη Χριστό και συγκαθίσει τη μάση εν δεξιά του πατρό σου δίνει εμπινή και ενώ ότι δεν δόξαστε. Δόξαση ο Θεό σου με δόξη το μεσή την Θεό και ανθρώπων Χριστών χωρί αγγέλων θεασάμενε με τη σαρκό συνυψή τη εξεπλήτωτο συμφώνο δε ανέμην πονίμνων επινίκαιων. Δόξαση ο Θεό σου με δόξαση το θέντε Θεό επί το όρου Σινά. Και νόμον δόντι το Θεό τιμωσή των ελαιών εκ του όλου σαν αληθέν τη αρκία, το πάντη άσουμε με τη δόξα. Υπεραγία Θεό το γεσό σαν ημά, άχρεντε με τη Θεού τον σαρκοθέντα έξω και εκ των κόμπων του γεννήτρο. Μη εκφυτίσει τα Θεό να πάστο πρέσβε, εκ πα περιστάσεω έρχεσαι, ου έπλασε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τεστίε δυνάμει εσύ να γελάζουν ευτύχεια και θρόνο τη χάρη του συνέχεια παριστάμενο του τιμώντα ότι μνήμη τη φωσφόρνα εν θέω κατάβρωση τη μεσητεία σου. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών. Ωσίω ευείο σα μαθητευτή ακριβέστε τα παμάκρυ ευτύχη τη Αποστόλη Χριστού ει τελείαντε ανοίχτη ηλικία να θρήσει στα πρώτα αξιοθαύμα στη δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα. Υπήρθε στο στάδιο τη μαρτυρία γυθόμενο και θάνατον πρόξενο ζωή εμπόδισα και απέπνιξα εχθρώντα μυριάδα στα λάση πνιγόμενο μάκρυ ευτύχη και νυν και ήγηση ενό στεναβή. Σαρκό ομοιώματα επιφανή ο πιτάντοπο έξω παναμόμου την κόσμο διέσωσε. Απολύμενον και πλάνη παχθέντα όθεν σε γεραίρομαι και μακαρίζουν. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερέω όμω την διάνοια στο εμνή και δοξάσου του σωτήριο ανάγκη. Δόξα σε ο Θεό με δόξαση. Αν ήλθε ο δότα Χριστέ προ τον πατέρα και ανήψα Σιμών, το γένο πιθάν του παιδιά πάντα του πραθνία σου, δόξα σε ο Θεό με δόξαση. Εντάξει στον Αγέννο σου τύπο ότι αν φύσει εν θέα άμυνε να νιούσαν σε απάστο εκπληκτόμενη ανήμουση. Δόξα σε ο Θεό με δόξαση. Εξίσταν το Αγέννο χωρί Χριστέ ορότε με τα σώματα σαν αληθέντα και ανήμουν την Αγέννο σαν άγνωστο. Δόξα σε ο Θεό με δόξαση. Τι φύση με τον τόμο Χριστέ θέλα πέσουσαν εξανέστησα και πιάνω όλο σου ύψο και σε αυτό ημά σε δόξα σε υπεργία θεωρή και σα ανημά. Η κέντε με απάθου σαν τον παρελθόν τα εκλαβών σε στην επλάνη διαβρότη σου μοντά σε μετέρα Θεού. Άγιε του Θεού πρέσβε περί μόνο ευρών τη του λόγου υπηρέτε απάντων σπορέω των καλών εδέξεων καρδία των σπάντων του πνεύματο και ψεύω σε βλάστη σα και το στέγοντα άστοιχη. Άγιε του Θεού πρέσβε περί μόνο περί τη θεότητα αίρου παμάκρυ σαφώ αναφλεχθεί. Ο σύνδη τη έβγαινε και δεν φλεχθεί και καιρό ανήθει σε σώθεν πιστό ευγνώμονησε. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών Αγίης του Λόγου υπηρέτης ψυχή και καρδία κορυφής Αγίου σου δίνει σας των βίων και εσκήνω σας περηφανώς ευτύχη εν της Αγίων λαμπρότηση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη Άσης πηγάζουν τα τέλος παμάκαρη ευτύχη η σοφία από δύο και σπλεύαν και θησαρκώς νοσήματα από καθαίρις χάρη την πνεύματος Θείου μακάρι και νυν και αγίοι και στους αιώνας του αιώνα μην. Νόος μου το σκότος Θεοτό και φωτί το εν σύος αγαθή εκ της οπόδη άλυσον και μετανοίας τρόπης με βελτιωθεί εν επρέσβε όπως εν πίστη δοξάωσε. Του σου σύμνων λόγους Θεοτόκε, ο ζώσα και άθωνος πηγή

0: ελέησον.
1: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
0: τη. Ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και ο Υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων ημών εύσοντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καλώς τον αγώνα σου τελέσας μάτης σοφέ βραβεία τα θαύματα εκ του των όλων Θεού εδέξω ευτυχίε. Όθεν σε συνερθόντες, κατά χρέος θυμόμεν, πίστη των σων λειψάνων, την σωρών πως κινούντες, πλουσίως ημίν διδούσαν χάριν και έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί πάσεν εφέλες των ουρανών, καταλήψας ειρήνην της επιγής, ανήλθες και κάθισας του Πατρός δεξιώθεν, ως ομοούσιος τούτο υπάρχον και πνεύματι, εν σαρκίγαρο

κρίτα Κύριε, φύσε των ψυχών ημών, των δεσμάτων αβεσυντορούμενος, ως Θεός ελεήμων της δούλης σου. Την Θείαν κάρτην και πάντημον τελούντες εορτήν οι Θεόπρονες, της Θεομήτωρος δευτέτας χείρας κροτήσομεν τον εξαρτήν,

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διαβεήσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκου και
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Συγχαρίμα βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη πιστέ ο Θεός ημών οδαμούθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και ευώων της αγαπός εις εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τη 28η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Ιερωμάτυρος ευτυχούς επισκόπου μελετηνής, τη αυτή μέρα μεν της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούς.

μου ότι επέλεξε δεύτερη ο συνταρπίνα σου τη ζούλη αυτού. Η βούλγαρα από τον Ιμακαριού συμμεφάσε.

και πλουτούντας εξ απέστην εκένους, ειν τιμιωτέραν των χερουμίν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των ψεραντών.

0: δοξοτέρνα συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεότοκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άπα και γεννή, σκυπτάτο το πνεύμα την αμπαδουχούμεν.

0: χέρι σπαμακάριστε, Θεότο και Αγνία υπάρθενε.
1: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακάριζιν σε την Θεοτόκον, δυναή μακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ, και εν δοξωτέρανα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν, ανδηλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της, εις τον Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκη υπερθέν Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλου

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξον υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, πουράνε Θεέ, Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε αίμον γενέας Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέηση, η μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσεων και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε, καταφυγή, γεννήθηση, μήνα, γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίαση την ψυχή μου, τίματόν σοι. Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξό μου, του πείν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωή, εν το φωτί σου, εψώμεθα φως. Παράτηρον το ελαιό σου, της γενός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα τα αυτήν αμαρτή τους φυλακτήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξημένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη του Κύριε το ελαιό σου φημάς καθάπερν πείσαμεν επί σέμ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισώ με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνου, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και οι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσουμεν την αιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο, αντιλάβους όσων ελέησον και διεθύν.

0: Εις πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Σύνολο και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Πρόσκου Κύριε.
0: Τα καλά της συμφέρον.

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσων την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το Πνεύματί σου.
0: Ας κεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
0: Σον ευερεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξην αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Όλων με Χριστέ προσλαβωμένος αφράστος, όλων ην της εις είναι κρατιστή απίση, φυρμών ο χρυπομήνας ο ντροπήν, διαίρεσιν δόξα τη φρικτή σου κατά βάση, το πόθο και τη αναστάση τη αναβάσιτε, διόνι πριν χαμέρι φύς ανύψονται φύσης ημών. Πάντα τα έθνη κρότησεται χείρας, ημείς συνατήμ νεφαρίδος ανύψούται και θαυμητικός τον αόρατον οράτε. Οι άγγελοι σου σώτερα ανεβούν τις πίστες σου, ούτως ο ένδοξοι αναβαίνουν ως αυτός ήξης σαρκοφόρος πνοήν άβασαν. Κρινέτηκε εις εν ζυγής θεώσεων και άνθρωπος. Ανέβει ο Θεός εν έναν άλμο, Κύριος εν φωνής άλπιγκος. Θρύνου και χαράς ο χώρος των μαθητών σου, επί της ευθείαν ανήψης σου σωτήρ μου. Εστός εν μετεχνίο εν τόν, οι φιλάνθρωπε δέσποτα μην ύπησαν ευών. Ορφανισμένος σου συγκέτας αν απόστηλων πνεύματο θείων, τα σφιχάς φωτίζων των δούλων σου. Δόξα, Πάτρι και Υιώ, και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη από γης εις ουρανούς ο πάντα πληρών τη θεότητη.

0: Αγαθόν του εξομολογήστε του Κυρίου και ψάλλην το όνομα τη σου, ύψιστε του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τας αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένη και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον Άντων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών. Ως και ημείς αφία με τους οφειλέτες ημών και ημείς ανέγγις ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ανελήφθησε.

0: τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λαΐσον.
0: Υπέρ της πόλεως

0: εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξηρέψα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασίλη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς.
2: Ωραίος κάλυπρα τους υιούς των ανθρώπων, εξηχήθη χάριν χείλες Ιησού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς.
1: Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνα, σλάβος ευθύτως ηλάβος βασιλείας σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς.
2: Δια τούτου έχρισες ο Θεός σου έλειον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσαν ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
2: και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.
1: Τες πρεσβείες

0: Ευλογημένη εν δόξω, δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κυρία.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Άγιον ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψη της ευρούς ημάς φόδρα, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
2: Κυρίως των δυνάμεων με θυμών αντιρρήπτων ημών ο Θεός Ιακώ, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δεύτε και είδατε τα έργα του Θεού, αέθατε τέρατε επί της γης, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
2: Σχολάσαντε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσομεν τις έθνες, υψωθήσομεν τη γη, σώσον ημάς, Υιέ Θεού. Ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο μόνο γεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον.

0: Αντιλάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Διαλέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Με τα πόνια
0: των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύβριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Είναι πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αναλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθήτας,

0: του Θεού, πολύτροντης του κόσμου, ως ευτυχής σας αρετώντες ιδέες της των μαρτύρων ευκληρίας μετέσχες, ιερωμάτης ένδοξε παμάκαρ ευτυχές, σιγάρ το Θεό ημών καθαρός υπουργής σας, αίμα συνεφήνιξας την Αγίαν στολήν σου, με της Χριστό και νυν ιερουργών, αηρισόπι υπέρ των ψυχών ημών.
1: Των βασιλείδων δοκλέωσας και τριώντε αγλάης μάτισα, καναρδίας το εύχος και η αμάτων λίθρων αγένωτων, το λυπουμένων και πτωχών την προστάτη, την ακτήν ως δίκην την ετωλίον πάσαν καταφωτίζουσαν. Επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν, Θεοδόραν την βασίλισσαν. Δεύτε οι ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημών παβή πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί.

τα κατά των Παύλων λέγον, ανήρτησεστι καταλελειμμένος υποφίλικος θέσμιος, περί ουγενωμένου μου εις Ιεροσόλυμα ενεφάνισαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ετούμενοι κατά αυτού δίκην. Προς ους απεκρίθην ότι ουκ εστί έθος Ρωμαίης χαρίζεσθε την άνθρωπον εις απώλειαν πριν ή ο κατηγορούμενος κατά πρόσωπον έχει τους κατηγόρους, τόπον τε απολογίας λάβει περί του εγκλήματος. Συνερθόνται νουν αυτόν εν φάδε, αναβολήν μη δε μίαν ποιησάμενος, τι εξής καθίσας επί του βήματος εκέλευσα, αυθήνε τον άντρα. Περί ούστα θέντες οι κατήγοροι, ουδε μίαν αιτίαν επέφερον, ον υπενόουν εγώ. Ζητήματα δε τεινά περί της ιδίας δισεδαιμονίας ήχων προς αυτόν.

καθαρίσει, μόντας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εισήμειναν ένοχον και ακατάκοπτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχος και ακατακριτός μετέχειν των Αγίων σου μυστήριων και της επουρανίων σου βασιλείας αξιοθήνε, όπως υπό του κράτου σου.

αυτές οι υπερβείς δυνάμεις όλα μαζί την άφηνε και με τεπτός. Και εσύ, όσο θα πρέπει να σου πατρίκει το Παναγίου και εγκαθόν, όσο θα πρέπει να σου πατρίκει το Παναγίου και εγκαθόν,

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατών τε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογεννήτον, εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέτρι μετέραν σωτηρίαν, κατερθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και Ανθρωπίσαντας τα βεωθέντα τε υπερ ημών υποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πανέρχομαι με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς σου της Βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωβιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άψινα ματιών προς δοκόν άσταση νεκρό.

Ψήφι του μειώντο στο είναι μα παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστησε πάλιν και ο καπέστη πάντα ποιόνεω η μάση των ουρανών ανοίγαγε και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου ιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αθωνών ευεργεσιών των ησιμάζια γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτιση νυχτών χειρών ημών δέξαστη κατηξίω ασχέτη η παρεστήκαση. Χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτερωτήρια.

0: αυτά τα ψούντα που είναι σου κάγει να θυμάσαι και έπειτα
1: προσπαθείς.
0: Δεν το ποτήριο του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύμα για να τη
1: μεταλαμβάνει.
0: Ευχαριστώ.

0: Και καταξία όσων ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτω τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Όταν πάντα δημιουργήσει και την μετρή του σου το έλαιό σου και του ξόντου σου, το είναι τα είναι η παραγωγόν. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν, έπειδε επί του υπεκλικότα είτε σε αυτόν κεφαλά. Ουγαρέκλεινε σαρκή και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό σου ιούν δέσποτα τα προκειμένα πα συνημήν σε αγαθόν εξομάλισο. Κατά την εκά του ήδη εν χρήεν τη πλέουση, σύμπλευσον τη οδηπορού, συνόδευσον του νοσούντα ίεσαι ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού μεθού ευλογητώση. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου και την κητήριο σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς. Ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος ημών και καταξίσουν την κρατεά σου χειρή με τα δουνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό και ελέησον μου. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας.

Εις μόσον την γην εξήλθεν ο θόγκος αυτών και εις τα πέραντα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Αλληλούια.

Δείπνο σου το μυστικό σημερώνει Θεού.

προφήτω το στόμα ημών ενέσεω σου, Κύριε, όπως ανυμνήσω εν την δόξαν σου, ότι ξύρωσας ημάς των Αγίων σου, μετασχήν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν το σου Αγία.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δύναμη. Και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερέψει, τις άρχους είναι ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδωρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νίκαια.

Του Κυρίου δεϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθε εφημάστη αυτού Θεία Χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σε ο ενδόξεν αληφθής αφημών εις τους ουρανούς και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασίλισσης Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλος, του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος, ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινήσου και τη μνήμην επιτελούμενη.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Επάνω τι έχεις καλή με το Σιέζο πιο μυστικό δωρεμό.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθασαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εισηλήν βυθού, κι ούκα στην υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκραθεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, άου χύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε, ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, κι οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δε εν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας, ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου, εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού, ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με, και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατεγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έχειον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου, εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γεκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ, η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλεινώ αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό, υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή, ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
2: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρις αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα, και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελός και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να τους συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλωτα και την διακομόδησή μου. σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς Εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη Σου σύμφωνα προς την μεγάλη ευσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού Σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων Σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μην κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό Σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών Σου και την πολλή Σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά Σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό Σου από εμένα των δούλων Σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια, επάκουσέ μου. Δώσε προσοχή στις επικλήσεις μου και στην θλίψη της ψυχής μου και σπεύσε να ελευθερώσεις αυτήν. Ένα κατ' των εχθρών μου, για να μην καυχόνται, να μην αποθρασύνονται αυτοί, σώσον με, Κύριε. Κύριε, σπεύσε, γιατί Εσύ γνωρίζεις καλά ποιον ονειδισμό υφίσταμαι και ποια κατεσχήνη και εντροπή δοκιμάζω. Ξέρεις πόσο ματωμένη είναι η καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν Σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου και αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πίω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενη ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου, ώστε να μην βλέπουν, και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός, για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή Σου και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς Σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον Εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μάστιγός Σου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου, να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας σβηστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας. Και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλη του Σιών και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχίου. Ο Άγιος Ευτύχιος παραδόθηκε με τη θέλησή του στους διώκτες του και καταπτύοντας περιφρονητικά τα είδωλα ομολόγησε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ως μόνο αληθινό Θεό. Υπέστη πολλά βασανιστήρια τα οποία υπέμεινε με τη χάρη του Θεού που κατοικούσε εντός του. Στο τέλος τον πέταξαν στη θάλασσα και βρήκε τον ένδοξο θάνατο που επιθυμούσε. Μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, Επισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Αλεξάνδρος ήταν ο πρώτος επίσκοπος Θεσσαλονίκης μετά το διάταγμα του Μεδιολάνου και το τέλος των διωγμών. Αφού έλαβε μέρος στη Σύνοδο της Νικαίας, ως επίσκοπος Μακεδονίας και Ανατολικού Ιλυρικού, ο Άγιος Αλεξάνδρος αγωνίστηκε κατόπιν στο πλευρό του Αγίου Αθανασίου κατά των Αριανών και ανέλαβε την υπεράσπισή του, ανερώντας τις διαβολές που εκτοξεύθηκαν εναντίον του τελευταίου κατά τη Σύνοδο της Τύρου. Μετά τη Σύνοδο αυτή έλαβε μέρος στα εγκαίνια της Βασιλικής της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ και ετελεύτησε το βίο του στην Επισκοπή του, τιμόμενος από όλους ως Ανδρείος Ομολογητής της Πίστεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ανδρέας ήταν σκλάβος σκυθικής, δηλαδή σλαβικής καταγωγής, που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη στην υπηρεσία ενός πρωτοσπαθαρίου. Πρόκοψε γρήγορα στα ιερά και θύραθεν γράμματα και προκαλούσε το θαυμασμό του περίγυρού του με τις γνώσεις του. Μία νύχτα ενώ προσευχόταν είδε με τρόμο ένα στρατό Αιθιώπων έτοιμο να αντιμετωπίσει μια ομάδα λευκών ανθρώπων. Ο ίδιος κλήθηκε να μονομαχήσει με το πρωτοπαλίκαρο των βαρβάρων και αφού τον νίκησε, σε ανταμοιβή έλαβε από έναν άγγελο τρεις αχράντους στεφάνους, ενώ ο Χριστός, παρουσιαζόμενος με τη μορφή ενός νέου άντρα, του έλεγε «Τρέχε τον καλόν αγώνα γυμνός και γίνε σαλός διεμέ, ώστε να αξιωθεί στη Βασιλεία των Ουρανών». Με το πρώτο φως της ημέρας, υπακούοντας τη Θεία Εντολή, ο Ανδρέας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του Διαχριστών Σαλού, καταξεσχίζοντας με ένα μαχαίρι τον χιτώνα του και βγάζοντας κραυγές που κατατρόμαξαν το σπίτι. Ο αφέντης του, θεωρώντας τον δαιμονισμένο, πρόσταξε να τον πάνε στο ναό της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας και να τον αλυσοδέσουν εκεί. Περνούσε στον τόπο εκείνο τις ημέρες του, υποκρινόμενος τον παράφρονα με κάθε είδους εκεντρικότητες και προσευχόταν όλη νύχτα στερεωμένος στην οδό αυτή ενοράματη από την Αγία Αναστασία. Μία νύχτα δέχτηκε την επίθεση πλήθους δαιμόνων. Μόλις όμως επικαλέστηκε την αρρωγή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο Άγιος φανερώθηκε μέσα σε φροντί, διασκόρπισε τους δαίμονες με την αλυσίδα που τον κρατούσε δεμένο και του υποσχέθηκε τη βοήθειά του στους αγώνες που τον περίμεναν. Σε ένα άλλο νυχτερινό όραμά του κλήθηκε να υπηρετήσει έναν βασιλιά στο παλάτι του, όπου του έδωσε να φάει χιόνι, το οποίο μεταμορφώθηκε σε ουράνια ευωδία. Κατόπιν του προσέφεραν πικρούς καρπούς, σύμβολα της στενής οδού που επρόκειτο να ακολουθήσει και στη συνέχεια μια εξαίσια τροφή που του χάρισε θεία έκσταση. Αφού έμεινε 4 χρόνια δέσμιος στην Εκκλησία, ο Ανδρέας ελευθερώθηκε και άρχισε να συμπεριφέρεται δημόσια, μιμούμενος τον Άγιο Σημεών το Σαλό. Ενώ όμως ο Σημεών χρησιμοποιούσε τη σαλότητα υπό μορφή ειρωνίας και χλεβασμού, με σκοπό να καταδικάσει τους αμαρτωλούς και τις μάταιες αξίες του κόσμου, ο Άγιος Ανδρέας παίζων προσφερόταν μάλλον στην περιφρόνηση και στην κακομεταχείριση, μιμούμενος τον Χριστό, προκειμένου να αποκαλύψει τη μορία του Σταυρού. Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τα λόγια του Αποστόλου που λέει «Εμείς μωρή δια Χριστών», προσφερόταν με τη θέλησή του στη χλέβη και τα κτυπήματα και γινόταν ως περικαθάρματα του κόσμου πάντων περίψημα, με σκοπό να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών και να ελκύσει εκεί και τους άλλους. Μπαίνοντας μία ημέρα σε έναν οίκο ανοχής, παρέμεινε απαθής υπό την προστασία της Θείας Χάριτος απέναντι στις προκλήσεις των γυναικών, οι οποίες στο τέλος το αφαίρεσαν τα ρούχα και τον έδιωξαν τυλιγμένο σε μια παλιόψαθα, η οποία έκτοτε έγινε η συνήθις ενδυμασία του. Περιπλανιόταν στους δρόμους άστεκος και μοίραζε στους φτωχούς τις ελεημοσύνες που λάβαινε. Δεν ζητούσε ποτέ τροφή, αρκούμενος ένα ξεροκόμματο την ημέρα και έμεινε νηστικός ολόκληρες εβδομάδες. Για να σβήσει τη δίψα του έπινε αποστάσιμα βορβορόδι νερά και μπροστά στο θέαμα αυτό οι περαστικοί αγανακτισμένοι τον ξυλοκοπούσαν και τον έβριζαν. Τη νύχτα πήγαινε να ξαπλώσει μαζί με τα αδέσποτα σκυλιά.
Μια χειμωνιάτικη νύχτα, καθώς προσπαθούσε να ζερώσει κολλητά σε ένα από αυτά για να ζεσταθεί, το ζώο απομακρύνθηκε με περιφρόνηση. Το να προσφέρεται στην πλήρη εγκατάλειψη ήταν για τον Μακάριο πηγή αγαλίασης. Αλλά ποτέ η προσευχή δεν εγκατέλειπε τα χείλη του και σε κάθε στιγμή μπορούσε να διακρίνει κανείς έναν ψιθυρισμό στο στόμα του, όπως συνέβαινε με τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν προσευχόταν τη νύχτα, υψωνόταν ενίοτε από τη γη και το πνεύμα του μετρασιωνόταν από ανεκλάλλητες εκστάσεις. Μια τέτοια νύχτα, που ακόμη και τα σκυλιά τον είχαν αποδιώξει, ο Θεός τον μετέφερε εν εκστάση, απαλλαγμένο από το βάρος της σαρκός, ενδεδειμένο φωτεινό χιτώνα και εστεμένο ως βασιλιά σε έναν εξαίσιο κήπο, γεμάτο υπερκόσμια φυτά και χρυσά πουλιά, στη μέση του οποίου απλωνόταν πέρα ως πέρα μια μεγάλη άμπελος με υπερμεγέθη σταφύλια. Από εκεί ένας άγγελος τον οδήγησε υπεράνω του στερεώματος σε τόπο ανίποτης ομορφιάς, όπου είδε τον Σταυρό περιβαλλόμενο από 4 καταπετάσματα. Ένας άλλος άγγελος τον έφερε κατόπιν σε έναν υψηλότερο τόπο, όπου είδε 2 σταυρούς παρόμοιους με τον προηγούμενο. Εν συνεχεία βρέθηκε στον τρίτο ουρανό, που μόνο ο Απόστολος Παύλος κρίθηκε άξιος να δει πριν από αυτόν, και εκεί είδε 3 σταυρούς απαστράπτοντες, περιβαλλόμενος από ουράνια στρατιά που δοξολογούσε το Θεό. Πέρασε τότε ένα καταπέτασμα από λίνο και πορφύρα και έφτασε σε ένα μέρος λαμπρότερο ακόμη, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένο αναρρύθμιτο πλήθος νέων φωτεινότερων από τον ήλιο. Ένας άγγελος παραμέρισε το τελευταίο καταπέτασμα και ο Ανδρέας μπόρεσε να θεωρήσει το θρόνο του Θεού μετέωρο, δίχως βάση, από όπου έβγαινε φλόγα λευκή. Ο Χριστός ήταν εκεί καθισμένος και μετρίασε λίγο τη δόξα του για να επιτρέψει στον Ανδρέα να απολαύσει για μια στιγμή τη λαμπρότητα της θεανθρωπότητός του και κατόπιν έγινε αόρατος. Μια φωνή γλυκύτερη από μέλη πρόφερε τότε 3 φορές 3 θεία μυστικά ονόματα και παρευθύς ο Άγιος οδηγήθηκε πίσω στον κήπο, όπου συνάντησε έναν ολόφωτο άνδρα, ο οποίος κρατούσε σταυρό και τον ευλόγησε λέγοντας «Μακάρι εσείς οι σαλοί, γιατί κατέχετε μεγάλη σοφία. Η σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας». Κατόπιν τον απέστειλε με την εντολή να ανατρέψει τον άρχοντα του κόσμου τούτου, προσλαμβάνοντας αυτοβούλος τη χλέβη και τον διωγμό των ανθρώπων.

Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρου Ζαχαρία του εν Προύση. Ο Άγιος Ζαχαρίας ήταν ιερέας μιας ενορίας της Προύσας στη Βυθινία. Η άμετρη κατανάλωση ίνου του είχε γίνει εκτρός εθισμός και μία νύχτα που ήταν μεθυσμένος έφτασε στο σημείο να απαρνηθεί το χριστιανισμό και να ασπαστεί τη μουσουλμανική θρησκεία. Μόλις συνήλθε, συνειδητοποίησε τη βαρύτητα του αμαρτήματός του και άρχισε να τρέφει την επιθυμία να καθαρθεί δια του αίματος. Εν τούτης, δεν εγκατέλειψε το ποτό και τον άστατο βίο. Μία ημέρα που βρισκόταν πάλι σε κατάσταση μέθης, διαπληκτίστηκε με μία πτωχή χείρα που δεν μπορούσε να ξεπληρώσει τα χρήματα που είχε δανειστεί από αυτόν. Αποφάσισε τότε να πάει να υποβάλει μήνυση στο δικαστήριο. Όμως οι Τούρκοι υπάλληλοι, βλέποντάς τον στην κατάσταση αυτή, του έβαλαν τις φωνές λέγοντας πως δεν μπορούσαν να πάρουν στα σοβαρά τη μήνυση ενός μεθύστακα και παραβάτη του Ισλαμικού νόμου. Υπό ευνή διαθεία έμπνευση, ο Ζαχαρίας απήντησε τότε ότι ήταν όντως αποστάτης της θρησκείας τους, διότι πίστευε στο Χριστό ως Δημιουργό και Κύριο και πετώντας κατά γη στην Οθωμανική καλύπτρα την ποδοπάτησε. Τον φυλάκισαν με την κατηγορία της μέθης και ο Μακάριος έκλαυσε πικρά για τις αμαρτίες του και ειδοποίησε τις εκκλησίες της πόλης να προσεύχονται για αυτόν. Την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά παρέμεινε αδιάφορος στις κολακευτικές προτάσεις του αγά, δηλώνοντας πως τίποτε πλέον δεν θα μπορούσε να τον κάνει να μεταστραφεί. Επιστρέφοντας στη φυλακή, αισθάνθηκε τη χάρη του Θεού που την είχε χάσει από την ημέρα της αποστασίας του, να τον γεμίζει με υπερκόσμια χαρά και με την επιθυμία να χύσει το αίμα του για τον Χριστό. Παραδόθηκε τότε στα βασανιστήρια. Τον υπέβαλαν σε φάλαγγα και κατόπιν κάλυψαν το κεφάλι του με ένα πυρακτωμένο σιδερένιο κράνος, αλλά το μόνο που έκαναν τα μαρτύρια αυτά ήταν να κεντρίζουν περισσότερο την αγάπη του Ζαχαρία για τον Χριστό. Οι εργάτες της αδικίας έχωσαν κατόπιν καλά μια λεπτά και μακριά κάτω από τα νύχια των χεριών και των ποδιών του, και όταν τα άκρα των μελών του πρίστηκαν, του έβγαλαν τα νύχια προκαλώντας του ανυπόφορους πόνους. Ωστόσο η χαρά του μεγάλωνε όλο ένα κάτω από τα βασανιστήρια και το μόνο που τον έθλιβε ήταν ότι θα πέθαινε δίχως να εξομολογηθεί και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Εμπνευσμένοι από το Θεό, οι πρόκριτοι χριστιανοί της πόλης βρήκαν τότε τρόπο να του στείλουν κρυφά έναν ιερέα, ο οποίος αφού άκουσε την εξομολόγησή του τον κοινώνησε. Κατά τη νέα ανάκριση, ο Ζαχαρίας αποκρίθηκε στις απειλές του δικαστή, διακηρύσσοντας μεγαλοφόνος την πίστη του στην Αγία Τριάδα και καλώντας τους Τούρκους να μεταστραφούν. Μετά την καταδικαστική απόφαση, τον οδήγησαν για μία ημέρα στη φυλακή, με την ελπίδα ότι ο φόβος θα τον ανάγκαζε να αλλάξει γνώμη. Την επόμενη ημέρα όμως έδειξε ακόμη μεγαλύτερη ανυπομονησία και χαρά στην ίστατη ανάκριση και με την όψη του να λάμπει οδηγήθηκε στην κατοικία του που είχε επιλεχθεί ως τόπος θανατώσεως. Αποκεφαλίστηκε στις 28 Μαΐου 1802 σε ηλικία 38 ετών.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μήτρου εν Τριπολιτσά. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, Μητροπολίτου Βερίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Ιγνατίου, Επισκόπου Ροστόφ. Μνήμη του Οσίου Σοφρονίου του εκ Βουλγαρίας. Μνήμη της Οσίας Ελένης, μοναχής της εν μονή Ντιβέγεβο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίης Πατρόσιμων Γερμανού, Επισκόπου Παρισίων.

σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 28 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 585 π.Χ., ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Στις 28 Μαΐου 1453 ολοκληρώνεται η προπαρασκευή των Τούρκων για την τελική εξόρμησή τους κατά της Κωνσταντινούπολης. Πραγματοποιείται Θεία Λειτουργία στο Ναό της Αγίας Σοφίας και οι υπερασπιστές της πόλης, αποφασισμένοι να πολεμήσουν μέχρι σε σχάτων, μεταλαμβάνουν των αχράντων μυστηρίων. Σαν σήμερα, το 1843, πεθαίνει ο Νόα Γουέμστερ, Άγγλος πολιτικός, συγγραφέας και λεξικογράφος, δημιουργός του περίφημου λεξικού της αγγλικής γλώσσας, που φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα, το 1941, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν, κατά τις νυχτερινές ώρες, το λιμάνι της Σούδας. Σαν σήμερα, το 1961, ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Στις 28 Μαΐου του 2003 πεθαίνει ο Ήλια Πριγκόζιν, Ρώσος χημικός με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1977.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 16, συνέχεια. Φυλάκισης του Παύλου και του Σίλα και απελευθέρωσης αυτών. Όταν δε εμείς επηγαίναμεν εις τον τόπο της προσευχής, συνέβη να μας συναντήσει μία νεαρά δούλη που είχε μαντικόν πνεύμα και παρήχε πολλά κέρδη στους κυρίους της προλέγουσα επιπληρωμή και φανερώνουσα με τας μαντίας της τα άγνωστα. Αυτή οικολούθησε κατά πόδα στον Παύλο και τον Σίλα και φώναζε λέγουσα «Αυτοί άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου, οι οποίοι μας γνωστοποιούν δρόμον και μέσο ασφαλές, δια του οποίου θα σωθείτε». Τούτο δε έκανεν επί πολλάς ημέρας, όχι βέβαια με αγαθό σκοπό, αλλά πέβλεπε το μαντικό πνεύμα εις το να ελκύσει υπέρ αυτού την απεριόριστον εμπιστοσύνη του λαού και να εκμεταλλευθεί εν τέλει ταύτην δολίως και πανούργος. Αγανακτήσας δε ο Παύλος και στρέψας ο πίσω προς την ακολουθούσα αυτόν δούλη, είπε προς το πνεύμα «Σε διατάσω επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι εξήδε το πονηρό πνεύμα κατά την αυτήν στιγμή. Αλλά όταν είδα η Κύριή της ότι έφυγε μετά του δαίμονος και η ελπής της επικερδούς εργασίας και επιχειρήσεώς των, συνέλαβαν τον Παύλο και τον Σίλα και τους έσυραν εις την αγορά δια να τους παρουσιάσουν εις τους άρχοντας. Και αφού τους οδήγησαν εις τους στρατηγούς, είπων «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταραξίοι Ιουδαίοι προκαλούν ταραχή στην πόλη μας και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν είναι επιτετραμένων εις εμάς που είμαι θαρουμαίοι να τα παραδεχόμεθα, πολύ δε περισσότερο ούτε να τα τηρώμεν και να τα εφαρμόζομεν. Και μας έφθει μαζί όχλος εναντίον των». Και οι στρατηγοί τότε εξέσχισαν τα ενδύματα των δύο Αποστόλων και διέταξαν γυμνούς πλέον καθώς ήσαν, να τους ραβδίσουν εμπρός εις όλο εκείνο το πλήθος. Και αφού τους έδωκαν πολλά κτυπήματα, τους έριψαν εις την φυλακή, παραγγείλαντες εις τον δεσμοφύλακα, να τους φρουρεί ασφαλώς, ώστε να μην δραπετεύσουν. Αυτός δε, εφόσον είχε λάβει τέτοια παραγγελία, τους έβαλε εις το βαθύτερο διαμέρισμα της φυλακής και έδεσε σφιχτά τα πόδια των εις το τιμωρητικό όργανο που λέγεται το ξύλο, ώστε να μην μπορούν πλέον οι Απόστολοι ούτε πελάχιστον να μετακινηθούν. Κατά το μεσονύχτιο δε ο Παύλος και ο Σίλας, όσα να μην τους είχε συμβεί τίποτε και να μην αισθάνονται κανένα πόνο, έψαλον ύμνους προς τον Θεόν, τους ήκουαν δε οι φυλακισμένοι. Και έξαφνα έγινε μεγάλο σεισμός, ώστε εσαλεύθησαν τα θεμέλια της φυλακής και ίνιξαν κατά την αυτή στιγμή ολέθυρε και όλων των φυλακισμένων εαλύσεις, με τας οποίας είχαν δεθεί ουτή και λύθησαν. Όταν δεν το μεταξύ ξύπνησε ο δεσμοφύλαξ και είδε ανοιχτά στα στήρας της φυλακής, ετράβηξε τη μάχαιρά του και το έτοιμος να αυτοκτονήσει, επειδή ενόμιζε ότι είχαν δραπετεύσει φυλακισμένοι και συνεπώς θα επεβάλλεται εις αυτόν η ποινή του θανάτου. Εκ φιλοτιμίας λοιπόν εθεώρησε προτιμότερο να αυτοκτονήσει παρά να θανατωθεί με το στίγμα της καταδίκης. Αλλά ο Παύλος εφώναξε με μεγάλη φωνή και είπε: «Μη κάμεις τίποτε κακό εις τον εαυτό σου. Δεν πρόκειται να σου ζητηθούν ευθύνε και να τιμωρηθείς, διότι όλοι είμεθα εδώ». Κατόπιν δε τούτου, ο δεσμοφύλαξ, αφού εζήτησε φώτα, επίδησε μέσα εις την φυλακή και αντιληφθείς το θαύμα, σκεφτείς δε ότι είχε κακομεταχειριστεί τους δούλους αυτούς του Θεού, κατελήφθη από τρόμο και έπεσε εις τους πόδας του Παύλου και του Σίλα, και αφού τους έβγαλε έξω στην αυλή της φυλακής, τους είπε: «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να επιτύχω κι εγώ τη σωτηρία την οποία κηρύτετε?» Αυτοί δε είπαν: «Πίστευσε εις τον Ιησούν Χριστόν ως μόνο λυτρωτή και ως υπέρτατον Κύριον, και θα σωθείς και εσύ και όλη η οικογένειά σου». Και ανέπτυξαν εις αυτόν και εις όλους όσοι ήσαν εις την οικία του τα θεμελιώδης αλήθειας της διδασκαλίας του Κυρίου. Και αφού τους επήρε μαζί του κατ' εκείνην την ώρα της νυχτός, τους έλουσε από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα τραύματα των ραβδισμών, και αμέσως ευαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του. Και αφού τους ανέβασε στο σπίτι του, ετοίμασε τράπεζα και δοκίμασε μεγάλη χαρά μαζί με όλη την οικογένειά του, αιτία δε της χαράς του αυτής ήτο, επειδή είχε πιστεύσει εις τον Θεό. Αφού δε εξημέρωσε, απέστλαν οι στρατηγοί τους υπερασπιστάστων και ραβδούχους εις τον δεσμοφύλακα και είπαν: «Απόλυσε από την φυλακή τους ανθρώπους εκείνους». Ανήγγειλε δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλο και του είπε ότι απέστλαν οι στρατηγοί ανθρώπους και διέταξαν να φεθείτε ελεύθεροι. Τώρα λοιπόν εξέλθετε από τη φυλακή και πηγαίνετε, ας είναι δε μαζί σας ειρήνη. Ο Παύλος όμως είπε δια του δεσμοφύλακος προς τους ραβδούχους: «Αφού μας έδιραν οι στρατηγοί σας δημοσία, χωρίς να μας πειράσουν από δίκη, ανθρώπους οι οποίοι είμεθα Ρωμαίοι πολίτε, μας έριψαν εις τη φυλακή και τώρα μας βγάζουν από τη φυλακή λαθρέως. Όχι βέβαια, δεν θα βγούμε διόλου απ' εδώ, αλλά ας έλθουν αυτοπροσώπως οι ίδιοι και ας μας βγάλουν αυτοί». Ανήκυλαν δε οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους εις τους στρατηγούς, και εφοβήθησαν οι στρατηγοί όταν ήκουσαν ότι ο Παύλος και ο Σίλας ήσαν Ρωμαίοι. Εφοβήθησαν δε, διότι επεβάλλοντο βαρύτατε ποινέης πάντα, ο οποίος θα εκακομεταχειρίζεται ο Ρωμαίο πολίτη. Και αφού ήλθαν εκεί οι στρατηγοί, τους παρεκάλεσαν να βγουν από την φυλακή και αφού τους έβγαλαν, τους παρεκάλουν να αναχωρήσουν από την πόλη. Όταν δε οι δύο Απόστολοι εξήλθαν από την φυλακή, εμβήκαν εις την οικία της Λυδίας και αφού είδον τους αδελφούς, τους προέτρεψαν να μένουν σταθεροί στο Ευαγγέλιο και ανεχώρησαν.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με την γιορτή της Πεντηκοστής.

Λέγονται οι Πεντηκοστοί αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλη γιορτή. Και είναι ευλογία νομίζω το ότι είσαι στο Άγιον Όρος αυτές τις μέρες. Το ότι φεύγοντας από τον κόσμο, που ο κόσμος ξέρετε τι λέει, έχετε όλοι πείραν. Γι' αυτό πολλές φορές βαριέστε στον κόσμο. Και θυμούμαι τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, που μου έλεγε μια φορά, μου λέει, αν υπολόγιζε σωστά κανείς το Άγιον Όρος, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Πεντηκοστή είναι μεγάλη γιορτή, διότι ακριβώς οι Απόστολοι δέχθηκαν το Πνεύμα του Άγιον, εμπειρίνες γλώσσες, και ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Και ο Θεός τα έκανε έτσι για να φέρεται ότι η Θεία Οικονομία δεν έγινε μόνο ούτε από τον Πατέρα, ούτε μόνο από τον Υιόν, ούτε μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Έγινε από τον Τριαδικόν Θεόν, ο οποίος είναι μία ουσία, αλλά τρεις υποστάσεις. Γι' αυτό και έλεγα και σε κάποιον ότι ποιες είναι οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος τι είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι ο καρπός του Άγιου Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη και η εγκράτεια. Εάν κανείς έχει αυτές τις αρετές, απόδειξε ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Εάν αυτές οι αρετές δεν υπάρχουν, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Και βλέπετε έξω στον κόσμο, λέει, ας πούμε, παρουσιάζουν τους καλλιτέχνες πνευματικούς ανθρώπους. Παρουσιάζουν τους ακαδημαϊκούς πνευματικούς ανθρώπους. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, να είναι διδάκτορες, να είναι ξέρω εγώ τι είναι, αλλά όχι πνευματικοί. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε πόσον αισθητός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα εμείς είχαμε έναν μοναχό ο οποίος εκοιμήθη τώρα, ένας παντήγερ Βάσιος. Αυτός ερχόταν να εξομολογηθεί και του διάβαζα ευχή με το επιτραχύλιο. Και μου λέει, καίγομαι από τη φωτιά της χάριτος, έτσι μου έλεγε πάντοτε. Και αισθανόταν τόση ανακούφιση. Και ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα που μου έλεγε? Ότι όντως υπήρχε η θερμότηση πνευματική, που ήταν καρπός και αυτός του Άγιου Πνεύματος. Τώρα μου είπανε ότι ένας πολύ απλός άνθρωπος στην Συρία, εκεί που γίνεται και πόλεμος, αυτός ήταν ενάρετος, λαϊκός άνθρωπος και ήταν ετοιμοθάνατος και ίδρωνε μύρο. Ενώ πρωτού ακόμη να πεθάνε. Και πήγαινε και ο ίδιος ο Πατριάρχης Αντιοχίας και ο διαπίστωσε ότι όντως ίδρωνε μύρο. Λόγω του ότι είχε ένα ρετίν. Τι είναι αυτό το γεγονός? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ας πούμε, ήρθε κάποιος εδώ, το γράφουμε και στο βιβλίο του, από την Αυστραλία. Δεν είχε και λογισμούς να γίνει και παπάς. Φεύγοντας του λέει, όταν θα έρθει θα σου φιλούμε το χέρι, του λέει. Σαν τα τεσιόκ. Και μετά από 5 χρόνια που ήρθε, ήρθε παπάς. Θέλω να πω, δεν είναι το είπε τυχαία. Είχε μέσα του το προορατικό χάρισμα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την κατάσταση του ανθρώπου, βλέπουν, ας πούμε, έχουν πρόραση, έχουν προφητεία. Αυτό τι είναι? Είναι καρπός του Άγιου Πνεύματος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι αποδείξεις της παρουσίας του Άγιου Πνεύματος. Βλέπεις ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο τον κατηγορούσαν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αδιάλειπτο προσευχή. Και πώς αποκτά κανείς αδιάλειπτο προσευχή? Για το Άγιο Πνεύματος. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει αδιάλειπτο ευχή στην καρδία του, καρδιακή ευχή, ώστε να μην έχει Άγιο Πνεύμα. Μία μοναχή, η οποία ήταν από την Πελοπόννησο, είχε έναν γιατρό ο οποίος ήταν άθεος, αλλά την αγαπούσε πολύ, καρδιολόγος. Την εκοίταζε. Και τις
αρκετές φορές την γίνεται. Ξέρετε, τις τελευταίες φορές προτού να πεθάνει, είχε την καρδιά της αυτή, έβαζαν τα ακουστικά. Και άκουγε την καρδιακή ευχή που είχε η γερόντισσα αυτή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Με τα ακουστικά που έβαζε για να ακούσει τους παλμούς της καρδιάς, άκουγε την ευχή. Αυτός ήταν άθεος. Και μετά πίστεψε. Πίστεψε και έγινε πολύ ευλαβής άνθρωπος. Διότι αυτή η γερόντισσα είχε την καρδιακή ευχή. Θέλω να πω όλα αυτά, ίσως πρώτη φορά να τα ακούτε μερικοί. Όμως είναι γεγονότα τα οποία εκφράζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο και σήμερα ακόμα που έχουν πνεύμα Άγιο. Βλέπετε, πολλές φορές έρχονται έτσι μερικοί μοναχοί να κοινωνήσουν και πολλές φορές ευωδιάζει το στόμα τους, που όταν είναι νηστικοί πρέπει να έχει μια δυσοδεία το στόμα του ανθρώπου όταν δεν τρώει. Και όμως ευωδιάζει. Γιατί ευωδιάζει? Έχει πνεύμα Άγιο. Έχει πνεύμα Άγιο. Ή μερικές φορές, ας πούμε, το Άγιο Ποτήριο λειτουργούμε. Και το Άγιο Ποτήριο αναδίδει μια ευωδία. Γιατί αναδίδει ευωδία? Το Πνεύμα του Άγιον είναι. Διότι ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον, δια της ευλογίας του ιερέως, μεταβάλλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Αυτά γίνονται δια του Άγιου Πνεύματος. Εσείς οι ψυχολόγοι δεν κάνετε τέτοια πράγματα. Εσείς, άλλα τον άλλο κάνετε. Τέλος πάντων, και αυτοί χρειάζονται, ιδιαίτερα τώρα. Περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Στους 5-3 είναι άρρωστοι. Όχι διότι είναι κακοήθηση άνθρωποι κλπ. Είναι γιατί εκφυλίστηκε η ανθρώπινη φύση λόγω της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην ανθρώπινη φύση. Είναι η κράση του ανθρώπου αδυνάτησε τώρα. Και θα έχουμε προβλήματα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα υπνίας σήμερα στους πολλούς ανθρώπους, χωρίς λόγο. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος τους καλά. Και τα άλλα όλα τα οποία, ας πούμε, και γίνεται η ζωή τους δύσκολη. Και ο Άγιος Παΐσιος Μολευτικός που βγήκε με ψυχίατρο, λέει, μια ευλογία του Θεού. Δηλαδή παλιά θεωρώντουσαν δαιμονισμένοι όλοι αυτοί από τους παλιούς. Και τους ήταν εδώ στο Άγιον Όρος και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε και ήταν στα μοναστήρια και φώναζαν, έκαναν, τους άλλους τους έδαιναν που ήταν πολύ έτσι. Και τους είχαν δεμένους. Εδώ στο Αβατοπέδιν είχαν έναν τόπο που είχε αλυσίδες μέχρι σήμερα που έδιναν παλιά τους αυτούς όλους, τους αρρώστους μοναχούς που ήταν εδώ. Διότι στα μοναστήρια πάντοτε, ξέρετε, περνούσαν και άνθρωποι άρρωστοι και οι πατέρες τους εδέχονταν από εσυπάθεια, από εσφυλακνία τους εδέχονταν. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και γιατρεύει τη ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πότε ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, όταν έχει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος μια φορά μου λέει, ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και μου απάντησε ο ίδιος, ο Άγιος. Βλέπεις ότι δεν έχει κόμπλες μειονεκτικότητος. Γιατί? Διότι είναι ταπεινός μόνιμα. Η ταπείνωση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Την ταπείνωση δεν τη ξέρουν οι άνθρωποι που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Ο Κάρολος που ήρθε 8 φορές εδώ, μου έλεγε ότι εμείς οι Εγγλέζοι λέει, την ταπείνωση την θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητος. Έτσι μου έλεγε. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι ακριβώς η ταπείνωση είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Γι' αυτό όταν ο Χριστός πήγε να αποκαλύψει τροποντινά τα εσωκάρδια του στους μαθητές του, τους είπε: «Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Και τότε ευρύσετε ανάπαυση τη ψυχή ημών». Όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι να αγαπήσουμε την Εκκλησία, διότι δια της Εκκλησίας απολαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιου και αυτή η γλυκίδης που αισθανόμεθα, η ειρήνη που αισθανόμεθα, η ησυχία που αισθανόμεθα, το πλήρωμα που αισθάνεται ο άνθρωπος ο πνευματικός, όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Αυτός είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Αυτός είναι ακριβώς που δρά μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Αυτός είναι που τελεί τα μυστήρια, τον γάμο, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που το έχουμε καθημερινά. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το πρώτο πράγμα και το κέντρο της ζωής μιας μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Πάντοτε αυτό είναι. Γι' αυτό έτσι εύχομαι, ερχόμενοι στο Αγιώνυμον Όρος που είναι χώρος προσευχής, είναι χώρος μετανοίας, είναι χώρος ησυχίας. Και όταν λέγω ησυχία, όχι από το θόρυβο. Διότι πολλές φορές
Πηγαίνουν και μερικοί από εσάς στα εξοχικά τους, δείτε να ησυχάσουν, και έρχονται είτε μεθυσμένοι, επιστρέφονται, είτε τσακωμένοι με διαφόρους, είτε τσακώθηκαν με τη γυναίκα τους, έρχονται τσακωμένοι και δείχνουν ότι πήγαν να ησυχάσουν. Η ησυχία εσωτερική δεν είναι να πηγαίνεις και να έχεις θόρυβο. Η ησυχία είναι να βρεις ώστε να ενωθεί ο νους με την καρδία. Όταν ο νους και η καρδία ενωθούν δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, τότε οπωσδήποτε βιώνεις την ησυχαστική ζωή. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που έχει Πνεύμα Άγιον, αυτός έχει και ησυχαστική ζωή και έχει μέσα του την ειρήνη και την ησυχία. Αυτά που λείπουν σήμερα από τον κόσμο. Βλέπετε σήμερα, εμείς οι άνθρωποι που παρακολουθούν τους προσκυνητές που έρχονται εδώ καμιά φορά. Έρχονται εδώ, περνά μια-δύο ώρες, αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα. Είναι περάσει η ώρα. Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί, τηλέφωνα από εδώ, τηλέφωνα από εκεί. Πώς θα περάσει η ώρα. Δεν ξέρουν να εκμεταλλευτούν την ώρα τους με την προσευχή, με την μελέτη. Ή μπορεί να διαβάσουν ένα προσκυνητού λίγο, μετά βαριούνται. Δεν έχουν διάθεση. Και πρέπει να δουλέψουν. Πώς θα περάσει η ώρα. Πρέπει να σκοτώσουμε τον χρόνο μας. Γι' αυτόν ο χρόνος των ολοκληρωμένων άνθρωπων πάντοτε συνδέεται με την αιωνιότητα. Πάντοτε. Πάντοτε. Διότι ο χρόνος που δαπανούμε αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ πουθενά. Δεν επιστρέφει ποτέ ο χρόνος. Πάντοτε. Σήμερα, ας πούμε, αυτή η μέρα, τι καταφέραμε στην ουσία. Στην ουσία η ουσιαστική επιτυχία μας είναι ότι μειώθηκε κατά μία μέρα η ζωή μας. Ας θυσιάσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτήν την ημέρα πλέον. Τέλειωσε. Πάει. Έφυγε. Εάν σε αυτήν την ημέρα επίησαμε καλώς και πορευθήκαμε καλώς, έβαν έχει. Εάν όμως δεν πορευθήκαμε καλώς, είναι πρόβλημα. Γι' αυτόν εύχομαι η χάρη του Θεού να σας βοηθήσει ώστε να επιστρέψετε πίσω εν εταίρα μορφή, ηλιωμένη υπό τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και πάντοτε να θυμίσετε αυτό το περιβάλλον, το κατανυχτικό, το προσευχητικό, το ήσυχο, το λειτουργικό και πάντοτε να θυμίσετε ότι το Άγιον Όρος είναι τόπος προσευχής αδιαλείπτου και τόπος μετανοίας.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν τον φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή, να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι που σας βλέπω και αυτή την εβδομάδα όλους εδώ συνηγμένους για να προχωρήσουμε λίγο ακόμα σήμερα αυτό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και βεβαίως έχουμε βρει, υπάρχουν βοηθήματα για να κάνουμε το έργο αυτό. Εμείς οι νεότεροι δεν έχουμε δικαιολογίες, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλά κείμενα, βιβλία, στο διαδίκτυο μπορείς να ψάξεις και να βρεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε δικαιολογίες να πούμε, όπως οι παλαιότεροι, πού να βρω βιβλία, πώς να έρθει στα χέρια μου κάποια ή γνώση. Η γνώση είναι πολύ κοντά μας τώρα και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Ένα από τα βιβλία που είναι πάρα πολύ σπουδαίο είναι, μάλλον ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος μεταξύ των άλλων έργων, έζησε το 14ο αιώνα, μεταξύ των άλλων έργων του έχει κάνει και ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και μάλιστα είναι σε μετάφραση, άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι στην απλή γλώσσα. Και σήμερα θα ήθελα από αυτόν τον Άγιο Πατέρα να σας πω κάποια πράγματα. Πάλι σχετικά εννοείται ότι είναι με τη Θεία Λειτουργία και συγκεκριμένα θα αφορούν στον ιερέα. Αν θυμάσαι, στη σειρά των συναντήσεών μας έχουμε φτάσει στο αίτημα, από τα πρώτα αιτήματα της Θείας Λειτουργίας που λέει υπέρ του Αγίου οίκου τούτου. Αυτό είχαμε πει τελευταίο. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιότερων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Αυτό είχαμε πει τελευταίο. Αφού λοιπόν είπαμε για τον Άγιο Νίκο, ποιος είναι ο Άγιος Νίκος?
1: Η
0: Εκκλησία. Θα πούμε τώρα για αυτόν που βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και τελεσιουργεί τελεί τα Ιερά Μυστήρια. Αυτός είναι ο ιερέας. Έτσι. Ο αρχιερέας, ο ιερέας και ο διάκονος. Αυτοί είναι και οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης. Ο αρχιερέας, ο ιερέας και ο διάκονος. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι μικρότεροι βαθμοί, όπως είναι ο υποδιάκονος, ο αναγνώστης, ο ιεροψάλτης, και αυτοί θεωρείται κατώτερη, ας πούμε, ιεροσύνη. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτόν η χειροτονία δεν γίνεται μέσα στο ιερό βήμα. Σε αυτούς που σας είπα πριν, τον αρχιερέα, τον ιερέα και τον διάκονο, γίνεται μέσα στο ιερό βήμα. Ενώ αυτόν γίνεται απ' έξω. Γι' αυτό και λέγεται χειροθεσία, δεν λέγεται χειροτονία. Τώρα θα σας πω κάτι που ίσως να μην έχετε υπόψη σας. Οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης σχετίζονται με τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Θα τα έχετε ακούσει τα στάδια αυτά. Είναι η κάθαρση, η έλαμψη, ο φωτισμός και η θέωση. Τρία στάδια. Τι είναι αυτά τα στάδια? Στην κάθαρση ο χριστιανός αγωνίζεται να καθαρίσει την ψυχή του από τα πάθη. Αυτό λέγεται κάθαρση. Και είναι ένας αγώνας εύκολος? Καθόλου εύκολος και καθόλου γρήγορος. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο και θέλει και αρκετό υδρότα και μεγάλο αγώνα για να γίνει αυτό. Όταν όμως το καταφέρει αυτό κάποια στιγμή, γιατί το καταφέρνουν, όχι πολύ, φτάνει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό το επίπεδο λέγεται φωτισμός, έτσι. Η Απόστολη είπε αλλιώς έλαμψη, έλαμψη. Έλαμψη, τι σημαίνει έλαμψη? Λάμψη, σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται φωτεινός, ότι γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί μέσα του ο Θεός, σημαίνει. Αν αυτό είναι σταθερή πορεία, αν μείνει σταθερός αυτό, κάποια στιγμή φτάνει και στη θέωση, δηλαδή στην ένωσή του με το Θεό. Αυτά είναι τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Σας είπα όμως ότι αυτά τα τρία στάδια σχετίζονται με τι? Με τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Άρα, όταν κάποιος άνδρας, χριστιανός, τελειώσει με επιτυχία, ας το πω, το στάδιο της κάθαρσης, τι τον κάνανε? Διάκονο. Αν μετά πρόοδευε ακόμα πιο πολύ, ιερέα. και ανενωνόταν με το Θεό, τότε τον έκαναν δεσπότη, τον έκαναν επίσκοπο. Άρα, βλέπετε πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Ε? Έχετε ακούσει που λένε για έναν Μητροπολίτη, ο Άγιος Τάδε. Ο Άγιος Τάδε. Από εδώ είναι. Γιατί ο επίσκοπος είναι Άγιος. Πρέπει να είναι Άγιος. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα σας πω ότι δεν τηρείται ακριβώς σήμερα. Γιατί όλοι μας είμαστε ίσως σε στιγμές και στα τρία στάδια αυτά. Κάποιος δηλαδή αγωνίζεται, κάποια στιγμή έχει μία θεωρία, βλέπει κάτι, χαίρεται το Θεό και μετά έχει μία πτώση και χάνει αυτό που είχε και ξανά. Αυτός είναι ένας συνεχής αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ. Και ο Άγιος, μέχρι να ανακηρυχθεί, μέχρι να κλείσει τα μάτια του, είναι Άγιος εν ζωή. Είναι επικίνδυνο. Έχετε δει την κλίμακα του Αγίου Ιωάννη, του Σιναίτη, της κλίμακος? Είναι κάποιοι που ανεβαίνουν, που πέφτουν από το πρώτο σκαλοπάτι, κάποιοι στη μέση και κάποιοι λίγο πριν δώσουν το χέρι εκεί στο Χριστό να ενωθούν μαζί του, να τους τραβήξει. Άρα δεν πρέπει να είμαστε, δεν είμαστε και ποτέ σίγουροι. Βρισκόμαστε λοιπόν σε έναν αγώνα. Είδατε όμως πόσο ωραία τα έχει η Εκκλησία και πόσο προετοιμασία και πώς θέλει ιδιαίτερα τον κληρικό, όλους τους χριστιανούς, αλλά ιδιαίτερα τον κληρικό, τον λειτουργό, τον θέλει να είναι παράδειγμα, τον θέλει να είναι φως μέσα στον κόσμο. Υπάρχει σκοτάδι, φανταστείτε ένα σκοτάδι και κάποια στιγμή ανάβει ένα κερί. Δημιουργείται μία λάμψη. Αυτό είμαστε. Οι κληρικοί πρέπει να είναι αυτά τα κεράκια που δίνουν φως και γύρω και παίρνουν όλη δύναμη και συνεχίζουν τον αγώνα τους. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να είναι όρθιος ο κληρικός και να μην έχουμε άσχημα παραδείγματα σε περιπτώσεις κληρικών. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν από αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, να σας πω σήμερα κάποια πράγματα και μετά να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το βρήκα στο ίδιο βιβλίο. Αυτό είναι από τη Φιλοκαλία. Η Φιλοκαλία είναι μια σειρά βιβλίων που έχουν αποφθέγματα, όχι μόνο, διδασκαλία των ασκητών, των πατέρων. Το έχεις, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και έχουμε ένα μοναστήρι στη Μεγαλόπολη, λέγεται Ιερά Μονή Μπούρας, που εκεί οι μοναχές έχουν κάνει αυτό το έργο. Μετέφεραν αυτό το και έχουν και δικό τους βιβλιοδετείο. Φτιάχνουν το βιβλίο δηλαδή με τα χέρια τους, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έχουν κάνει μετάφραση των κειμένων αυτών, έτσι ώστε όλοι, νεότεροι και μη γνωρίζοντες την αρχαία ελληνική, να τα έχουν κατανοητά. Είναι πολύ σπουδαία έκδοση. Λοιπόν, μετά θα σας πω λοιπόν από τη Φιλοκαλία κάτι συγκεκριμένο από τον Όσιο Θεόγνωστο, κεφάλαιο περί της ιεροσύνης. Σήμερα θα έλεγα ότι μάλλον περισσότερο στον εαυτό μου πρέπει να στρέψω όσα θα πω, καλύτερα εγώ να τα ακούσω, αλλά νομίζω και ότι εσείς θα πρέπει να τα ακούτε, γιατί όλοι οι χριστιανοί πρέπει να έχουν επίγνωση το πώς πρέπει να είναι ο κληρικός. Και εσείς πρέπει να έχετε κριτήρια για να διακρίνετε έναν κληρικό με ευλάβεια, που έχει ευλάβεια. Λοιπόν, πρώτον, να πω για τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του 1320 και το 1323. Το πατρόνυμό του ήταν Χαμαετός. Εκείνος λέει προτίμησε το επώνυμο της μητέρας του, η οποία καταγόταν από γνωστή και μεγάλη οικογένεια και πρόσφερε πολλές προσωπικότητες στην πολιτεία και στην εκκλησία, μεταξύ των οποίων είναι και ο αδελφός της μητέρας του, ο Νίλος Καβάσιλας, αρχιεπίσκοπος και αυτός Θεσσαλονίκης. Όπως σας είπα, είσαι το 14ο αιώνα, ο οποίος ήταν ένας δύσκολος αιώνας για την Εκκλησία. Θα μου πείτε, όλοι δύσκολοι είναι. Αλλά και αυτός ήταν ένας ιδιαίτερος δύσκολος με πολλές αιρέσεις. Και εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και άλλοι, έδωσαν έναν πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου να ορθοτομήσουν την αλήθεια και να διαφυλάξουν το ποίμνιο τους χριστιανούς από τις αιρέσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο του Αγίου Νικολάου για τη Θεία, του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία. Και μένω σε κάτι που λέει για τα άμφια των ιερέων. Είχαμε πει πόσοι βαθμοί είναι της ιεροσύνης.
1: Τρεις.
0: Ο διάκονος, ο ιερέας και ο επίσκοπος, ο αρχιερέας. Λέει λοιπόν, η στολή του διακόνου έχει μανίκια. Γιατί? Διότι είναι διάκονος, υπηρέτης δηλαδή, και πρέπει να έχει τα χέρια του ευπρεπισμένα για εργασία. Έχετε δει που φοράει και ο διάκονος. Αυτό είναι και για πρακτικούς λόγους βέβαια, γιατί θα πρέπει να μαζεύει από μέσα το ράσο. Γιατί ακουμπάμε τα άγια, μεταφέρουμε, και πρέπει να είναι και πρακτικός λόγος, αλλά όλα αυτά έχουν και μια συμβολική σημασία. Η στολή του ιερέα, η οποία λέγεται φελόνιο, είναι χωρίς μανίκια και φανερώνει ότι ο ιερέας είναι αργός από κάθε ανθρώπινη ενέργεια, εννοούμε δεν ασχολείται πολύ με τα βιωτικά, ας το πούμε έτσι, είναι προσιλωμένος, τόσο στη ζωή του όπου βρίσκεται έξω από τη σάρκα και τον κόσμο, όσο και στην τελετή της Θείας Ιερουργίας, διότι αυτή εξαρτάται εντελώς από το χέρι του Θεού και εκείνος καμία ανθρώπινη ενέργεια δεν συνεισφέρει. Πράγματι, δανείζουμε τα χέρια μας στο Θεό, οι ιερείς. Επειδή ο Θεός δεν έχει χέρια, δανείζεται τα δικά μας χέρια για να κάνει το έργο του. Και έλεγε ο πατήρ στον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, ένας γέροντας που είχαμε μεγάλη ευλογία, που τον είχαμε κοντά μας χρόνια, ο πατήρ Δαμασκηνός, έλεγε ο ιερέας πρέπει να έχει χρυσά χέρια. Τι εννοεί? Καθαρά χέρια. Το επιτραχύλιο σημαίνει τη χάρη της ιεροσύνης που έχει χυθεί επάνω στον ιερέα, η οποία αναπάβεται επάνω στον τράχυλο που δέχθηκε το ζυγό του Χριστού και κατεβαίνει προς το στήθος μέχρι τα πόδια και ημερεύει την καρδιά και αγιάζει ολόκληρο το σώμα. Τη χάρη αυτή πρέπει με τη ζώνη της επιμέλειας των αρετών και του περιορισμού των σαρκικών επιθυμιών να τη σφίγγει επάνω του και να τη λιώνει, ας πούμε, μέσα του. Σύμφωνα με την εντολή του μακαρίου Αγίου Αποστόλου Παύλου που παραγγέλνει στον Τιμόθεο, μην παραμελείς το χάρισμα που έχεις μέσα σου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ιερέα. Το επιτραχύλιο, το χαρακτηριστικό άμφιο του ιερέα. Του διακόνου είναι και το ωράριο. Είναι τα επιμάνικα, στο ιερέα είναι το φελόνιο. Στο οποίο αν δείτε δεν φαίνεται καθόλου, δεν φαίνονται καθόλου τα χέρια. Καλύπτονται όλα αυτά. Το άμφιο που βάζουν τώρα οι αρχιερείς επάνω στους ώμους λέγεται ομοφόριο. Από την λέξη αυτή. Και σημαίνει την διακυβέρνηση και τη φροντίδα των υπαγωμένων στην επισκοπή τους, των οποίων τη φροντίδα αναλαμβάνουν οι επίσκοποι, όπως τα μικρά παιδιά, οι μητέρες. Τι κάνουν τα παιδιά, οι μητέρες και οι πατεράδες, τα παίρνουν πολλές φορές στους ώμους και προχωρούν με ασφάλεια όταν το κάνουν αυτό. Αυτό λέει πρέπει να κάνει ο αρχιερέας. Ο αρχιερέας πρέπει να έχει αυτό το έργο. Έχετε δει το Χριστό που κρατάει ένα αρνάκι, τον αμνό. Το κρατάει εδώ και το κρατάει πολύ γερά με τα δυο του χέρια. Αυτό είναι, ο Χριστός είναι ο πρώτος επίσκοπος. Ο πρώτος αρχιερέας. Ο μέγας αρχιερέας. Αυτό γίνεται κατ' επέκταση. Από αυτόν παίρνουμε όλοι, από τον Χριστό πήραμε όλη την ιεροσύνη. Αντλούμε την ιεροσύνη. Λαμβάνουμε την ιεροσύνη. Και ο αρχιερέας έχει αυτό το έργο. Να πάρει δηλαδή τον άνθρωπο επόμου, καλά δεν το είπα, έχετε πάει στρατό, επόμου και να προχωρήσει με τον άνθρωπο, και αυτό έχει κόπο. Γιατί πρέπει και τον εαυτό σου να είσαι σταθερός, αλλά και αυτόν που έχεις πάρει υπό την ευθύνη σου. Επειδή ο επίσκοπος δεν είναι μόνο πατέρας, αλλά και παιδαγωγός, λέει κάτι για τον επίσκοπο πολύ σημαντικό, αλλά και είναι, λέει, και δικαστής, και γνωρίζει και να αποκόπτει και να τιμωρεί πνευματικό το τρόπο γι' αυτό που του φορούν, λέει, σαν συμβολικό ξύφος το λεγόμενο επιγονάτιο. Το έχετε δει το άλλο που φοράμε, το επιγονάτιο? Αυτό είναι ένα ξύφος, το λεγόμενο επιγονάτιο, που μοιάζει στο σχήμα με ξύφος, επειδή ακούμε τη γραφή, στη γραφή να κάνει λόγο για μάχαιρα του πνεύματος στην Εφεσίους επιστολή. Αυτό γίνεται φανερό από το στίχο που λέγουν όταν το φορούν στον αρχιερέα. Όταν φοράμε τα άμφια λέμε κάποιους στίχους. Όταν φορούμε λοιπόν το επιγονάτιο λέμε «Περίζωσε τη ρομφαία σου, επί το μυρό σου δυνατέ» κτλ. Αυτό είναι από τον 44ο ψαλμό. Διότι πράγματι είναι δυνατός εκείνος που έχει μέσα του το Θεό. Ναι, ναι, ναι.
2: Φοράνε κάποια χρώματα που βλέπουμε.
0: Ναι, τα χρώματα δεν παίζουν κάποιο ρόλο, απλά υπάρχει μια παράδοση ως προς τα χρώματα. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ανάσταση να φοράμε κόκκινα άμφια, έτσι. Στις Μεταμορφώσεις να φοράμε άσπρα. Εντάξει, δεν είναι όμως και κανόνας απαράβατος. Συνήθως τον ακολουθούμε. Εντάξει. Τώρα αυτό που λέει ότι ο ιερέας είναι δικαστής, έχετε ακούσει από μεγαλύτερους να έχει γίνει αυτό? Έχετε ακούσει ότι σε χωριά παλιά ο παπάς του χωριού ήταν και δικαστής? Ναι, ήταν και δικαστής. Δηλαδή όταν είχαν διαφορές πήγαιναν στον ιερέα να τους λύσει τη διαφορά.
2: Και δικαστής και δάσκαλος.
0: Και δάσκαλος. Πήγαιναν στον ιερέα. Γιατί? Γιατί ο ιερέας είναι είχε την σοβαρότητα εκείνη, την έγκλη, την εμπιστοσύνη από τους συγχωριανούς του, και έλεγαν θα πάμε να μας αποδώσει δικαιοσύνη ο ιερέας. Δεν λέμε τώρα για εξαιρέσεις που δεν γίνεται αυτό, δεν πιάνουμε την εξαίρεση, λέμε κατά κανόνα γινόταν αυτό. Δηλαδή ο ιερέας ήταν
2: η κεφαλή,
0: ο πρώτος του χωριού, στον οποίο όλοι προσέβλεπαν γενικά σαν παράδειγμα, αλλά και για να αποδώσει και τη δικαιοσύνη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι παράδειγμα φερεγγιότητας. Αυτό που λέμε με παιδιά, ότι όταν το πεις στον ιερέα, τέλειωσε. Ό,τι του πεις έμεινε εκεί. Αυτό που λέμε τάφος, αυτό. Ό,τι πεις έμεινε εκεί. Αυτό είναι το έργο μας. Ό,τι μας πει, ό,τι μας εμπιστευτεί κάποιος, είναι σαν να το εμπιστεύεται στον ίδιο το Θεό. Και όπως σας είπα, είχε την αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. Σήμερα οι κοινωνίες έχουν κάπως αλλάξει, μάλλον έχουν αλλάξει πολύ, έχουν γίνει απρόσωπες, δεν ξέρουμε ποιος είναι στην ενορία μας. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιος είναι ο παπάς της ενορίας τους. Αν σκεφτείτε μεγάλες πόλεις, δεν ξέρουν ποιος καν ποιος είναι. Λοιπόν, ναι. Ακριβώς, φυσικά αυτό ευθύνεται στο ότι δεν έχεις συχνή επαφή με τον ναό. Λοιπόν, αφού σας είπα, αυτά που σας ανέφερα τώρα είναι του Αγίου Νικολάου
3: του
0: Καβάσιλα. Έτσι. Τώρα σας είπα ότι θα σας πω και κάτι, και θα τελειώσω με αυτό, θα σας πω και κάτι που είναι από τη Φιλοκαλία.

0: μια ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πριν που είπαμε για ότι ο Χριστός κουβαλούσε το πρόβατο στους ώμους, έχει σχέση το, η λέξη που λέει ότι ο ιερέας έχει το ποιμνίο του.
1: Το ποιμνίο
0: το
1: του.
0: Το ποιμνίο του, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνει.
1: Ακριβώς. Μα οι χριστιανοί ονομάζονται λογικά πρόβατα.
2: Μα και ο Χριστός δεν είπε, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας.
1: Ναι. Οι χριστιανοί έτσι ονομάζονται, λογικά πρόβατα. Υπάρχουν τα άλογα πρόβατα, δηλαδή αυτά τα ζώα, και υπάρχουν και τα... Πώς τα είπα, λογικά.
0: Άλογα
1: είπα.
0: Χωρίς λόγο.
1: Όχι. Λογικά πρόβατα.
0: Ναι, τα είπα τα λογικά.
1: Λογικά τα είπα. Λοιπόν, είναι λογικά πρόβατα οι χριστιανοί. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικά, αλλά λογικά πρόβατα τα λέμε. Έτσι. Και άρα πράγματι ο Χριστός γι' αυτό συμβολίζεται να κρατάει το πρόβατο στον ώμο του. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τον Όσιο Θεόγνωστο, να δούμε τι μας μιλάει, πώς θέλει τον ιερέα, πώς τον περιγράφει, πώς θέλει να είμαστε, πώς να στέκεται ο κληρικός. Να σας πω για τον ο Θεόγνωστος, για τον Θεόγνωστο, για τον Όσιο Θεόγνωστο κάνει λόγο ο ιερός Φώτιος, ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας. Αυτός έγραψε 75, ο Θεόγνωστος, 75 κεφάλαια που περιέχονται στη φιλοκαλία των ιερών υπτικών που σας ανέφερα και φαίνεται ένας άνθρωπος υψηλού πνευματικού βίου και γεμάτος με χάρη Θεού. Δεν ξέρουμε ποτέ έζησε. Πάντως τα κεφάλαιά του που περιέχονται στη φιλοκαλία διδάσκουν μεγάλα και υψηλά νοήματα και φαίνεται ότι καθοδηγούσε πολλές ψυχές σωστά. Από τα κεφάλαια αυτά, τα 75, υπάρχουν 26 τα οποία τα έχει απευθύνει στους κληρικούς, στον κληρικό. Περί της ιεροσύνης το έχει ονομάσει. Αν καταξιωθεί στη θεία και σεβάσμια ιεροσύνη, έχεις χρέος πρωτύτερα να θυσιάσεις τον εαυτό σου με την έκρωση των παθών και των ειδονών και έτσι να τολμάς να πλησιάζεις τη ζωοποιό και φρικτή θυσία. Εάν δεν θέλεις, σαν έφλεκτο υλικό να κατακαείς από τη θεϊκή φωτιά. Και παρακάτω θα δείτε ότι είναι λίγο αυστηρό στο λόγο του. Τον θέλει τον κληρικό, όχι καθαρό, αλλά πεντακάθαρο. Τον θέλει άγιο. Έχει βάλει, θα έλεγα, υψηλά τον πύχη. Μπορείτε να μου πείτε αυτό πώς φαίνεται στον ιερέα, γενικά στον αφιερωμένο άνθρωπο, αυτό που λέει ότι πρωτύτερα, πρωτού γίνεις παπάς, πρωτού αφιερωθείς στο Θεό, πρέπει να έχεις νεκρώσει τα πάθη σου και τις ειδονές σου.
2: Εννοεί όλους τους παπάδες και τους παθημένους και
1: σου. Ναι, εννοείται. Πώς αυτό το δηλώνει ο ιερέας επάνω του?
2: Φορώντας τα μαύρα,
1: ακριβώς. Το μαύρο ράσο του ιερέα είναι, δεικνύει μια νέκρωση για τα του κόσμου.
3: Οι πράξεις δεν έχουν νόημα πρώτα και...
1: Φυσικά, εσύ θα μας πεις την παροιμία, δεν κάνουν τα ράσα τον παπά, ναι.
4: Λοιπόν. Πάτε, συμβολίζει όμως το Χριστό και καλά αυτά που πέρασε όλα αυτά, το έχουμε σαν πέμπτο.
1: Κοίταξε, αν θες να βρούμε συμβολισμούς για το ένδυμα...
4: Για τα μαύρα, για
1: ναι,
4: μαύρα,
1: ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμβολισμοί για αυτό. Και αυτό που λες όμως δεν είναι λάθος. Δηλαδή, ό,τι και να πει κάποιος γι' αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι λάθος ερμηνεία.
2: Όπως κυρίως οι Ορθόδοξοι δεν φοράνε λευκά.
1: Λευκά άμφια.
4: Άμφια,
1: ναι. Το ράσο είναι συνήθως μαύρο. Λοιπόν, συνεχίζω και ο μοναχός ακόμα περισσότερο, έτσι, που δηλώνει μετάνοια αυτό, Αν το Σεραφείμ, λέει εκεί πέρα, έχει μία εικόνα από τον προφήτη Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, 6ο στίχο, Ισαΐας 6,6. Εκεί λέει ότι αν το Σεραφείμ, το άγγελος, δεν τόλμησε να πιάσει το θεϊκό άνθρακα χωρίς λαβίδα, πώς θα τον αγγίξεις εσύ, λέει, χωρίς να έχεις απάθεια. Τι σημαίνει απάθεια? Προσέξτε, δεν είναι η απάθεια που λέμε εμείς τώρα.
0: Χωρίς πάθος.
4: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Χωρίς απάθη να έχεις.
1: Ναι, να είσαι απαθής, μακριά από τα πάθη σου. Μακριά από τα πάθη σου. Γιατί η απάθεια σήμερα δηλώνει αδιαφορία. Αυτός λέει είναι απαθής. Είναι αδιάφορος, ναι. Ενώ για μας η απάθεια στην εκκλησιαστική γλώσσα είναι ο απομακρυσμένος από τα πάθη. Θυμάστε στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος που υπήρχε ομιλία περί απαθίας. Με την απάθεια είναι που θα αποκτήσεις γλώσσα αγιασμένη και χείλη καθαρά και ψυχή αγνή μαζί και το σώμα. Ακόμα, κοιτάξτε πού το είχε βρει. Τι σας είπα πριν, πώς θα ήθελε τα χέρια.
4: Χρυσά.
1: Και λες τώρα, τον συλλάβαμε τον πατέρα να μας κοινώ. Τι συλλάβαμε? Ότι είχε διαβάσει τον Όσιο Θεόγνωστο. Και αυτό που είπε ήταν μεταφορά λόγου. Ακόμη και χέρια λαμπρότερα από το χρυσό, αφού θα υπηρετούν το υπερούσιο πυρ και θύμα. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Δεν κλέβεται αυτό. Δεν είναι πνευματική κλοπή πνευματικής περιουσίας. Αυτή πρέπει να κλέβεται η γνώση και να μεταδίδεται. Κατανόησε καλά τη σημασία των λεγόμενων. Ως ιερεύς, βλέπεις κάθε μέρα στα θεία μυστήρια εκείνο το σωτήριο του Θεού, το οποίο μια φορά είδε ο γυραιός Σιμεών και έμεινε έκθαμβος και ζητούσε πια την απόλυση από τη ζωή. Θυμάστε τον Άγιο Σιμεών, τον Σιμεών, τον Θεοδόχο.
3: Είναι απολύσει τον δούλο σου,
1: δέσπο. Ναι, που έλεγε εγώ θέλω να ζήσω, να πιάσω στα χέρια μου τον Χριστό και ας πεθάνω. Ναι. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα. Να δω τον Χριστό και να πεθάνω, έλεγε. Αυτό λέει να το σκέφτεσαι, γιατί εμείς δεν τον είδαμε μία φορά. Το βλέπουμε κάθε φορά όταν λειτουργούμε. Και αν δεν σου αποκαλύφθηκε από το Άγιο Πνεύμα ότι είσαι δεκτός ως μεσίτης Θεού και ανθρώπων, σαν εισάγγελος, μην τολμάς να τελείς ρυψοκίνδυνα τη φρικτή ιεροτελεστία, την οποία και οι άγγελοι σέβονται και πολλοί από τους Αγίους την απέφυγαν ως άχραντη. Τι λέει εδώ? Μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Πρόσεξε, λέει, πώς λειτουργείς. Είσαι προετοιμασμένος να λειτουργήσεις. Το ξέρετε ότι ο Όσιος Παΐσιος δεν ήταν ιερέας. Ναι. Δεν είχε κάποιο κόλλημα για να γίνει ιερέας. Είχε αυτόν τον φόβο για το μεγάλο μέγεθος της ιεροσύνης. Γι' αυτό δεν έγινε κληρικός. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Όπως είπε κάποιος, ώστε αν έχεις κάποια παλιότερη κοιλίδα,
4: πάθος.
1: Ναι, αμάρτημα και πάθος. Ή σου συμβεί ίσως τώρα καμιά, όταν είσαι κτηρικός από αδυναμία, να κατακαίγεσαι από τη θεϊκή φωτιά, καθώς πάντοτε θα προσκομίζεις τα δώρα, πρώτα για τη συγχώρηση των δικών σου αμαρτιών και ύστερα του λαού. Αυτό είναι μια ανακούφιση για μας τώρα. Γιατί δεν μπορείς. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε στο επίπεδο που περιγράφει ο πατήρ, αλλά και οι άλλοι που δεν είναι στον κόσμο και αυτοί πάλι δεν το καταφέρνουν. Έτσι, σαν σκεύος εκλογής, εύχριστο και καθαρό και άξιο για τέτοια θυσία, θα μπορέσεις, αν κάποιοι μοιάζουν με ξύλινα ή πύλινα σκεύη, να τους μεταβάλεις σε αργυρά και χρυσά. Είχαμε πει κάποτε, θυμάστε, ότι όλοι είμαστε κούτσουρα. Όλοι. Με τα πάθη μας και... Αλλά κούτσουρα, λέει, δεν έχουνε. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν χρειάζεται κούτσουρα. Χρειάζεται έπιπλα. Άρα πρέπει να κάνω αυτό. Δηλαδή να γίνω από κούτσουρο έπιπλο. Και τότε ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Αλλά και ο πνευματικός είναι ξυλουργός. Και προσπαθεί εκεί, παρακολουθεί να μπορέσει αυτά τα, ξέρετε, τις γωνίες, τα δύσκολα που να τα περιορίσει.
0: Τα
1: εξογκώματα, μπράβο. Να τα περιορίσει. Έχουμε πολλά. Να τα περιορίσει και να τα θίξει. Γιατί η χάρη του Θεού τα περιορίζει. Δεν περιορίζει ο πνευματικός. Εκείνος θίγει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται προσωπικός αγώνας για τον καθένα. Και τελικά να γίνει έπιπλο ο άνθρωπος. Όταν ο ιερέας έχει αυτή τη χάρη του Θεού, μπορεί μετά να βοηθήσει περισσότερο και τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν. Κοίταξε ποια εισάγγελη τιμή αξιώθηκες και φρόντισε να παραμείνεις ανέπαφος στο βαθμό της ιεροσύνης που έχεις κληθεί με κάθε αρετή και καθαρότητα. Γνωρίζεις από πόσο ύψος σε πόσο βάθος έπεσε ο αιωσφόρος. Από τι έπεσε ο αιωσφόρος? Από υπερηφάνεια. Αυτό μην το πάθεις κι εσύ, φανταζόμενος ότι είσαι κάποιος, έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητας, φανταζόμενος μεγάλα για τον εαυτό σου, αλλά να τον θεωρείς τον εαυτό σου χώμα και στάχτη, σκουπίδι και σκυλί και να θρηνείς αδιάκοπα, διότι αξιώνεσαι να καλείσαι σε θεία κοινωνία και συγγένεια με το να διεξάγεις με τα χέρια σου τη φρικτή ιεροτελεστία των Αγίων Μυστηρίων από άρετη φιλανθρωπία και ανέκφραστη αγαθότητα του Θεού. Ο ιερωμένος πρέπει βέβαια να είναι καθαρός από όλα τα πάθη, ιδιαίτερα όμως από την πορνεία και την μνησικακία. Να μην έχει ούτε ψηλή φαντασία, αλλιώς θα είναι μισητός και συχαμερός. Είδατε βαριές εκφράσεις που λέει, ε? Σαν κάποιος λεπρός ή μουτζουρωμένο στο πρόσωπο που αγγίζει το σώμα του βασιλιά. Ε? Μουτζουρωμένο στο πρόσωπο.
2: Σαν να το λερώνει.
1: Σαν να πάει να το λερώσεις εσύ. Πώς λέει εκεί πέρα, θυμάστε τη μεγάλη εβδομάδα. Λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής. Για να προσεγγίσεις το Θεό, πώς την περιγράφει, σαν νύμφη την περιγράφει. Την ψυχή. Αλλά η νύφη ψυχή πρέπει να ενωθεί με το νυμφείο Χριστό. Πώς θα γίνει αυτό όταν η νύφη είναι ακάθαρτη. Ο Χριστός είναι καθαρός. Η νύφη είναι ακάθαρτη. Πώς θα γίνει αυτός ο γάμος, δεν μπορεί να γίνει. Είναι αδύνατο. Τι μας λέει εδώ πέρα, ιδιαίτερα για τον κληρικό, ότι πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Αφού πρώτα με ποταμούς δακρύων θα λευκαίνεσαι καλύτερα από το χιόνι, τότε με λευκασμένη τη συνείδηση από καθαρότητα άγγιξε τα Άγια. Με την εξωτερική αγγελόμορφη λευκότητα των αμφίων, φανερώνοντας την εσωτερική ωραιότητα της ψυχής. Βλέπεις κάποιον ιερέα, λες τι ωραία αμφία έχει, λαμπερά. Ναι, αυτό έχει αξία όταν και η ψυχή είναι λαμπερή και καθαρή. Έτσι. Πρόσεχε κατά την ιερουργία των θείων μυστηρίων. Να μην αρχίσεις στη μυστική γνώση που παραδίδουν οι άνθρωποι, αλλά να έχεις και τη Θεία Χάρη να σε διδάσκει τις υψηλότερες αλήθειες με τρόπο κρυφό και μυστικό. Αν επιθυμείς την αυθαρσία και την αθανασία, πλησίασε με σεβασμό και ευλάβεια και πίστη τα μυστήρια, ποθώντας και την εκδημία από αυτόν τον κόσμο, επειδή έχεις πια τελειωθεί με την πίστη. Αυτό ξέρετε τι λέει. Λέει ότι ο ιερέας όταν τελειώνει τη λειτουργία θα πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο που λέει, που να λέει τώρα ας πεθάνω. Δηλαδή να είναι μια κάθε λειτουργία μοναδική. Μοναδική. Σαν να είναι η πρώτη και η τελευταία. Αν όμως φοβάσαι το θάνατο, δεν έγινες ακόμα ένα με το Χριστό μέσω της αγάπης, τον οποίο αξιώθηκες να θυσιάζεις με τα ίδια σου τα χέρια και να τρως τις σάρκες του. Αλλιώς θα έσπευδες να πας εκεί που είναι και ο αγαπητός σου και δεν θα λογάριαζες πλέον διόλου τη ζωή και τη σάρκα. Καταλαβαίνετε τι μας λέει εδώ, ε? Και εγώ νομίζω ότι είναι για όλους αυτό. Δεν είναι μόνο για τον κληρικό.
4: Όταν κοινωνάμε και εμείς δεν πρέπει να αισθανόμαστε αυτό.
1: Αυτό λέω. Είναι για όλους.
0: Πιστεύω ότι όταν κοινωνάμε νιώθουμε μεγάλη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όταν κοινωνάμε, δηλαδή παίρνουμε τι εδώ.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που νιώθεις.
0: Υπάρχει και χαμόγελο, ας το πω, το αλλάζει όλη αυτή, δηλαδή, γεμίζεις.
1: Ναι, έτσι. Αυτό το πράγμα, εδώ το οριοθετεί και λέει ότι θα πρέπει να λες, ας πεθάνω. Όχι μόνο να γεμίζεις, να χαίρεσαι, να νιώθεις ότι αγαπάς τους γύρω σου, γιατί νιώθεις διάφορα συναισθήματα όταν κοινωνάς. Αλλά να λες, τώρα ας πεθάνω αν είναι και η ώρα μου. Κάποιες φορές άκουγα κάποιον που κάποιος το έλεγε αυτό, ένας γνωστός, έλεγε τώρα ας πεθάνω, Τώρα μου λέει τελευταία δεν το λέω. Λέω άσε με λίγο, λέει. Να κάνω κάποιες υποχρεώσεις, να έχω κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, συνεχίζω με πολύ για λίγες σειρές ακόμα. Θέλω να σας πω από τον Όσιο Θεόγνωστο. Κάποιος ιερομόναχος είχε φήμη ευλαβούς κληρικού και πολλοί τον θεωρούσαν σεβαστό λόγω του εξωτερικού σχήματος. Μέσα του όμως κρυφά μολυνόταν από λογισμούς λαγνίας.

0: Κάποτε που επιτελούσε τη θεία και ιερή λατρεία, όταν έφτασε η ώρα του χερουβικού και αυτός έσκυψε ως συνήθως μπροστά στην Αγία Τράπεζα λέγοντας, εκεί λέμε μια φοβερή ευχή, ουδής άξιος το συνδεδεμένο τεσσαρκικές επιθυμίες κτλ. Πέθανε ξαφνικά και η ψυχή του τον άφησε σε αυτή τη στάση. Καλό είναι αυτό ή κακό, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι για κάποιον έγινε με έναν άνθρωπο, δεν ξέρω αν σας το έχω πει άλλη φορά, έγινε με έναν άνθρωπο αυτό στη Μεγαλόπολη. Τι έγινε? Αν το έχω πει, πείτε το μου να μην το επαναλάβω, να μην σας κουράσω. Ήταν κάποιος ο οποίος όταν έμπαινε στο ναό φιλούσε όλα τα εικονίσματα. Το έχω πει?
1: Όχι.
0: Ναι. Φιλούσε όλα τα εικονίσματα. Αυτός ο παππούς ήταν τώρα 97 ετών. Ευσεβέστατος άνθρωπος. Πρώτος στον Εσπερινό, πρώτος στον Όρθρο, πρώτος όταν χτύπαγε καμπάνα. Αλλά είχε αυτό. Θα έμπαινε μέσα. Τώρα, πέρσι έγινε η νεκρόσιμη ακολουθία του. Πέρσι κοιμήθηκε. Για φανταστείτε πόσο ένα μεγάλο ναό, πόσες εικόνες έχει. Ναι, ξεκινούσε λοιπόν από πει, από δεξιά προς αριστερά, από το τέμπλο κτλ.
1: Και αγιογραφίες.
0: Ό,τι έφτανε. Ό,τι έφτανε. Λοιπόν, προσκυνούσε, θέλει ώρα αυτό. Ξέρετε πώς πέθανε? Γονατιστός μπροστά στην Παναγία του τέμπλου.
2: Καρδιά.
0: Και είπαν όλοι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή αυτός με τόση αγάπη μέσα στο ναό που αγαπούσε, λαχταρούσε τόσο να πηγαίνει, τόσο να προσκυνάει τα εικονίσματα, να παίρνει δίδωρο από του ιερέα το χέρι, πρώτος σε όλες τις ακολουθίες, δεν γινότανε αυτός. Όταν το ακούσαν όλοι, κανένας δεν παραξενεύτηκε. Λένε, εννοείται ότι εκείνος μέσα στο ναό θα παρέδε την ψυχή του. Και γονάτισε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έγειρε την κεφαλή και παρέδωσε την ψυχή. Νομίζω ότι γι' αυτόν ισχύει αυτό που λέμε στη λειτουργία και θα το πούμε σε αργότερα μαθήματα, χριστιανά τα τέλη. Έτσι δεν είναι? Ανώδυνα, ανεπέσχυτα, ειρηνικά, με πολύ, σαν πουλάκι έφυγε. Έτσι. Ναι, σαν ναι, ναι. Το ζήτημα όμως ότι έγινε μέσα στο ναό. Είναι πάρα πολύ, μπορεί να ήταν ασθενείς, να ήταν στο νοσοκομείο, να ήταν στο σπίτι τους. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήταν άνθρωπος του Θεού. Θα μιλήσουμε και πάλι για τη σεβάσμια ιεροσύνη. Όταν απαιτεί αγγελική τάξη και κάθαρση και στη συνέχεια μεγαλύτερη προφύλαξη και σοφροσύνη από ό,τι προηγουμένως. Αφού το ακάθαρτο πρέπει κάπως να γίνει καθαρό, πώς λοιπόν να βεβηλωθεί το καθαρό? Αλλιώς, αν ανακατεύουμε το σκοτάδι με το φως και τη δυσοδεία με το μύρο, μέλουμε να κληρονομήσουμε οπωσδήποτε το ουέ και την απώλεια ως ιερόσιλοι όπως ο Ανανίας και η Σαπφύρα, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Εδώ πέρα τι μας λέει? Αυτό που ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε και με το Θεό, να είμαστε και με τα άλλα. Θέλουμε μία πιο ζέουσα, πιο ζεστή πίστη, μεγαλύτερη αφοσίωση στο Θεό.
3: Κάτι έχει πει και ο Χριστός γι' αυτό, ότι...
0: Ότι δεν θα σας...
3: Ναι,
0: λες για την αποκάλυψη. Δεν σε θέλω να είσαι χλιαρός. Δεν σε θέλω έτσι. Σε θέλω ζωντανό. Ξέρω, ναι. Συνεχίζουμε. Από σκεύος χαμένο και άχρηστο που ήσουν, αν και νομίζεις ότι επάξια δέχτηκες την ιεροσύνη, έγινε σκεύος εκλογής και χρήσιμος στον Κύριο κατά τον Παύλο. Κράτα λοιπόν αμόλυντη την τιμή που αξιώθηκες να λάβεις, φυλάγοντας το θείο δώρο σαν τα μάτια σου, για να μην μολυνθείς από απροσεξία και απορριφθείς από το ύψος της ιεροσύνης σε βαθύ λάκκο, από που δύσκολα βρίσκεις επιστροφή. Ωραία, πάρα πολύ ωραία κεφάλαια όλα αυτά του Οσίου Θεογνώστου, όλα αφιερωμένα στον ιερέα. Και τελειώνω με το τελευταίο κεφάλαιο, δύο κεφάλαια, το 73 και το 74. Όπως είπε κάποιος, λέει, από τους Αγίους, και εδώ πέρα εννοεί τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, στη Θεία Λειτουργία δεν θυσιάζεται το σώμα του Θεού Λόγου. Βάλτε σημασία σε αυτό τώρα, είναι πολύ σημαντικό. Δεν θυσιάζεται το σώμα του Θεού Λόγου που έχει αναλυφθεί στον ουρανό, κατεβαίνοντας από εκεί, αλλά ο ίδιος ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, καθώς ιερουργούνται με πίστη και φόβο και πόθο και ευλάβεια από όσους έχουν αξιωθεί την ιεροσύνη και δέχονται αυτή τη μεταβολή με την ενέργεια και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε τη συνέχεια. Δεν γίνεται σώμα διαφορετικό από αυτό του Κυρίου, που ήταν το ίδιο του Κυρίου όταν έζησε το σώμα που έλαβε, αλλά ο άρτος μεταβάλλεται σε αυτό το ίδιο το σώμα και γίνεται πρόξενος αυθαρσίας, χωρίς να φθείρεται. Πόση λοιπόν καθαρότητα και αγιότητα πρέπει να έχει ο ιερέας αγγίζοντας αυτό το σώμα? Και πόση παρησία, αφού γίνεται μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και παίρνει συμπεσβευτές μαζί και την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού, όλες τις επουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους, τους αγίους. Εγώ νομίζω ότι όπως έχει αγγελική ή αρχαγγελική την αξία, τέτοια πρέπει να έχει και την οικειότητα με το Θεό. Σημείωσε και τούτο, ότι μετά το σύμβολο της πίστεως, τα τίμια δώρα που πρόκειται σε λίγο να αγιαστούν, μένουν ακάλυπτα, πολύ ωραία ιδέα αυτή, μένουν ακάλυπτα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Μετά το πιστεύω, μένουν ακάλυπτα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σαν να δέονται κατά κάποιο τρόπο και να κράζουν με αλάλητες φωνές προς εκείνον που κατοικεί στους ουρανούς για αυτούς που τα προσφέρουν. Δηλαδή τα Άγια εύχονται για αυτούς που τα έφτιαξαν. Αυτό πρέπει να μας κάνει όλους να ετοιμάζουμε πρόσφορο. Αυτό αν το διανοηθούμε, δηλαδή κάνει η νοικοκυρά ή ο άνδρας ή η γυναίκα, κάποιος, ένα κομμάτι ψωμί που ζυμώνει μόνος του και αυτό να γίνει το σώμα του Χριστού. Όλοι πρέπει να ζηλέψουμε με την καλή έννοια και να πείτε θα το μάθω, θα το κάνω, θα κάνω κι εγώ και θα το προσφέρω. Εδώ λέει μια φοβερή ιδέα. Διότι κοιτάζοντάς τα εκείνος, τα Άγια, ποιος τα κοιτάει?
3: Ο Θεός.
0: Ο Θεός δεν αδιαφορεί. Και βλέποντάς τα δεν παραβλέπει, αλλά θυμάται τη θεληματική κένωση και την ανέκφραστη συγκατάβαση και την αποφιλανθρωπία σφαγή του. Δεν μας χάρισε βέβαια τη λύτρωση και τη σωτηρία με το πάθος του, ενώ ήμασταν δικαιωμένοι, ο αγαθός και ανεξίκακος. Αλλά ενώ ήμασταν εχθροί μαζί του, μας ελέησε και μας ξανακάλεσε κοντά του. Σε κάθε κεφάλαιο, πρόταση, λέξη αυτού του κειμένου, μπορείς να σταθείς και να πεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι πραγματικά λόγος Θεού, θεόπνευστος λόγος.

Σήμερα είπαμε μερικά πράγματα για τον ιερέα, για τον λειτουργό, για την ιεροσύνη, γιατί ήταν μετά από το αίτημα που είχαμε κάνει υπέρ του Αγίου οίκου τούτου. Και σας περιμένω την επόμενη φορά.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώτες την δέησήν μου, αντιληθεία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς στον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνος, και κηδείασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράξει.

0: Τη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τις έργη σου εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πισών με το πρωί το ελαιό σου την πισή ήλπισα. Γνωρισών με Κύριο δόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξών με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μενική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτρίψει την ψυχή μου, και εν το ελέγχου σου εξολοθρεύει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα του στίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε

Πνεύματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διευθυντή.

0: Ανάξη, η μη γαρσή προείστα ο πρεσβεύουσα, τη σημά ερίσα το εκτό σου των κινδύνων, τη δε διεφύλαξε νέο ή ελευθέρου. Ου κάπω το μεν δέσπινα έξου, στου γαρδούλου όζη αή.
1: Εκ παντίον δεινών.
0: Ελέησόν μου Θεό, έγαλε όσου και κατ' εκλείδο των νυχτυρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνεστές. Η δούγαρα να νομίησε ελήφθην και να αμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καταριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκευρουσίνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον, μη αντενέλει απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θυσία να έδω κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθήρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα τον ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσόπι.

0: Εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστή μας η της δεινής, αλλωστέ ο κίνητος

Βεβαίοι περίμον απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας ως πι...

Οι αρχηθοί της υπάρχουν εν ουρανώ έπαρον, τα σεπτά σου χείρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτήρια.

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθιάφατος, διόμοι παύση Άγιε, συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη, ως Παρισία.

Περιμόν επισήτως ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: τες ευχές σου εξητούσι την ειρήνευση.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ον υπερφυός Θεοτό και απεχίζα, λυσοπούσα μη ελείπησες αΐ, εκλυτρώσας θεοί.

0: εξοράστου και τα σουλήτρωσο.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδήγησον προζημένα ευδιών ιεράρχα του Χριστού του πεσώντας, εν κλειδονίο τη ζάλη του βίου.

0: Ελεύσετε.
1: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέντρωση εν το λιβάνο πηδήσετε. Εφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού.

αυτέστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

Αμήν. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνοματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδένι μας ουμοι αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον, ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτήν την ώρα η Γαλλιάσα το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, «Εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας

Αγιότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους

τας αγκάλας, της θερμίσου αγάπης και θυμιδίας όμου, υπάνοιξον μισότερ, λυτές της ετεκούσης, είναι αψαλογηθόμενος,

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών Παναγία πανύμνητε, αποκαλύπτω.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρη τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσαι ημάς από του πόλου.

τιμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορία τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η επίσημον Κύριε, δόξα Σύ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμού Μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν ουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα, τη Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμον και φιλανθρώπο Θεό ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πλιστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σα χαριτόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόντε ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την Θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την Ιερά Παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιότατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την Ιεράν Παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών, την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριο συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριο και υπήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ρίσα τόμε. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλή άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ, ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ούκα στην ιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ούκα λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τις εστίν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς, παύσον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους, κι ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου, επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης το μνημόσυνον αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένης την καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσετε αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσετε. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών.
3: Ψαλμός 33. Ψαλμός του Δαβίδ, τότε όταν προσποιήθηκε τον παράφρονα εναντίον του Αβιμέλεχ και τον έδιωξε και διέφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε περίσταση και ευκαιρία. Πάντοτε και ακατάπαυστος θα είναι ο ένος και η μνησή μου που θα πληρεί το στόμα μου. Η ψυχή μου καύχημά της θα έχει τον Κύριο, ο οποίος φάνηκε για μένα προστάτης και με καθιστά περηφανή. Όσοι με υπομονή και πραότητα βαστάζουν τη δυστυχία τους, ας ακούσουν αυτό και ας κυρτήσουν από χαρά, διότι και αυτούς θα ελεήσει και θα σώσει ο Κύριος, όπως ελέησε και εμένα. Υμνήστε μαζί με μένα το μεγαλείο του Κυρίου και ας διακηρύξουμε όλοι μαζί το ανέκφραστο ύψος της απείρου τελειότητος που εκφράζει το όνομά Του. Με πόθο πολύ ζήτησα την βοήθεια και προστασία του Κυρίου και με άκουσε ευμενός και από όλες τις θλίψεις που υπέφερα τότε με γλίτωσε. Εσείς που είστε τώρα κατηφείς και σκυθροποί από το σκοτεινό σύννεφο των θλίψεών σας, πλησιάστε προς Αυτόν με πίστη και ασφαλώς τότε θα γίνει η όψη σας από την παρηγορία από Αυτόν και από την χαρά φωτεινή, εύθυμη και χαροπή, και τα στραμμένα προς Αυτόν με ελπίδα πρόσωπά σας κατ' ουδένα λόγο θα ντροπιαστούν, διότι οι προσδοκίες σας δεν πρόκειται να διαψευστούν. Ιδού, εγώ πτωχός και ταπεινωμένος φώναξα και ο Κύριος με άκουσε με ευμένεια και στοργή και από όλες τις θλίψεις μου με έσωσε. Ω στρατιά κατανίκητη, ο άγγελος Κυρίου θα περικυκλώσει με την ακαταμάχητη δύναμή του εκείνους οι οποίοι τον φοβούνται και θα τους γλιτώσει από κάθε κίνδυνο. Δοκιμάστε δια πείρας και πιστείτε για των πραγμάτων, περί του ότι είναι αγαθός και ευεργετικός και προστάτης των επικαλουμένων αυτών ο Κύριος. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε Αυτόν. Όλοι οι ευσεβείς και αφιερωμένοι προς τον Κύριο, κατανοώντας την αγαθότητα και το μεγαλείο Του, ευλαβηθείτε Αυτόν και αποδώστε σε Αυτόν βαθύ και ευγνώμονα τον σεβασμό και τον φόβο σας, διότι όσοι τον σέβονται και τον φοβούνται, ουδεμία στέρηση και ανάγκη θα δοκιμάσουν. Πλούσιοι, οι οποίοι στήριζαν την πεποίθησή τους στα πλούτη και εξαρτούσαν από αυτά την ευτυχία τους, κατάντησαν σε πτωχία και πείνασαν. Αυτοί όμως που στήριξαν τις ελπίδες τους προς τον Κύριο και ζήτησαν με πόθο Αυτόν, δεν θα στερηθούν, ούτε θα λιγοστεύσει σε αυτούς παν αγαθών. Ελάτε εσείς που είστε διατεθειμένοι να διδαχθείτε από μένα σαν τέκνα από τον πατέρα τους και ακούστε τις στοργικές συμβουλές μου. Θα σας διδάξω να φοβήστε τον Κύριο και με ευλάβεια πολύ να υπακούετε σε Αυτόν. Ποιος άνθρωπος θέλει να ζήσει ζωή μακράν και ειρηνική και να απολαύσει ημέρες ενέσεως και ευτυχίας? Εσύ που ποθείς τούτο, πάυσε τη γλώσσα σου από κακολογία πικρή και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν κατασκευάσματα δόλια και συκοφαντικά προς καταστροφήν του πλησίον. Εσύ να απομακρυνθείς από κάθε είδος κακού και ποίησε το αγαθό γινόμενος ευεργετικός προς όλους. Ζήτησε να έχεις ειρήνη με τον πλησίον και με τη συνείδησή σου και επιδίωξε με συνεχείς προσπάθειες, ολοένα ανανεούμενες, να επιτύχεις αυτή. Η οφθαλμή του Κυρίου, με πολύ στοργή και ενδιαφέρον, είναι στραμμένη επί των δικαίων και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν την δέησή τους. Αντιθέτως, το πρόσωπο του Κυρίου είναι στραμμένο με οργή εναντίον εκείνων οι οποίοι πράττουν κακά και παράνομα έργα, για να εξολοθρεύσει αυτούς και να εξαλείψει από την γη και πάσα ανάμνηση του ονόματός τους. Φώναξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος τους άκουσε ευμενός και από όλες τους τις θλίψεις τους γλίτωσε. Ο Κύριος είναι πλησίον και παρά το πλευρόν εκείνων οι οποίοι είναι συντετριμένοι κατά την καρδία από τις θλίψεις, τις οποίες καρτερικώς υπομένουν, και θα σώσει όσους έχουν τεταπεινωμένο το φρόνημα από την παιδαγωγία των αλλεπάλληλων δεινών και συμφορών. Πολλές είναι οι θλίψεις που θα δοκιμάσουν στον βίο τους οι δίκαιοι και από όλες αυτές θα τους γλιτώσει ο Κύριος. Εξωτερικές και εντελώς επιπόλαιες θα είναι οι βλάβες, τις οποίες τυχόν το σώμα τους θα υποστεί από τις ταλαιπωρίες. Ο Κύριος φυλάσσει όλα τα οστά τους, ώστε η βλάβη των δικαίων να μην είναι βαθιά και ανεπανόρθωτη. Ούτε ένα από αυτά δεν θα συντριβεί. Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι επέσχυντος και κακός και η πονηρία τους θα συντελέσει στην κατάρρευσή τους. Και εκείνοι οι οποίοι μισούν τον δίκαιο θα αστοχήσουν και θα εξαφανιστούν. Ο Κύριος θα σώσει τις ψυχές των δούλων Του και κατ' ουδένα λόγο θα αποτύχουν, ούτε θα πέσουν έξω όλοι όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε Αυτόν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης στους 106,6 στα FM.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. Η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή είναι εδώ και σήμερα το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο κύριος Γανωτής είναι ο πόνος, η θλίψη και πώς ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας μέσα από Αυτόν και βέβαια δείχνει όλο αυτό και κατά πως μας λένε και οι πατέρες και όλη η γραμματεία η εκκλησιαστική ότι ο πόνος είναι ένα μέσο, είναι ο τρόπος έτσι ώστε να πλησιάσουμε εν γέρος το Χριστό και αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν ζούμε χαρούμενα. Έτσι έχει αποδείξει πράξη τουλάχιστον. Βέβαια η Εκκλησία μας εύχεται να αποφεύγεται ο πόνος, εύχεται στις ευχές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας αλλά και άλλων ακολουθιών, να ζούμε ειρηνικά, ανώδυνα, χωρίς οδύνες. Η αλήθεια είναι ότι ο πόνος είναι μέσα στη ζωή μας και πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε και να σκεφτούμε ότι αυτό είναι μια ωφέλεια που μας πάει κοντύτερα στην επικοινωνία με το Θεό. Όμως ο κύριος Γανωτής θα μας τα πει όπως εκείνος ξέρει και είναι τα σοφά του λόγια αυτά που θα μας παρηγορήσουν. Καλή ακρόαση. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ένας ποιητής της εποχής μας και μάλιστα πολύ τραγουδισμένος έλεγε ότι όσο και ο νους και αν τυραννιέται άσπριν ημέρα δεν θυμιέται. Εμείς όμως που είμαστε και σκεφτόμαστε αυτό που θα ήθελε ο Θεός για μας είναι να περιλάβουμε τις θλίψεις σαν μέρος της ζωής μας αλλά δεν τα καταφέρνουμε καλά. Τι συμβαίνει με μας;
1: Ξέρετε, η θλίψεις είναι διαφορετική έννοια κάμποσο από τη έννοια λύπη. Διότι θλίψεις σημαίνει ζούλιγμα. Όπως λέμε έκθλιψης των ελαιών, έκθλιψης των σταφυλιών. Ζούλιγμα είναι δηλαδή εξωτερική πίεση που μπορεί να είναι και ευχάριστη όπως ας πούμε εάν δύο αγαπημένες ψυχές, δύο αγαπημένα κορμιά αγκαλιάζονται και σφίγγονται και μια γιαγιά στο νοσοκομείο εκαμάρωνε γιατί είχε σπάσει το ένα παϊδάκι της λέει επειδή την αγκάλιασε ο εγγονός της από χαρά και που του αγόρασε ένα ποδήλατο. Λοιπόν, αλλά εμείς γενικά θλίψεις νομούμε τις στεναχώριες, εντάξει. Και μέσα στις θλίψεις μας ανακαλύπτουμε τον Χριστό. Δεν τον ανακαλύπτουμε τον Χριστό μέσα στα γλέντια μας, μέσα στις διασκεδάσεις, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά που και ο Θεός μας τα χαρίζει κι αυτά. Και όμως εκεί δεν τον ανακαλύπτουμε. Είναι σαν να μην τον βλέπουμε καν. Κι όμως είναι ο αίτιος πάσης χαράς. Και μέσα στις θλίψεις μας, όταν το δάκρυ ανεβαίνει στα μάτια μας, όταν πονάμε, άντετε, πώς να μην πεις Κύριε ελέησον, Κύριε λυπήσουμε. Την έχουμε ανάγκη αυτή την προσφώνηση. Και πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν τον Χριστό μέσα τους πάνω σε ώρες μεγάλων θλίψεων.
0: Η αλήθεια είναι κύριε Γανωτή ότι δεν υποπτεύεται ένα βρέφος που γεννιέται τι θα τραβήξει στη συνέχεια της ζωής του.
1: Όχι βέβαια, γιατί, διότι το κακό είναι έξωθεν, δεν είναι από μέσα του. Το παιδί γεννιέται μέσα στην αγκαλιά της αγάπης και της χαράς. Και πιστεύει, έρχεται, επειδή έρχεται και από το Θεό, που αυτή η αγάπη και η χαρά είναι κατεστημένο πλέον στο Θεού τα χέρια, έρχεται και ζητάει το ίδιο και από τους γονείς του και από το περιβάλλον του. Το απαιτεί, θεωρεί ότι αυτό είναι το δεδομένο, το φυσικό. Και όταν κάποια αιτία το κάνει να πονέσει, κάτι τον θλίβει, κάτι το ενοχλεί, βάζει τα κλάματα αμέσως. Γιατί ξέρει ότι βρίσκεται μπροστά σε κάτι ξένο προς την φύση του. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από ζύμωμα χαράς και αγάπης.
0: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, ο άνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Έτσι, αυτόν που είναι στη γη και τον άλλον που είναι στον ουρανό. Αλλά μπερδευόμαστε.
1: Βέβαια, γιατί στην αρχή τουλάχιστον στα παιδικά χρόνια δεν ξέρει το παιδάκι ότι αυτός ο κόσμος που είναι στη γη είναι διαφορετικός από τον κόσμο που είναι στα ουράνια. Τα απαιτεί όλα ουράνια. Και έρχεται η διαπίστωση μετά ότι εδώ στη γη είναι αλλιώς. Αλλιώς. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί την πρώτη κατήφια. Η διαπίστωση ότι σε αυτή τη ζωή, με αυτές τις συνθήκες που ζούμε, είναι αδύνατον ή ελάχιστα δυνατόν να πραγματοποιήσουμε αυτή την απαίτησή μας. Για να σας πω ένα παράδειγμα, αν δείτε στις φωτογραφίες που μας δείχνουν από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί, που δείχνουν πίσω από τα σειρματοπλέγματα κρατουμένους που φορούν ειδικά ρούχα των φυλακισμένων και ρίχνουν από πάνω τους κουβέρτες, και ανάμεσά τους είναι και παιδιά 12 χρονών, και το βλέμμα τους σε καρφώνει με μια θλίψη, με έναν πόνο, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί αυτό το πράγμα. Και το ίδιο σχεδόν, όχι τόσο πολύ, το βρίσκουμε στις φωτογραφίες που δείχνουν μικρασιάτες. Μόλις φτάνουν, έχω φωτογραφίες εδώ από μικρασιάτες που μόλις φτάνουν στον Πειραιά ή μόλις φτάνουν στη Χαλκίδα και στέκονται στη σειρά όλες οι οικογένειες τις κοιτάζουν στα μάτια και δεν υποπτεύεται κανείς ένα χαμόγελο χαράς και ελπίδας στα παιδιά. Ούτε της εγκαρτέρησης που έχουν τα βλέμματα των μπαμπάδων και των μαμάδων, των παππούδων τους. Δεν το υποπτεύεται. Σου λέει δεν είναι αυτός ο κόσμος μου. Δεν ήρθα στον κόσμο για να είδω τέτοια πράγματα.
0: Και έτσι εκείνη την ώρα...
1: Εμείς τώρα με την κατήχησή μας... Μπορούμε να του διδάξουμε ότι αυτά προέκυψαν από την επανάσταση των προγόνων μας ενάντια στην αγάπη του Θεού στον Παράδεισο. Αυτό που λέγεται η έξωση από τον Παράδεισο.
0: Πάντως ως παιδιά είχαμε πολύ έντονη την ανάγκη ενός πατέρα. Έτσι, του Θεού είναι λίγο μπερδεμένο και συγκεχημένο μέσα μας, αλλά μας ήταν λίγοι τελικά οι γονείς μας, γιατί δεν μας ανέπαυαν οι γονείς μας, αυτό εννοώ.
1: Οι γονείς μας αναπαύουν μόνο με την καλή τους θέληση, αλλά το αποτέλεσμα της καλής τους θέλησης είναι λίγο μπροστά στα θηρία που ορμούν επάνω μας, τα θηρία του πόνου, τα θηρία του πολέμου, τα θηρία του κινδύνου.
0: Έτσι.
1: Τα θηρία και τελικά το μεγάλο θηρίο του θανάτου. Ποιος μπορεί να το πολεμήσει και ποιος μπορεί να παρηγορήσει το παιδάκι. Μια μάνα έκλαιγε τον άντρα της που τον κίδευε και κοντά της ήταν και το αγοράκι της. Το παιδί άκουγε τη μάνα του να σκούζει και λέει στη μάνα του, «Μάνα, πέθανε και ο Θεός». Και τι το λες αυτό, λέει. «Μα αφού δεν πέθανε ο Θεός, δεν φοβάσαι, γιατί κλαις έτσι». Το παιδί είδατε ακόμη κουβαλάει μηνύματα του Παραδείσου. Καταλάβατε. Και όμως έχουμε παιδιά αδικημένα, παιδιά κακοποιημένα, παιδιά των πολέμων, παιδιά που κομματιάστηκαν από τους βομβαρδισμούς, από τους σεισμούς, παιδιά που κακοποιήθηκαν από τους γονείς τους. Έχουμε. Και ύστερα έχουμε και μεγάλους. Ξέρετε, οι μεγάλοι εμείς, μέσα στον μεγάλον πόνο, είμαστε σαν παιδιά. Δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από τα παιδιά. Και ο κόσμος τι πέρασε εκεί όπου επεκράτησαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πόσο σκότωσαν οι Ναζίδες στη Γερμανία, οι φασίστες στην Ιταλία, οι κομμουνιστές στη Ρωσία. Κόσμο και κοσμάκια, εκατομμύρια κόσμο σκότωσαν ή τους άφησαν να πεθάνουν μέσα στα στρατόπεδα γκουλάκ. Και πόσους άλλους σκότωσαν οι μουσουλμάνοι στη πρόσω Ανατολή με την επανάσταση που κάνανε. Και τι κόσμο σκοτώσαν στην Ελλάδα οι Τούρκοι. Έχουμε μάρτυρες πολλούς και έχουμε 30.000 μάρτυρες. Και λέει κανείς, ο Θεός Πατέρας που μας έπλασε δεν συγκινείται, δεν μας αρπάζει από το κίνδυνο. Γιατί μας αφήνει έτσι? Και εμείς βέβαια μέσα στον πόνο μας φωνάζουμε Αβά, δηλαδή Πατέρα μας, που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ναι, φωνάζουμε, αλλά είδατε ότι μόλις και γλιτώσουμε από τον κίνδυνο και επιβιώσουμε από τις διώξεις και από όλα αυτά τα κακά, αμέσως η πρώτη μας δουλειά είναι να ξεχάσουμε το Θεό μας. Να ξεχάσουμε τον Πατέρα μας. Και εδώ μπαίνει το πρόβλημα του πόσο απαραίτητη είναι η θλίψη, τα βάσανα, οι λύπες, οι περιπέτειες, οι κίνδυνοι, πόσο απαραίτητα είναι για να κρατηθεί ο άνθρωπος στη σωστή του θέση κοντά στο Θεό.
2: Σε αυτή την προσευχή που κάνουμε, κύριε Γανωτή, η χαρά στην καρδιά μας προέρχεται από το Χριστό.
1: Όταν τον ανακαλύπτουμε, αλλά δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη να τον ανακαλύψεις από τον πόνο. Εγώ, κυρία Σοφία, επικαλούμε στις δύσκολες ώρες μου, γιατί έχω κι εγώ δύσκολες ώρες, μόνο που δεν τις λέω στις εκπομπές. Λοιπόν, όταν στις δύσκολες ώρες επικαλούμε, εκτός από όλους τους Αγίους, την Παναγία μας, τον Χριστό μας, τον Αγίο Πορφύριο ιδιαίτερα, επικαλούμε και την Αγία Ναταλία. Όχι, δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι αυτή που έχει το εορτολόγιο μας. Είναι μια κοπέλα στο Καζάν. Όταν μπαίνανε οι κόκκινοι, ο στρατός των Μπολσεβίκων, μέσα στο Καζάν και σκοτώνανε όσους είχαν σχέση με τους λευκούς, τους στρατό που είχε αντιτάξει ο Τσάρος. Σκοτώνανε και τα μέλη των οικογενειών τους. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα, λέει, που ήταν μια μάνα που ο άντρας της ήταν στους λευκούς και το ξέρανε, με τα τρία παιδάκια της κρατημένα στην αγκαλιά της και τρέμοντας ότι σε λίγο θα μπουν μέσα να τους σκοτώσουν, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Ναταλία μέσα, μια γειτονοπούλα, και της λέει, πάρε τα παιδιά σου και φύγε. Γιατί έφευγαν οι κάτοικοι του Καζάν, έφευγαν εκείνη την ώρα από την πόλη. Και δώσ' μου την ταυτότητά σου, πάρε τη δική μου. Και εκείνη τα χασε. Πώς θα σου δώσω την ταυτότητά μου, λέει, και να σου δώσω. Γιατί, για ποιο λόγο? Θα καθίσω εγώ εδώ ως σύζυγος του λευκοστρατήτη, του τέτοιου, και εσύ θα φύγεις. Γιατί το κάνεις αυτό, της λέει η μάνα, σφίγγοντας τα παιδιά της. Δεν τρέπεσαι, λέει, δεν το κατάλαβες? Γιατί εσύ έχεις παιδιά, εγώ δεν έχω, λέει. Άντε φύγε γρήγορα. Και της πήρε την ταυτότητα και έδωσε τη δική της. Ήρθαν οι Μπολσεβίκοι, ψάχναν να τη βρουν, βρήκαν την Ναταλία. Ποια είσαι? Είμαι η τάδε. Εγώ έχω άντρα στο Λευκό Στρατό, και τη σκοτώσανε. Τι συγκινητικό πράγμα είναι, πόνο άνθρωπος μεγάλος. Πόνο που ένιωσε η ίδια νέα κοπέλα ήταν να τη σκοτώνουν. Ποιος ξέρει τι άλλες κακοποίησεις της κάνανε. Πόνο η μάνα που ένιωθε ότι κάποια σκοτώνεται για αυτήν, για τα παιδιά της. Αλλά μέσα σε αυτόν τον πόνο υπάρχει αυτό το άρωμα της παράστασης του Χριστού. Ο Χριστός παρίσταται, εξευγενίζει τις ψυχούλες, τις κάνει όμορφες και λέει κανείς, μα πώς μπορεί μέσα στον τόσο πόνο και στον θάνατο που έρχεται επάνω μου εγώ να νιώθω τέτοια ευγενικά και ουράνια αισθήματα. Γίνεται. Είναι ο Χριστός που έρχεται στον πονεμένον άνθρωπο μέσα στις θλίψεις.
2: Και τον παρηγορεί εκείνη τη στιγμή, έστω και...
1: Όχι μόνο τον παρηγορεί,
2: ανέτεια.
1: Αλλά τον ανεβάζει στον ουρανό. Έτσι γίνονται οι Άγιοι και οι μάρτυρες. Όταν κάνουν τον εαυτό τους μηδέν και ανεβάζουν όλη την αξία στο διπλανό τους άνθρωπο. Αλλά ο πόνος είναι πολλής, είναι η άρρωστή μας. Στα νοσοκομεία, στα σπίτια, είναι και άρρωστοι στα σπίτια που δεν πάνε νοσοκομείο γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Μου λέγανε ότι στη Γεωργία, ενώ υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια σωτηρή τέτοια νοσηλείας και αν δεν έχεις λεφτά δεν σε δέχεται κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν είναι συκοφαντία, αλλά δεν αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν οι άρρωστοι, υπάρχουν οι φυλακισμένοι, υπάρχουν οι ψυχοπαθείς που στα νοσοκομεία και στα θεραπευτήρια περιμένουν μια επίσκεψη. Υπάρχουν στο άσυλο ανιάτων που έχουν σφιγμένη τη φουστίτσα τους πάνω στα καροτσάκια. Λέω, τι έχεις μέσα? Εκεί ανοίγει σιγά σιγά το χέρι και έχει έναν αριθμό τηλεφώνου και λέει, μπορείς να πάρεις αυτό το τηλέφωνο και να πεις στους δικούς μου να έρθουν να με ειδούν. Και το παίρνεις εσύ και παίρνεις τηλέφωνο, σε περιλούζουν με ένα ευρεολόγιο και στο κλείνουνε. Και ο άνθρωπος στέκει έτσι, στέκει με απορία, πώς μπορεί να μην μ' αγαπούνε, αφού εγώ γεννήθηκα μέσα από την αγάπη. Θυμάμαι έναν άλλον που είχα φίλο στο άσυλο ανιάτων και πήγαινε και τον έβλεπα και του λέω, γιατί δεν κοινωνάς, Σπύρο μου, πέθανε τώρα ο καημένος. Δεν μπορώ να συγχωρέσω τη μάνα μου, έλεγε. Μα γιατί ρε, τη μάνα σου, λέει, δεν μπορεί να συγχωρέσει? Ναι, λέει, γιατί δεν έρχεται να με ειδεί. Δεν μπορούσε να χωνέψει την απουσία, την έλλειψη αγάπης. Γιατί είναι γεννημένος από την αγάπη και τη χαρά. Και τον καταδικάζει η έλλειψη αγάπης να αισθάνεται δυσάρεστα συναισθήματα για την ίδια τη μάνα που τον γέννησε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις ο καημένος ο Σπύρος μου έλεγε, έλα να πούμε ένα τροπάριο, δάσκαλε. Και λέγαμε ένα τροπάριο μαζί οι δυο μας, το έλεγε αυτός πιο καλά από μένα. Και υμνούσε το Θεό, γιατί? Διότι ήξερα ότι και αν σου λείψει οποιαδήποτε αγάπη πάνω στη γη, υπάρχει η αγάπη του Θεού. Αλίμονος αυτούς που δεν το ξέρουν, ότι πέραν από τις ανθρώπινες αγάπες υπάρχει η αγάπη του Θεού, που σε βραβεύει στον πόνο που κάνεις υπομονή. Και λέει ότι, πώς λέει εκείνη η ωραία ευχή, που όλους τους ανθρώπους της βρισκαλεί δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Άρα ο Χριστός σου λέει, μη φοβάσαι, κάνε υπομονή, σου περιμένουν χαρές, εγώ είμαι για σένα η χαρά, εγώ είμαι για σένα η αγάπη. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη, όπου υπάρχει αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Η αγάπη δεν είναι η ιδιότητα του Θεού, είναι η φύση του.
2: Στον πόνο μας, εμείς οι άνθρωποι, είτε θα προσευχηθούμε, είτε θα γογγίξουμε και πολλές φορές και θα...
1: Βέβαια.
2: Θα γκρινιάξουμε πάρα πολύ.
1: Ξέρετε, επειδή οι άνθρωποι απογοητεύονται από τις συνθήκες του κόσμου αυτού, αναγκαστικά αναζητούν έναν άλλον κόσμο. Και επειδή απογοητεύονται από την αγάπη που είναι λίγη στον κόσμο αυτό και δεν τους φτάνει για να παρηγορηθούν, αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη ατέλειωτη, απίθμενη. Και αυτή τους αναλαμβάνει όπως τους έφερε από τους κόλπους της η αγάπη αυτή που είναι ο Θεός, έτσι έρχεται να τους πάρει πάλι στους κόλπους του, σε αυτήν την αγάπη από την οποία ξεκίνησαν.
2: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, μπερδευόμαστε όπως όταν ήμασταν παιδιά, αυτό που είπατε, ανάμεσα δηλαδή στον επίγειο και στον ουράνιο κόσμο, και μέχρι το τέλος της ζωής μας.
1: Έχουμε σκέψη, έχουμε ωριμότητα. Οι άνθρωποι δεν είναι ζώα για να παραμείνουν όπως είναι τα παιδάκια στην παιδική ηλικία. Οι άνθρωποι έχουν υπεύθυνο στοχασμό και μπορούν να πούν ότι εσύ Χριστέ μου που μπορείς γιατί άλλοι δεν μπορούνε, δώσε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε, για να φτάσει ο Ιεράρης ο κριτικός σε αυτή τη μαντινάδα, σε αυτό το ύψος. Σημαίνει ότι δούλεψε μέσα του κατήχηση. Γι' αυτό έχουμε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό έχουμε τους Αποστόλους που τους μνημονεύουμε πάντοτε πρώτους. Γι' αυτό έχουμε την Παναγία Παρθένων. Όλοι αυτοί ψιθυρίζουν στα αυτιά μας και το Άγιο Πνεύμα λέει στεναγμής αλαλίτης. Στενάζει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα για την αποτυχία μας να χαρούμε την αγάπη του Θεού και ζητάει από το Θεό να την αυξήσει και την αυξάνει, και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός μας να την αυξήσει την παρηγοριά μας. Την έχουμε ανάγκη. Δεν υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι από τους πολύ πονεμένους ανθρώπους. Εκεί που βορβατάς στον δρόμο, εάν σταματήσεις έναν άνθρωπο που είναι στο πρόσωπο ζωγραφισμένη η θλίψη και απογοήτευση και του πεις καλημέρα σου άνθρωπε, αυτός θα σε κοιτάξει με λίγη περιέργεια στην αρχή και μετά θα σου πει καλημέρα, ευχαριστώ. Αν σταματήσεις έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν έχει αυτή τη σφραγίδα του πόνου επάνω του, θα σου πάει παράτα με κύριε, τι λες από μένα, δεν σε ξέρω. Το βλέπω εγώ τα πρωινά που ξυπνάω, τώρα πλέον δεν βγαίνω έξω, αλλά όταν έβγαινα, τους πρώτους ανθρώπους που έβλεπα, τους καλημέριζα και ας μην τους ήξερα. Κάποιοι μου απαντούσαν γλυκά, καλημέρα σου. Αλλά ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πονεμένοι. Και κάποιοι με κοιτάζαν παράξενα, σου λέει τι λέει αυτός, χαζός είναι. Λοιπόν, έτσι είμαστε σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός μας έρχεται και μας παρηγορεί, είναι παρηγορητής. Και το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, γι' αυτό το λέμε παράκλητον, παρακαλεί. Παρακαλώ έχει δύο σημασίες. Μία σημασία του οικετεύω και μία σημασία του παρηγορώ. Για σκεφτείτε, η ίδια λέξη σημαίνει και οικετεύω και παρηγορώ.
2: Και την παρηγοριά αυτή, αν τη δεχόμασταν, θα ήμασταν παράδεισος εδώ στη γη.
1: Βέβαια, θα ήμασταν παράδεισος μέσα στις θλίψεις μας. Εγώ το γνώρισα αυτό, μέσα στην κατοχή, που ξυπνούσαν οι γονείς μου και είχαν τον τρόμο ότι δεν θα έχουν να μας φέρουν να φάμε τίποτε, γιατί κλείσαν και τα εργοστάσια και κανείς δεν έχτιζε σπίτια να δουλέψουν. Ούτε υπήρχαν τρόποι να πας να ψαρέψεις ψάρια, γιατί δεν υπήρχαν βενζίνες για να πάνε στα βαθιά οι άνθρωποι και χίλια δυο. Και παρόλα αυτά όμως το μάτι τους, η σκέψη τους, το πρόσωπό τους ήταν στραμμένο προς τα σπίτια των γειτόνων που ήξεραν ότι πεινούνε. Ήταν δυο γριές, ολομόναχες, χωρίς άντρα μέσα στο σπίτι, ούτε γέρο καν. Και αυτές οι γυναίκες, αν δεν πήγαινε η γειτονιά να αφήσει πάνω στην πεζούλα τους ένα πιάτο φαγάκι σκεπασμένο με ένα άλλο πιάτο από πάνω για να μην το φάνε οι γάτες, ναι, αυτές θα πεθαίνουν από την πείνα. Καταλάβατε. Λοιπόν, και μια αγαπητική αγκαλιά ήταν όλο το τετράγωνό μας. Και ο καθένας είχε την έγνοια του διπλανού του. Καταλάβατε.
2: Σήμερα, κύριε Γανωτή, βλέποντας όσα συμβαίνουν, όπως πάντοτε στην ιστορία, πολέμους, σήμερα λέω,
1: ναι,
2: σύμφωνα με όσα ζούμε, τις συνθήκες, ναι, τους πολέμους, τη φτώχεια, την αδικία, πράγματα δηλαδή που πάντοτε υπήρχαν, τα βλέπουμε και δεν, ενώ γνωρίζουμε τι λέει η Εκκλησία μας, όταν έρχεται η δύσκολη ώρα, σαν να μην έχουμε εκπαιδευτεί μέσα μας, σαν η σκέψη να σβήνει.
1: Αυτό δεν ισχύει για το δεσπότη σας εκεί στον Πειραιά και για όλους τους δεσποτάδες που φροντίζουν να ταΐζουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν ισχύει, και πολύ χρήμα μεταβιβάζεται από χέρια φτωχών πάλι ανθρώπων σε φτωχότερους. Το βλέπω εγώ, γιατί ζω κοντά στην εκκλησία με το γιο μου τον ιερέα. Είναι αλήθεια ότι σήμερα η εκκλησία μας ανταποκρίνεται με αγάπη σε πολλές περιπτώσεις και θα μπορούσε σε ακόμα περισσότερες. Αλλά τώρα, όπως και εσείς τώρα, παρασύρεστε από το φαινόμενο. Δηλαδή βλέπετε τους ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο αδιάφοροι και δεν ξέρετε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους μια ελεήμονο καρδιά.
2: Ξέρετε, κύριε Γανωτή, μας παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές ακούγοντας τις εκπομπές μας και μας λένε ότι στη δουλειά τους, εκεί που εργάζονται ή εκεί που περπατούν, βλέπουν τον κόσμο σαν να μην είναι κοντά στο Θεό.
1: Και... Ναι, αλλά κοιτάξτε να δεις, σαν να μην είναι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στις καρδιές και στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν το ξέρουμε. Οι άνθρωποι έχουν και ένα εγωισμό, λένε, να μην φανούμε ότι είμαστε σε ανάγκη.
2: Θυμάμαι...
1: Υπάρχει, και θα το συζητήσουμε και αργότερα σε άλλες εκπομπές, αν ζούμε, πόσο μπορεί περισσότερο οργανωμένα να γίνει αυτό, να μην αφήσουμε κανέναν συνανθρωπό μας παραπονεμένο.
2: Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κακολογούν, συκοφαντούν, άλλοι βρίζουν. Και μάλιστα πολλοί βρίζουν και τα θεία.
1: Ναι.
2: Και εκεί βλέπεις μια μεγάλη θλίψη, βλέπει κανείς, μια μεγάλη λύπη σε όλο αυτό.
1: Δεν είδες κανέναν τέτοιον άνθρωπο χαρούμενο ή τουλάχιστον πραγματικά χαρούμενο. Έτσι συμβαίνει. Έτσι θα γίνεται στη ζωή όσο ζούμε. Θα έγινε μια μάχη του Θεού μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων με τον διάβολο. Αλλά αν είμαστε κατηχημένοι, θα πιστέψουμε ότι ο Θεός θα νικήσει στο τέλος. Αφήνει να νικήσει στο τέλος για να δώσει περιθώρια μετανοίας στον κόσμο.
2: Πολύ συχνά μας λέτε για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την ελπίδα στη χαρά του Χριστού και δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν τότε τα πράγματα.
1: Ξέρετε πως δεν την είχαν, αλλά την αναζητούσαν. Ο Ευρυπίδης λέει στην Ιφηγένεια την Αναβλίδη: «Τα των Θεών μελεδήματα, όταν εις φρένας έλθει, λείπας παρερεί φρενός». Όταν σκεφτώ, λέει, τους Θεούς, όταν μπουν μέσα στη σκέψη μου ότι υπάρχουν, αφαιρούν τις λύπες της καρδιάς. Ύστερα όμως, λέει, όταν ειδώ τις τύχες των ανθρώπων, πώς καταντούν οι άνθρωποι, πώς μένουν αβοήθητοι και ολομόναχοι. Και έρχεται το κακό, η αρρώστια, ο θάνατος και τους παραλαμβάνει. Τότε, λέει, δεν ξέρω τι να γίνω, τα χάνω. Τα χάνω. Δείχνει την αμηχανία του. Λέτε ότι ο Χριστός δεν σκύβει πάνω στην αμηχανία του Ευρυπίδη και του κάθε ανθρώπου τον οποίον εκπροσωπεί ο Ευρυπίδης, να του πει: μη φοβάσαι, εγώ θα έρθω, για την ώρα πάρα μια προκαταβολή παρηγοριάς. Και παίρνουν μια προκαταβολή παρηγοριάς. Όταν είχαν συλλάβει οι δημοκρατικοί, όχι αυτοί οι 300 τύρανοι, πολλούς Αθηναίους, και ήταν να τους εκτελέσουν, ήταν δημοκρατικοί, ο καθένας, λέει, από αυτούς, λέει μέσα ο Ηλυσίας, νομίζω το λέει, εφώναξε στη φυλακή, άλλος τη μητέρα του, άλλος την αδερφή του, άλλος την κόρη του, ούτε ένας δεν φώναξε πατέρα ή αδερφό. Ίσως φοβόταν και να πάνε οι άνθρωποι, γιατί σου λέει θα μου πούνε ότι είσαι και εσύ δοσύλλογος, αλλά φώναξαν γυναίκες για να πούν τις τελευταίες τους επιθυμίες, να γράψουν τις διαθήκες τους, να παρηγορηθούν, να πάρουν ένα χάδι. Άρα οι άνθρωποι αποζητούσαν στον πόνο τους την αγάπη. Και ξαναλέω ότι δεν υπάρχει αγάπη σαν κατάσταση, σαν συνέστημα. Η αγάπη όπου υπάρχει είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Τριαδικός. Άρα οι άνθρωποι τσιμπολογούσαν μέσα στον πόνο τους κι αυτοί, τσιμπολογούσαν λίγο Θεό και παίρνανε κουράγιο για να φτάσει η ώρα που θα έρθει ο λυτρωτής.
2: Τελικά είναι μοναδική παρηγοριά το ότι ο Χριστός μας έρχεται μέσα από τις θλίψεις μας, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος για τις θλίψεις αυτές.
1: Βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Παράδεισο με μια χαρά ότι θα γίνουν και αυτοί θεοί, και έσαστε και εμείς θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών, θα βάλετε καινούργια τάξη στον κόσμο, θα υπάρχει δικαιοσύνη, θα ξέρετε, λέει, ποιο είναι το καλό και το κακό, τους είπε ο διάβολος. Και μέχρι την πόρτα του Παραδείσου βγαίνουν χαρούμενοι ότι μπαίνουν σε έναν καινούργιο κόσμο που θα είναι σε αυτόν θεοί. Μόλις βγήκαν έξω από την πόρτα του Παραδείσου, άρχισαν τα δρολάπια, οι χειμώνες. Είδατε πως σε όλο τον κόσμο την πρωτοχρονιά τη γιορτάζουν χειμώνα καιρό, γιατί για πρώτη φορά γνώριζαν οι άνθρωποι χειμώνα μόλις βγήκαν από τον Παράδεισο. Δεν υπήρχε μες στον Παράδεισο χειμώνας. Ορμήσανε τα χιόνια, οι άνεμοι, οι καύσονες, οι βροχές, οι λάσπες, όλα πάνω του, όλη η φύση επαναστάτησε, διασαλεύτηκε, και έτσι άρχισαν οι θλίψεις των ανθρώπων. Και είδατε ο Κάιν, όταν του είπε ο Θεός ότι το αίμα του αδελφού σου βοά προς εμένα και τα λοιπά, δεν είπε «Κύριε μετανοώ», δεν είπε «Συγχώρεσέ με πατέρα», λέει «Το κρίμα μου είναι μείζον του αφεθήνε, είναι πιο μεγάλο από αυτό που θα μπορούσε να συγχωρέσεις. Ούτε εσύ δεν μπορείς να συγχωρέσεις τόσο μεγάλο έγκλημα». Άρα παραδέχτηκε το έγκλημά του, αλλά όχι με ένα πνεύμα σωτηρίας, αλλά με ένα πνεύμα επιμονής. Σου λέει, εγώ έτσι είμαι. Και άρχισε, λέει, τότε να χτίζει πόλη. Τι την ήθελε την πόλη ο Κάιν, που δεν είχαν οι άλλοι πόλη, μέναν μέσα στα χτήματα και κάτω από τα δέντρα και στις σπηλιές. Γιατί, λέει, μέσα στην πόλη θα έκρυβε τον πόνο του και δεν θα τον ομολογούσε. Που θα είναι στένων και τρέμων, του είπε ο Θεός. Θα είσαι, λέει, στη ζωή σου όλη να τρέμεις και να στενάζεις. Να, αυτό είναι όλος, όλη η παγκόσμια ιστορία. Ένας τρόμος και ένας στεναγμός. Και ανάμεσα μερικές απόπειρες ψυχαγωγίας, που τη λένε και ψυχαγωγία, ναι, εννοώντας την ψυχολογική περιποίηση του εαυτού μας, όχι την πνευματική, ναι, έτσι είναι όλος ο κόσμος, έτσι ζει. Και αυτοί όλοι έτσι, οι χαρούμενοι νεαροί που έρχονται από τη Δύση, και εγώ τους είδα να βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά μας και να κατεβαίνουν κάτω ομάδες 50-50, 100-100, και να προχωρούν αλλαλάζοντας μέσα στα σοκάκια των νησιών μας από την αναμενόμενη ευτυχία τους. Και ύστερα μάθαινα ότι πίνανε και τους βρίσκανε χάμου μέσα στα καντούνια, πεσμένους ανέστητους, και τους σηκώνανε να τους πάνε στο κέντρο υγείας να μην πεθάνουν. Τι το θέλαν το τόσο κρασί? Για να ξεχάσουν τι? Τη χαρά τους. Ποιος θέλει να ξεχάσει τη χαρά? Αυτό το είδα και στο Εδιμβούργο, που τα παλικάρια όλα πηγαίνουν στα μπαράκια, που ήταν όλα παρατεταγμένα σε ένα μεγάλο μακρύ δρόμο, και μετά τους κουβαλούσαν με τα φορεία ή στα σπίτια τους ή στα νοσοκομεία. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι κάνουν απόπειρα να σβήσουν τη μετάνοια, να σβήσουν την αλλαγή ζωής, να ξεχάσουν ότι υπήρχε παράδεισος. Κι όμως δεν το καταφέρνουν, δεν το καταφέρνουν.
2: Κύριε Γανωτή, ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Σικαπούρης, ο Κωνσταντίνος, μας είπε κάποια στιγμή σε μια εκπομπή μας ότι οι άνθρωποι εκεί στη Σιγκαπούρη και στις άλλες χώρες που είναι στην εποπτεία του,
1: Νότιος Ασία και Σιγκαπούρη, ναι,
2: ακριβώς, η θρησκεία τους ήταν να ασκητέψουν στην απάθεια, να μην πονούν. Μόνο αυτό, δηλαδή ο πόνος είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε όποια θρησκεία.
1: Βεβαίως είναι πόνος. Ας πούμε, εγώ διαβάζω στην ιστορία των Αζτέκων πως όταν είχαν ανομβρία μαζεύανε παιδάκια και τα πηγαίναν και τα σφάζανε για να συγκινήσουν τον Θεό Ήλιο να ρίξει βροχή. Και όταν τα παιδάκια καταλαβαίνουν στον δρόμο που τα πάνε και αρχίζουν και κλαίγανε, λέγανε, εντάξει, θα βρέξει, λέει, όπως πέφτουν τα δάκρυα των παιδιών. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να φέρει χαρά ούτε στους μπαμπάδες, ούτε στις μαμάδες, ούτε στους γείτονες. Το φαινόμενο να έχεις μια ομάδα παιδιών και πας να τα σφάξεις. Όπως σφάζανε και τους εχμαλώτους. Τους ταΐζανε, λέει, για να είναι καλή προσφορά στο Θεό, και τους σφάζανε ύστερα. Λοιπόν, παγκόσμιος είναι ο πόνος, και μάλιστα ιδιαίτερα όπως μαθαίνω, δηλαδή εκεί και στους Ινδοϊστές και σε αυτούς της Ινδίας, όταν κάποιος κινδυνεύει δεν τον πάνε να τον βοηθήσουν, γιατί, λέει, του κόβουμε τη μοίρα του, αφού αυτή είναι η μοίρα του, να πνιγεί, άστον να πνιγεί. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά αυτό που λέτε εσείς τώρα με ενισχύει. Να το πιστέψω, που λέει τους στην απάθεια.
2: Ναι, ασκητεύουν στην απάθεια, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν.
1: Βέβαια, όταν ο μισός πληθυσμός της Καλκούτας κοιμούνται στο δρόμο, στα πεζοδρόμια. Γιατί δεν έχουν που να μπουν.
2: Είναι να απορεί κανείς ιδιαίτερα με αυτούς τους ανθρώπους που πού θα βρουν παρηγοριά.
1: Πού να βρουν παρηγοριά και κι όμως πάνε εκεί οι Ιεραπόστολοι και τους κηρύττουν και βρίσκουν παρηγοριά. Έχουμε και ορφανοτροφία εκεί ορθόδοξα. Έχουμε, αλλά λίγους βέβαια. Δεν έχουμε πολλούς γιατί έχουμε και εμείς ανάγκη εδώ από παρηγοριά. Και εμείς όταν κάνετε μια βόλτα ρωτήστε και την κόρη σας να σας πει εμπειρίες από τα γυροκομεία που είναι η δουλειά της. Και θα δείτε σε κάθε δωμάτιο είναι μια γιαγιά θλιμμένη γιατί όχι σε κάθε δωμάτιο αλλά σε πολλά δωμάτια που, γιατί δεν έρχονται να τη δουν τα αγκόνια της. Και λαχταρούν να κρατήσουν λίγα κέρματα κάτω από το μαξιλάρι να τα φιλέψουν για να τα προσελκύσουν να πάνε να τα χαϊδέψουν. Και εδώ έχει μοναξιά ο κόσμος. Παντού έχει μοναξιά. Εδώ έχει μοναξιά που είναι πιο αμαρτωλή μοναξιά γιατί εμείς έχουμε μάθει από το Θεό, έχουμε ακούσει να λέει να αγαπούμε αλλήλους ακόμη και να αγαπούμε και τους εχθρούς ημών. Ενώ αυτοί δεν το έχουν μάθει αυτό. Όπως έλεγε και ο Αλκιβιάδης σε μια δημιουργία του στο Θουκυδίδη ότι οι πτωχοί μας λέει δεν προσαγορεύονται. Δηλαδή δεν δέχονται κουβέντα από κανέναν. Να τους πει τι κάνεις αδερφέ μου, πώς περνάς. Γι' αυτό και εγώ ντρέπομαι και όταν πάω στην εκκλησία και είχε απ' έξω ζητιάνους τους λέω καλημέρα σας. Ελάτε από μέσα να εκκλησιαστείτε, δεν έρχονται γιατί φοβούνται μην χάσουν τη θέση. Και τώρα να ευχηθούμε.
2: Να ευχηθούμε κλείνοντας.
1: Για να έχουμε τον Χριστό κοντά.
2: Όχι βέβαια.
1: Αυτή την τρελάρα, ας την πω έτσι, συγχωρέστε με, την κάνουν οι ασκητές. Που μένουν μυστικοί, οι γυμνοί κρυώνουν μακριά από τους δικούς τους. Ευχαριστούνται να τους βρήσεις. Αν περάσεις από κοντά τους και τους βρήσεις, ευχαριστούνται. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν θα το σηκώσει ο πολύς κόσμος.
2: Άλλωστε και οι ευχές στην εκκλησία μας λένε για ειρηνικά τέλη, για ειρήνη, για αγάπη.
1: Ναι, είδατε, η εκκλησία δεν μας έχει για τέτοια. Άρα, οι άνθρωποι που δέχονται ταπεινώσεις, πόνους, θλίψεις κτλ. Υπερβαίνουν τις εκκλησίες μας, τις απαιτήσεις για μας. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ούτε η εκκλησία είπε να γίνονται οι άντρες και οι γυναίκες μοναχοί. Ο μοναχισμός ιδρύθηκε πολύ αργότερα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός στις οικογένειες ευλόγησε. Δηλαδή έχει η Βασιλεία του Θεού ένα μοντέλο ευτυχίας για τους ανθρώπους. Έχει ένα μοντέλο. Αλλά οι άνθρωποι στην αποτυχία τους κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που τους ζητάει το Ευαγγέλιο για να συγκλονιστούν και για να συγκλονίσουν.
2: Και έτσι εκλαμβάνουν τη θλίψη ως βοήθεια.
1: Ναι, η θλίψη είναι για αυτούς όπως πώς ήταν ο νονός του πατρός Παϊσίου, ο Αρσένιος,
2: ναι,
1: που τον πήγανε στη Χαλκίδα, στην Κέρκυρα και κάποιος πήγε να τον καθαρίσει, λέει να του βγάλει κάτι ψήρες, ήταν πάνω του, όχι λέει άστες επάνω λέει, ήθελε να βασανίζεται. Το ήθελε αυτό γιατί το εννοούσε εξιλέωση. Σου λέει Κύριε επέτρεψες τα βασανά μου, εγώ τα δέχομαι. Αρκεί να κρατήσεις κι εσύ το λόγο σου ότι θα μου δώσεις τον παράδεισο και ότι θα απαλύνεις τα βάσανα του κόσμου εξαιτίας των δικών μου ταλαιπωριών.
2: Έτσι, κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε Γανωτή, τι να ευχηθούμε σε αυτούς που θλίβονται, σε όλους εμάς που θλιβόμαστε και γκρινιάζουμε?
1: Να σας πω, μια φορά ήταν μια νύφη και δίπλα στο σπίτι τους ήταν και το σπίτι της πεθεράς. Η πεθερά έβγαινε έξω στο μπαλκόνι και έβριζε την νύφη. Τάχα ότι δεν την άκουγε κανείς, αλλά έβριζε δυνατά, σου λέει έτσι κι αλλιώς θα μ' ακούσει, δεν γίνεται. Και ήρθε η καημένη και κλεγότανε σε μένα. Λέω, άκου να δεις, εάν έβγαινε η πεθερά σου και είχε στα χέρια της 5.000, τότε ακόμα δεν είχε βγει το ευρώ, και σου έριχνε από πάνω 5.000, δεν θα πήγαινες να τα μαζέψεις? Και θα της έλεγες, ρίξε μου κι άλλα. Τόσο ευτυχία να νιώθεις όταν σε βρίζει για τον εαυτό σου. Να λυπάσαι για την ίδια που βρίσκεται στον πειρασμό, αλλά για τον εαυτό σου να χαίρεσαι, γιατί αυτά όλα θα γίνουν 5.000, όλα τα κακά λόγια που σου ρίχνει. Εμείς ξέρουμε ότι όλες οι θλίψεις γίνονται χαρές. Το ξέρει ο λιράρης μας και δεν το ξέρουμε εμείς, και αν δεν το ξέρουμε μας το θυμίζει. Έτσι λοιπόν, να αντέχουμε τις λύπες μας, να συμπαραστεκόμαστε στους άλλους που δεν τα βγάζουν πέρα, να τις υπερνικήσουν, να τις κατατάξουν μεταξύ των προσόντων τους. Δεν το καταφέρνουν και τότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού, όχι στον άλλον κόσμο, εδώ. Ο άλλος κόσμος είναι ο άλλος τρόπος ζωής που ζούμε εμείς εδώ στη γη, και επεκτείνεται ύστερα στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού στον ουρανό.
2: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε και μας παρηγορήσατε σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο πιο όμορφος τρόπος λοιπόν να ξεπερνούμε τους φόβους της θλίψης και τους φόβους της λύπης είναι να γνωρίζουμε ότι μέσω αυτών, μέσω των θλίψεων δηλαδή, ο Χριστός έρχεται κοντά μας και μας παίρνει από το χέρι για να πάμε πιο κοντά σε αυτό που χάσαμε εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος δηλαδή στον Παράδεισο και βγήκε από αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή για όλα όσα μας είπε. Να είστε φίλοι μας όλοι καλά. Χαίρετε.
3: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Πατρός Ιμών Ανδρέου του Διαχριστών

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας, και μάλιστα ο πιο δύσκολος, είναι η δια Χριστών Σαλώτης, που είναι μία προσποιητή τρέλα, γι' αυτό και επικίνδυνη πνευματική άσκηση.

επιπλέον η διαχριστών σαλότης είναι ένα ειδικό χάρισμα του Παναγίου Πνεύματος που προσφέρεται σε ελάχιστους τους εκλεκτούς. Ένας από αυτούς τους ελάχιστους και εκλεκτούς είναι και ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών σαλός, ο οποίος ήταν σκήθης και ζούσε ως σκλάβος στην υπηρεσία κάποιου στρατηγού της Κωνσταντινούπολης. Ο κύριός του τον καμάρωνε γι' αυτό και τον έστειλε να σπουδάσει τα ιερά γράμματα. Σύντομα έμαθε απ' έξω το ψαλτήρι και άλλα κείμενα, ώστε όλοι τον θαύμαζαν. Ο κύριος του έκανε πολλές τιμητικές διακρίσεις, μάλιστα του έδινε να φορά πολύτιμα αρχοντικά ενδύματα. Ο νεαρός Ανδρέας φλεγόταν από τους βίους των Αγίων Μαρτύρων και των Θεοφόρων Πατέρων και αγωνιζόταν να μιμηθεί την ενάρετη ζωή τους. Έτσι άρχισε να ζει με εγκράτεια, νηστεία, αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή. Ο διάβολος όμως θέλησε να τον πολεμήσει. Άρχισε να του παρουσιάζεται τα βράδια με διάφορες μορφές, άλλοτε παροκυνώντας τον στην αμαρτία και άλλοτε φοβερίζοντάς τον. Ο ίδιος ο Όσιος κλήθηκε σε ένα όραμα να μονομαχήσει με τον επικεφαλής των βαρβάρων και αφού τον νίκησε σε ανταμοιβή, έλαβε από ένα άγγελο 3 αχράντους στεφάνους, ενώ μπροστά του εμφανίζεται ο Χριστός με τη μορφή ενός ένδοξου νέου που τον ασπάστηκε και του είπε «Από τη στιγμή αυτή θα είσαι φίλος και αδελφός μου. Αγωνίζου τον καλόν αγώνα γυμνός. Γίνε για χάρη μου σαλός, ώστε να αξιωθείς την Βασιλεία των Ουρανών». Έτσι, ο Όσιος ξεκίνησε τη μεγάλη πνευματική άσκηση του διαχριστών

Ο κύριος του, θεωρώντας ότι παραφρόνησε, πρόσταξε να τον φέρουν στο ναό της Αγίας Αναστασίας και να τον αφήσουν εκεί για να θεραπευθεί με τη χάρη της Αγίας. Έτσι, ο Ανδρέας παρέμεινε στο ναό αλυσοδεμένος, υποκρινόμενος τον παράφρονα, κάνοντας κάθε είδους τρέλες. Τις νύχτες όμως που έμενε μόνος, προσευχόταν με μεγάλη θέρμη. Αφού παρέμεινε για 4 χρόνια χωρίς αποτέλεσμα, τον άφησαν πλέον ελεύθερο. Από τότε τριγύριζε στους δρόμους και προσφερόταν στην περιφρόνηση και στην κακομεταχείριση προκειμένου να αποκαλύψει τη μορία του Σταυρού. Δεν ζητούσε ποτέ τροφή, αρκούμενος σε ένα ξεροκόμματο και έμενε νηστικός ολόκληρες εβδομάδες. Για να σβήσει τη δίψα του, έπινε από στάσιμα νερά. Οι περαστικοί, αγανακτισμένοι, τον ξυλοκοπούσαν και τον έβριζαν. Τη νύχτα πήγαινε να ξαπλώσει μαζί με τα αδέσποτα σκυλιά. Μία χειμωνιάτικη νύχτα, καθώς προσπαθούσε να ζαρώσει, κολλητά σε ένα σκύλο για να ζεσταθεί, το ζώο σηκώθηκε και έφυγε. Εκείνος παγωμένος μέχρι το κόκαλο γύρισε και είπε στον εαυτό του «Βλέπεις, ταλέπορε, πόσο αμαρτωλός είσαι! Ακόμη και τα σκυλιά σε περιφρονούν και φεύγουν. Δεν υπάρχει για σένα σωτηρία σε αυτόν τον κόσμο». Αυτή τη νύχτα που το χιόνι είχε σκεπάσει τα πάντα, Όσιος Ανδρέας αρπάχτηκε από άγγελο Κυρίου, όπως φανέρωσε στον πνευματικό του Νικηφόρο, και μεταφέρθηκε εν εκστάση στα ουράνια σκηνώματα και έζησε όλη τη δόξα των ουρανών. Με αναπτερωμένη τόλμη έπειτα γνώρισε τον Επιφάνιο, ένα νέο ευγενικής καταγωγής που ήταν αγνός και ενάρετος με εξαιρετική γλυκύτητα. Αυτός ο νέος έγινε προστάτης και πνευματικός γιος του και σε αυτόν ο Όσιος Ανδρέας προφήτευσε ότι θα γινόταν Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως. Ζώντας τον πλάνητα Βίο, στους δρόμους της πόλης αξιωνόταν να βλέπει θεία οράματα και να συνομιλεί με αγγέλους και δαίμονες. Μια νύχτα από δαιμονική ενέργεια έπεσε σε ένα λάκκο, μόλις όμως ο Όσιος Ανδρέας επικαλέστηκε τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, τον ανέσυραν από το λάκκο και ένας φωτεινός σταυρός φώτιζε τον υπόλοιπο δρόμο του. Ο Όσιος Ανδρέας δεν κουραζόταν να ελέγχει τους αμαρτωλούς, κυρίως με προφητείες για την επικείμενη τιμωρία τους, οι οποίες πάντα εκπληρώνονταν. Στο τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής ξεχώριζε την πνευματική κατάσταση του καθενός, βλέποντας τους ενάρετους στεφανωμένους με ουράνια στέφανα και αντίθετα τους αμαρτωλούς με ακάθαρτα ζωήφια. Προφήτευσε το τέλος της Κωνσταντινούπολης αλλά και του κόσμου ολόκληρου. Ακόμα μαζί με τον Επιφάνιο αξιώθηκε να δει την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου να σκεπάζει τους πιστούς. Τα χρόνια περνούσαν και ο Όσιος Ανδρέας, προγνωρίζοντας το τέλος του, πήγε στη Στοά που συνήθιζε να στέκονται οι πόρνες κοντά στον υπόδρομο και εκεί, αφού προσευχήθηκε, παρέδωσε την ψυχή του με ένα χαμόγελο στα χείλη. Μία έντονη ευωδία προσήλκησε
μία φτωχή γυναίκα που προσέτρεξε και ανακάλυψε το ιερό σκήνομα του Οσίου. Όταν όμως το πλήθος έσπευσε, ειδοποιημένο από εκείνη τη γυναίκα προς το ιερό σκήνομα, εκείνο είχε γίνει άφαντο. Προφανώς μεταφέρθηκε από το Θεό σε άγνωστο τόπο.

κυριευμένος από θεία μέθη και θείο έρωτα, με ένα δικό του τρόπο, εμπέζοντας τον κόσμο και τα του κόσμου, ο μακάριος Ανδρέας έγινε ένας κρυφός ήλιος και αξιώθηκε να γίνει Υιός κατά χάριν του Θεού και κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Σε αυτό που κυρίως από την αρχή επιδόθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν το κήρυγμα «Θεωρώ βασικό αρχιερατικό μου καθήκον να κηρύττω παντού τα πάντα και πάντα το Χριστό», είπε σε κήρυγμά του στη Σιμφερούπολη. «Κηρύττει ακαταπώνητα». Έγραφε τα κηρύγματα, τα εκφωνούσε, τα διόρθωνε, τα έστελνε σαν αντίτυπα παντού και έξω από την επαρχία του. Στα 38 χρόνια της ιεροσύνης του έκανε 1250 κηρύγματα, που θα ήταν πολύ περισσότερα αν δεν υπήρχαν οι διώξεις και εξορίες. Από αυτά τα 750 καταγράφηκαν και αποτέλεσαν 12 δαχτυλογραφημένους τόμους. Η Θεολογική Ακαδημία Μόσχας αποκάλεσε αυτή τη συλλογή κηρυγμάτων εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία και εξέλεξε το συγγραφέα επίτιμο μέλος της Ακαδημίας. Ο Αρχιεπίσκοπος του Κοιμπή Σεβεσκ Μανουήλ έγραφε ότι τα κηρύγματα του τα διακρίνει η απλότητα, ο αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια και η πρωτοτυπία. Ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Βέταλευ, καθηγητής ομιλητικής, θεωρούσε τα κηρύγματά του θησαυρούς ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Το κάθε κήρυγμά του απέπνεε δύναμη και πνεύμα. Διέθετε και γνώσεις και εμπειρίες και βιώματα και χάρισμα λόγου, αλλά κυρίως αγάπη για το Χριστό και ζωντανή πίστη. Γι' αυτό και τα κηρύγματά του μιλούσαν στις καρδιές των ανθρώπων. Μια μέρα μίλησε στη Θεία Λειτουργία για τη μετάνοια. Με πολύ δυνατές πινελιές ζωγράφισε τη ψυχική κατάσταση του μετανοούντος και τη φοβερή κατάσταση της ψυχής του αμετανόητου. Ήταν τόσο δυνατά τα λόγια του που συγκλώνησαν έναν από τους ακροατές. Βρισκόταν μακριά από την Εκκλησία και βαρυνόταν από πολλές αμαρτίες. Στη ψυχή του έγινε σεισμός. Άρχισε να κλαίει ασταμάτητα. Στο τέλος πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο και μίλησε μαζί του. Ο Αρχιεπίσκοπος τον άκουσε και του μίλησε με πολύ κατανόηση και αγάπη για την αξία της μετάνοιας, των δακρύων, του ελέους του Θεού. Ο άνθρωπος από εκείνη την ώρα γαλήνεψε και έγινε πιστό μέλος της Εκκλησίας. Δεν δίσταζε να μιλάει ανοιχτά, δίχως διπλωματική γλώσσα, να καταφέρεται ακόμη και κατά της παντοδύναμης εξουσίας όταν έπαιρνε αρνητική θέση κατά της Εκκλησίας ή επενέβαινε στα εσωτερικά της. Το Φεβρουάριο του 1944 στο Ταμπόβ μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Οι πιστοί ανησύχησαν. Έφυγαν από την Εκκλησία με μεγάλη λύπη και αγωνία. Δεν πίστευαν ότι θα ξαναδούν και θα ξανακούσουν τον ποιμένα τους. Παρόλο που οι αρχές της πόλης αντέδρασαν, απέφυγαν να τον συλλάβουν. Στην Κρυμαία κήρυτε όχι μόνο τις επίσημες μέρες, αλλά και τις καθημερινές. Οι άνθρωποι έτρεχαν να τον ακούσουν, ακόμη και άσχετοι με την Εκκλησία, αλλά με καλή προαίρεση. Πολλοί από αυτούς φοιτητές, καθηγητές, πολιτικοί μηχανικοί, γιατροί έρχονταν κρυφά στην Εκκλησία για να ακούσουν τα κηρύγματά του. Ο προϊστάμενος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Κρυμαίας, καθηγητής Πάβελ Νικολάγεβιτς Σούλτς, μεγάλος επιστήμονας και παρτιζάνος στα χρόνια του πολέμου, ερχόταν στην Εκκλησία μαζί με τη γυναίκα του για να ακούσουν τα κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου σχετικά με τις αλληλένδετες σχέσεις μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Γι' αυτό το λόγο τον κάλεσαν στην επιτροπή του κόμματος, τον απείλησαν και δεν το απονεμήθηκε το βραβείο που δικαιούταν. Συνέβαινε όμως και εδώ ότι με τα κηρύγματα του Χριστού, όπως και τότε ανάμεσα στους καλοπροαίρετους, υπήρχαν και οι εγκάθετοι, οι κατάσκοποι, οι βαλτοί από την εξουσία. Είχαν εντολή να καταγράφουν τα κηρύγματά του και να σημειώνουν κάθε λέξη του, ώστε να βρουν αιτία για να τον κατηγορήσουν. Κάθε λέξη ή φράση του προσπαθούσαν να την ερμηνεύσουν όπως εκείνοι ήθελαν. Στις 28 Οκτωβρίου του 1948, ο πρώτος Γενικός Γραμματείας του Κόμματος στην Κρυμαία, Σολοβιόφ,
έστειλε πλήρη αναφορά στη Μόσχα. Γράφει μεταξύ των άλλων: «Όλη η θρησκευτική δράση του Λουκά έχει ανοιχτό αντισοβιωτικό χαρακτήρα. Μόλις έφτασε στην Κρυμαία ανέπτυξε έντονη θρησκευτική δραστηριότητα. Ανοιχτά και συστηματικά προπαγανδίζει τον καπιταλισμό και ενσπείρει το μίσος κατά της σοβιετικής εξουσίας και των ηγετών της. Θεωρούμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να επέμβουν και να τον απομακρύνουν από την Κρυμαία». Μια τέτοια αναφορά λίγα χρόνια πριν ήταν αρκετή για να συλληφθεί κάποιος να θεωρηθεί εχθρός του λαού και με συνοπτικές διαδικασίες να οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτός ήταν και ο σκοπός του Σολοβιώφ. Λόγω όμως της σχετικής ανοχής του κράτους απέναντι στην Εκκλησία δεν είχε συνέπειες για τον Αρχιεπίσκοπο. Ο πανίσχυρος Σολοβιώφ έσκαβε το λάκκο του Αρχιεπισκόπου, αλλά πέτυχε το εντελώς αντίθετο. Αντί να ρίξει τον Αρχιεπίσκοπο, έπεσε ο ίδιος μέσα. Ακριβώς σε 2 χρόνια, στις 27 Οκτωβρίου του 1950, ο Σολοβιώφ καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Ο Πατριάρχης Αλέξιος δέχτηκε κάποιες πιέσεις να περιορίσει τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος κλήθηκε στη Μόσχα και του συστήθηκε να περιορίζει τα κηρύγματά του μόνο τις επίσημες μέρες και να μην ξεφεύγει σε θέματα εξωθρησκευτικά. Το 1950 ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε σε νέα σύγκρουση με τον πρόεδρο της Κρατικής Επιτροπής Καρπόφ, ο οποίος τον κατηγορούσε. Έγραψε μάλιστα επιστολή που απευθυνόταν προσωπικά στο Στάλι με πολύ σκληρά λόγια για τον Αρχιεπίσκοπο και του ζητούσε να το διώξει από την Κρυμαία. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν σταματούσε να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Οι διωγμοί, αν και σε κάποια ύφεση, δεν έπαψαν να υφίστανται. Οι χριστιανοί υπέφεραν και δεν μπορούσε ο ποιμένας τους να μην τους ενισχύει και προστατεύει. Έλεγε σε ένα προφητικό κήρυγμά του προς το τέλος της δεκαετίας του 1940: «Εάν θα με ρωτήσετε πότε θα σταματήσουν αυτοί οι διωγμοί, πότε θα έρθουν καλύτερες μέρες για την Εκκλησία μας, θα σας απαντήσω ότι τα 30 χρόνια που πέρασαν είναι λίγα. Θα περάσουν μερικές δεκαετίες ακόμη και η ζωή μας θα πάρει τον κανονικό της ρυθμό». Στους ιερείς του με εγκύκλειό του το 1955 τους προτρέπει πάντοτε να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, έστω και αν υπολείπονται σε θεολογική μόρφωση. Αν ο ιερέας ζητεί τη χάρη του Θεού, αν ο νους και η καρδιά του ιερέα χορτάσει με τα λόγια του Θεού, τότε το στόμα του θα μιλά από καρδιάς. Το Άγιον Πνεύμα που κατοικεί στην καρδιά του ιερέα, αυτό θα κηρύττει με το ταπεινό στόμα του ιερέα. Στην Αγία Γραφή είναι τόσα πολλά τα θέματα για κηρύγματα που εύκολα μπορεί κανείς να τα βρει αν τη διαβάζει. Αλλά λίγοι τη διαβάζουν. Να θυμόμαστε, αδελφοί, και τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος κάθε εβδομάδα διάβαζε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Μερικοί όμως πράγματι έχουν δυσκολία να κηρύττουν. Τι να πω για αυτούς? Θα τους υπενθυμίσω ότι στην πίσω μεριά του σταυρού που φορούν πάνω από το ράσο τους είναι γραμμένα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Τύπος γίνου τον πιστό εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία». Εάν δεν μπορείς να κηρύξει με το λόγο, κήρυξε με άλλα πράγματα. Να ευωδιάζεις μπροστά στους ανθρώπους με τη ζωή σου, την προσωπικότητά σου, με την αγάπη σου προς τον Χριστό, με το πνεύμα της χριστιανικής αγάπης, καθαρότητας και βαθιάς πίστης. Αν δεν έχεις εσύ την ευωδία, ούτε το χάρισμα του λόγου, τότε θα είσαι ποιμήν, θα είσαι μισθωτός και τότε τι θα απολογηθείς στο φοβερό κριτήριο του Χριστού? Η καρδιά του ιερέα είναι μια ειδική καρδιά, η οποία πάντοτε πρέπει να λάμπει από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Η καρδιά του ιερέα του πρέπει να είναι φωτιά, να λάμπει από το φως του Ευαγγελίου, να λάμπει από την αγάπη προς το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ο ιερέας πρέπει να καταλάβει ότι σε αυτόν είπε τα μεγάλα λόγια ο Απόστολος Παύλος: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Και εμείς πρέπει να σταυρωνόμαστε για τον κόσμο και να αφήσουμε όλες τις φροντίδες μας. Μία μόνο φροντίδα να έχουμε: το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.

Ο Καρπόφ δεν έπαβε ευκαίρος ακέρος να κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο. Μια από τις κατηγορίες του ήταν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν υπερήφανος και εγωιστής. Η θαραλέα στάση του απαλλαγμένη από κάθε καιροσκοπισμό και δουλοπρέπεια θεωρεί το εγωιστική. Πόση διαστρέβλωση! Η ταπεινή ζωή του δείχνει το εντελώς αντίθετο. Την εποχή αυτή ο ιερέας, πατήρ Νικόλαος Κολτσίσκι, του έγραψε ένα γράμμα γεμάτο επένος. Ο Αρχιεπίσκοπος το απάντησε αμέσως διαμαρτυρόμενος ευγενικά. Ένιωσα πολύ μεγάλη ντροπή διαβάζοντας τους επένους σας και κυρίως ότι με ονομάζετε ως τον καλύτερο αρχιερέα της Ρωσικής Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω πολλούς αρχιερείς, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ανώτεροι και πιο δυνατοί από μένα στην πίστη και στην ευλάβεια. Υπάρχουν πολλοί ανώτεροι από μένα αρχιερείς και ιερείς και στην αγάπη και στις άλλες αρετές τα οποία τόσο πολύ μου λείπουν. Το 1951 πήγε στην Οδυσσό να συναντήσει τον Πατριάρχη Αλέξιο. Η Σοφία Σερκέγευνα Βελέσκαγια έγραφε στην κόρη του. Δυστυχώς ο πατέρας είναι και πάλι ντυμένος πολύ φτωχικά. Φοράει το παλιό ράσο από καραβόπανο και το πολύ παλιό αντερί από πολύ φτηνό υφασμά. Για να πάει η επίσκεψη στον Πατριάρχη έπρεπε να πλύνω και το ένα και το άλλο. Βλέποντας ότι όλοι οι κληρικοί είναι υπέροχα ντυμένοι με ακριβά και όμορφα ράσα και μόνο τον πατέρα, τον εξαίρετο αυτό άνθρωπο, να είναι ντυμένος χειρότερα από όλους, με παίρνει το παράπονο. Εκείνη την περίοδο η απασχόλησή του με την ιατρική μειώνεται. Τα ποιμωτικά του καθήκοντα και τα μεγάλα εκκλησιαστικά προβλήματα τον απορροφούν. Γράφει στο γιο του. Δεν μπορώ να τελώσει χρόνο στην ιατρική και τα αρχαιρατικά μου καθήκοντα, διότι όπως το ένα, έτσι και το άλλο απαιτούν τον άνθρωπο ολόκληρο, όλη την ενέργειά του, όλο το χρόνο του, και ο Πατριάρχης μου γράφει ότι πρέπει να εγκαταλείψω τη χειρουργική. Στην απόφαση του αυτή επέδρασαν και άλλοι παράγοντες, όπως η κακή κατάσταση της υγείας του, αλλά και η πολεμική της εξουσίας. Σχετικά με το πρώτο έγραφε ήδη πριν φύγει από το Ταμπόφ. Η καρδιά μου δεν είναι καλά. Και όσοι γιατροί και καθηγητές με εξέτασαν, μου συνέστησαν να αφήσω την ενεργό χειρουργική. Για το δεύτερο έγραφε στις αρχές του 1947. Οι ομιλίες μου στο χειρουργικό σύλλογο και σε δύο συνέδρια είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσήλθα με το αρχιερατικό σχήμα και όλοι σηκώθηκαν όρθιοι όταν μπήκα. Αυτό βέβαια δεν άρεσε σε μερικούς. Άρχισαν να αντιδρούν έμεσα και μου έδωσαν να καταλάβω πως δεν πρόκειται να ξανακάνω ομιλίες με το ράσο και το εγκόλπιο. Στην Αλούστα η ομιλία ματαιώθηκε δήθεν μετά από παράκληση των γιατρών. Δέχθηκα να κάνω δύο φορές το μήνα διαλέξεις για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και να διευθύνω το ιατρικό προσωπικό στα χειρουργεία. Το ματέωσαν γι' αυτό. Τότε έπαψα να πηγαίνω στο χειρουργικό σύλλογο. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής. Στρατιωτικοί χειρουργοί της Σιμφερούπολης έστειλαν στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά τον εκπρόσωπό τους, Αβέρτσενκο, με την παράκληση να κάνει μια σειρά διαλέξεων και να μοιραστεί μαζί τους τις γνώσεις του. Ο Αρχιεπίσκοπος δέχτηκε με πολύ χαρά να διατελέσει ιατρικό σύμβουλο του στρατιωτικού νοσοκομείου που είχε πολλούς ανάπηρους από τον πόλεμο. Το προσωπικό του νοσοκομείου ετοίμαζε τους πιο βαριά αρρώστους για να τους εξετάσει και όταν υπήρχε ανάγκη τους χειρουργούσε. Μια μέρα έφεραν επηγόντως από το Κέρτς το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν σε άσχημη κατάσταση. Είχαν αρχίσει να σαπίζουν τα οστά της λεκάνης του. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής παρακάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να κάνει εκείνος την εγχείρηση. Όλοι οι χειρουργοί μπήκαν στο χειρουργείο για να την παρακολουθήσουν. Ο Αρχιεπίσκοπος πριν κάνει την τομή μίλησε στους γιατρούς για τις φάσεις, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εγχείρησης. Έπειτα προχώρησε στην επέμβαση που ήταν επιτυχής και σωτήριο για τον ασθενή. Όλοι οι γιατροί θαύμασαν τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο χειρούργησε ο Αρχιεπίσκοπος και ομολογούσαν πως ήταν στην πράξη τι σημαίνει να είσαι μεγάλος χειρουργός. Η γιατρός Γκαλίνα πια την Βέρβερνάγια
θυμόταν. Κάποτε έφτασε στο νοσοκομείο μας ένας ασθενής με πολύ δυνατούς πόνους στο δεξιοπόδι. Πονούσε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να περπατήσει. Είχε τραυματιστεί στον πόλεμο. Παρά τις επανειλημμένες εξετάσεις που του κάναμε, δεν βρήκαμε την αιτία που δεν περπατούσε. Αποφασίσαμε να φύγει από το νοσοκομείο, αλλά ο ασθενής δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο διευθυντής χειρουργικού είπε πως δεν υπάρχει τίποτα και να τον διώξουμε από το νοσοκομείο. Εγώ τον λυπόμουνα και παρακάλεσα τον αρχιεπίσκοπο και καθηγητή Βόινο για Σενένσκι να δει και αυτό τον άρρωστο. Ο δεσπότης τον εξέτασε πολύ προσεκτικά. Βγήκε από το θάλαμο και μας είπε: «Ο άνθρωπος αυτός έχει καρκίνο του προστάτη, μεταστάσεις στο πόδι, γι' αυτό δεν μπορεί να περπατήσει». Εμείς δεν τον πιστέψαμε. Τελικά έγινε εγχείρηση. Βρέθηκε όγκος και οι αναλύσεις έδειξαν καρκίνο του προστάτη. Ο δεσπότης είπε να φωνάξουμε τη μητέρα του αρρώστου. Σε 2 εβδομάδες ο ασθενής πέθανε. Το 1947 ο υπεύθυνος των θρησκευτικών υποθέσεων Κριμαίας, Ενστάντοφ, άρχισε να τον τορπιλίζει και να του φέρνει προσκόμματα. Κάποτε σε ένα συνέδριο ρώτησε τον αρχιεπίσκοπο: «Πώς εσείς ο τόσο μεγάλος χειρουργός πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε?» Ο αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη?» «Ναι». «Πιστεύετε ότι υπάρχει ο νους?» «Ναι». «Είδατε ποτέ το νου?» «Όχι». «Και εγώ δεν είδα ποτέ το Θεό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει». Και ενώ τον αναγνώριζαν ως μεγάλο επιστήμονα και αυθεντία, δεν μπορούσαν να ανεχθούν την αρχαιρατική του ιδιότητα. Σε ένα ιατρικό συνέδριο, ενώ ήταν ομιλητής στην τελευταία στιγμή, το απαγόρευσαν να ανέβει στο βήμα με το ράσο και το εγκόλπιο, λέγοντάς του πως αν θέλει να μιλήσει από εδώ και πέρα, σε οποιοδήποτε συνέδριο να έρχεται με το κουστούμι. Όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Έτσι σταμάτησαν να τον καλούν στα συνέδρια. Στην Κρεμαία αργότερα ξανασυνάντησε και τον καθηγητή Τσαρνέγκο, που κάποτε στην Τασκένδη παρακολουθούσε τα μαθήματα και τις διαλέξεις του αρχιεπισκόπου. Τότε προσπαθούσε να διώξει τον παπά από τη σχολή. Δεν το πέτυχε τότε και το επιχείρησε πάλι τώρα για να πάρει τη ρεβάνς. Έγινε ο κύριος οργανωτής της εκστρατείας κατά του αρχιεπισκόπου. Έτσι σταμάτησαν να τον καλούν στα συνέδρια. Το απαγόρευσαν να μιλά στους φοιτητές. Τον απέλυσαν από ιατρικό σύμβουλο. Τον Ιούνιο του 1951 έγραφε: «Με απομάκρυνα από την χειρουργική λόγω του αρχιερατικού μου αξιώματος και δεν με καλούν ούτε στα ιατρικά συμβούλια και γι' αυτό συνεχώς και δυστυχώς πεθαίνουν οι πιο βαριά άρρωστοι». Ο πόνος των ανθρώπων δεν τον άφηνε ήσυχο. Από την αρχή σχεδόν έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε ότι ο αρχιεπίσκοπος καθηγητής δέχεται δωρεάν καθημερινά, εκτός Κυριακών και εορτών, κάθε άνθρωπο που θέλει τη βοήθειά του. Αμέτρητοι άνθρωποι από όλη την Κρυμαία κατέφθαναν στο διαμέρισμά του στην οδόν Γκοσπιντάλνανγια. Πολλοί από αυτούς διηγούνται και θαυματουργικές επεμβάσεις που επιτελούσε με τη χάρη του Θεού. Κάποια μέρα του 1948 τον επισκέφτηκε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα, η Αλεξάνδρα Μπορίσοβα, με τον άντρα της που ήταν αξιωματικός. Είχε δεμένο το λαιμό της με ένα μαντίλι. Είχε κρυώσει άσχημα πριν από καιρό στην Άπα Ανατολή, όπου υπηρετούσε ο άντρας της και την πονούσε αφόρητα ο λαιμός της. Νοσηλεύτηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, αλλά καμιά θεραπευτική αγωγή δεν βελτίωσε την κατάστασή της. Αντίθετα, μάλιστα, χειροτέρευε. Υψηλός, υπηρετός και αφόρητος πόνος στο λαιμό την ταλαιπωρούσαν. Δεν μπορούσε τίποτε να καταπιεί παρά μόνο νερό. Όλοι οι γιατροί της είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι γονείς της, άνθρωποι πιστοί, της σύστησαν τον αρχιεπίσκοπο γιατρό. Ο αρχιεπίσκοπος, αφού την εξέτασε, προσευχήθηκε, τη σταύρωσε και της είπε να μην ανησυχεί. Με τη χάρη του Θεού θα γίνει καλά. Βγαίνοντας από το γραφείο, το ένιωσε μια ανεξήγητη δύναμη και χαρά μέσα της. Την άλλη μέρα ο πόνος είχε εξαφανιστεί. Οι γιατροί θαύμασαν και απόρρισαν για την ανέλπιστη και τόσο σύντομη ίαση. Σε να μην αναχώρησε με τον άντρα της για την Άπο Ανατολή. Την ίδια περίοδο, ένα μικρό παιδί παίζοντας έσπασε το χέρι του. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός του κόκκινου στρατού. Πήγε το παιδί στο νοσοκομείο και οι γιατροί του έβαλαν το χέρι στο γύψο. Δυστυχώς όμως, όταν ξαναπήγαν για να βγάλουν το γύψο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα οστά είχαν κολλήσει στραβά και πρότειναν να σπάσουν το χέρι για να το διορθώσουν. Οι γονείς φοβήθηκαν και έτρεξαν στον αρχιεπίσκοπο Λουκά. Εξέτασε το παιδί, σταύρωσε το χέρι του και είπε πως δεν χρειάζεται να το ταλαιπωρήσουν.
το χέρι του θα ισιώσει με τη βοήθεια του Θεού. Πράγματι έτσι και έγινε. Βλέποντας οι γονείς ότι το παιδί τους πολύ σύντομα έγινε καλά, πήγαν πάλι στον Αρχιεπίσκοπο για να τον ευχαριστήσουν και να του δώσουν χρήματα. Ο Αρχιεπίσκοπος τους είπε: «Δεν θέλω χρήματα. Αν έχετε κάτι, να τα δώσετε στην εκκλησία και στους φτωχούς». Τότε τους έδωσε μάλιστα και ένα κατάλογο με διευθύνσεις φτωχών οικογενειών. Ο Αρχιεπίσκοπος, όπως έχουμε δει, πάντα συνόδευε τη θεραπευτική αγωγή με την προσευχή και πάντα συνιστούσε στους αρρώστους να προσεύχονται στο Θεό για την αποκατάσταση της υγείας τους. Μια μέρα είδε ένα άνδρα που κρατούσε ένα μωρό στα χέρια του, το πρόσωπό του ήταν θλιμμένο. Ο Αρχιεπίσκοπος πλησίασε και του μίλησε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ηθοποιός και αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Η γυναίκα του κατά τη γιορτή του Ευαγγελισμού, αφού τάισε το μωρό και το έβαλε να κοιμηθεί, άρχισε να κάνει κάποιες δουλειές του σπιτιού. Είχε ξεχάσει ότι στα παιδικά της χρόνια μητέρα της έλεγε να μην εργάζεται ποτέ τις ημέρες των μεγάλων γιορτών. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί δίπλα από ένα μεγάλο καζάνι όπου έβρασε το νερό. Έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο καυτό νερό. Τα πόδια της έπαθαν εγκάβματα σοβαρής μορφής. Τη μετέφερα στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Υπέφερε πολύ. Τρεις φορές την ημέρα ο σύζυγός της πήγαινε το μικρό για να το θυλάσει. Ο Αρχιεπίσκοπος άκουσε με προσοχή και ύστερα είπε: «Ήμουν κι εγώ στο νοσοκομείο την ημέρα εκείνη και τη θυμάμαι. Ο Κύριος είναι μεγάλος. Να προσεύχεται η ίδια κι εσύ, κι εγώ και ο Κύριος θα βοηθήσει». Την άλλη μέρα πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στο νοσοκομείο και συγκάλεσε ιατρικό συμβούλιο. Οι χειρουργοί αποφάσισαν να κόψουν τα δύο πόδια της γυναίκας γιατί κινδύνευε η ζωή της. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε: «Όχι, να κάνουμε θεραπεία», απάντησε. «Τι θεραπεία, κύριε καθηγητά? Είναι απελπιστική η κατάστασή της, αφού τα πόδια αρχίζουν να σαπίζουν. Θα μολυθεί ολοκληρωτικά η γυναίκα και θα πεθάνει». «Όχι, θα αρχίσουμε τη θεραπεία με το πίον που βγάζει από τα πόδια της». Οι γιατροί υποχώρησαν γνωρίζοντας τις μελέτες του για τη χειρουργική των πιογόνων λοιμόξεων. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η γυναίκα αυτή, με τις προσευχές και τη φροντίδα του Αρχιεπισκόπου, έγινε καλά και κάθε χρόνο έρχεται στον τάφο του για να τον ευχαριστήσει. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δικαίωση για δύο Ελληνοορθόδοξους ιερείς στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Δεν γίνονται αποδεκτές προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντάει η Αθήνα. Αίτημα της Εύρων για έρευνα υδρογόνων ανθράκων και στον Κυπαρισιακό κόλπο. Η Ελλάδα ισχυροποιεί σταθερά τη θέση της, δηλώνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων στην Κρήτη. Κομμάτια από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου επιχείρησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού δύο Ολλανδοί. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, απάντηση από Τεχεράνη. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Εντολή εκένωσης για 300 πόλεις και χωριά του Νότιου Λιβάνου από το Ισραήλ. Σε κλειό σκανδάλων η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Ο καιρός σήμερα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν μέχρι και τους 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε πως η ακύρωση της εκλογής ιερέων στη διοίκηση Ελληνοορθόδοξων Ιδρυμάτων της Τουρκίας αποτελεί κατάφορη παραβίαση της ελευθερίας της θρησκείας και της συνείδησης και του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθε που κατοχυρώνουν τα άρθρα 9 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δικαιώνοντας τον 15ετή δικαστικό αγώνα δύο ιερέων. Οι δύο ελληνοορθόδοξοι ιερείς, Νικόλαος Μαυράκης και Κόρκ Κασάπογλου, είχαν εκλεγεί το 2011 και το 2012 ως μέλη στα Διοικητικά Συμβούλια Μειονοτικών Ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη. Λόγω όμως της ιδιότητάς τους ως ιερέων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι τουρκικές αρχές τους απομάκρυναν από τις συγκεκριμένες θέσεις, υποστηρίζοντας πως τα μειονοτικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν κοσμική διοικητική δομή. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η εν λόγω απόφαση δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου, διατάγματος, εγκυκλίου ή άλλης κανονιστικής πράξης. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της τουρκικής κυβέρνησης ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας είχε ήδη δικαιώσει τους ιερείς και επομένως οι αντίστοιχες προσφυγές δεν θα έπρεπε να γίνουν δεκτές. Δέχθηκε παρόλα αυτά τον ισχυρισμό των προσφευγόντων πως το Συνταγματικό Δικαστήριο διέγνωσε την παραβίαση αλλά μόνο εκείνη που συντελέστηκε λόγω της υπερβολικά μεγάλης διάρκειας της εκδίκασης της υπόθεσης, αποφεύγοντας να αποφανθεί αν δικαιούνται ή όχι οι ιερείς να εκλέγονται στη διοίκηση των Ελληνοορθόδοξων Ιδρυμάτων. Εκτός από τη μεγάλη του γένους σχολή, οι προσφυγές των ιερέων αφορούσαν και την εκλογή τους σε άλλα δύο βακούφια της Παναγίας Παλαιού Μπάνιου Διπλοκιονίου, Μπεσίκτας, και του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθίων. Σημειώνεται πως τα βακούφια είναι θρησκευτικά ή φιλανθρωπικά ιδρύματα στα οποία ιδιώτες αφιέρωναν περιουσία για κοινοφελείς σκοπούς. Για την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα της Κωνσταντινούπολης τα βακούφια αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο η μειονότητα διαχειρίζεται νόμιμα την περιουσία και τα ιδρύματά της μέσα στο τουρκικό κράτος. Πηγές υποστηρίζουν πως η συγκεκριμένη αποτελεί την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου που διαγιγνώσκει παραβίαση του άρθρου 9 περί ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας από την πλευρά της κυβέρνησης της Τουρκίας σε βάρος μελών της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Με ευθείες απειλές τώρα κατά της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κλιμακώνει η Άγκυρα, αυτή τη φορά μέσω του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης. Οι απειλές που εκτοξεύθηκαν από τον κύριο Γκιουλέρ σχολιάστηκαν χθες το βράδυ από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ανέφεραν περιγράφοντας τις δηλώσεις του κυρίου Γκιουλέρ ως αναπαράγουσες, αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις που δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν πως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Νωρίτερα, ο κύριος Γκιουλέρ είχε αναφέρει πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να οξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας. Και συμπλήρωσε λέγοντας πως ειδικότερα οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Επί τούτο, ο κύριος Γκιουλέρ υπογράμμισε πως πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Αμέσως μετά αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αντιδράσει η Άγκυρα και δήλωσε: «Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μας, με την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, την ισχυρή δομή του προσωπικού τους και την εμπειρία τους στο πεδίο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας». Στη συνέχεια σημείωσε πως η Άγκυρα ενεργεί με μία αντίληψη προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας, και πως η Τουρκία δίνει έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων μέσω διαλόγου. Στη συνέχεια, ο Τούρκος Υπουργός ξεκαθάρισε πως αυτή η προσέγγιση μας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως θα κάνουμε υποχωρήσεις στα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται, όπως λέει, σε ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια. Οι δηλώσεις του κυρίου Γκιουλέρα έρχονται σε συνέχεια σειράς κινήσεων κλιμάκωσης από την Άγκυρα μετά τις διαρροές για το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο κατά τις ίδιες πηγές θα περιλαμβάνει τις αποκαλούμενες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Ενώ προχθές καταγράφηκε μπαράζ παραβιάσεων, καθώς και μια εικονική αερομαχή ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 στο Βόρειο Αιγαίο. Οι προηγούμενες δύο εμπλοκές είχαν γίνει στις 12 Μαΐου και στις 26 Μαρτίου και νωρίτερα τον Δεκέμβριο του 2025. Μία είδηση της τελευταίας στιγμής: σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον υπέβαλε αίτημα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό υποθαλάσσιο ενεργειακό πλούτο και να διευρύνει το γεωγραφικό αποτύπωμα των ερευνών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε κομβική περιοχή για τις ενεργειακές εξελίξεις. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε πως η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και τη σταθερότητα της ενεργειακής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου είναι εθνική υπόθεση που απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, σχέδιο, συνέπεια και εθνική αυτοπεποίθηση. Παράλληλα, επεσήμανε πως η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς προσελκύει σημαντικούς διεθνούς παίκτες του κλάδου. Προβληματισμό προκαλούν οι συνεχείς αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, καθώς μέσα σε δύο μόλις μέρες έφτασαν στο νησί 400 μετανάστες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξελίχθηκαν 4 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και συνολικά διασώθηκαν 202 άτομα. Πρόκειται για 4 λέμβους που εντοπίστηκαν απλέον προς την Κρήτη από τα ανοιχτά της Ιεράπετρας μέχρι τη Γάβδο. Ο εντοπισμός έγινε από εναέρια μέσα και πλοία της δύναμης Frontex από 53 έως 16 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου, και στις επιχειρήσεις περισυλλογής στα ανατολικά πήραν μέρος περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος και στη Γάβδο πλοία της δύναμης Frontex. Οι 104 μετανάστες μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες Ηρακλείου και οι 99 στο λιμάνι της Γάβδου. Τις επιχειρήσεις που έγιναν με καλό καιρό συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Κομμάτια από το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου προσπάθησαν να περάσουν από το αεροδρόμιο του νησιού 2 Ολλανδοί που επρόκειτο να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό το Άμστερνταμ. Τα κομμάτια εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τον έλεγχο των αποσκευών, όταν διαπιστώθηκε πως δεν είχαν δηλωθεί στο τελωνείο και δεν υπήρχε άδεια εξαγωγής ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με γνωμάτευση του Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου, το σύνολο των απολιθωμάτων που βρέθηκαν κατά τον έλεγχο είναι από αποσπασμένα τμήματα απολιθωμένων δέντρων, τα οποία προέρχονται με βεβαιότητα από την προστατευόμενη περιοχή της Δυτικής Λέσβου, συγκεκριμένα από την περιοχή του απολιθωμένου δάσους του νησιού, που έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Η περιοχή Δυτική Χερσόνησος, απολιθωμένο δάσος, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Οι ελεγκτές, στο πλαίσιο του αυτοφόρου και με εντολή του εισαγγελέα, συνέλαβαν τους δύο επιβάτες για λαθρεμπορία ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, κατάσχεσαν τα απολιθώματα, τα οποία θα αποδοθούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και προχώρησαν στην κατάσχεση ταμπλέτας, δύο κινητών τηλεφώνων και φωτογραφικής μηχανής. Λία, που ξεπερνά τις 78.000 ευρώ σε τη Μαλφή και μετρητά, απέσπασε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους στην περιοχή του Δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, προσποιούμενα υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστές και με πρόσχημα ηλεκτρολογική βλάβη ή ρύθμιση φορολογικών υποθέσεων. Ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, εξιχνιάστηκαν 10 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών και απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 2 άνδρες και 1 γυναίκα, ηλικίας 25, 41 και 37 ετών αντιστοίχως. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, τα μέλη της ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και άλλαζαν σύνθεση κατά τη δράση τους, ώστε να δυσκολεύουν την ταυτοποίησή τους. Ένας από τους δράστες επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τα ανυποψίαστα θύματα, προσποιούμενος τεχνικό εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας ή λογιστή, πείθοντάς τα να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα για δήθεν τεχνικά ή φορολογικά ζητήματα. Στη συνέχεια, συνεργός τους μετέβαινε στα σπίτια των παθόντων για να παραλάβει τα πολύτιμα αντικείμενα και μετρητά, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ρόλο τσιλιαδόρου και οδηγού διαφυγής. Η δράση της ομάδας εκτείνεται χρονικά από τον περασμένο Νοέμβριο ως τον φετινό Απρίλιο, διάστημα κατά το οποίο απέσπασε τη Μαλφή αξίας τουλάχιστον 62.000 ευρώ, καθώς και χρηματικό ποσό των 16.800 ευρώ. Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές για το έτος 2024. Η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρυσι, εφόσον και οι φορείς οι οποίοι τους τα κατέβαλαν, οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι, έχουν διαβιβάσει τα στοιχεία για τα σχετικά ποσά στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Για διευκόλυνση των υπόχρεων, η ΑΑΔΕ τους απέστειλε ήδη και σχετική ειδοποίηση μέσω εφαρμογής, εφόσον την έχουν εγκαταστήσει στα κινητά τηλέφωνά τους. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα. Υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2025, προσθέτοντας τα ποσά των αναδρομικών στις αποδοχές που είχαν δηλώσει τότε ως εισοδήματα που είχαν το 2024. Στο κατόφλι νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν για δεύτερη φορά τις τελευταίες 3 ημέρες, η κλιμάκωση της έντασης στο στενό του Ορμούς και η περαιτέρω επέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε τα ξημερώματα στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στο Ορμούς. Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά ιρανικά ντρόνς, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες μετρημένες και αποκλειστικά αμυντικές. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε ότι ακούστηκαν 3 εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάραμπας, ενώ το Τάσνιμ, επικαλούμενο ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε πως δεν έχουν καταγραφεί εκεί θύματα ή ζημιές. Την ίδια ώρα το Τάσνιμ μετέδωσε πως αμερικανικό δεξαμενόπλιο επιχείρησε να διέλθει από το στενό του Ορμούς με απενεργοποιημένο ραντάρ, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, αφού το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ. Το πρακτορείο, σε νεότερη αναφορά του, έκανε λόγο για 4 πλοία που αναχαιτίστηκαν από τις Ιρανικές δυνάμεις, επειδή φέρονται να επιχειρούσαν να εισέλθουν στον κόλπο χωρίς συντονισμό με την Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση, προειδοποιώντας για πιο αποφασιστική αντίδραση σε περίπτωση νέων επιθετικών ενεργειών. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμινά του αναχέτησε εχθρικούς πυράβλους και ντρόουνς χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης. Ο Ισραηλινός στρατός τώρα εξέδωσε εντολή εκένωσης για εκτεταμένη περιοχή στο Νότιο Λίβανο, την οποία χαρακτήρισε ζώνη μάχης εν ώψη νέων επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις κάλεσαν τους κατοίκους να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Ο στρατός προειδοποίησε ότι θα ενεργήσει με ακραία ισχύ, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ για επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εντολή εκένωσης από την έναρξη της εκεχηρίας στις 17 Απριλίου, καθώς καλύπτει περίπου το 14% της επικράτειας του Λιβάνου. Νωρίτερα χθες, το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ, η οποία κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχηρίας, ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της συγκρούστηκαν με Ισραηλινές δυνάμεις. Οι επιθέσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων έπειτα από επιθέσεις με ντρόουνς της Χεζμπολάχ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που βρίσκονται σε κατεχόμενες περιοχές του Νοτίου Λιβάνου αλλά και κατά αμάχων στο Βόρειο Ισραήλ. Μέσα σε 24 ώρες οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν 9 προειδοποιήσεις εκένωσης, εντείνοντας τους φόβους για μεγάλη κλιμάκωση στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου και για νέο κύμα μαζικού εκτοπισμού πληθυσμών. Αμέσως μετά την προειδοποίηση για την Τύρο, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Νοτίου Λιβάνου, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικά πλήγματα. Κάτοικοι παρακολουθούσαν έντρομοι από τα μπαλκόνια τους, καταγράφοντας με τα κινητά τους τις εκρήξεις που συγκλώνησαν την πόλη. Η νέα εντολή εκένωσης για περιοχές νότια του ποταμού Ζαχράνη αφορά περίπου 300 πόλεις και χωριά. Πολλοί κάτοικοι, ανάμεσά τους και άνθρωποι που είχαν ήδη εκτοπιστεί από άλλες περιοχές του Νότιου Λιβάνου, δεν έχουν προορισμό διαφυγής. Έπειτα από αλλεπάλληλα σκάνδαλα διαφθοράς και μετά τις επώδυνες ήττες στις περιφερειακές εκλογές, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ φαίνεται να διανύει μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της θητείας του. Οι Ισπανικές αρχές πραγματοποίησαν χθες έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση κομματικών κονδυλίων. Πρόκειται για την τελευταία από μία σειρά υποθέσεων που βαραίνουν το κυβερνών κόμμα. Ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νιούνιεθ Φέιχο, δήλωσε πως η κυβέρνηση ζει πλέον τις τελευταίες της στιγμές και ζήτησε από τον Σάντσεθ να παραιτηθεί και να προκηρύξει άμεσα εκλογές. «Πόσες ακόμη έφοδοι, πόσες ακόμη μίζες», διερωτήθηκε. Προς το παρόν ο εύθραυστος κυβερνητικός συνασπισμός παραμένει όρθιος. Ωστόσο γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους συμμάχους του Σάντσεθ να συνεχίσουν να τον στηρίζουν σύμφωνα με ανάλυση στο Πολίτικο. Επισήμως η Ισπανία δεν υποχρεούται να προσφύγει σε κάλπες πριν από τον Αύγουστο του επόμενου έτους. Όμως ο Πρωθυπουργός ενδέχεται να αναγκαστεί να επισπεύσει τις εξελίξεις. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ο πρώην Πρωθυπουργός Χωσέ Λουίς Ροδρίγεθ Θαπατέρο, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις και προκαλεί σοβαρούς στριγμούς στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Ο Θαπατέρο αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 17 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να ηγήθηκε παράνομου δικτύου που αξιοποίησε την πολιτική του επιρροή ώστε να εξασφαλίσει κρατική διάσωση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ για την αεροπορική εταιρεία Plus Ultra, το 2021 κατά την περίοδο της πανδημίας. Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως ο Θαπατέρο έλαβε συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ από το δίκτυο αυτό, το οποίο φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τη Βενεζουέλα και την Κίνα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Αυτή τη στιγμή στη Θράκη έχουμε καταιγίδα στην Αλεξανδρούπολη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30-31 βαθμούς. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στα νησάκια Οθονή, στα Κύθυρα και στην Κάλυμνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι πολύ Καστροτουρκής και Σέρες 33 βαθμοί. Μακεδονία Θράκη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Η νησιά Κυκλάδες Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειότερα νησιά, ενώ στην περιοχή του Καστελορίζου έχουμε σύννεφια με 24 βαθμούς θερμοκρασία και δυτικούς, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ πάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4-5, ενώ στο βόρειο τμήμα είναι πιο ενισχυμένοι στα 5-6 μποφόρ και υπάρχει πιθανότητα για βροχή ή και ακόμα και καταιγίδα. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα τοπικά αυξημένες στα βόρεια με ταυλιτούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 31 στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία είναι στους 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου γενικά χαρακτηριστικά είναι ότι στην κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Και όμβρη και κυρίως στην Πελοπόννησο και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τώρα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία τώρα αύριο θα σημειώσει μια μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές 26-28 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29-31. Μακεδονία Θράκη, πιο αναλυτικά. Στη Δυτική Μακεδονία, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες τώρα περιοχές, τοπικές νεφώσεις έως και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν την περιοχή της Καλκιδικής και με μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 26-28 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία, 12 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν έθριο καιρό με λίγη νεφός προς και αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα Ηπειρωτικά και τη Δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου θερμοκρασία στους 14 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδοθούν τις πρωινές ώρες τις σποράδες και την Εύβοια, ενώ από το μεσημέρι και μετά σποραδικές καταιγίδες μικρής διάρκειας θα εκδηλωθούν κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο. 16 βαθμοί το πρωί, 29 και τοπικά 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 9 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 26 με 27. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη σχεδόν έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 17 βαθμοί το πρωί, 26 η θερμοκρασία, ενώ στην Κρήτη μέχρι και 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό και παροδικές νεφώσεις στα βόρεια. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές και όμβρους. Βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για όμβρους στα γύρω ορεινά. Βόρειο βορειοδυτική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ και τις πρώτες πρωινές ώρες πρόσκαιρα και 6. Από το απόγευμα η άνεμη ως συνήθως θα είναι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα και 5. Και 16 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου ήταν καθαρό και λαμπερό. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δει προς το δυτικό ορίζοντα, έλαμπε κατευθείαν επάνω στα πρόσωπα των υπερασπιστών, στα τείχη, σχεδόν τυφλώνοντάς τους. Αυτή ήταν η ώρα που ξεκίνησε η δραστηριότητα στο τουρκικό στρατόπεδο. Άνδρες παρουσιάστηκαν κατά χιλιάδες για να ολοκληρώσουν το παραγέμισμα της Τάφρου, ενώ άλλοι έφερναν κανόνια και πολεμικές μηχανές. Λίγο μετά τη δύση, ο ουρανός συνέφιασε και έπεσε μια ραγδαία βροχή. Αλλά οι εργασίες συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή και οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν. Περίπου στις 1:30 το πρωί, ο Σουλτάνος έκρινε ότι όλα ήταν έτοιμα και έδωσε τη διαταγή για την επίθεση. Ο ξαφνικός θόρυβος ήταν τρομακτικός. Σε όλη την έκταση της γραμμής των τυχών οι Τούρκοι όρμησαν στην επίθεση, βγάζοντας τις πολεμικές κραυγές τους, ενώ τους παρότριναν τύμπανα, σάλπιγγες και φλογέρες. Τα χριστιανικά στρατεύματα περίμεναν σιωπηλά. Όταν όμως οι φρουροί στους πύργους έδωσαν το σύνθημα του συναγερμού, οι εκκλησίες κοντά στα τείχη άρχισαν να χτυπούν τις καμπάνες τους και η μία εκκλησία μετά την άλλη στην πόλη μετέδιδε τον ήχο του συναγερμού μέχρι ότου σήμαινε κάθε καμπαναριό. 3 μίλια πιο μακριά, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, οι πιστοί ήξεραν ότι η μάχη είχε αρχίσει. Κάθε άνδρα σε μάχημη ηλικία επέστρεψε στη θέση του και οι γυναίκες, μεταξύ τους και μοναχές, έσπευσαν στα τείχη για να βοηθήσουν στη μεταφορά λίθων και δοκαριών για την ενίσχυση των αμυντικών έργων, καθώς και κουβάδων με νερό για να φρεσκαριστούν οι υπερασπιστές. Οι γέροι και τα παιδιά βγήκαν από τα σπίτια τους και συνοστίστηκαν μέσα στις εκκλησίες, πιστεύοντας ότι οι Άγιοι και οι Άγγελοι θα τους προστάτευαν. Μερικοί πήγαν στις ενωριακές τους εκκλησίες, άλλοι στην ψηλή εκκλησία της Αγίας Θεοδοσίας κοντά στον Κεράτιο. Την Τρίτη ήταν η γιορτή της και το κτίριο ήταν διακοσμημένο με τριαντάφυλλα που είχαν περισυλλεγεί από τους κήπους και τους φράχτες. Σίγουρα εκείνη δεν θα εγκατέλειπε τους πιστούς της. Άλλοι επέστρεψαν στη Μεγάλη Μητρόπολη, ενθυμούμενοι μια παλιά προφητεία που έλεγε ότι μολονότι οι άπιστοι μπορεί να έμπαιναν μέσα στην πόλη μέχρι το ιερό κτίριο, εκεί θα εμφανιζόταν ένας άγγελος Κυρίου και θα τους αποθούσε με την αστραφτερή ρομφαία του μέχρι τον όλεθρό τους. Σε όλη τη διάρκεια των σκοτεινών ωρών πριν από την αυγή, τα εκκλησιάσματα περίμεναν και προσεύχονταν. Στα τείχη δεν υπήρχε χρόνος για προσευχές. Ο Σουλτάνος είχε προετοιμάσει τα σχέδιά του με προσοχή. Παρά τα αλαζονικά λόγια του προς το στρατό του, η εμπειρία του του είχε δείξει να σέβεται τον εχθρό. Σε αυτή την περίπτωση θα τους καταπονούσε προτού διακινδυνεύσει τα καλύτερα στρατεύματά του στη μάχη. Πρώτους έστειλε στη μάχη τους ατάκτους του, τους βαζιβουζούκους. Υπήρχαν πολλές χιλιάδες από αυτούς, τυχοδιώκτες από κάθε χώρα και φυλή. Πολλοί Τούρκοι, αλλά πολύ περισσότεροι από χριστιανικές χώρες, Σλάβοι, Ούγγροι, Γερμανοί, Ιταλοί, ακόμη και Έλληνες,
όλοι τους έτοιμοι να πολεμήσουν εναντίον των ομοθρήκωστων χριστιανών, εναντί της αμοιβής που τους έδινε ο Σουλτάνος και των λαφύρων που τους υποσχόταν. Οι περισσότεροι από αυτούς έφερναν τα δικά τους όπλα, που ήταν ένα περίεργο μείγμα από γιαταγάνια και σφεντώνες, τόξα και μερικά αρκεβούζια. Σε αυτούς είχε διανεμηθεί και ένας μεγάλος αριθμός από σκάλες. Ήταν αναξιόπιστα στρατεύματα, εξαιρετικά κατά την πρώτη τους έφοδο, αλλά τα οποία αποθαρρύνονταν εύκολα εάν δεν πετύχαιναν αμέσως. Γνωρίζοντας αυτή την αδυναμία, ο Μωάμεθ τοποθέτησε πίσω τους μια γραμμή από άνδρες της στρατιωτικής αστυνομίας, οπλισμένους με μαστίγια και ρόπαλα, που είχαν διαταγές να τους παρακινούν και να χτυπούν και να δέρνουν οποιονδήποτε έδειχνε σημάδια ταλάντευσης. Πίσω από τη στρατονομία ήταν οι γενίτσαροι του Σουλτάνου. Εάν κανείς βασισμένος, φοβισμένος άτακτος άνοιγε δρόμο μέσα από την αστυνομία, έπρεπε να τον πετσοκόψουν με τα γιαταγάνια τους. Η επίθεση των Βαζιβουζούκων εκτοξεύθηκε σε όλο το μήκος της γραμμής, αλλά άσκησε έντονη πίεση μόνο στην κοιλάδα του λύκου. Σε άλλα σημεία, τα τείχη εξακολουθούσαν να είναι πολύ γερά και οι επιθέσεις εναντίον τους απέβλεπαν κυρίως να απασχολήσουν τους αμυνόμενους από το να ενισχύσουν τους συντρόφους τους στο ζωτικό τομέα. Εκεί ο αγώνας ήταν σκληρός. Οι Βαζιβουζούκοι αντιμετώπιζαν στρατιώτες πολύ καλύτερα εξοπλισμένους και πολύ καλύτερα εκπαιδευμένους από τους ίδιους, ενώ επιπλέον μειονεκτούσαν και λόγω των αριθμών τους. Ήταν συνεχώς ο ένας μέσα στα πόδια του άλλου. Οι πέτρες που εκτοξεύονταν εναντίον τους μπορούσαν να σκοτώσουν ή να τραυματίσουν πολλούς ταυτόχρονα. Αν και μερικοί δοκίμασαν να υποχωρήσουν, οι περισσότεροι συνέχιζαν, ακουμπώντας τις σκάλες τους στα τείχη και στο φράχτη και σκαρφαλώνοντας για να σφαγιαστούν προτού φτάσουν στην κορυφή. Ο Τζουστινιάνη και όλοι οι Έλληνες και οι Ιταλοί που ήταν εξοπλισμένοι με όλα τα μουσκέτα και τις βομβάρδες που μπορούσαν να βρεθούν στην πόλη. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας έσπευσε να τους ενθαρρύνει. Μετά από περίπου 2 ώρες αγώνα, ο Μωάμεθ διέταξε τους Βαζιβουζούκους να αποσυρθούν. Είχαν συγκρατηθεί και αποκρουστεί, αλλά είχαν εκπληρώσει το σκοπό τους να καταπονήσουν τον εχθρό. Μερικοί χριστιανοί ήλπισαν ότι αυτή ενδεχομένως ήταν μια μεμονωμένη νυχτερινή επίθεση με σκοπό να δοκιμάσει τη δύναμή τους και όλοι τους ήλπιζαν για μια στιγμή ανάπαυσης. Δεν τους δόθηκε. Μόλις είχαν προλάβει να ανασυγκροτήσουν τις γραμμές τους και να αντικαταστήσουν τα δοκάρια και τα βαρέλια με χώμα στο φράχτη, όταν εκτοξεύθηκε μια δεύτερη επίθεση. Συντάγματα από Τούρκους της Ανατολίας από το στρατό του Ισάκ, που αναγνωρίζονταν εύκολα από ιδιαίτερες στολές και τους θωρακές τους, εξόρμησαν κατηφορίζοντας από το λόφο έξω από την πύλη του Αγίου Ρωμανού για το κοινό προς την κοιλάδα και στράφηκαν ώστε να βρεθούν αντιμέτωποι με το φράχτη. Για άλλη μια φορά οι καμπάνες των εκκλησιών κοντά στα τείχη χτύπησαν για να δώσουν το σημείο του συναγερμού. Αλλά ο ήχος πνίγηκε από τον βρόντο του μεγάλου κανονιού του Ρουβανού και των ομοίων του, καθώς ξανάρχισαν να σφυροκοπούν τα τείχη. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι Ανατολίτες είχαν ρηχτεί στην επίθεση. Αντίθετα με τους ατάκτους ήταν καλά εξοπλισμένοι και πειθαρχημένοι, όλοι τους ευσεβείς μωαμεθανοί, διψασμένοι για τη δόξα να είναι οι πρώτοι που θα έμπαιναν στην χριστιανική πόλη. Με την άγρια μουσική των σαλπιγκτών και των φλαουτιστών να τους ενθαρρύνει, ρίχτηκαν στο φράχτη σκαρφαλώνοντας ο ένας πάνω στους ώμους του άλλου, στις προσπάθειές τους να ακουμπήσουν τις σκάλες τους επάνω στο φράχτη και να ανοίξουν το δρόμο τους προς την κορυφή. Στο αμυδρό φως των πυρσών, με τα σύννεφα να σκεπάζουν συνεχώς το φεγγάρι, ήταν δύσκολο να δει κανείς τι συνέβαινε. Οι Ανατολίτες, όπως και οι άτακτοι πριν από αυτούς, μειονεκτούσαν σε εκείνο το στενό μέτωπο λόγω των αριθμών τους. Η πειθαρχία και η επιμονή τους απλά έκανε τις απώλειές τους βαρύτερες,
καθώς οι αμυνόμενοι τους πετούσαν πέτρες και αποθούσαν τις σκάλες τους ή πολεμούσαν εναντίον τους σώμα με σώμα. Περίπου μία ώρα πριν από την αυγή, όταν αυτή η δεύτερη επίθεση άρχιζε να παραπέει, ένα βλήμα από το κανόνι του ουρβανού προσγειώθηκε εντελώς επάνω στο φράχτη, γκρεμίζοντάς τον σε έκταση αρκετών μέτρων. Σηκώθηκε ένα σύννεφο σκόνης, καθώς τα μπάζα και το χώμα τεινάχθηκαν στον αέρα και ο μαύρος καπνός της πυρίτιδας τύφλωσε τους αμυνόμενους. Μια ομάδα από 300 ανατολίτες όρμησε προς το άνοιγμα που είχε δημιουργηθεί, κραυγάζοντας ότι η πόλη ήταν δική τους. Αλλά με τον αυτοκράτορα επικεφαλής τους οι χριστιανοί τους περικύκλωσαν, σφαγιάζοντας το μεγαλύτερο μέρος και αποθώντας τους υπόλοιπους πίσω στην Τάφρο. Η ανάσχεση προκάλεσε σύγχυση στους ανατολίτες. Η επίθεση ανακλήθηκε και αποσύρθηκαν στις γραμμές τους. Με θριαμβευτικές κραυγές, οι αμυνόμενοι καταπιάστηκαν και πάλι με την επισκευή του φράχτη. Οι Τούρκοι δεν είχαν μεγαλύτερη επιτυχία σε άλλους τομείς. Κατά μήκος του νοτίου τμήματος των Χερσαίων τυχών, ο Ισάκ κατόρθωσε να ασκήσει επαρκή πίεση, ώστε να αποτρέψει τους υπερασπιστές να μετακινήσουν άνδρες στην κοιλάδα του Λύκου, αλλά με τα καλύτερα στρατεύματά του να έχουν μετακινηθεί για να πολεμήσουν εκεί, δεν μπορούσε να κάνει σοβαρή επίθεση. Κατά μήκος της Προποντίδας, ο Χαμζά Μπέης δυσκολευόταν να φέρει τα πλοία του κοντά στην ακτή. Τα λίγα αποβατικά αγήματα που κατόρθωσε να στείλει αποκρούστηκαν εύκολα από τους μοναχούς στους οποίους είχαν αναθέσει την άμυνα ή από τον πρίγκιπα Ορχάν και τους οπαδούς του. Σε όλο το μήκος του κερατίου έγιναν προσποιήσεις, αλλά καμία πραγματική απόπειρα επίθεσης. Γύρω από τη συνοικία των Βλαχερνών, ο αγώνας ήταν πιο σκληρός. Στο χαμηλότερο σημείο, κοντά στο λιμάνι, τα στρατεύματα που είχε μεταφέρει ο Ζαγανός επάνω από τη γέφυρα έκαναν συνεχείς επιθέσεις, όπως και οι άνδρες του Καρατζά Πασά ψηλότερα στην πλαγιά. Αλλά ο Μινότο και οι Βενετοί μπόρεσαν να κρατήσουν τον τομέα τους στα τείχη απέναντι στο Ζαγανός και η αδελφή Μποκιάρντι απέναντι στον Καρατζά. Ο Σουλτάνος λέγεται ότι αγανάκτησε για την αποτυχία των Ανατολιτών. Είναι όμως πιθανό ότι η πρόθεσή του και με αυτούς όπως και με τους ατάκτους πριν από εκείνους ήταν να καταπονηθεί ο εχθρός παρά να μπουν οι ίδιοι στην πόλη. Είχε υποσχεθεί ένα μεγάλο βραβείο για τον πρώτο στρατιώτη που θα περνούσε το φράχτη με επιτυχία και επιθυμούσε αυτό το προνόμιο να καταλήξει σε κάποιο μέλος του δικού του ευνοούμενου συντάγματος των γενιτσάρων του. Τώρα είχε έλθει η ώρα να μπουν και εκείνοι στη μάχη. Ήταν ανήσυχος, γιατί εάν αποτύγχαναν και αυτοί θα ήταν δύσκολο να συνεχίσει την πολιορκία. Έδωσε τις διαταγές γρήγορα. Προτού οι χριστιανοί βρουν χρόνο να φρεσκαριστούν και να κάνουν μερικές χοντρικές επισκευές στο φράχτη, έπεσε πάνω τους μια βροχή από βλήματα, βέλη, ακόντια, πέτρες και σφαίρες, ενώ πίσω από τη βροχή οι γενίτσαροι προέλαβναν βιαστικά, χωρίς να ορμούν παράτολμα όπως είχαν κάνει προηγουμένως οι Βαζιβουζούκοι και οι Ανατολίτες, αλλά διατηρώντας τις γραμμές τους σε απόλυτη τάξη, αδιάσπαστες από τα βλήματα του εχθρού, η πολεμική μουσική που τους παρότρινε ήταν τόσο δυνατή ώστε ο ήχος μπορούσε να ακούγεται μέσα από τις βροντές των κανονιών από την άλλη πλευρά του Βοσπόρου. Τους οδήγησε ο ίδιος ο Μωάμεθ μέχρι την Τάφρο και στάθηκε εκεί φωνάζοντας ενθαρρυντικά καθώς τον προσπερνούσαν. Το ένα κύμα μετά το άλλο από αυτούς τους φρέσκους, υπέροχους και ισχυρά εξοπλισμένους άνδρες ορμούσε στο φράχτη για να ξυλώσει τα βαρέλια με το χώμα που στέκονταν επάνω του, για να κόψει τα δοκάρια που τον στήριζαν και για να κουμπίσει τις σκάλες του επάνω του στα σημεία όπου δεν ήταν δυνατόν να γκρεμιστεί, κάθε κύμα παραμερίζοντας χωρίς πανικό για το επόμενο.
οι χριστιανοί ήταν εξουθενωμένοι. Είχαν πολεμήσει για περισσότερες από 4 ώρες με μόνο μερικές στιγμές ανάπαυσης, αλλά πολεμούσαν με απελπισία, γνωρίζοντας ότι εάν έκαναν πίσω, αυτό θα ήταν και το τέλος. Πίσω του στην πόλη οι καμπάνες των εκκλησιών σήμαιναν και πάλι, και στον ουρανό υψώθηκε ένα μεγάλο μουρμούρισμα προσευχών.

Τώρα ο αγώνας στο φράχτη γινόταν σώμα με σώμα. Επί περίπου μία ώρα οι γενίτσαροι δεν μπορούσαν να ανοίξουν δρόμο. Οι χριστιανοί άρχισαν να πιστεύουν ότι η επίθεση εξασθενούσε κάπως. Αλλά η μοίρα ήταν εναντίον τους. Στη γωνία του τείχους των Βλαχερνών, ακριβώς προτού ενωθεί με το διπλό θεοδοσιανό τείχος, υπήρχε μισοκρυμμένη σε έναν πύργο μια μικρή πύλη εξόδου γνωστή ως Κερκόπορτα. Είχε κλειστεί πριν από πολλά χρόνια, αλλά οι γέροι τη θυμούνταν. Ακριβώς πριν από την έναρξη της πολιορκίας, την είχαν ξανανοίξει για να διευκολύνει τις εξόδους στα πλευρά του εχθρού. Στη διάρκεια του αγώνα, οι Μποκιάρντι και οι άνδρες τους είχαν χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά εναντίον των στρατευμάτων του Καρατζά Πασά. Αλλά τώρα κάποιος, κατά την επιστροφή του από μια έξοδο, ξέχασε να αμπαρώσει τη μικρή πύλη πίσω του. Μερικοί Τούρκοι παρατήρησαν το άνοιγμα, όρμησαν μέσα από αυτό στην αυλή πίσω του και άρχισαν να ανεβαίνουν μια σκάλα που οδηγούσε στο ανώτερο σημείο του τείχους. Οι χριστιανοί που βρίσκονταν ακριβώς έξω από την πύλη είδαν τι συνέβαινε και μαζεύτηκαν πίσω για να ξαναπάρουν τον έλεγχό της και να εμποδίσουν άλλους Τούρκους να τους ακολουθήσουν. Μέσα στη σύγχυση, περίπου 50 Τούρκοι παρέμειναν μέσα από το τείχος, όπου θα μπορούσαν να είχαν περικυκλωθεί και εξοντωθεί, εάν εκείνη τη στιγμή δεν είχε συμβεί μια χειρότερη καταστροφή. Ήταν ακριβώς πριν από την Ανατολή, όταν μια βολή βομβάρδας χτύπησε από μικρή απόσταση τον Τζουστινιάνη και διαπέρασε το θώρακά του. Εκείνος, αιμορραγώντας ασταμάτητα και προφανώς πονώντας πολύ, παρακάλεσε τους άνδρες του να τον απομακρύνουν από το πεδίο της μάχης. Ένας από αυτούς πήγε στον αυτοκράτορα που πολεμούσε εκεί κοντά για να ζητήσει το κλειδί μιας μικρής πύλης που οδηγούσε μέσα από το εσωτερικό τείχος. Ο Κωνσταντίνος έσπευσε στο πλευρό του για να τον παρακαλέσει να μην εγκαταλείψει τη θέση του. Αλλά το κουράγιο του Τζουστινιάνη τον είχε εγκαταλείψει και επέμενε να φύγει. Η πύλη άνοιξε και ο σωματοφύλακάς του τον μετέφερε στην πόλη μέσα από τους δρόμους κάτω στο λιμάνι. Τα στρατεύματά του παρατήρησαν την αναχώρησή του. Μερικοί ίσως πίστεψαν ότι είχε υποχωρήσει προκειμένου να υπερασπιστεί το εσωτερικό τείχος, αλλά οι περισσότεροι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μάχη είχε χαθεί. Κάποιος φώναξε με τρόμο ότι οι Τούρκοι είχαν διαβεί το τείχος. Προτού προλάβουν να ξανακλείσουν τη μικρή πύλη, οι Γενοβέζοι πέρασαν σύσσωμοι από αυτήν. Ο αυτοκράτορας και οι Έλληνες παρέμειναν μόνοι στο πεδίο της μάχης. Από το άλλο σημείο της Τάφρου ο Σουλτάνος αντιλήφθηκε τον πανικό, φωνάζοντας «Η πόλη είναι δική μας». Διέταξε τους γενιτσάρους να ξαναεπιτεθούν και έκανε σινιάλο σε ένα λόχο με επικεφαλής έναν γίγαντα που τον έλεγαν Χασάν. Ο Χασάν άνοιξε δρόμο με το σπαθί του επάνω από το ψηλότερο σημείο του σπασμένου φράχτη και θεωρήθηκε ότι είχε κερδίσει το βραβείο. Τον ακολούθησαν περίπου 30 γενίτσαροι. Οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν. Ο ίδιος ο Χασάν έπεσε στα γόνατα από ένα χτύπημα από πέτρα και σφαγιάστηκε, ενώ 17 σύντροφοί του χάθηκαν μαζί του. Αλλά οι υπόλοιποι κράτησαν τις θέσεις τους επάνω στο φράχτη. Οι Έλληνες αντιστέκονταν πεισματικά, αλλά το βάρος των αριθμών τους έσπρωξε πίσω προς το εσωτερικό τείχος. Μπροστά από αυτό βρισκόταν ένα άλλο χαντάκι που είχε εκβαθυνθεί σε ορισμένα σημεία για να πάρουν χώμα προκειμένου να ενισχύσουν το φράχτη. Πολλοί Έλληνες σπρώχτηκαν πίσω μέσα σε αυτές τις τρύπες και δεν μπορούσαν να βγουν εύκολα έξω, με το μεγάλο εσωτερικό τείχος να υψώνεται πίσω τους. Οι Τούρκοι, που τώρα ήταν στην κορυφή του φράχτη, τους πυροβολούσαν από ψηλά και τους έσφαξαν. Σύντομα, πολλοί γενίτσαροι έφτασαν στο εσωτερικό τείχος
και σκαρφάλωσαν χωρίς αντίσταση. Ξαφνικά, κάποιος κοίταξε ψηλά και είδε τουρκικές σημαίες. Σημαίες να κυματίζουν στον πύργο επάνω από την Κερκόπορτα. Ακούστηκε τότε η κραυγή, η πόλη αλώθηκε.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς.

0: Βαγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφθερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμινές διτιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr ή ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη. Το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους. Αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο εύρημα. Ένας κυβωτιόσχημος τάφος
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά-βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης. Ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής. Θα δώσω σε σας νεύρα. Θα σας καλύψω με σάρκες. Θα πλώσω πάνω σας δέρμα. Και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας. Θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε. Και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά, λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής. Σαν να το ακούσαμε. Εκείνο το μωρό, λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση. Επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Πεάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της. Και τα λόγια του ποιητικοτάτου, ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το «Προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών». Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα, μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερα ανάπαυσον. Σύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

Και πάμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών. Εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο. Εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες σε κόμμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθε αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. «Θα σου φάνηκε, θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει». Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την γέμισή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου, παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω, βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν». «Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα?» «Ναι». «Ο γέροντας έχει πεθάνει». «Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω?» Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν, να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του, και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους, «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι, με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε «Τι έγινε? Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Κι άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα όταν αναρρώσω να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και του ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας, μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα ασπαστούν οι προσκυνητές για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης. Και όλα τα γιομέρια, εξαρτήματα της κουτλουμουσίου, είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτοι, άφωνοι και συγκινημένοι που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα. Σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος
Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά», είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω. «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του. Πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε. Ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κι έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός, είναι αυτές οι εμφανίσεις. Σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώ της εκκυνδέης ήμουν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μέρα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατά δύο εξενέχθρος την ψυχή μου, εταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κυρία συνεπέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσης έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πως ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσης λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου και επισύλπησα. Γνώρισο μου, Κύριε, εδώ ανυπορεύσουμε την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψες την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Θεός σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαρα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομε, γυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομε. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάω στις ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μου την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον νόμους τα σωδού σου και ασεβείσαι της επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες σας θυσίαν έδω καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένον, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

προς τους αντιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων ο λαχώθεν, εκείνος κλέπτησε

0: ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάζεται σ' αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτο ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και

Της Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλογών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς.

Κύριε δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Περί του μοναχικού πολιτεύματος. Μεγάλο πράγμα η μοναχική ζωή. Πολύ μεγάλο. Μεγάλη, υψηλή ζωή. Θεία ζωή. Ποιητική ζωή. Είναι μια ζωή εξαίσια. Ο μοναχός μπορεί να βρίσκεται στη γη, αλλά ταξιδεύει πάνω με τ' άστρα, μέσα στο άπειρο. Ζει με τη φαντασία τον Θεό, τον ουρανό. Ζει μια ζωή εξαίσια. Αυτή τη ζωή τη λένε αγγελική και είναι αγγελική. Είναι όντως τέτοια. Για να τη ζει όμως σωστά ο μοναχός, πρέπει να έχει μοναχική συνείδηση. Και αυτό θα το πετύχει με τη στροφή του εξ ολοκλήρου στον Θεό και στο σκοπό που έχει βάλει. Ζει με τη σιωπή, την ωερά προσευχή, την άσκηση, την υπακοή. Πρέπει να αποθάνει για όλα, για να ζει εν Χριστώ. Ξυπνάει με λαχτάρα, κάνει τον κανόνα του, τρέχει στις ακολουθίες, στα διακονήματα. Μία είναι η έγνοια του, πώς θα αρέσει στον Θεό, πώς θα υπηρετήσει τον Θεό, πώς θα γίνει αίτιος να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Πάντα έχει στο νου του τις υποσχέσεις που έδωσε όταν έγινε μοναχός ενώπιον του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό συχνά διαβάζει τον κανόνα της μοναχικής κουράς με προσοχή. Δεν χαλάει την τάξη και τη σειρά του μοναστηριού. Τηρεί όλους τους κανονισμούς. Για να προκόψει κανείς το μοναστήρι, πρέπει να αγωνίζεται χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Όλα με χαρά και προθυμία, όχι αναγκαστικά. Ο μοναχός δεν είναι αυτός που πιέζεται να κάνει κάτι μηχανικά και αγχωμένα. Ό,τι κάνει, το κάνει μονάχα από αγάπη προς τον ουράνιο νυμφίο, από θείο έρωτα. Όχι να βάζει στο νου του την κόλαση ή το θάνατο. Ο μοναχισμός δεν πρέπει να είναι φυγή αρνητική, αλλά φυγή θείου έρωτος, θείας λατρείας. Όλο το μυστικό είναι η προσευχή, το δόσιμο, η αγάπη στον Χριστό. Η μοναχική ζωή είναι ζωή χαρισάμενη. Πρέπει να γλυκαθεί ο μοναχός στην προσευχή, να λυκιστεί υπό της θείας αγάπης. Δεν μπορεί να σταθεί στο μοναχισμό αν δεν γλυκαθεί στην προσευχή. Άμα αυτό δεν γίνει, πάει. Δεν μπορεί να καθίσει στο μοναστήρι. Αλλά αυτό που τον κρατά στο μοναστήρι μαζί με την προσευχή είναι και η εργασία και το εργόχειρο. Δεν είναι άλλο η δουλειά και άλλο η προσευχή. Η εργασία δεν εμποδίζει την προσευχή. Αντίθετα, την ενισχύει και την κάνει πιο καλή. Είναι θέμα αγάπης. Η εργασία μάλιστα είναι σαν να προσεύχεται κανείς, σαν να κάνει μετάνοιες. Η εργασία είναι ευλογία. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τους μαθητές του, αλλά και τους προφήτες του, ο Χριστός τους καλούσε την ώρα που εργάζονταν. Επί παραδείγματι, την ώρα που κάποιος ψάρευε, διέβος και τα προβατά του. Η χαρά του μοναχού είναι να μπει στην αγάπη του Θεού, στην Εκκλησία, στην Αγία Τριάδα, στον Χριστό.

0: γεννούται με τον Χριστό, σκυρτάει η καρδιά του, πληρούται χάριτος. Ο Χριστός είναι η χαρά του, είναι ενθουσιασμός, είναι ελπίδα, είναι αγάπη. Τι να σας πω, εγώ με την χάρη του Θεού που επήγα εκεί πέρα, στο Άγιον Όρος, τι ζωή, τι αγάπη, τι ευλάβεια, τι λαχτάρα, τι υπακοή, τι προσευχή. Πώς ζούσαμε ο ένας τον άλλο, με το μηδιαμά του, με την αγάπη του. Πω, ουράνια πολιτεία. Ο ασκητής που πάει στην ερημιά, όλα τα θυσιάζει. Και την αναπαυσή του, αρκεί να επιτύχει τον τρόπο, έτσι να αισθανθεί την χάρη του Θεού, να βρεθεί στη θαλπορή του Χριστού, στην αγκάλι του Χριστού. Να ενωθεί, να αισθανθεί τη συντροφιά με τον Θεό, την ένωσή του με τον Θεό. Να γίνει ένα με τους άλλους, όπως η Αγία Τριάδα, όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας που είναι ένα. Έτσι φεύγει από τον κόσμο αυτόν, όχι απελπισμένος. Κάθεται εκεί, βασανίζεται, αλλά δεν φεύγει απελπισμένος. Φεύγει πολύ παρηγορημένος και με μεγάλη συντροφιά. Και συντροφιά του είναι όλη η φύση και τα πουλιά και τα ζώα, αλλά και όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες και οι άγγελοι. Κυρίως, η συντροφιά του είναι η Παναγία μας με τον Υιό της. Όλα έχουν τη βάση τους στο αιώνιο βιβλίο, την Αγία Γραφή. Η μοναχική ζωή απορρέει μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από το Ευαγγέλιο. Τι λέει η Παλαιά Διαθήκη? Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρωε στην γην ή να σε δείξω. Και ο Χριστός δεν λέγει οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ έστιμο άξιος και όσους λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκ έστιμο άξιος. Και οι Άγιοι Πατέρες όσα λένε για το μοναχισμό από την Αγία Γραφή τα εμπνεύστησαν. Κανέναν πατέρα δεν μπορείς να αρνηθείς. Αν αρνηθείς τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, θα αρνηθείς και τον Απόστολο Παύλο, διότι αυτά που είπε και έζησε ο Άγιος Σημεών, τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος θέλει να προχωρήσει στο μοναχισμό, πρέπει να είναι όλα ανοιχτά για αυτόν, όλες οι δυνατότητες, και να αποφασίσει ελεύθερα, κινούμενος μόνον υπό του Θείου Έρωτος, χωρίς ιδιοτέλεια. Δεν είναι καλό να σφίγγεσαι και να πλήττεις για να γίνεις μοναχός. Ανταυτού, να κάνεις άλλη προσπάθεια. Να μελετάς και να προσεύχεσαι και να έχεις ως στόχο να προχωρήσεις στην αγάπη του Θεού και της Εκκλησίας. Έτσι, ζώντας μέσα στην αγάπη του Θεού, θα ζεις μέσα στην ελευθερία. Γιατί όπου αγάπη, εκεί ελευθερία. Να κινείσαι μόνο εντός του Θείου Έρωτος. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο ο έγκαμος και ο άγαμος. Αρκεί να ζουν τις εντολές του Θεού. Αρκεί να ζουν τη ζωή του Θεού. Η παρθενία, η ακτιμοσύνη, η πτωχία που είναι αρετές του μοναχού βρίσκονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να είναι κάποιος παρθένος κατά το σώμα και στην ψυχή να είναι σαν πόρνη διεφθαρμένη από τις κακίες και τα πάθη. Μπορεί να έχεις πολυκατοικίες και μέσα σου να είσαι ελεύθερος από την ύλη και έτσι να ζεις ως ακτίμων. Μπορεί όμως να είσαι φτωχός και μέσα σου να μην είσαι ακτίμων. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμωνα ή όχι, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναγνωρίσει κάποιος την κλίση του. Ορισμένοι θέλουν να γίνουν μοναχοί από αντίδραση. Να σας πω κάτι σχετικό. μια κοπέλα πήγε και έμενε σε κάποιο μοναστήρι. Οι γονείς κλαίγανε και φώναζαν, αλλά τίποτα η κόρη. Εδρεωνόταν από αντίδραση. Κύλθαν σε μένα και τους συμβούλευσα να μην φέρονται έτσι, αλλά να την αφήσουν ελεύθερη. Να πάνε να λειτουργούνται στο μοναστήρι, να λένε ευχές, καλά λόγια σε όλους, στην γερόντισσα. Οπότε, με τον καλό τρόπο, έφυγε η αντίδραση. Σε λίγο ζήτησε από την γερόντισσα η μικρή να πάει να γραφτεί στη θεολογία. Έτσι και έγινε. Έβγαινε και έδινε τα μαθήματα μέχρι που έφτασε στο πτυχίο. Μόλις πήρε το πτυχίο, άφησε το μοναστήρι. Ξένη ζωή η ζωή του μοναχού. Αυτό είναι γραμμένο και στο σχήμα. Ένα ξύ μεγάλο με ένα ζήτα είναι ενωμένα στο σχήμα που φοράει ο μοναχός. Το ξύ και το ζήτα είναι τα αρχικά των λέξεων. Ξένη ζωή. Αυτή την ξενιτιά την είχα ζήσει. Τι να σας πω. Μακριά από όλους και από όλα. Να δουλεύεις, να προσεύχεσαι και να σε βλέπει μονάχα ο Θεός. Μου άρεσε πολύ η έρημος. Και τώρα μου αρέσει η έρημος. Τι καλό θα ήταν να μπορούσα να πήγαινα στα καυσοκαλύβια. Μεγάλη χαρά παίρνω όταν πηγαίνω στα καυσοκαλύβια. Πολύ ωραίο είναι ο ασκητής να ζει με έναν ή δύο ή τρεις ομοψύχους ομοειδεάτες, ώστε ό,τι ωραίγεται ο ένας, να ωραίγεται και ο άλλος. Ο ένας να προχωρεί στα πνευματικά, να προχωρούν και οι άλλοι. Ασκούνται όλοι μαζί και χαίρονται τη χαρά της πνευματικής ζωής που δίνει ο Χριστός. Έχουν νεκρωθεί για όλο τον κόσμο. Έτσι, ο ασκητής δεν βλάπτεται, τονούται. Αυτό που διάλεξε ο ασκητής είναι το πιο μεγάλο, το πιο ιερό, το πιο άγιο. Αρκεί να φροντίζει να αγαπήσει τον Χριστό. Αν τον αγαπήσει, τότε υπεύθυνα θα δοθεί στον Χριστό. Θα προχωρήσει για να του δοθεί ολόψυχα. Αν όμως δεν το καταφέρει, τότε δεν είναι κακό να εργαστεί διαφορετικά μέσα στην εκκλησία. Σε ένα μοναστήρι μπορεί να υπάρχει σειρά, αλλά η μοναχική ζωή να είναι ανύπαρκτη. Το μοναστήρι πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλει την υπακοή και το επιτραχύλι. Εγώ κάθε φορά που εξομολογιόμουν, μου ερχόταν μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα. Όταν εξομολογηθώ, αισθάνομαι χαρά, ξαλαφρώνω αμέσως. Το έχω πάρει έτσι με πίστη αυτό το μυστήριο. Από εκεί να δίδονται όλες οι κατευθύνσεις. Όλα είναι υπακοή, εν αγιασμού. Μεγάλο και έξυπνο πράγμα η υπακοή. Είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Εγώ όμως, με την χάρη του Κυρίου, την έχω ζήσει. Ξέρω πόσο χαριτωμένο πράγμα είναι και πόσο τέλειο και ανέμελο. Να υπακούεις τον Θεό, να δίδεσαι στη λατρεία του Θεού και να υπακούεις και στον Γέροντα. Η υπακοή είναι πολύ σπουδαία. Είναι μια μεγάλη αρετή. Είναι αυτή η ίδια η ταπείνωση. Υπακοή με χαρά. Με ευχαρίστηση. Ας είναι και στραβά αυτά που ζητάει ο Γέροντας. Και αυτή η υπακοή έχει μεγάλη αξία. Αυτή η υπακοή συγκινεί τον Θεό. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ. Οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συγχάριν. Με την υπακοή αλλάζεις όλα. Γίνεσαι γρήγορος, έξυπνος, πιο γερός. Γίνεσαι σ' όλα νέος. Μ' αγάπησε ο Χριστός και μου έδωσε την χάρη να κάνω υπακοή. Και εγώ ταπεινός λίγο την αισθάνθηκα και ό,τι έχω, από την υπακοή το έχω. Την υπακοή στους γεροντές μου την αισθανόμουν σαν παράδεισο. Και το ζητούσα κιόλας ότι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή. δεν ήμουν ευχαριστημένος. Τώρα όμως που μεγάλωσα, βλέπω ότι όντως ήταν πολύ αυστηρή. Τότε δεν το καταλάβαινα. Η υπακοή, και μάλιστα σε πνευματικό γέροντα, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Όταν ζείτε μαζί με έναν Άγιο, αγιοποιήστε κι εσείς. Παίρνετε κάτι από τις Άγιες συνήθειές του, από τα λόγια του, τη σιωπή του. Η προσευχή του σας επηρεάζει. Ακόμη κι αν δεν μιλάτε, γίνεται κάτι. Μεταδίδεται χωρίς να το καταλάβετε και σε εσάς κάτι το Άγιο, το Θείο. Ναι, ο Άγιος Πρόχορος, ο Άγιος Πρόκλος και άλλοι έζησαν κοντά σε δασκάλους Αγίους. Ενεπνεύστησαν από τους Αγίους και έγιναν και αυτοί Άγιοι. Το ίδιο έγινε και με τον Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Ο γέροντας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στη ζωή μας. Ο γέροντας είναι ποδηγέτης. Δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος μορφωμένος που έγινε γέροντας επειδή είναι θεολόγος και κατηρτισμένος γραμματικά. Να διακρίνουμε τι είναι γέροντας. Μπορεί ο γέροντας να είναι και αγράμματος. Μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις, να μην έχει εφράδια λόγου, να μην έχει μελετήσει συγγράμματα, αλλά να είναι ανώτερος από τον μορφωμένο όταν έχει ζήσει ως υποτακτικός και έχει αποκτήσει την χάρη του Θεού. Αυτός ο γέροντας μπορεί να ωφελήσει τους υποτακτικούς του πάρα πολύ αν του κάνουν υπακοή. Βέβαια, αυτά που λέει ο γέροντας σου τα λένε και τα βιβλία. Δεν είναι όμως το ίδιο. Ο γέροντας που θα ζει αυτά τα πνευματικά και που δεν θα σου λέει «Ο τάδε πατήρ λέει αυτό, το τάδε βιβλίο γράφει αυτό», αλλά που θα βιώνει ο ίδιος τη ζωή του Χριστού και θα σου μιλάει εκ πείρας, θα σου τα μεταδίδει κιόλας, θα σου τα βάζει στην ψυχή σου και εσύ θα μάθεις κοντά του πώς να ελκύεις τη χάρη του Θεού. Όταν έχεις τον γέροντα και τον ζεις, τον αγαπάει τον γέροντα. Και όταν ο γέροντας αγαπάει και εκείνος και είστε ομόψυχοι, τότε γίνεστε ένα. Ο γάρις οι δύο, οι τρεις συνηγμένοι, εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Εκεί είναι ο Χριστός. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχουν αποστάσεις. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε ενωμένοι εν Χριστώ και προσευχόμαστε και έτσι η χάρις του Θεού μας επισκέπτεται και μας τονώνει διαρκώς. Έτσι ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε το αίσθημα του ενός, δηλαδή ότι είμαστε ένα. Έτσι ζούσαν τα παλαιά τα χρόνια οι γέροντες και οι υποτακτικοί. Αυτά δεν είναι παραμύθια. Τα έχω δει εγώ αυτά πολλές φορές. Όταν επήγα στο Άγιον Όρος, πάνε όλα. Και κόσμος και συγγενείς και κοσμοκράτορες. Όλα γίνανε υπακοή στον γέροντά μου. Γίνανε προσευχή. Γίνανε χαρά. Περπατώντας μέσα στα καυσοκαλύβια, γίνανε ουρανός. Όταν όμως άρχιζα λίγο να κάνω πως κουράζομαι, αμέσως πάλι με πλάκωνε η εκτίμηση των γονέων και του κόσμου. Είναι λοιπόν μεγάλη αρετή, μεγάλο προσόν η υπακοή σε γέροντα. Είναι το παν. Πρέπει να έχεις περάσει από υπακοή για να είσαι πλήρης, ώστε να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες των ανθρώπων. Αν δεν έχεις ταπείνωση, δεν έχεις υπακοή, δεν έχεις την χάρη του Θεού. Αν δεν περάσεις από ταπείνωση και άρα από την υπακοή, την παθαίνεις πολύ άσχημα. Η έλλειψη υπακοής οφείλεται στον εγωισμό και τη φιλαυτία. Μεγάλο πράγμα η ταπείνωση. Ο εγωισμός, η υπερηφάνεια εγέννησαν την παρακοή και φύγαμε από τον παράδεισο. Ποτέ ένας εγωιστής δεν μπορεί να κάνει υπακοή. Θέλει πάντα να εξετάζει αυτό που του λένε, αν είναι καλό ή όχι, αν είναι έτσι ή αλλιώς, και ανάλογα το κάνει. Ή το κάνει μεν, αλλά με αντιρρήσεις και αντιλογίες, νομίζοντας ότι με αυτή τη στάση δείχνει την ελευθερία του. Όμως στην υπακοή βρίσκει ο άνθρωπος την ελευθερία, την αληθινή. Ενώ δουλεία είναι αυτή που τον αναγκάζει να μην υπακούει. Όταν υπακούει, εντάσσεται πια στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και αυτοί που ζουν σε μια σπηλιά τα ζουν αυτά. Είναι η θέωσης που τα έχει όλα. Ενώνονται με τον Θεό. Καλλιεργούν το πνεύμα και αυτή η καλλιέργεια δεν έχει χορτασμό. Ο Θεός είναι τον τελείων η ακρότης, το άκρον αγαθών. Τα έχει όλα αυτά η ένωση με τον Θεό. Μια πλήρης ευχαρίστηση γίνεται με αυτή την ένωση. Καμία άλλη ειδονή δεν είναι πιο πάνω από εκείνη που δίδει η ένωση με τον Θεό. Είναι η ειδονή η πάντα νουν υπερέχουσα. Είναι η ειδονή των δοσμένων στον Θεό. Γίνονται όλα αυτά με τη Θεία Βοήθεια. Άμα ενεργεί χάρις, τα πράγματα είναι υπέρ την φύσιν. Να εύχεστε ο Θεός να μας αξιώσει, να αισθανόμαστε και να ζούμε αυτά τα μεγαλεία, έστω και λίγο. Να εντρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ, όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις. Να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλαβαίνετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω. Τα ακούω με δίψα ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή. Αυτό έχει έννοια. Εφόσον λοιπόν θα ωραίγεστε, εφόσον θα διαβάζετε, εφόσον θα ακούετε στην Εκκλησία τα λόγια των μηναίων, του ψαλτηρίου και όλων των βιβλίων της Εκκλησίας μας και θα τα αισθάνεστε, όταν χτυπάει το σήμαντρο, αμέσως θα τρέχετε να ακούσετε το «Εξεγερθέντες του ύπνου προσφύπτω μένση αγαθέ». Με αγάπη και με λαχτάρα. Έτσι επιτύχατε του ποθουμένου. Επανέρχεται τότε η ψυχή στην αρχική της λαμπρότητα, στην αρχαίγονη κατάσταση, στο αρχαίον κάλος. Τι λέει ο Θεός? Προς τι να επιβλέψω, ή μη προς τον πράον και ησύχιον και τρέμοντά μου τους λόγους? Αυτόν που αγαπάει τους λόγους του, ο Χριστός τον χαριτώνει και όλα τα καλά γι' αυτόν γίνονται εύκολα. Όπως βλέπετε, χωρίς πόλεμο και χωρίς αγώνες αιματηρούς αγιαζόμαστε. Εφραίνεται η ψυχούλα μας, ιδύνεται η ακοή μας ακούοντας τα τροπάρια και κάτι γίνεται μέσα μας. Αυτή η ευχαρίστηση φέρνει θείο ενθουσιασμό και η ψυχή μας γίνεται άξια να δεχτεί την χάρη του Θεού και την αγιάζει ο ίδιος ο Θεός. Εμείς, χωρίς τη Θεία Χάρη, όσες προσπάθειες και να κάνουμε, δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Ενώ με τη μελέτη των θείων λόγων μπορούμε απλά, χωρίς πολύ κόπο, να γίνουμε Άγιοι. Εμένα επίσης μου άρεσαν και μου αρέσουν και τα βιβλία τα γραμμένα από τους Αγίους Πατέρες Χρυσόστομο, Βασίλειο, Γρηγόριο Θεολόγο, Γρηγόριο Νήσις, Γρηγόριο Παλαμά και άλλους. Αλλά ειλικρινά σας λέγω, δεν τους έχω μελετήσει. Τους ξέρω όμως τους ευλογημένους, όλους. Παλαιά στο Άγιον Όρος δεν άφηνε να διαβάζει την Φιλοκαλία και τα άλλα ασκητικά. Μόνο Αγία Γραφή και Βίους Αγίων. Μην με παρεξηγείτε που σας το λέω. Αυτά τα πράγματα πρέπει να έχετε και πνευματικό που να τα έχει ζήσει για να τα διαβάζετε. Αλλιώτικα ενδέχεται να μπερδευτείτε. Και αυτό γιατί πρέπει να συνοδεύονται από υπακοή. Χωρίς υπακοή παθαίνεις κακό. Τα βιβλία αυτά γράφουν πολύ υψηλά πράγματα. Θείες ελάμψεις που μπορεί να τα εκμεταλλευτεί το κακό πνεύμα χωρίς υπακοή στον γέροντα. Αλλά υπακοή καθαρή, όχι εγωιστική, ούτε μόνο για να ευχαριστήσει τον γέροντα, αλλά απλή, χωρίς ιδιοτέλεια. Γι' αυτό θέλω πιο πολύ να δοθείτε στη μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και στα ψαλτήρια και στους κανόνες. Με την ίδια όρεξη που θα διαβάζετε τα τροπάρια και τους κανόνες, να διαβάζετε και τους πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πρώτα την Αγία Γραφή. Διαβάστε το Ευαγγέλιο, την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πλούτος, αφού εκεί στηρίχτηκαν όλοι τους. Είναι η πηγή, είναι οι βάσεις. Ποτέ δεν χορταίνετε. Ασφαλώς θα νιώσετε κι εσείς τα λόγια του ψαλμωδού. Τα λόγια σου, υπερμέλητο στο ματί μου. Δεν λέγει σαν μέλη, αλλά υπερμέλητο στο ματί μου, για να δείξει την εξαιρετικά μεγάλη γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

Ντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

κλήρος και εκκλησία. Γέροντα, γιατί δεν γίνεστε ιερεύς? Σκοπός είναι να σωθούμε. Η ιεροσύνη δεν είναι μέσο για να σωθεί ο άνθρωπος. Δεν σας πρότειναν ποτέ να γίνετε ιερεύς? Πολλές φορές με πίεσαν. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, με ζόριζαν και με την ιεροσύνη και με το μεγάλο σχήμα. Ο σκοπός είναι να γίνει κανείς από μέσα καλόγερος. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με απασχολούσε τίποτε άλλο. Επειδή και από νέος, σαν λαϊκός, είχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα, όταν πήγα στο μοναστήρι έλεγα «Αρκεί να ζω καλογερικά». Την βαρύτητα σε αυτό την είχα ρίξει και δεν με απασχολούσε πότε θα γίνω μεγαλόσχημος ή αν θα γίνω ιερεύς. Τελευταία ήρθε κάποιος στο κελί της Παναγούδας και πάλι επέμενε πολύ να ιερωθώ. Πήγε στο Πατριαρχείο γι' αυτό το λόγο, μίλησε στην Εξαρχία. Όταν ήρθε στο Άγιο Όρος, του είπα όμως «Πες το και στον ίδιο, μην τυχόν εμείς το αποφασίσουμε και αυτός μας φύγει». Έτσι ήρθε και μου το είπε. Όταν του άκουσα, έβαλα τις φωνές, οπότε μου λέει «Τουλάχιστον γίνε ιερεύς για να διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή στους ανθρώπους, αφού σου λένε εκτός από τα προβλήματά τους και τις αμαρτίες τους. Εσύ δεν μου έλεγες πόσα μπερδέματα γίνονται, γιατί οι άνθρωποι άλλοτε τα λένε διαφορετικά και άλλοτε λένε τα μισά από όσα τους λένε τους πνευματικούς ή στους Μητροπολίτες. Να ακούς τις αμαρτίες τους, να τους διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή, να πάρουν την άφεση και να τακτοποιούνται». Ο καμένος με καλό λογισμό το έλεγε, αλλά δεν ήταν αυτό για μένα. Δηλαδή, γέροντα, αν ένας αισθάνεται αδύναμος για την ιεροσύνη, αλλά τον προωθούν άλλοι, τι πρέπει να κάνει? Θα πει το λογισμό του. Κανένας δεν μπορεί να τον εξαναγκάσει ούτε για την ιεροσύνη, ούτε για το μεγάλο σχήμα. Αν όμως το δεχθεί από υπακοή και μεταπείνωση και βάλει λίγο φιλότιμο και λίγη αγάπη, τότε όλα θα τα αναπληρώσει ο Θεός. Εξάλλου ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς το Θεό και να διακονήσουν την Εκκλησία Του. Είναι μερικοί που θέλουν να γίνουν ιερείς από επιθυμία να δοξαστούν. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν όταν βρεθούν σε δυσκολία, γιατί ο Χριστός δεν θα τους βοηθήσει, εκτός αν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Αν όμως κάποιος θέλει να ιερωθεί χωρίς να έχει επιδιώξεις κοσμικές, τότε, αν κινδυνεύσει, ο Χριστός θα το βοηθήσει. Κανονικά πρέπει να σε πιέζουν να θέλουν οι άλλοι, η Εκκλησία, για να γίνεις ιερέας, ώστε να σε σκεπάσει ο Χριστός και αν βρεθεί σε δύσκολη στιγμή, να σε συμπαρασταθούν οι άλλοι και να βοηθήσει και ο Χριστός. Βέβαια, στον κλήρο σπάνια και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξεκίνησαν με προγράμματα δικά τους. Αυτούς δεν τους βάζω στο λογαριασμό. Οι περισσότεροι ξεκινούν με καλή διάθεση, αλλά μετά αρχίζει ο διάβολος στη δουλειά του και βλέπεις να μπαίνει η δόξα, να μπαίνει η μανία για αξιώματα και να τα ξεχνούν όλα. Μέχρι που φτάνουν σε σημείο να βάζουν και ανθρώπους να μεσολαβήσουν για την εκλογή τους σε προϊστάμενο, σε Μητροπολίτη κτλ. Ενώ ξεκίνησαν για το Χριστό, καταλήγουν στο χρυσό. Να έχουν χρυσούς σταυρούς, χρυσές μήτρες, διαμάντια, ποικιλία και όχι τα απαραίτητα. Πώς μας ξεγελάει ο διάβολος άμα δεν προσέξουμε? Γέροντα, τι θέλει ο Θεός και τι θέλουν οι άνθρωποι από τον ιερέα? Το τι θέλει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο, άφησέ το. Τώρα ας πούμε τι θέλουν οι άνθρωποι. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα: να είναι αφιλοχρήματος και να έχει αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά σε έναν ιερέα, τον θεωρούν άγιο και τρέχουν στην εκκλησία, και αφού τρέχουν στην εκκλησία, σώζονται. Μετά συγκατανεύει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερεύς πάντως πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Τον μοναχό ο διάβολος προσπαθεί να τον αποδυναμώσει με τις κακομοιριές, ώστε να τον αχρηστέψει και να μην έχει καμία δύναμη πνευματική η προσευχή του. Ο μοναχός, για να έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι σωστός μοναχός.
τότε μόνον έχει μια θεϊκή εξουσία και βοηθάει πολύ θετικά με την προσευχή του. Ενώ ένας ιερεύς και να μην έχει πνευματική κατάσταση, πάλι βοηθάει με την εξουσία που του έχει δοθεί με την ιεροσύνη όταν τελεί τα μυστήρια, διαβάζει τους ανθρώπους κτλ. Ακόμη και να σκοτώσει άνθρωπο, τα μυστήρια που τελεί πάλι ενεργούν μέχρι να καθαιρεθεί. Αν όμως έχει και πνευματική κατάσταση, τότε είναι σωστός ιερέας και βοηθάει περισσότερο. Όταν με ρωτούν ιερείς πώς θα βοηθήσουν τους ενωρίτες, αλλά και σε όλους που έχουν μια ποιματική ευθύνη, ένα πράγμα τονίζουν. Να κοιτάξουν, να κάνουν δουλειά στον εαυτό τους, να κάνουν τα απαραίτητα πνευματικά τους καθήγοντα και κάτι παραπάνω για να έχουν απάντοτε απόθεμα πνευματικό. Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία στον πλησίον, γιατί μιλάει το παράδειγμα και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. Εάν δεν αποκτήσουμε εμείς πνευματικό πλούτο, για να μπορούμε να συντηρήσουμε από τους πνευματικούς τόκους, όταν θα εργαζόμαστε δωρεάν για τους άλλους, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι και αξιολείπητοι. Γι' αυτό, να μην το θεωρούμε σπατάλη χρόνου όταν κάνουμε εργασία στον εαυτό μας, είτε για λίγο χρονικό διάστημα, είτε για πολύ, είτε για πάντα, σε όλη τη ζωή μας. Γιατί η μυστική εργασία έχει την ιδιότητα να κηρύττει μυστικά το Λόγο του Θεού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού μεταδίδει θεία χάρη και αλλοιώνει τους σαρκικούς ανθρώπους, τους ελευθερώνει από τη σκλαβιά των παθών και τους πλησιάζει με αυτόν τον τρόπο στο Θεό και σώζονται.

Ο ιερεύς έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ιερεύς δεν μπορεί ποτέ να κλείσει την πόρτα του. Έχει μεγάλη ευθύνη. Ο ένας είναι απελπισμένος, ο άλλος άρρωστος και έχει ανάγκη. Ο άλλος ψυχοραεί. Πρέπει άλλους να τους δεχθεί, άλλους να τους επισκεφτεί. Δεν μπορεί να αρνηθεί ο ιερεύς. Κινδυνεύουν ψυχές. Πρέπει να τις βοηθήσει. Αν δεν τις βοηθήσει και τις πάρει ο Θεός, ατακτοποιητές, ποιος θα έχει την ευθύνη? Δεν θα την έχει ο ιερεύς. Εγώ σαν μοναχός μπορώ να κλείσω και την πόρτα μου, να φύγω από τον έρημο, να εξαφανιστώ και να βοηθώ με την προσευχή αθόρυβα, γιατί η δουλειά μου δεν είναι να λύνω τα προβλήματα του κόσμου, αλλά να λέω καμιά ευχή για τον κόσμο. Γι' αυτό δεν έγινα ούτε παπάς, ούτε πνευματικός, για να βοηθάω με άλλον τρόπο. Αν ήμουν στον κόσμο ιερεύς, δεν θα μπορούσα να κλείσω ποτέ την πόρτα μου. Θα έπρεπε να ανταποκρίνομαι πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, σε ό,τι μου ζητούν όλοι. Πρώτα θα φρόντιζα για όλους τους ανθρώπους τις ενορίες μου και έπειτα ό,τι περίσσευε. Θα έδινα στους άλλους που θα μου ζητούσαν να τους βοηθήσω αυτό που περίσσευε. Θα ενδιαφερόμουν όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για τους άπιστους και για τους άθεους και για τους εχθρούς της Εκκλησίας. Ή αν ήμουν πνευματικός και μου έλεγε ένας κάτι για έναν άλλο, θα φώτιζα και εκείνον για να βγάλω άκρη. Θα έπαιρνα τηλέφωνο για να δω τι κάνει ο άλλος που έχει έναν πειρασμό, που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα κτλ. Πώς θα μπορούσα να ησυχάσω? Ο ιερεύς πρέπει να τραβάει μπροστά για να ακολουθούν οι πιστοί. Βλέπεις, στο κοπάδι πάει μπροστά τον Κισέμι και τα άλλα πρόβατα ακολουθούν. Γυρίζει τα κέρατα προς τα δεξιά, γυρίζει και όλο το κοπάδι δεξιά. Όλα τα πρόβατα ακολουθούν το κρυάρι, τον αρχηγό δηλαδή. Γι' αυτό δεν απομονώνονται τα πρόβατα. Πάνε το ένα πίσω και το άλλο ακολουθεί. Έχει το κρυάρι την κατεύθυνση προς τα που θα πάει και τα πρόβατα ακολουθούν. Γέροντα, δικαιολογείται ένας που έχει μια ποιματική ευθύνη να αγαπάει μια ψυχή καλή πιο πολύ από μια άλλη που έχει παράλογες απαιτήσεις? Είσαι λόγου χάρη βοσκός και έχεις στο κοπάδι σου πολλά αρνιά. Άλλα χαρούμενα βόσκουν και βελάζουν και άλλα είναι καχεκτικά ή με καμιά βδέλα επάνω τους και απομακρύνονται στις άκρες. Ποια θα φροντίσεις περισσότερο? Δεν θα φροντίσεις αυτά που είναι καχεκτικά? Ή αν χυμίξεις σε μερικά ένα τσακάλι και βάλουν τις φωνές, πού θα τρέξεις? Σε αυτά που βελάζουν μπέ-μπέ και βόσκουν ήσυχα ή σε αυτά που φωνάζουν σπαρακτικά από το τσακάλι? Ο τσοπάνος, το αρρωστιάρικο ή πληγωμένο αρνί, το πονάει περισσότερο και το περιποιείται ιδιαίτερα μέχρι να πάρει επάνω του κι αυτό. Και αυτούς που κάνουν θαύματα και αυτούς που έχουν τραυματιστεί από τον εχθρό διάβολο, να τους έχουμε τοποθετημένους στον ίδιο τόπο της καρδιάς μας, να μην περιφρονούμε εσωτερικά τους ζεύτερους. Περισσότερο, έχω αγαπήσει, έχω πονέσει και τους έχω στο νου μου συνέχεια αυτούς που είχαν άσχημη ζωή και αγωνίζονται και κόβουν τα πάθη τους, παρά αυτούς που δεν βασανίστηκαν από πάθη. Όταν υπάρχει εσωτερική αγάπη, τότε πληροφορείται και ο άλλος, γιατί αυτή η αγάπη γλυκαίνει και όλον τον εξωτερικό άνθρωπο και τον ομορφαίνει με τη Θεία Χάρη, η οποία δεν κρύβεται, γιατί ακτινοβολεί. Οι ποιμένες, είτε ιερείς, είτε αρχιερείς, καλά είναι να θυμούνται και το Μωυσή, τι τράβηξε με τα 2 εκατομμύρια γκρινιάρικο λαό, πόση προσευχή με αγάπη έκανε για το λαό του και πόσο ταλαιπωρήθηκε χρόνια ολόκληρα στην έρημο κι αυτός μέχρι να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Εάν φέρνουν αυτά στη μνήμη τους, θα παίρνουν άφθονο κουράγιο και δεν θα γονγίζουν ποτέ για τις ελάχιστες ταλαιπωρίες τους εν συγκρίση με τις ταλαιπωρίες που πέρασε ο Μωυσής.

Εκοσμίκευση του κλήρου. Γέροντα, είναι απαραίτητο ο εκκλησιαστικός να διακονεί με μανδύα και το καλοκαίρι και με τη ζέστη? Εγώ δυσκολεύομαι με τη ζέστη. Αυτή η καλοκαιρική σήμερα, τι να πω. Ο Άγιος Αθανάσιος φορούσε ένα χονδρό ρούχο και ένα σταυρό πολύ βαρύ για άσκηση, και σήμερα που φτάσαμε εκεί στην Αυστραλία που είχα πάει, ήταν με σορτσάκια ένας νεαρός ιερέας. «Για τη θάλασσα», του λέω, «για εκεί είναι αυτό?» «Κινούμε έτσι πιο άνετα», μου λέει. «Έτσι ξεκινούν σιγά σιγά και μετά φθάνουν να πετάξουν τα ράσα για να μας καίει ο ήλιος. Εμποδίζει ο μανδύας? Πέταξέ τον. Το μανδύλι εμποδίζει γιατί υδρώνεις? Πέταξέ το. Εκεί πάμε. Να ρυθμίσει κανένας τον εαυτό του, βρε παιδάκι μου. Να βάλει λιγότερα ρούχα από μέσα. Γέροντα, μπορεί κανείς να βγάζει το ράσο και να φοράει μόνο το μανδύα? Και οι ιερείς να βγάζουν το αντερί και να είναι με το παντελόνι? Τι να πω. Ο μανδύας είναι ένδυμα του μοναχού. Δίνεται στο σταυροφόρο και στο μεγαλόσχημο. Στη διάρκεια της κουράς τον φοράει ο ανάδοχος, και όταν βάλει το ράσο στον νεόκουρο, τον βγάζει και του τον φοράει. Μου έκανε εντύπωση στην Αλεξάνδρεια που είχε και πολύ ζέστη, πως μερικές γυναίκες φορούσαν όλο μαύρα επειδή το έχουν από την παράδοσή τους, και εμείς δεν αντέχουμε το ράσο που το έχουμε από τους πατέρες μας. Γέροντα, λένε μήπως το ράσο κάνει τον μπαμπά? Πρόσεξε λόγου χάρη δύο ελιές που η μία έχει φύλλα και η άλλη δεν έχει. Ποια από τις δύο σου αρέσει? Αυτή που έχει φύλλα ή αυτή που δεν έχει? Όταν ήμουν στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, μια φορά ξεφλούδιζα στον κορμό της ελιάς που ήταν στην αυλή και έγραψα: «Τα δέντρα πέταξαν τη στολή τους, θα δούμε την προκοπή τους». Και δίπλα: «Παπάς αράσωτος, άρα άσωτος». Εκείνο τον καιρό συζητούσαν πολύ το θέμα να μην φορούν ράσα ιερείς, και έρχονταν μερικοί εκεί για να πάρουν από μένα ευλογία. Κάποιος γέροντα έφερε στο μοναστήρι ορθόδοξο ιερέα με παντελόνι. Να παίρναμε την ευχή του. «Τι ευχή να πάρεις?» «Να λέγατε σε αυτόν που τον έφερε, οποιοδήποτε κι αν ήταν, συγχωρέστε μας, αλλά είναι αρχή του μοναστηριού να δίνουμε ράσο. Ιερεύς να έρθει με παντελόνι σε ορθόδοξο γυναικείο μοναστήρι? Δεν ταιριάζει, παιδί μου. Όταν δεν ντρέπεται αυτός που τον έφερε, ή ο ίδιος που ήρθε χωρίς ράσο, θα ντραπείς εσύ να του δώσεις ράσο?» Κάποτε συνάντησα στο αεροδρόμιο ένα νέο αρχιμανδρίτη με λαϊκά. Πήγαινε στο εξωτερικό και μου συστήθηκε: «Είμαι ο πατήρ Τάδε. Πού είναι το ράσο σου?» του είπα, και φυσικά δεν του έβαλα μετάνοια. Γέροντα, μερικοί υποστηρίζουν ότι ο κλήρος, αν εξυγχρονιστεί, θα βοηθήσει πιο πολύ. Όταν είχε πάει ο Πατριάρχης Δημήτριος στην Αμερική, στη σχολή του Τιμίου Σταυρού, πήγαν μερικοί ευλαβείς φοιτητές Αμερικάνοι και του είπαν: «Παναγιώτατε, στην εποχή μας πρέπει ο κλήρος να εξυγχρονιστεί». Και ο Πατριάρχης απάντησε: «Ο Άγιος Κοσμάς λέει: όταν οι κληρικοί γίνουν λαϊκοί, οι λαϊκοί θα γίνουν δαίμονες. Καλά δεν τους είπε?» Του ετοίμασαν για να μείνει ένα πολυτελέστατο δωμάτιο με κρεβάτι, επίσημα κτλ. Μόλις το είδε είπε: «Πού θα μείνω, σε αυτό το δωμάτιο? Φέρτε μου καλύτερα ένα ράντζο». Ο κληρικός, όταν κοσμικοποιηθεί, γίνεται υποψήφιος διάβολος. Γέροντα, μήπως να κάνουμε πιο απλά άμφια? Μήπως βλάπτουμε τους ιερείς με τα πολύ κεντημένα? Θα σας τιμά αν πείτε: «Εμείς κάνουμε αυτά τα απλά. Μπορούμε να κάνουμε και πολύ κέντημα, αλλά το αποφεύγουμε γιατί μας πειράζει ο λογισμός που σκανδαλίζεται ο κόσμος. Το εκμεταλλεύονται μετά και οι άλλοι που δεν πιστεύουν. Ακούμε να λένε: εμείς δεν έχουμε ψωμί να φάμε και οι παπάδες έχουν ένα σωρό στολές. Αν κάνετε απλά κεντήματα, θα έρχονται και σοβαροί ιερείς να τα πάρουν. Αν έρχονται ιερείς με κοσμικό φρόνημα, και αυτοί θα γίνονται ρεζίλοι και εσείς θα γίνεστε ρεζίλοι με τα πολύ στολισμένα. Στα καλύματα Αγίας Τραπέζης και Τιμίων Δώρων μπορείτε να βάλετε περισσότερο κέντημα.
και να αποφεύγετε να βάζετε σταυρούς χαμηλά, στα στιχάρια και στα φελόνια. Βάλτε κάτι άλλο συμβολικό. Κάθονται ιερείς επάνω στους Αγίους τους σταυρούς. Αυτό είναι ανευλάβεια.

Τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου? Γέροντα, η θεία Χάρις χάνεται από έναν κληρικό όταν πέσει σε κάποιο θανάσιμο αμάρτημα? Όχι, πώς να χαθεί, παιδί μου. Η θεία Χάρις μπορεί να απομακρυνθεί, όχι όμως να χαθεί. Έναν ιερέα, άμα το κάνουν αργό, έχει την ιεροσύνη, αλλά τα μυστήρια δεν ενεργούν. Δεν έχει δύναμη πια ο ιερεύς. Το κυριότερο είναι η Χάρις. Αν αποκατασταθεί, τότε είναι τα μυστήρια έγκυρα. Θέλει πολύ διάκριση στο θέμα των ιερέων που έχουν κολλήματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, να μην δημιουργηθεί με αδιάκριτες αυστηρότητες σκάνδαλο στον κόσμο και μπει σε λογισμούς και η οικογένεια του ιερέως. Να πάβει τις λειτουργίες με τρόπο, για να μην γίνεται κακό στους πιστούς αντί για καλό. Γιατί τα κολλήματα τα ξέρει ο Θεός και ο ιερεύς. Εάν όμως πάυσει αμέσως, τότε και οι πιστοί και η οικογένειά του θα μπουν σε λογισμούς και έτσι το κακό θα είναι μεγαλύτερο. Βλέπω πως καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός και ευλαβείς κληρικοί να πάθουν κάτι σωματικό. Παραδείγματος χάρη να τρέχει η μύτη τους αίμα ή να πονά το στόμα τους κτλ. Και να εμποδίζονται από τη λειτουργία. Και έτσι να αναπαύονται οι ιερείς που έχουν κολλήματα και πρέπει να πάυσουν να λειτουργούν. Έρχεται καμιά φορά κανένας ιερεύς στο καλύβι που έχει κάποιο κόλλημα, ο καημένος, και βλέπω ότι πρέπει να σταματήσει να ιερουργεί. Καμιά φορά όμως συμβαίνει ο επίσκοπος του να έχει διαφορετική γνώμη. Μετά τι να πεις? Μόνο προσευχή μπορείς να κάνεις και επεμβαίνει ο Θεός. Συγκεκριμένα είχα πει σε κάποιον και τον προετοίμασα να αφήσει την ιερουργία. Όταν το είπε στον πνευματικό του και στον επίσκοπό του, δεν συμφώνησαν. Έτσι συνέχισε να ιερουργεί, ενώ είχε το κόλλημα. Μετά από λίγο διάστημα τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ενώ ήταν πάνω στο πεζοδρόμιο, ανέβηκε εκεί το αυτοκίνητο και τον άφησε στον τόπο. Φοβερόν το εμπέσιν ισχύραν Θεού ζώντος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν έχει καμία έλλειψη. Η μόνη έλλειψη που παρουσιάζεται είναι από μας τους ίδιους, από τον πιο μεγάλο στην ιεραρχία μέχρι τον απλό πιστό. Μπορεί να είναι λίγοι εκλεκτοί, όμως αυτό δεν είναι ανησυχητικό. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία του Χριστού και Αυτός την κυβερνάει. Δεν είναι ναός που χτίζεται με πέτρες, άμμο και ασβέστη από ευσεβείς και καταστρέφεται με φωτιά βαρβάρων, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο πεσόν επί των λίθων τούτων συνθλασθήσεται εφών θαν πέσει λυκμίσει αυτόν. Ο Χριστός ανέχεται σήμερα μία κατάσταση. Ανέχεται και ενεργεί η Θεία Χάρις για χάρη του λαού. Μία μπόρα είναι. Θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δεν θα σταθούν. Είδες που αναφέρει στο Ευαγγέλιο «Λιχνάρι μισοσβισμένο δεν θα το φυσήξω. Καλά μοιραγισμένο δεν θα το αγγίξω». Αυτό το είπε ο Χριστός για να είμαστε αναπολόγιστοι την ημέρα της κρίσεως. Βλέπεις όταν το λιχνάρι δεν έχει άλλο λάδι στην κούπα και μένει μόνο λίγο λάδι στο φυτίλι, θα σβήσει μετά από λίγο, έστω και αν το φυτίλι πάει μια επάνω μια κάτω. Είναι σαν τον ετοιμοθάνατο που έχει τις τελευταίες αναλαμπές. Ο Χριστός όμως δεν θέλει να το φυσήξει και να το σβήσει, γιατί μετά θα πει «Εγώ θα έκαιγα, αλλά με φύσηξες και έσβησα». Τι σε φύσηξα? Η κούπα δεν είχε καθόλου λάδι. Ούτε το ραγισμένο καλάμι θέλει να το αγγίξει, γιατί μετά, αν σπάσει, θα πει «Με άγγιξες και έσπασα». Μα αφού ήσουν ραγισμένο και θα έσπαζες, τι μου λες ότι σε άγγιξα και έσπασες? Εμείς οι μοναχοί, αλλά και οι κληρικοί, σκορπούμε αθεία όταν δεν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Ο κόσμος έχει ανάγκη από τις αρετές μας, όχι από τα χάλια μας. Ιδίως το παράδειγμα των μοναχών στους κοσμικούς είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Οι κοσμικοί αφορμή ζητούν για να δικαιολογήσουν τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό που λέει ο Χριστός. Τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Αλλά τι σε ελέγχει με περί σκανδάλου? Αυτό πρέπει να μπορούμε να το πούμε.
Ο Χριστός το είπε εκείνο γιατί ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Έχουμε ατέλειες. Έχουμε πτώσεις. Τέλος πάντων, αλλά δεν κάνει να γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζεται ο άλλος. Μου έλεγε ένας στρατηγός. Αν δεν είχα την πίστη από τη μάνα μου, θα την είχα χάσει όταν πήγα στην Κύπρο τότε με τα γεγονότα. Άνθρωπος της εκκλησίας να φωνάζει από το τηλέφωνο «Σφάξτε τους Τούρκους στα καλά καθούμενα», ενώ η διαταγή έλεγε «Μην τους πειράζετε». Και οι φαρασιώτες όταν ήρθα στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία, παρασύρθηκαν από αιρέσεις που είχαν παρουσιαστεί εκείνα τα χρόνια εδώ, γιατί έβλεπαν δεσποτάδες, παπάδες χωρίς ευλάβεια. Έβλεπαν στην εκκλησία άλλου είδους κόσμο, χωρίς πνευματική ζωή, οπότε σκανδαλίστηκαν. Είχαν άλλη εικόνα από εκεί. Παρουσιάστηκαν και οι Ευαγγελικοί, οι οποίοι έλεγαν «Εμείς εφαρμόζουμε το Ευαγγέλιο» και οι καημένοι παρασύρθηκαν. Αν όμως φταίει ένας δεσπότης, ένας παπάς, ένας καλόγερος, δεν φταίει ο Χριστός. Αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε ως εκεί. Αντιπρόσωπος του Χριστού δεν είναι, λένε. Ναι, αλλά αναπαύεται ο Χριστός με αυτόν τον αντιπρόσωπο. Ή δεν σκέφτονται τι τον περιμένει αυτόν τον αντιπρόσωπο στην άλλη ζωή. Γι' αυτό μερικοί που σκανδαλίζονται από μερικά γεγονότα καταλήγουν να μην πιστεύουν, γιατί δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι ότι όπως αν φταίει ένας χωροφύλακας δεν φταίει το έθνος, έτσι και αν φταίει ένας παπάς δεν φταίει η εκκλησία. Όσοι όμως σκανδαλίζονται αλλά έχουν καλή διάθεση, καταλαβαίνουν όταν τους εξηγήσεις. Αυτοί έχουν και ελαφρυντικά, γιατί μπορεί να μην είχαν βοήθεια και να έχουν άγνοια από μερικά πράγματα. Γέροντα, γιατί κανένας δεν παίρνει μία θέση με τόσα σκάνδαλα που γίνονται στην εκκλησία? Στα εκκλησιαστικά θέματα, όλες οι καταστάσεις δεν είναι να πάρεις θέση. Μπορεί να ανέχεται κανείς μία κατάσταση κάνοντας υπομονή, έως ότου ο Θεός δείξει τι πρέπει να κάνει. Άλλο είναι να ανέχεται κανείς μία κατάσταση και άλλο να την αποδέχεται, ενώ δεν πρέπει. Ύστερα σε κάποιες περιπτώσεις, ό,τι έχει να πει κανείς να το πει με σεβασμό, ανδρίκεια, όχι να βρίζει, να δημοσιεύει. Να το πει ιδιαιτέρως το με πόνο, από αγάπη, για να προσέξει μερικά πράγματα. Δεν είναι ειλικρινής και ευθύς εκείνος που λέει κατά πρόσωπο την αλήθεια, ούτε εκείνος που τη δημοσιεύει, αλλά εκείνος που έχει αγάπη και αληθινή ζωή και μιλάει με διάκριση. Εκείνος που όταν πρέπει μιλάει και λέει εκείνα που πρέπει στην πρέπουσα ώρα. Εκείνοι που ελέγχουν με αδιακρισία έχουν πνευματική σκότηση και κακία και βλέπουν τους ανθρώπους δυστυχώς σαν κούτσουρα. Και ενώ τους πελεκάνε αλίπητα και υποφέρουν οι άνθρωποι, αυτοί χαίρονται για το τετραγώνισμα που τους κάνουν, για τον κυβισμό. Μόνο σε άνθρωπο που έχει δαιμόνιο αρχικά δικαιολογείται να θεατρίζει τους ανθρώπους μπροστά στον κόσμο, να τους λέει το παρελθόν τους. Σε όσους βέβαια έχει δικαίωμα το δαιμόνιο, για να κλονίζει αδύνατες ψυχές. Το ακάθαρτο πνεύμα φυσικά δεν βγάζει στη φόρα τις αρετές των ανθρώπων, αλλά τις αδυναμίες τους. Οι ελευθερωμένοι όμως άνθρωποι από τα πάθη τους, επειδή δεν έχουν κακία, το κακό το διορθώνουν με καλοσύνη. Αν δουν καμιά φορά κάπου λίγη ακαθαρσία που δεν καθαρίζεται, τη σκεπάζουν με καμιά πλάκα για να μην αηδιάσει και ο άλλος που θα τη δει, ενώ εκείνοι που ξεσκαλίζουν σκουπίδια μοιάζουν με τις κότες. Τώρα ο διάβολος κάνει μουντζούρες πολλές και μπλέκει πολύ τα πράγματα, αλλά τελικά θα σπάσει τα μούτρα του. Μετά από χρόνια θα λάμψουν οι δίκαιοι και λίγη αρετή να έχουν, εντούτοις θα φαίνονται, γιατί θα επικρατεί πολύ σκοτάδι και ο κόσμος θα στραφεί προς αυτούς. Αυτοί που σήμερα κάνουν τα σκάνδαλα, αν ζουν τότε, θα ντρέπονται πολύ.

Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας. Μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό. Αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμό της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, αναφέρει στο μήνυμά της προς τους μαθητές η Υπουργός Παιδείας. Στόχος να γίνει η Ελλάδα ηγέτη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Να αρθρώσουμε μία ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυξητικό συντελεστής για τις ένοπλες δυνάμεις ιδωρεές, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης στα εγκαίνια της ανακατασκευασμένης πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Καταβάλλονται αύριο τα κοινωνικά επιδόματα του Μαΐου του ΟΠΕΚΑ. Έξαρση γαστεντερίτιδας καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων. Εγκρίθηκε η κατασκευή του νέου λιμανιού στην Κάλυμνο. Σύλληψη 2 Ολλανδών για κλοπή απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου. Η Τεχεράνη υπόσχεται στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η πολεοδομία της περιοχής, το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του Μιστρά. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολία Φονταρά.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Μου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Θα αναφερθούμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή, στην πολεοδομία, το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του Μιστρά. Ο Μιστράς δεν αποτελεί μόνο ένα σπουδαίο ιστορικό και πνευματικό κέντρο του Ύστερου Βυζαντίου, αλλά και ένα εξαιρετικό παράδειγμα οργάνωσης του χώρου και της καθημερινής ζωής μέσα σε μια απαιτητική καστροπολιτεία. Πίσω από τα τείχη, τα παλάτια και τους ναούς υπήρχε μια ολόκληρη ζωντανή πόλη με δρόμους, γειτονιές, δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης και τεχνικές υποδομές που φανερώνουν υψηλό επίπεδο πολεοδομικής σκέψης και προσαρμογής στο φυσικό τοπίο. Καλεσμένοι στη σημερινή εκπομπή για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η κυρία Γεωργία Μαρίνου, η ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Μαρίνου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννακόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας.
0: Κυρία Μαρίνου, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να κάνετε κάποια μικρή εισαγωγή ή να περάσουμε στα ερωτήματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί το θέμα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπήρχε συγκεκριμένος, κυρία Μαρίνου, πολεοδομικός σχεδιασμός στον Μιστρά ή η πόλη αναπτύχθηκε σταδιακά και οργανικά και με ποιον τρόπο επηρέασε η αμυντική ανάγκη τη μορφή και τη διάταξη της πόλης?
1: Θα ξεκινήσω από τη λέξη σχεδιασμό.
0: Ναι.
1: Και το πρώτο επίπεδο του σχεδιασμού είναι η αυτοκρατορική πολιτική βούληση. Εδώ έχουμε μια ύστερη βυζαντινή πόλη η οποία δημιουργείται με οργανωμένο επικισμό. Τι εννοώ? Έχουμε ένα κάστρο στην κορυφή του λόφου, το οποίο είναι φράγκικο κάστρο. Το χτίζει ο Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος, ο δεύτερος, γιατί θέλει να προστατέψει το παλάτι του στον Ευρώτα από τις φυλές τις σλαβικές του Ταϊγέτη. Και εκεί εγκαθιστά μια φρουρά. Δεν υπάρχει όμως μόνο το κάστρο. Το κάστρο θα έρθει να μπήσει πάνω σε ένα παλιό βυζαντινό εκκλησάκι, στην κορυφή του λόφου βέβαια, υποθέτουμε ότι θα είναι του προφήτη Ηλία και αυτό προϋπάρχει οποιασδήποτε άλλης οικοδομικής δραστηριότητας στον Φράγκο. Να σημειώσω και κάτι άλλο, ότι στην έρευνα που έχει γίνει έχει αποκαλυφθεί ότι κατοίκηση υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων στο λόφο του Μιστρά. Και επανέρχομαι στον αυτοκράτορα, ο οποίος το 1259 δεν είναι ακόμα αυτοκράτορας, αλλά νικά στη μάχη της Πελαγωνίας, βόρεια, του βαρόνου του πριγκιπάτου της Αχαΐας, του Φράγκου. Θα ακολουθήσει η ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης και το 1262 θα διαπραγματευτεί την ελευθερία, τη μάλλον την απελευθέρωση των βαρόνων της Πελοποννήσου, με την παράδοση σε αυτών τεσσάρων κάστρων. Του Μιστρά, της Μονεμβασίας, του Γερακίου και της Παΐνης. Και αποφασίζει στο Μιστρά βεβαίως να βάλει και όπως τα άλλα μέρη να βάλει τη φρουρά του. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν μπορεί, η πρόθεση του ποια είναι. Έχει καταλάβει ήδη την Κωνσταντινούπολη. Η αυτοκρατορία ελάχιστα εδάφη στην Ανατολική Θράκη γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Η πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει ένα κλειό και από νότο και να μπορέσει λίγο-λίγο με πολέμους να εκδιώξει τους Φράγκους. Επομένως αυτός είναι ο πρώτος σχεδιασμός. Και για να μπορέσει να προσελκύσει τους κατοίκους, πρώτα πρέπει να έχει τύχη, ασφάλεια και επίσης χρειάζεται και την ύπαρξη της αρχιερατικής έδρας και τη βοήθεια του Θεού. Και πώς το εξασφαλίζει αυτό? Επανιδρύει την Μητρόπολη Λακεδαιμονίας. Η οποία Μητρόπολη Λακεδαιμονίας έχει μια διπλή αφιέρωση. Το γράφει ο νοτιοδυτικός κύωνας της Βασιλικής της Τρίκλητης. είναι αφιερωμένη στον, στη δύναμη του Θεού και επίσης στον μάρτυρα του Θεού Άγιο Δημήτρη. Βλέπουμε λοιπόν μια διπλή αφιέρωση, την οποία όχι μόνο είναι χαραγμένη, αλλά υπάρχει και στο εικονογραφικό πρόγραμμα. Η ζωή του Αγίου Δημητρίου περιορίζεται μόνο στο μισό βόρειο κλήτος προς την ανατολική πλευρά. Εκεί ανοίγεται η πόρτα, υπάρχει κι άλλος προστάτης. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ από την ανατολική πλευρά της πόρτας και από την δυτική μία σειρά Αγίων Πολεμιστών. Και έτσι ξεκινάει ο σχεδιασμός και ο επικισμός του Μυστρά. Το ερώτημα, το πολύ συζητημένο, παλιά πιστευότανε ότι είναι μια πόλη σε τρία επίπεδα, σε τρεις αμυντικές ζώνες, οι οποίες εξελίσσονται με την αύξηση του πληθυσμού. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Και πρώτα απ' όλα, η χωροθέτηση της Μητρόπολης στο κατώτερο τείχος από μέσα δείχνει ότι ο σχεδιασμός ξεκινάει συνολικά. Και δίπλα στο κατώτερο τείχος είναι η εκκλησιαστική εξουσία, ενώ δίπλα στο μέσο τείχος είναι η κοσμική εξουσία. Υπάρχει το φράγκικο κτίριο το λεγόμενο, με γοτθικά παράθυρα, οξυκόρυφα, που εκεί πιστεύεται ότι ήταν το διοικητήριο το φράγκικο. Επομένως, έχουμε την ανάπτυξη των τείχων σε τρεις ζώνες. Και η έρευνα έδειξε ότι η κάτω ζώνη, η Μητρόπολη, έχει δικό της πύργο και έχει δική της πυλίδα. Και να έχει άμεση επαφή με την έξω χώρα. Επομένως αυτός είναι ο σχεδιασμός του χώρου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το κάστρο της κορυφής έχει μια δεύτερη ζώνη και διπλή πύλη. Και η έρευνα έδειξε ότι η κάτω ζώνη του κάστρου είναι μεταγενέστερη του κάστρου της κορυφής του αρχικού. Δηλαδή όταν έρχονται οι Βυζαντινοί επεκτείνουν το φρούριό τους στην κορυφή. Και αυτή είναι η πρώτη οργανωμένη εγκατάσταση.
0: Κυρία Μαρίνου, πόσο δύσκολο ήταν να οργανωθεί πολεοδομικά μια πόλη που ήταν χτισμένη σε ένα τόσο έντονο και επικλινές φυσικό ανάγλυφο?
1: Όπως είναι και σήμερα. Ναι. Ακολουθείται το ίδιο πράγμα. Εκείνο που επηρεάζει πάντα, μάλιστα όχι, να πω κάτι θετικό. Καταρχήν τα σπίτια, μάλλον τα οικοδομήματα, μπορούν να διαταχτούν και είναι διατεταγμένα με δύο τρόπους. Ή θα είναι παράλληλα στις υψομετρικές καμπύλες, όπως είναι όλες οι εκκλησίες, ή θα είναι κάθετα. Και όταν είναι κάθετα και έχουμε τέτοια σπίτια, όπως το αρχοντικό του Λάσκαρη, έχουμε την όψη και οι όροφοι αναπτύσσονται κλιμακωτά. Λαμβάνουν υπόψη τους την κλίση του εδάφους. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι στις εκκλησίες και μάλιστα τις μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες ούσες παράλληλες προς την κλίση του εδάφους δεν μπορούν απόλυτα να προσανατολιστούν όπως πρέπει. Δηλαδή το ιερό να είναι στραμμένο στην Ανατολή. Εδώ υπάρχει μια μικρή απόκληση, υπάρχει κάποια απόκληση μυρών από την Ανατολή που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όταν κτίζουν, δεν τους πειράζει ο βράχος. Ο βράχος είναι κάτι το θετικό, διότι είναι ένα καλό θεμέλιο. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, τον βράχο τον βλέπουμε και μέσα στα σπίτια. Και μέσα στο ιστόγειο του παλατιού και μέσα στον άρστικα του Αγίου Δημητρίου. Και τον βλέπουμε και απολαξευμένο για να μην ενοχλεί τα καλυτερήμια, την κίνηση. Επομένως, εδώ έχουμε μια ωραία προσαρμογή στο φυσικό ανάγλυφο.
0: Κυρία Μαρίνου, υπήρχε πρόβλεψη για δημόσιους χώρους, αγορές και σημεία κοινωνικής συνάντησης?
1: Η κοινωνική συνάντηση, καταρχήν, ναι, το πρώτο που ξέρουμε, εξασφαλίζεται στον εκκλησιασμό. Αυτό, ναι, είναι το ένα και το γνωρίζουμε. Τι υπάρχει τώρα στο Μυστρά? Θα με αφήσετε λίγο να επεκταθώ. Ναι. Για να μιλήσουμε για το δημόσιο, για την κοινωνική συνάντηση και τι σημαίνει αυτό σε μια πόλη. Και να πάω σε ένα άλλο επίπεδο, στην οργάνωση μιας πόλης και να φέρω ένα παράδειγμα, την Ιταλία. Αμπρόζιο Λορεντζέτη, ένας ζωγράφος του 15ου αιώνα, το πρώτο μισού του 5ου αιώνα, του 14ου, με συγχωρείτε. ζωγραφίζει στο Παλάτσο Πουμπλίκο στη Σιένα το 1338 και έχουμε την αλληγορία της καλής και της κακής διοίκησης. Τι δείχνει αυτό? Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η πολιτική βούληση εδώ που λέγαμε. Δείχνει την Σιένα σε μια παράσταση με την καλή πλευρά της διοίκησης, μια ωραία ανθούσα πόλη, ωραία κτίρια, καλοντημένοι άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονται. Από την άλλη μεριά, ο ζωγράφος θα δείξει την κακιά διοίκηση η οποία θα βλάψει την πόλη και θα έχει κακιά όψη η πόλη. Επομένως, ο πολίτης έχει συνείδηση του τι προσφέρει η διοίκηση. Και εδώ θα δούμε μια πόλη όπου η διοίκηση θα του προσφέρει την προστασία, θα του προσφέρει τη Μητρόπολη του, την τύχηση και τη δυνατότητα να έχει μια προστατευμένη κατοικία με την εκκλησιαστική εξουσία και λίγο-λίγο και με τη διοικητική. Εκείνο το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο Μυστρά, χωρίς να υπάρχει εξ αρχής πρόβλεψη, απλώς ευνοεί και βοηθάει το έδαφος, το οποίο έδαφος περίπου στο μέσον του λόφου προς τη βορεινή πλευρά, να σας προσανατολίσω, κοιτώντας προς την αριά του ναυπλίου, έχουμε ένα φυσικό πλάτο. Εκεί έχει κτιστεί το πρώτο κτίριο, το φράγκικο κτίριο που μοιάζει να είναι ο πυρήνας του παλατιού, το πρώτο διοικητήριο. Το παλάτι αναπτύσσεται. Και αναπτύσσεται όπως αναπτύσσεται κάθε αρχιτεκτονική. Δηλαδή, σύμφωνα με τις πολιτικές συγκυρίες και την πολιτική ιστορία του τόπου. Από το 1286 και μετά, ο αυτοκράτορας ο Ανδρόνικος ο δεύτερος αποφασίζει να αναβαθμίσει τη διοίκηση και θέλει να κάνει μεγαλύτερο το αξίωμα, μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας το αξίωμα, δηλαδή από κεφαλή έχουμε επίτροπο. Πότε ακριβώς εγκαθίσταται ο νέος διοικητής από τη μονομασία στο Μυστρά δεν το ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε περίπου πότε υπάρχει μια στροφή στο θέμα της κατοίκησης. Με ποιο τρόπο? Έρχεται ο Γιγιόμ και έρχεται στο τέλος της δεκαετίας του 80, του 1280 και βλέπει άδεια τη Λακεδαιμονία, είναι η αρχαία Σπάρτη, από τους φράγκους. Δεν υπάρχουν πια φράγκοι. 1292 ο Εμών, ο επίσκοπος της Σπάρτης, ο φράγκος, ο Λατίνος, βρίσκεται στην Κορώνη. Επομένως, εδώ έχουμε τη δυνατότητα μιας καινούριας στροφής, μιας καινούριας ανάπτυξης. Και με το που έρχεται ο Επίτροπος, έχουμε και τα πρώτα κτίρια της Βυζαντινές Επεκτάσεις, στο κτίριο του Μυστρά, δηλαδή στο διοικητήριο, βόρεια, πάλι αναπτυσσόμεθα προς τον Άγγλιο, η πρώτη Βυζαντινή κατοίκηση, και μετά πάλι με ιστορική συγκυρία, νέο καινούριο ιστορικό γεγονός, έχουμε την εγκατάσταση του πρώτου δεσπότη που εκεί χτίζεται ένα μεγάλο σπίτι στην άκρη τη βόρεια, τη βορειοανατολική. Και αυτό το σπίτι είναι ένα σπίτι μοναδικού τύπου στην ανάπτυξη του Μυστρά και καταλαμβάνει τη γωνία, το άκρο αυτού του πλατώματος και είναι περίοπτη όλη αυτή η πτέρυγα που δημιουργείται αθρηστικά από κτίρια διαφόρων εποχών και γραμμικά. Θα συγκροτήσουμε αυτά τα κτίρια, μία πτέρυγα στην βόρειο-ανατολική πλευρά του πλατώματος. Το κτίριο μοναδικό, δεν το συναντάμε σε άλλο αστικό κέντρο, ωστόσο ξέρουμε ότι θα υπήρχε σε αστικά κέντρα, διότι υπάρχει στη Βενετία με το όνομα Βυζαντινό σπίτι, αλλά μανιέρα Μπιζαντίνα, και υπάρχει σε δύο πολύ μεγάλα αρχοντικά, το Κάφα Σφέτη και το Κάλο Ρεντάν. Και ξέρουμε από τη λεπτομέρειά του την οικοδομική, τουλάχιστον στο Μυστρά είναι το μόνο σίγουρο σπίτι που έχει τετρακλινή στέγη, γιατί εδώ βλέπουμε στέγη σπιτιών από τα αιτώματά τους που είναι τριγωνικά. Τι γίνεται? Πώς θα δημιουργηθεί ο δημόσιος φόρος? Δίπλα στο σπίτι αυτό θα χτιστεί μια καινούρια πτέρυγα. Η βορειοδυτική πτέρυγα και θα έρθει να ακουμπήσει σαν ένα σκέλος γάμα με όχι ακριβώς ορθή γωνία, αλλά θα δημιουργήσει το γάμα και ανάμεσα σε αυτά τα δύο κτίρια θα υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος που λέγεται φόρο, τον ονομάζουμε. Είναι το φόρο. Είναι χώρο συγκέντρωσης του λαού, τον οποίο να απευθύνει. αυτόν τον ρόλο της επαφής του ηγέτη του αυτοκράτορα με το λαό του, αυτό το ρόλο τον είχε ο υπόδρομος στην Κωνσταντινούπολη και πριν από την Κωνσταντινούπολη η Ρώμη. Επομένως εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο ελεύθερο δημόσιο χώρο ο οποίος είχε και εμπορική λειτουργία. Οπότε κτίζεται. Γιατί θέλω λιγάκι να παρακολουθήσουμε το περίγραμμα της πόλης. Αμέσως κάτω. Και να έρθω πάλι σε αυτό που είπα για τον Λορεντσέτη και την αλληγορία. Ότι η μεγάλη αρχιτεκτονική είναι συνδυασμένη, και όταν λέω μεγάλη όχι σε διαστάσεις, μεγάλη αρχιτεκτονική είναι συνδυασμένη με μεγάλα ιστορικά γεγονότα και με μεγάλους ηγέτες, μεγάλες προσωπικότητες, μεγάλους κτήτορες. Και κάτω στην πόλη έχουμε δύο μεγάλες προσωπικότητες που ανήκουν στην Εκκλησία. Αφού θα χτιστεί η Μητρόπολη, γύρω στο 1262, αυτό το ανέλησε και συμπλήρωσε τον επισκοπικό κατάλογο και έκανε εκ νέου χρονολόγηση, γιατί πιστευότανε από τους επιστήμονες, πιστευότανε ότι ήταν ο Νικηφόρος ο κτήτορας το 1290-92. Ο Μανώλης Χατζηδάκης ανακάλυψε ότι εδώ υπάρχει προγενέστερος εκκλησιαστικός ιεράρχης, ο οποίος θα κτίσει τη Μητρόπολη μόλις γίνεται ο επικισμός. Γιατί δεν υπάρχει ο ιεράρχης αυτός στους επισκοπικούς καταλόγους, μα έχουμε τον Δαμνάτιο Μεμόρη, είναι η απαλληφή της μνήμης και είναι η σύγκρουση ενωτικών και ανθενωτικών. Είναι επί Μιχαήλ Ογδόου που γίνονται αυτά. Και έχουμε έναν ηγέτη, τον Νικηφόρο Μουσκόπουλο, λόγιο, πολυταξιδευμένος, μέσα στη διπλωματία της Κωνσταντινούπολης. Γνωρίζει τι γίνεται. Φτάνει στην έδρα του. Δεν είναι ο Μητροπολίτης Λακεδημονίας. Την έχει πάρει την έδρα της Λακεδημονίας κατ' επίδοση. Είναι Μητροπολίτης στην Κρήτη, αλλά δεν μπορεί να πάει γιατί είναι η Βενετή. Ναι. Είναι πρόεδρος Λακεδημονίας. Και αποφασίζει ότι θα εξοραίσει τη Μητρόπολη του. Δεν είναι άσχημη Μητρόπολη. Δεν είναι έτσι ευτελής. Όχι, μην το νομίσουμε αυτό. Είναι λυτή. Και είναι λυτή διότι κτίνεται μέσα στο πνεύμα αρχαιοπρέπειας και παράδοσης που έχουν οι Μητροπόλεις. Η Λατρίκλητη Βασιλική. Και αποφασίσει να την εξοραίσει. Και βλέπουμε νέες τοιχογραφίες. Είναι πολύ ταξιδεμένος, γνωρίζει. Έχουμε μια καταπληκτική ετοιμασία του θρόνου στο διακοσμικό, η οποία είναι πολύ ωραιότερη από ότι είναι η πρώτη ζωγραφική, όπως έχει χρονολογήσει ο Μανώλης Χατζηδάκης, την Παναγία στο Ιερό, το ημιθόριο του Ιερού. Μάλλον κάνει τα πατώματα. Κτίζει τα δάπεδα. Ωραία μαρμαροθετήματα. Προσθέτει κτίρια. Είναι περιτυχισμένη η Μητρόπολη. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ιερέμφη. Μετά το πρώτο ηγούμενο τη Μονή Βροντοχείου, η Μονή Βροντοχείου θα είναι ένα μεγάλο καθίδερμα, μια μεγάλη μονή στο άκρο το βόρειο ανατολικό. Πάλι προ Νάπλιο. Το κάτω άκρο τη πόλη που βλέπει προ τον Ευρώτα. Εδώ καταλαμβάνει ένα κέριο σημείο το οποίο είναι ευπρόσβλητο από εχθρό. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αστική μονή. Δεν έχουμε μονές στην Ήπεθρο. Οι μονές και η Μητρόπολη παρέχουν κοινωνικό έργο στην πόλη. Το ίδιο γινόταν και στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη. Απλώς εδώ έχουν κι άλλο ένα ρόλο που θα δούμε. Όλες οι μονές, εκτός της Αντάνασσας που κτίζεται τελευταία, και καταλαμβάνει το άνω αριστερό άκρο της πόλης, το οποίο άκρο δεν είναι επικίνδυνα προσβάσιμο, επομένως δεν έχει, έχει περίβολο, αλλά δεν έχει οχύρωση ισχυρή. Αντίθετα, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η πόλη, έχουμε το κάτω άκρο, το βόρειο, που καταλαμβάνεται από τη Μονή Βροντοχείου και έχει έναν υψηλότατο πύργο. Το ίδιο θα συμβεί και με τη Μονή της Περιβλέπτου, το αντίθετο κάτω άκρο, στο νότιο άκρο, που κι αυτή έχει έναν πολύ ισχυρό πύργο. Περίπου συγχρόνως, όταν χτιστεί και η μονή που βρίσκεται σήμερα η Αγία Σοφία, και αυτή στο άνω άκρο, το βόρειο άνω άκρο του οικισμού, και αυτή προστατεύει την πόλη. Βλέπετε λοιπόν ότι οι μονές, εκτός από κοινωνικό ρόλο, έχουν και αμυντικό ρόλο. Έχουν μεγάλους πύργους. Και έτσι δημιουργείται αυτό το περίγραμμα. Η συγκρότηση τώρα του οικισμού. Συγκρότηση, καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη αρτηρία. η οποία συνδέει καταρχήν τη Μητρόπολη, που είναι στο κέντρο περίπου τείχος του κάτω, του οικισμού, τη συνδέει βόρεια με τον Βρουντόχη. Δύο μεγάλοι ιεράρχες, μετά τον Δανίλη που χτίζει το πρώτο καθολικό, έρχεται ο Παχώμιος, πρωτοσύγγελος, και δημιουργεί το δεύτερο καθολικό και μια ισχυρότατη μονή. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα χρόνια δύο καταπληκτικούς ιεράρχες που διαμορφώνουν τη δομή της πόλης. Και εδώ είναι το πνευματικό κέντρο της πόλης. Και συγχρόνως είναι η περιοχή της πόλης η οποία έχει επαφή με το εμπόριο, με την εξωχώρα. Τι γίνεται? Βλέπουμε πολύ χωματουργικό έργο που το βλέπουμε, μα είναι βυθισμένη ως προς το δρόμο σήμερα η Μητρόπολη. Και όχι μόνο είναι βυθισμένη, θα μου πείτε ότι ο δρόμος έχει ανέλθει την εποχή της τουρκοκρατίας. Όχι, δεν έχει ανέλθει. Διότι εγώ όταν πρωτοπήγα στο Μιστρά, περπάτησα επάνω σε σπασμένους πύλινους σωλήνες. Εδώ βρισκόμαστε σε οργανωμένο δίκτυο. Το οποίο βεβαίως το καλύψαμε για να μην φτύρονται αυτά τα πράγματα. Επομένως, εδώ έχουμε μεγάλα χωματουργικά έργα και μικρή κατοίκηση σε αυτή την περιοχή. Είναι η κύρια περιοχή της πόλης. Το κάτω άκρο το νότιο είναι μια αύξηση της πόλης. Και εκεί βρισκότανε, η έρευνα έδειξε ότι η πύλη της μονής Περιβλέπτου, καταρχήν η μονή Περιβλέπτου έγινε εκτός του τείχου και περιτυχήθηκε από δικό της περίβολο και χρησιμεύσε ως έσω πύλη από την πόλη προς τη μονή, η πύλη που χρησιμοποιείται για την είσοδο στην πόλη. Τι σημαίνει αυτό? Έπρεπε να αλλάξει η πύλη της κάτω πόλης του χώρου. Και μην μου πείτε ότι η πύλη είναι αυτή που μπαίνουμε σήμερα και έχει τα εισιτήρια. Δεν είναι αυτή η πύλη. Ήταν ένας πύργος και που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πύλη. Υπάρχει ένα άνοιγμα το οποίο είναι μεταγενέστερα κατασκευασμένο. Διότι ακριβώς δίπλα στο δεξί μας χέρι μπαίνοντας έχουμε ένα αποχωρητήρι. Δεν ήταν δυνατόν η είσοδος της πόλης να είναι εκεί δίπλα. Απλώς ήταν μια λειτουργική περιοχή της άμυνας. Βλέπετε πως λίγο-λίγο εξελίσσεται η πόλη, αποκτά το περίγραμμά της, μεταφέρεται η πύλη, έχουμε ένα μεγάλο συγκρότημα στρατονισμού, το οποίο συνδέεται, είναι στην περιοχή της Μαρμάρας σήμερα, και εκεί με παλιές απεικονίσεις βλέπουμε ότι από τη Μαρμάρα υπάρχει μεγάλος άξονας, που μου είπατε αν είναι σχεδιασμός. Μεγάλος άξονας που οδηγεί στην Άνω Πόλη και διαχωρίζεται και πηγαίνει προς το διοικητήριο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ η πόλη αποκτά ένα συγκεκριμένο περίγραμμα. Και εκεί εγώ εμένα μου αρέσει να φαντάζομαι και το παλάτι. Όταν χτίζεται το τελόροφο οίκημα της πτέρυγας, της αίθουσας του θρόνου, ψηλά έχουμε την αίθουσα του θρόνου, η οποία χτίζεται στο ίδιο επίπεδο που είναι τα παλιότερα κτίρια του παλατιού, της κατοίκησης να το πω σωστά. Είναι το πιάνο νόμι. Και από εκεί και κάτω διαμορφώνονται δύο στάθμες. Περίμεσα στάθμη έχει 8 ξεχωριστά διαμερίσματα, μη επικοινωνούντα μεταξύ τους, που είναι για την συνοδεία του αυτοκράτορα. Και κάθε ένα διαμέρισμα ξεχωριστό, βοηθητικό χώρο, έχει τζάκι και λουτήρα. Και τα τζάκια πηγαίνουν δίπλα-δίπλα ανά δύο. Φανταστείτε τις υψηλές καμινάδες να υψώνονται σε τρεις ορόφους και ακόμα ψηλότερα με τις καπνοδόχους. Βλέπετε να τις φανταστείτε στην πίσω όψη του παλατιού να σκίζουν με τον ουρανό, με την είσοδο που έχουμε από το βορρά, πίσω όψη του παλατιού, από την πύλη του Ναυπλίου. Καταπληκτική όψη. Καταπληκτικό το περίγραμμα. Και εδώ θέλω να κάνετε κάποιες χρονολογήσεις. Μέχρι το 1315 φεύγει, δεν έχουμε πια τον Νικηφόρο κάτω στην Μητρόπολη, και το 1322 πεθαίνει ο Παχώμιος. Από εκεί και έπειτα δεν ξέρουμε τι γίνεται στην Μητρόπολη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στην κάτω πόλη. Δεν ξέρουμε αν είναι πια το πνευματικό κέντρο. Δεν έχουμε.
0: Μετά τον θάνατο του Παχωμίου.
1: Είπατε. Άλλη μια φορά παρακαλώ.
0: Λέω μετά τον θάνατο του Παχωμίου.
1: Μετά το θάνατο του Παχωμίου.
0: Να διακόψουμε κυρία Μαρίνου, να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», αναφερόμαστε στην σημερινή εκπομπή στην Πολεοδομία, το σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης του Μυστρά. Συνομιλούμε με την ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Μαρίνου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Μαρίνου, το 1322 είναι ένα έτος ορόσημο, όπως μας είπατε.
1: Ορόσημο για την, για την κάτω πόλη.
0: Ναι.
1: Πεθαίνει ο μεγάλος της ηγούμενος, ο πρωτοσύγγελος της περιοχής. Τι υπάρχει όμως, να πούμε και για άλλα ορόσημα. Η εξέλιξη του παλατιού μετά το 1349, η δημιουργία, η συγκρότηση του ανακτορικού ναού πάνω από το παλάτι. Και εγώ θέλω να έρθω, διότι είναι πολύ σημαντική η αίθουσα του θρόνου και για το δημόσιο χώρο της και για το δημόσιο χαρακτήρα του παλατιού. Πλέον οι λειτουργίες του παλατιού χωρίζονται. Στην πρωτακτική πτέρυγα συγκεντρώνεται η κατοίκηση και η καθημερινή λειτουργία. Η άλλη πτέρυγα που θα προσθεθεί θα είναι το διοικητικό κέντρο. Και εδώ θέλω να μπω σε κτήτορα. Και θέλω να μπω σε κτήτορα διότι... Να μιλήσουμε για τον αυτοκράτορα Μανουήλ το Δεύτερο. Μετά τον Ιωάννη τον Έκτοτο Πεθακουζινό, έχουμε έναν άλλο μεγάλο αυτοκράτορα για τα πράγματα της Κωνσταντινούπολης. Και οι δύο θα βρεθούν στο Μυστρά και οι οικογένειές του. Και ο Μυστράς δεν είναι επαρχιακή πολύχνη του Βυζαντίου. Είναι μια πόλη η οποία έχει μεγάλη ανάπτυξη πρώτον. Δεν έχω πει περίπου πόσοι κάτοικοι θα μπορούσαν να είναι. Με υπολογισμό δεν θα μπορούσαν να είναι εντός των τυπών πάνω από 4 με 5.000 κατοίκους. Είναι μια πολυκατοικημένη, πυκνοκατοικημένη πόλη. Ο Μανουήλ έρχεται στο Μυστρά το 1399 και έρχεται για να αφήσει τα παιδιά του και τη γυναίκα του στον αδελφό του τον Δεσπότη για να ταξιδέψει στη Δύση. Θαυμάζεται στη Δύση. Αλλά δεν είναι μόνο ότι θαυμάζεται στην αυλή, στο Λούβρο, στην αυλή του Καρόλου του Έκτου. Ούτε πρόκειται για τον μεγάλο θαυμασμό που θα βιώσει στην αυλή του Ερίκου του Τέταρτου στο Λονδίνο. Είναι ότι πάει και στη Βενετία. Και τι συμβαίνει αυτό? Ότι έρχεται σε επαφή με ένα μεγάλο οικοδόμημα. Εκείνη την εποχή χτίζεται το μεγάλο παλάτι των Δόγιδων, όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη ομοιότητα στη συγκρότηση των παλατιών και σε μορφές. Επομένως, για να το χτίσεις το παλάτι στο Μυστρά, με τόση συνάφεια με το παλάτι των Δόγιδων, θα πρέπει να το έχεις δει. Οι γη του που μένουν και μάλλον στο Μυστρά η οικογένειά του που θα έρθει και θα μείνει, δεν έχουν ταξιδεύσει ακόμα έξω. Αυτό είναι το ένα. Το 1430 αφάσει ο Μανουήλ άλλες δύο φορές. Το 1407 θα έρθει να εγκαταστήσει τον 11χρονο γιο του. Ο Δεσπότης βεβαίως δεν χτίζει στα 11 του χρόνια και θα έρθει πάλι το 1415 για να εδραιώσει την εξουσία και να του την παραδώσει πλέον. Είναι ενήλικος. Επομένως, αυτά τα χρόνια θα πρέπει να είναι τα χρόνια που χτίζεται η αίθουσα του θρόνου. 1431 και πριν έχει γίνει μεγάλη καταστροφή πάλι από τους Τούρκους. Έχουν πολλές φορές περάσει και έχουν καταστρέψει το εξαμήλιο. Και από το 1431 και μετά έχουμε τρεις δεσπότες στην Πελοπόννησο. Τρεις. Και η έδρα παραμένει στο Θεόδωρο το Δεύτερο. Ωστόσο, ήταν περίεργο να εδραιώσει μια μεγάλη αίθουσα του τρόπου. και ως απάντηση όλων αυτών των ιστορικών υποθέσεων που αρμόζουν σε ένα μεγάλο οικοδόμημα, βρέθηκαν το Λίκια, το Ρεντζέλι, τα οποία είναι του Μικέλε Στένο, του 1400-1413. Είναι η εποχή που βρίσκεται ο Μανουήλ. Και αυτά βρεθήκανε και στο δάπεδο της αίθουσας του θρόνου, αλλά και στο μεγάλο κτίριο που θα έρθει να προσθεθεί δίπλα στον αρχικό πυρήνα και στις βυζαντινές τις πρώτες τις επεκτάσεις, στο μεγάλο κτίριο που αποτελεί το κλιμακοστάσιο και είναι η αρχή της κυκλοφορίας, εξασφαλίζει όλη την κυκλοφορία σε όλο το παλάτι. Επομένως έχουμε μια χρονολόγηση εδώ πέρα σαφή.
0: Κυρία Μαρίνου, πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του νερού για την επιβίωση αλλά και την ανάπτυξη της Καστροπολιτείας? Μπορούμε να μιλήσουμε για προηγμένες υδραυλικές γνώσεις στο Βυζάντιο με αφορμή τον Μιστρά?
1: Το νερό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για την καθημερινότητα της ζωής των κατοίκων, διότι, ας πούμε, στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να πάνε μέχρι τον Ευρώπη και να φέρουν νερό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το κυριότερο πρόβλημα είναι η άμυνα. Σε περίοδο πολιορκίας. Και αυτό ήταν το ίδιο πρόβλημα σε όλες τις πόλεις. Έρχεται το νερό στη Θεσσαλονίκη από το Χωριάτι. Αναφέρα από αυτό έχουμε παντού κινστέρνες. Στην Κωνσταντινούπολη, μα πάρα πολλές κινστέρνες. Υδραγωγία. Το φέρνουν το νερό από ψηλά, από τη Θράκη, από πηγές. Αλλά θέλουν και νερό, θέλουν ανεξαρτησία από τα υδραγωγεία τα οποία καταστρέφονται. Ο Μιστράς έχει υδραγωγείο. Σώζεται ένα τόξο από την πίσω πλευρά, από την άνω είσοδο στον αρχαιολογικό χώρο, που ήταν μια πηλίδα, παλιά πηλίδα, αρχική του κάστρου, που οδηγούσε στην κορυφή. Αλλά εκτός από αυτό και έχουμε βρει και σωληνώσεις. Όπως στην κάτω πόλη που σας είπα, έτσι και στην πόνο πόλη έχουν βρεθεί σωληνώσεις. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, η εξασφάλιση μιας πολιτείας σε περίπτωση εχθροπραξιών, βεβαίως και είναι οι κυστέρνες. Είναι το αποθηκευμένο νερό που μπορεί να χρησιμοποιήσουν οι κάτοικοι. Οι κυστέρνες έχουμε τη μεγαλύτερη στο πάνω κομμάτι του φρουρίου, υπάρχει και στο κάτω. Υπάρχει καταπληκτική κινστέρνα κατά κωνσταντινουπολίτικα πρότυπα που έχει η Αγία Σοφία. Δύο κινστέρνες έχει εσωτερικές στο παλάτι. Το οποίο παλάτι εκεί στο Εμπαρόδο, στην όψη του προς τον Ευρώτα, έχει δύο μεγάλους πύργους. Ο ένας μεγάλος πύργος ήταν του Φράγκικου κτηρίου και ο δεύτερος μεγάλος πύργος στην πρώτη Βυζαντινή επέκταση. Και βεβαίως οι πύργοι, εκτός από άμυνα, εκτός από γόητρο, και κάτι άλλο καλό. Ο τελευταίος όροφος που είναι επίπεδος, είναι δώμα, μαζεύει τον υγρό. Δεν φεύγει όπως στις επικλινείς στέγες. Το μαζεύει και με κανάλια εσωτερικά, τα οποία βρέθηκαν στο παλάτι, οδηγεί το νερό στις δύο κυστέρνες του που είναι κάτω από την λεγόμενη κουζίνα του παλατιού.
0: Και αυτό δείχνει και μια ευρηματικότητα, κυρία Μαρίνου. Μια, θα λέγαμε, όχι πρωτοτυπία, και γνώση, και βαθιά γνώση κάποιων πραγμάτων.
1: Βαθιά γνώση και ανάγκη, καλύπτει τις ανάγκες του ο πληθυσμός.
0: Ναι. Συνέβαινε και κάτι ανάλογο με το αποχετευτικό σύστημα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και εκεί είχαμε την ίδια γνώση και τον ίδιο ευρηματικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι άνθρωποι.
1: Είναι απόλυτα ευρηματικός, ωστόσο εξυπηρετεί την πόλη και υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση. Και πρώτος ο Ορλάνδος εντόπισε πάρα πολλές κατοικίες που είχαν αυτή την εξυπηρέτηση. Και εδώ έχουμε μία κόγχη για ευνόητους λόγους, η οποία προεξέχει απ' έξω και έχει την οπή απορροών. Το ίδιο βρήκαμε και στο παλάτι. Την κατοικία του άρχοντα, του πρώτου δεσπότη. Και σας είπα ότι υπήρχε και σε πύργο. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εξυπηρέτηση και την ξέρουμε και την έχουμε δει. Α, με συγχωρείτε να πω το πιο σημαντικό. Ήδη το ανέφερα, αλλά να το τονίσω ότι υπάρχει από ένα τζάκι και από ένας τέτοιος λουτήρας στα 8 διαμερίσματα που βρίσκονται στο μεσοπάτωμα της πτέρυγας της αίθουσας του θρόνου και εξυπηρετούν την φρουρά, τη συνοδεία του δεσπότη. Όπως και τα τζάκια. Δεν μπαίνουν σε επίσημους χώρους, μπαίνουν σε δευτερεύοντες χώρους. Οι επίσημοι χώροι έχουν τα μαγκάλια, τα πύραυνα, τα λεγόμενα.
0: Είπατε, κυρία Μαρίνου, φρουρά, σωστά?
1: Ναι.
0: Ένας ακροατής ρωτάει, ένας αγαπητός ακροατής, η φρουρά του Μιστρά, πού διέμενε, λέει ο κύριος? Είχαν, λέει, κτιστεί κτίρια για το σκοπό αυτό?
1: Καταρχήν, να αρχίσω από πάνω προς τα κάτω. Έχουμε πάνω, έγιναν πολύ μεγάλοι καθαρισμοί και διαγράφηκε όλη η συγκρότηση στο κάστρο κορυφής. Και το ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο ήτανε? Ότι αυτή η συγκρότηση ανταποκρινόταν πολύ από έναν χάρτη της Μαρτιανής Βιβλιοθήκης του Βαζιέρ του 1700. Και εκεί υπήρχαν και κτίρια στρατονισμού, υπήρχαν και κύματα, υπάρχει και κτίριο πάνω από την πύλη. Να σκεφτώ ότι είναι του Θούραρχου, λογικό είναι. Βεβαίως το πρώτο, η Κίνστερ. Να πάω πιο χαμηλά. Υπάρχουν κτίρια. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αν είναι της φρουράς ή όχι. Κτίριο στρατονισμού επίσης φαίνεται ένα μεγάλο συγκρότημα που υπάρχει δίπλα στα τείχη και δίπλα στη Μαρμάρα. Εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη εγκατάσταση. Η συνοδεία του Δεσπότη φαίνεται και αυτή. Στα 8 διαμερίσματα που είπα ότι είναι στο μισοπάτωμα. Όπως επίσης φαίνεται ότι υπήρχε η συνοδεία, η φρουρά, η φύλαξη στο μεγάλο κτίριο που ορθώνεται, που είναι υψηλό τετραόροφο, που είπαμε ότι κτίστηκε συγχρόνως με την πτέρυγα της αίθουσας του θρόνου για να εξασφαλιστεί όλη συνολικά η κυκλοφορία σε όλο το παλάτι και που κτίζεται δίπλα στο παλιό κτίριο, τον πυρήνα των Φράγκικων και δίπλα στις πρώτες βυζαντινές επεκτάσεις. Και πού το ξέρουμε ότι έχει φρουρά? Μα υπάρχουν από τους 4 ορόφους, είναι 3 όροφοι και ένα μεσοπάτωμα. Στις 2 στάθμες υπάρχουν τζάκια γωνιακά, άρα πρέπει κάποιος να κάθεται εκεί και να θερμαίνεται. Mm. Και επειδή είναι πέρασμα εκεί πέρα, δηλαδή είναι κλιμακοστάσιο, φαίνεται ότι υπάρχει εκεί πέρα, είναι η φρουρά. Έχουμε ανθρώπους. Και μετά υπάρχει όλο το ανάπτυγμα των τυχών κάτω πόλη, που εκεί πέρα πλέον δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα και περνάει και ο δρόμος δίπλα από τα τείχη, τα οποία δεν είναι τα παλιά τείχη, έχουν εμπολίσα να κατασκευαστεί εκτός από την περιοχή της Μητρόπολης, εκεί έχουμε, και την περιοχή της Μαρμάρας. Κατά τα άλλα, το τείχος έχει υψωθεί για να μπορέσει να προστατεύσει τον χώρο. Για να μας ακούσουν οι ακροατές μας, δεν είναι μόνο η φθορά του χρόνου που κατέστρεψε τα τείχη αυτά. Έχουμε επανάσταση και μετά η πολύ μεγάλη καταστροφή του χώρου έρχεται μετά την επανάσταση το 1824 από τον Ιμπραήμ. Εδώ καίγεται ο Μιστράς, καταστρέφεται. Και έχουμε τη νέα πόλη που θα κτιστεί από τον Όφανο τη Σπάρτη. Θα φύγει πολλής πληθυσμός, θα μείνουν ολίγοι και τελειωτικά θα φύγουν το 1950-55 πλέον. Έχει απαλωτριωθεί ο χώρος, φεύγουν και οι τελευταίοι κάτοικοι και έχουμε τον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά.
0: Κυρία Μαρίνου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Μαρίνο, τι υλικά χρησιμοποιούσαν κυρίως οι κάτοικοι του Μιστρά και τι μαρτυρούν αυτά για την οικονομία και τις δυνατότητες της εποχής?
1: Πολλά μαρτυρούν. Καταρχήν, το κύριο κτίσιμο, η κύρια τυχοδομία γίνεται από την εγχώριγο τυχοποιία, έτσι όπως την ονομάζουν οι Βυζαντινοί. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αργολιθοδομή με μικρούς ή μεσαίους λίθους. Εδώ έχουμε και ανάμειξη με μικρά κεραμίδια, με μικρές πλήθους. Αυτό είναι η απλή τυχοδομία. Στις εκκλησίες και μάλιστα τις πρώτες που κτίζονται κατά την ελλαδική σχολή, όχι το βροντόχι κτίζεται με σειρές ζώνες πλήθων και επιφάνειες λίθων εναλλασσόμενες. Αλλά η Μητρόπολη και η πρώτη εκκλησία κτίζονται κατά το πλήθο περίκλειστο. Εκεί έχουμε ένα πορόλιθο, ο οποίος περιβάλλεται από σειρές πλήθους. Επομένως, έχουμε και την πλήθη. Μετά έχουμε οι εκκλησίες του Μιστρά. Δεν καλύπτονται από μολύβι όπως οι εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε κεραμίδια. Και έχουμε κατασκευή κεραμίδιου και μάλιστα μεγάλου κεραμίδιου, όχι των διαστάσεων που ξέρουμε σήμερα, του βιομηχανικού κεραμίδιου. Και πάω και σε ένα άλλο υλικό, το οποίο λαξεύεται, είναι ο πορόλιθος, που τον χρησιμοποιούμε για ισχυρές γωνίες, για γωνιόλιθους, και τον χρησιμοποιούμε και για πλαίσια θυρών και παραθύρων, γιατί εδώ έχουμε λάξευση. Αλλά και το πιο ακριβό υλικό είναι το μάρμαρο. Χρησιμοποιούν μάρμαρο στις εκκλησίες. Πού το βρίσκουν? Έχουν μαρμαροκλήπτες? Δεν έχουν καλό συνεργείο μαρμαρογλυπτών από αυτά που βρίσκουμε στην κεντρική Ελλάδα, στη Θήβα ή στην Κωνσταντινούπολη. Δεν υπάρχει. Διαπιστώσαμε μετά από πολύ μεγάλη μελέτη, διότι η κατασκευή μαρτυράει και την ιστορία. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολύ λίγα τεμάχια, έτσι, γλυπτός διάκοσμος, να το πω, που έγινε ad hoc, δηλαδή για την συγκεκριμένη εκκλησία. Αυτός είναι μόνο στην Αγία Σοφία, είναι πολύ μέτριας ποιότητας. Αλλά εδώ έχουμε γλυπτά τεμάχια, τα οποία είναι εξαιρετικά μέσα στο Μιστρά. Και είναι και από την παλαιοχριστιανική Σπάρτη, αλλά είναι και από τη μέση Βυζαντινή περίοδο. Και εδώ μας είπε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία το μάρμαρο. Παλιά πιστευόταν, γράφανε ειδικοί περί της γλυπτικής, ότι υπάρχει ένα πισωγύρισμα στην αισθητική και στην τεχνοτροπία της μαρμαρογλυπτικής του Μιστρά. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Έχουν πάρει σπόλια, δηλαδή έχουν πάρει κομμάτια παλιά και τα βάζουν σε μια νέα δόμηση. Και μην ξεχνάμε πάντα πως αντίθετα με το τσιμέντο, η πέτρα είναι ένα, όπως τα λέγαμε με σημερινούς μοντέρνους όρους, είναι ένα ανακυκλώσιμο αγαθό. Δηλαδή το παίρνεις από εδώ, από την αρχαία Σπάρτη πήραν κομμάτια, τα πήγαν στο Μιστρά. Και από το Μιστρά μετά τα πήγαν στην Σπάρτη του Όθωνα. Δηλαδή είναι ένα υλικό το οποίο δεν καταστρέφεται, χρησιμοποιείται διαρκώς. Και τι μας είπε και μας ψιθύρισε ιστορικό, ότι εδώ δεν υπάρχει καλό εργαστήριο μαρμαρογλυπτικής.
0: Πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία.
1: Ήταν ένα μεγάλο, ας πούμε, μια έρευνα καταπληκτική, διότι εδώ γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένας άλλος μεγάλος ιεράρχης περί το 1000, λίγο πριν, ο Όσιος Νίκων ο Μετανοήτε. Και αυτός βοήθησε τον Αυτοκράτορα στον αγώνα κατά των Αράβων, στην Κρήτη, 1961. Αυτός περνάει από τον Όσιο Λουκά, από το μοναστήρι. Και εκεί πέρα βλέπει τις μαρμαρογλυπτικές. Ξέρει τι γίνεται. Και πιθανότατα ο Όσιος Νίκων εξασφαλίζει για γόητρο για την εκκλησία του μαρμάρινα ωραία κομμάτια από καλά εργαστήρια. Και θα σας πω κάτι καταπληκτικό περί της χρονολόγησης της Μητρόπολης, που έγινε καθαρά με οικοδομικό τρόπο και πιθανώς μας ενδιαφέρει στα υλικά. Πρώτο, η Μητρόπολη που μετασκευάζεται, αναρωτιόνται όλοι πότε μετασκευάζεται. Μα μετασκευάζεται αμέσως μετά από την παντάνα. Έχει τις λεπτομέρειες των υπερών της παντάνας. Και όχι τις λεπτομέρειες που τις βλέπουμε από μακριά. Αν τα κάνεις από κοντά, τα θαράγματα, η ζωγραφική επάνω, όλα είναι στη Μητρόπολη, ακόμα και τα φυτικά κοσμήματα, είναι όμοια με τις παντάνες. Επομένως γίνεται μετά την παντάνα. Τέλος στις εργασίες πρέπει να θεωρήσουμε, όπως τον βλέπουμε σήμερα τον ανώ, 1444 που πεθαίνει ο πρωτοστράτορ και καθολικός Μεσάζων, ο μεγάλος πρωθυπουργός του Δεσποτάτου δηλαδή, που είναι ο Κτήτορας, μεγάλη αρχιτεκτονική, μεγάλες προσωπικότητες, πεθαίνει το 1444 και επομένως μπορούμε να το αποθετήσουμε λίγο αμέσως μετά τα υπερώα, τα οποία τα χρειαζόμαστε και είπαμε ότι είναι για τη στέψη του Κωνσταντίνου. Ο Παχημέρης λέει ότι ο Κωνσταντίνος στέφεται στον Πιστρά και φεύγει και φτάνει τον Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει στεφτεί, είναι βασιλεύς. Και αυτό το γράφει ο Παχημέρης και το ασπάζεται και ο μεγάλος ιστορικός του Δεσποτάτου του Μοραίος, ο Διονύσιος Ζακυθινός, 1937. Δύο τόμους. Και έρχομαι τώρα εγώ σε κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να το παραγνωρίσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ωραιότερο τέμπλο γλυπτό βρίσκεται στην Αγία Σοφία. Δηλαδή δεν βρίσκεται πια. Αλλά ήταν τοποθετημένο στην Αγία Σοφία. Είναι ένα κομματάκι πιστηλίου με έναν γρίπα και το άλλο του άκρο σώζεται σπασμένο, που ξέρουμε ότι είναι το άλλο του άκρο, θα σας πω. Σώζεται στο μουσείο. Και σώζονται και τα δύο προσκυνητάρια μπροστά από τους πεσούς, τους τοίχους του ιερού. Και όλα αυτά συνανήκουν και είναι ακριβώς τα ίδια με το τέμπλο της Σαμαρίνας. Είναι από τα καλύτερα κομμάτια μαρμαρογλυπτικής, μεσοβυζαντινά. Και τα πάνε στον ανακτορικό ναό. Ποιος είναι αυτός, πέστε μου, που θα μπορούσε να αποδομήσει το τέμπλο και να πάρει τα προσκυνητάρια του και να τα πάει στην Μητρόπολη? Γιατί αποδομεί τον ανακτορικό ναό. Και δεν αποδομεί μόνο τον ανακτορικό ναό. Αποδομεί και τα υπερώα της παντάνας. Παίρνει τα πλαίσια, τα μαρμάρινα, από τα τετράγωνα παράθυρα των υπερών της παντάνας και τα ενσωματώνει, τα υπερώα, στην ανατολική όψη του Αγίου Δημητρίου. Επίσης, λέμε για ύστερη εποχή. Ναι, δύσκολη ύστερη. Αλλά ο Φραγκόπουλος κάνει καταπληκτικές ηχογραφίες στην παντάνα. Γιατί δεν γίνονται στον Άγιο Δημήτριο? Δεν είναι μόνο ύστερη εποχή. Είναι ύστερη, αλλά είναι και βιαστική. Κάποιο γεγονός συμβαίνει που κάπου πρέπει να γίνεται η στέψη και κάποιος ανώτατος άρχοντας για μία πολύ συγκεκριμένο λόγο υψής της σημασίας αποδομεί δύο ναούς και του παίρνει τα μαρμάρινα κομμάτια. Αυτό ήθελα να το πω σε σχέση με τα υλικά.
0: Ναι. Κυριαρχεί το μάρμαρο, κυρία Μαρίνου.
1: Το μάρμαρο κυριαρχεί στην εκκλησία. Υπάρχουν
0: εκκλησία.
1: Τα τέμπλα, υπάρχουν οικείων, υπάρχουν σποράκια για τα υπερώα.
0: Ναι.
1: Είναι τα στιθέα. Υπάρχουν δάπεδα μαρμάρινα και η μοναδική Κωνσταντινούπολιτική εκκλησία έχει και ο μαρμαρώσεις.
0: Έχουμε ελάχιστο χρόνο και
1: ωραία,
0: θα ήθελα να ολοκληρώσουμε, κυρία Μαρίνου, σε αυτόν το λίγο χρόνο που μας απομένει, ένα λεπτό, τι είναι αυτό που κάνει το Μιστρά πολεοδομικά τόσο ξεχωριστό και τόσο ιδιαίτερο?
1: Ότι περικλεί μια καταπληκτική ζωή, μια πνευματική ζωή που τη βλέπουμε, όσο και να λέμε ότι είναι ύστερη περίοδος, ότι επέρχεται η καταστροφή και το τέλος, περικλεί είναι το κέλυφος μιας κοινωνίας απέραντα δυνατής, που έχει τη δύναμη να δημιουργήσει μια φιλοσοφική σκέψη σαν τον νεοπλατωνισμό και τοιχογραφίες. Αν κοιτάξουμε ψηλά πάνω στη Παντάνασα και δούμε το Χριστό στο γαϊδουράκι, είναι μια τελείως ανθρωποκεντρική παράσταση. Τίποτα το υπερβατικό, είναι η χαρά της ζωής, είναι τα παιδιά που παίζουν, είναι η φύση, είναι τα ωραία χρώματα. Είμαστε στην αρχή, στα πρώτα βήματα της αναγέννησης της Δύσης που επηρεάστηκε τόσο πολύ από τη φιλοσοφία του Κλήθωνα του Γεμιστού. Και προς επίρρωση αυτού, η οικογένεια της Κλεόπας, της Δέσποινας, γυναίκας του Θεοδόρου του Δεύτερου, έρχεται ο Σιγκισμόντο Μαλατέστα και παίρνει με μία έφοδο το σκήνομα του Κλήθωνα και το βάζει στο παρεκκλήσιο το οικογενειακό, στο τέμπιο Μαλατεστιάνο στο Ρήμι.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Χάρηκα πολύ που βρέθηκα μαζί σας.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ επίσης, κύριε Γιαννακό.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με την ομότιμη καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, την κυρία Γεωργία Μαρίνου. Η πολεοδομία της περιοχής, το σύστημα ίδρευσης και αποχέτευσης του Μιστρά. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μικρά Ασία, Βυζαντινός Εσπερινός. Η Ορχήστρα Κανών παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Απόστολου Καλδάρα. Ερμηνεύουν Σοφία Μάν, Γιώργος Δόβολος. Αφηγείται ο Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. 5η, 28 Μαΐου, 9 η ώρα το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο του Μιστρά. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει με δίσον αβαλόμενο σου όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρηνο, εγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο οποίον σου εγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό σου λόγα. Ο θεμελιών τη γη επ' την ασφάλεια αυτή που κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή αιώ σου φεύξονται ο φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν σπηδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίω αυτά. Όριον έθω, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε τη γη. Ο εξ αποστέρων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπερν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη της καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότωρος και γένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρών θυγή της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις έφερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει ο απτόμων των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε Δεϊσό.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας.

δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελεός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρέ...

0: και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραδόμεθα.
1: Συγκυρίε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπεις.

για το φοβερό και αφήνω ανθρώπου κριτή, η συμβουλή παίγνωση και παλάς. Ζω αυτόν η πέταξε να φιένα σου την εξανθρώπου αναμένοντα βοήθεια, άλλο τόσο περιμένοντα έλεο και την ελληνικό μισοτηρία. Του διαφύλαξε ένα παντή καιρό και κατά την παρούσα είναι σπέρα, η πλουσίουσα νύχτα παντό εχθρού. Ο πάση είναι κοιμή ενεργεία διαβολική και διαγωνισμών μαντιών και τρινών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό και του ιού.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αείχες αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε στα ασθενεία ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα και αίγε όνο στον αιώνα μη. Πάτερ, μόνο εν τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέ του βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ω και ημί αμφίε με τι οφειλέ τη ημών. Και μη ει ενέγγιση μα, πειρασμόν αλλά ρίση μα από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αίγε.

0: Την Αγία και μόνη των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, σε αιώναν σε αιώναν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δημιωτέρα το χερουβίν και δοξωτέρα να συγκρίνει του Σεραφείμ, δηλαδή αυθόρο Θεών λόγων του Κούσα, την όντω σε τόπο σε μεγαλύνουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πατρά, Αγία Βλόγη σου.
1: Δόξα σε Χριστό Θεό, ελπισίμω δόξα σε. Ο εν δόξα να ληφθεί αφημών ει ουρανού και εν δεξιά καθίδησα στο Θεού και Πατρό. Χριστό αληθινό Θεό ημών. Σπεζίε Παναχράντου και Παναμόμα Αγία Αυτομητρό δυνάμει του Δημήτρου Ζωπιού Σταυρού. Προστασίε των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Υπουρανίου Δυνάμεων Σωμάτων. Και εσεί του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξου Παϊφίων Αποστόλων. Των Αγίων Ενδόξου Κανίνη Κομαρτίνο Ιω και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκίμ και Άννη. Τη Αγία Ενδόξου Παθερωμάτου Θεοδόρα. Και του Ιω Μητρό Ιμών. Υπομονή τη Παλαιολογίνη. Όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέγχει και σώσει μα να δω και φιλάνθρωπο.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, σα ενημερώνουμε ότι απόψε θα τελεστεί η ιερά αγρυπνία στο καθολικό τη ιερά μνημονή από 9η βραδινή έω 1η πρωινή επί τη μνήμη τη Οσία Μητρό Σιμών, υπομονή τη Παλαιολογίνη.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, λέισον και σώσον ημών.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Μεγάλη Νάρη, το όνομά σου ψωμί στο τραπέζι. Το όνομά σου νερό στην πηγή. Το όνομά σου αγιόκλημα αναρριχόμενων άστρων. Το όνομά σου παράθυρο ανοιγμένο τη νύχτα στην πρώτη του Μάη. Το όνομά σου ρινίσματα ήλιου. Το όνομά σου στροφή από φλάουτο τη νύχτα. Το όνομά σου στα χείλη των αγγέλων τριαντάφυλλο. Το όνομά σου κουδούνισμα αλόγων που σέρνουν την άνοιξη πίσω τους. Το όνομά σου βροχούλα στους σπορέα το μέτωπο. Το όνομά σου περίσευμα στου βοσκού την καλύβα. Το όνομά σου τοπίο χωρισμένο με χρώματα. Το όνομά σου δυο δρύς που το ουράνιο τόξο στηρίζει τις άκρες του. Το όνομά σου ένας ψήθυρος απαστέρι σε αστέρι. Το όνομά σου ομιλία δυο ριακιών μεταξύ τους. Το όνομά σου μονόλογος ενός πεύκου στο Σούνιο. Το όνομά σου ένα ελάφι βουτυγμένο στο γόνατο σε μια νάμποτη ήλιου. Το όνομά σου ροδόφυλλο σε ενός βρέφου στο μάγουλο. Το όνομά σου πεντάγραμμο στις κεραίες των γρήλων. Το όνομά σου ο ηνίοχος στην άμαξα του ήλιου. Το όνομά σου πορεία πέντε κύκνων που σέρνουν την πουλιά με σούρανα. Το όνομά σου ειρήνη στα κλονάρια του δάσους. Το όνομά σου ειρήνη στους δρόμους των πόλεων. Το όνομά σου ειρήνη στις ρότες των πλοίων. Το όνομά σου ένας άρτος βαλμένος στην άκρη της γης που περίσεψε. Το όνομά σου αέτομα περιστεριών στον ορίζοντα. Το όνομά σου αλληλούια πάνω στο Έβερεστ.

Βασιλική Δρύς, ατάραχη στην κρίσιμη ώρα σου, περίβλεπτη και αυστηρή, όρθια πάνω στο ξάγναντο, μαντιλωμένη με το λυκόφως, αδιάφορη και ευγενής, οικία και ακατάδεκτη, ήρθε η ώρα να πέσεις. Η ιστορία σου τέλειωσε, η ζωή σου η έμορφη. Ματαιώτης, το ξέρω, δεν υπάρχει εδώ. Τουλάχιστον αυτό εσύ μου το δίδαξες. Κι δού, ως την ύστερη στιγμή σου, δεσπόζουσα και γαλήνια, σε λίγο θα φέρεσαι ακάθεκτη προς τα κάτω. Κι η πτώση σου δεν θα είναι παρά ως να φέρεσαι πάνω σε ένα άρμα χρυσό, μεγαλείο ζωής που καλύπτει το θάνατο. Φορούσες λαμπρό, εορτάσιμο ημάτιο, το φως του ηλίου γύρω από τους κλόνους σου. Σ' αγκάλιαζε η θύελα, στον ουρανό από κεραυνούς περιχαρακωμένη ήρθαν νύχτες που έλαμπες σαν μια πολιτεία. Κοπάδια πουλιών και κομμάτια χρωμάτων ξεκουράστηκαν πάνω σου. Αγκιστρωθήκαν ομίχλες, σε βάλαν σημάδι οι διάτοντες. Αλλά ειδού, αυτό είναι ο χρόνος. Χωρίς να προδίνεσαι, κυρίαρχη πάντοτε, δίχως μουρμούρισμα ή σκύρτημα, δίχως παράπονο, τα ημάτια σου λυκνίζοντας, θα πέσεις σε λίγο, γενναία και ασυμβίβαστη. Στον άδειο σου χώρο θα κατεβούνε αητοί να σε αναζητήσουν και τα βουνά θα σε βλέπουν ακόμα στη θέση σου, ενώ δεν θα είσαι. Σε αγαπούσα παντά, Νάσα. Ήμουν 4 ή 5 χρονών όταν έπεσες όπως ένα κομμάτι από το μέγα στερέωμα. Άδειασες ένα μέρος του ορίζοντα και έμεινε ο έσπερος ξεκρέμαστος πάνω σου, μόνος, φιλέριμος. Έτρεξα κλαίγοντας και έσκυψα πάνω στο άγιο σου σκήνομα, να σε πάρω από το χώμα, να σε υψώσω όπως ήσουν μες στην καρδιά μου. Συγκεντρωμένος στο ύψος που σέταξε η μοίρα σου, όρθιος στο ξάγναντο, να πάρω τη θέση σου.

το γεράκι. Φθινόπωρο. Κίτρινοι κρόκοι στους βράχους φωτίζουν το χέρι μου καθώς προχωρεί να πιάσει το μίσχο τους. Και απάνω από τους βράχους των Φεδριάδων ζυγιάζεται το αιώνιο γεράκι. Μόνο του, αδιάφορο, ένα γεράκι βασιλικό, τόσο αγέροχο, σαν να είναι η ψυχή μου τυφεκισμένη χίλιες φορές. Ατάραχο πάντοτε, με το στήθος του διάπλατο, μετατοπίζεται μόνον αλλάζοντας ύψος. Ποτέ δεν θα πέσει πάνω στους βράχους ή κάτω στα πόδια τους. Στη θέση του, πάντοτε, θα καεί μες στον ήλιο. Όταν θα δεις άδειο το χώρο πάνω από τους βράχους των Φεδριάδων, μη σκύψεις. Μέσα στο ηλιακό σύστημα να με αναζητήσεις και μέσα στην ποίηση, μόνο του, αδιάφορο, το αιώνιο γεράκι.

Ειρήνη, είναι σαν γλώνος μυγδαλιάς σε ποτήρι στην καρδιά μου η αγάπη. Πέφτει πάνω της ο ήλιος και γιομίζει πουλιά. Το καλύτερο ειδώνει, λέει το όνομά σου.

το περιβόλι. Ήρθα στον κόσμο αυτό να φτιάξω περιβόλι, να σχηματίσω ένα δέλτα στην έρημο, να φυτέψω λεμονιές για τους γάμους σας, να συνθέσω τα χρώματα φτιάχνοντας ουράνια τόξα για τα παιδιά που θα παίζουν στο χορτάρι μου όταν εγώ θα κοιμάμαι βαθιά και το χαμόγελό μου θα κρέμεται ολόλευκο σε ένα κλονάρι μυγδαλιάς που ο ουρανός θα το κουνάει. Να φύγω αφήνοντας πίσω μου ένα λιβάδι μα πίθανα χρώματα, έτσι που να μπορείτε να έχετε όλοι σας ένα μπουκέτο καλοσύνης στο τραπέζι σας, έτσι που να έχει ο Χριστός δύο λουλούδια στα χέρια του την Κυριακή που θα τον βγάλει η μητέρα του να τον φωτογραφίσει με τους ψαράδες.

άνθρωπος και τα φαινόμενα. Το χέρι σου είναι ένα σπαθί. Πριν χτυπήσει την πέτρα, δεν ήξερα. Αδιάκοπα τώρα, νερό θαλασσί, αναβλύζει η καρδιά μου. Πόσες μέρες και νύχτες, πόσα χρόνια, δεν ήξερα. Θα μου να φαίνεται γιωμάτος ραγίσματα. Πολύς ουρανός καταστάλαξε μέσα μου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε. Δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στο Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα, που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Οι πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας, αναφέρει στο μήνυμά της προς τους μαθητές η Υπουργός Παιδείας. Τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί,

έξαρση γαστεντερίτιδας καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Εγκρίθηκε η κατασκευή του νέου λιμανιού στην Κάλυμνο. Η Τεχεράνη υπόσχεται στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Έθριος για αύριο καιρό στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη. Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Στον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η εκπομπή μας όσον αφορά την ελπίδα στο αφιέρωμα αυτού του σταθμού θα σταθεί σε δύο μεγάλους εκκλησιαστικούς άντρες, τον Ιερό Αυγουστίνο και τον Θωμά Ακινάτη. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και όχι μόνο, για να μας μιλήσει για την ελπίδα. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν. Χαίρετε κύριε Μαρά, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ο χαιρετισμός μου είναι τόσο για εσάς όσο και για τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδας.
0: Ο Ιερός Αυγουστίνος έχει ζήσει τον 4ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, έτσι, και ο Θωμάς Ακινάτης πολύ αργότερα τον 13ο αιώνα, οπότε έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Σήμερα εμείς θα τους συνδυάσουμε και θα μας πείτε και πώς και γιατί. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια εισαγωγικά για την ελπίδα και να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό με τους δύο αυτούς άντρες.
1: Ναι, η ελπίδα όπως και η πίστη εμφανίζεται στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό εξαιτίας της φαινομενικής απουσίας του Θεού από τον κόσμο. Βέβαια, ο Θεός δεν απουσιάζει από τον κόσμο, αλλά είναι πανταχού παρόν. Βρίσκεται τόσο μέσα στους ανθρώπους, προσφέρεται σε όλο τον κόσμο που τον συντηρεί και τον συνέχει. Σε αυτήν ακριβώς την φαινομενική απουσία του Θεού υπησέρχεται η ελπίδα που βλέπει την παρουσία του Θεού σε έναν άλλο τρόπο παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Για τον χριστιανό η ελπίδα συνδέεται ακριβώς με το πρόσωπο του Χριστού και αυτή η ελπίδα είναι που κάνει τον άνθρωπο να αντιστέκεται, να μένει σταθερός στον προσανατολισμό του, ο οποίος προσανατολισμός του παραπέμπει προς τα έσχατα. Αυτή λοιπόν η δυναμική προοπτική της ελπίδας δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια δυνατή, από μια σωστή τοποθέτηση του ανθρώπου μέσα και απέναντι στην ζωή και σε όσα αυτή σημαίνει για την καθημερινότητα του ανθρώπου.
0: Και έτσι ξεχωρίζουμε την έννοια της ελπίδας, κύριε καθηγητά, σε σχέση με αυτό, όπως είδαμε και σε άλλες εκπομπές που κατανοούσαν ως ελπίδα στην αρχαιότητα, έτσι, στα ελληνιστικά χρόνια. Εδώ έχουμε κάτι άλλο.
1: Πράγματι, η χριστοκεντρικότητα αυτή την οποία ανέφερα και πριν είναι που διαφοροποιεί τον όρο, την έννοια ακριβώς αυτής της ελπίδας.

0: σε σχέση με την προϊστορία που αναφέρεται, τους αρχαίους χρόνους, την ύστερη αρχαιότητα, μέσα στην οποία εντάσσεται σταδιακά και ο χριστιανισμός, δίνοντας ένα άλλο περιεχόμενο σε αυτήν την ελπίδα. Ο Ιησούς Χριστός αποτελεί την ελπίδα ακριβώς του κόσμου, την ελπίδα της Εκκλησίας, μια ελπίδα η οποία φέρνει χαρά, του δίνει στον άνθρωπο μια ελπίδα για το αύριο. Ακριβώς αυτήν την ελπίδα τονίζουν τόσο οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, όσο και μεταγενέστερα οι πρώτοι από τους χριστιανούς συγγραφείς, τα έργα των οποίων δεν περιλαμβάνονται στον κανόνα, δηλαδή για τους πατέρες, μιλάμε για τους πατέρες της Εκκλησίας.
1: Θέλετε να έρθουμε τώρα στα πρόσωπα που είναι και ο τίτλος εκπομπής.
0: Ερχόμενοι ακριβώς στα πρόσωπα που είπατε, πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο Αυγουστίνος ζει 354 με 430, δηλαδή μιλάμε για μέσα 4ου και αρχές 5ου αιώνα, αν και οι περισσότεροι ερευνητές τον συνδέουν περισσότερο με τον 5ο αιώνα και λιγότερο με τον 4ο.
1: Είναι πάντως την περίοδο που είναι ενωμένη η Δύση με την Ανατολή, δεν έχει γίνει ακόμα το σχίσμα, έτσι. Ο Αυγουστίνος όμως γράφει και σκέφτεται λατινικά, όχι ελληνικά.
0: Ναι, πράγματι είναι πολύ σωστά να το αναφέρετε, γιατί όταν μιλάμε για Λατίνους πατέρες, δυστυχώς υπάρχει εντύπωση ότι κάθε Λατίνος, είτε είναι πρώην είτε μετά του σχίσματος, είναι ένα και το αυτό. Εδώ πέρα όμως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για το 4ο-5ο αιώνα και το σχίσμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, λαμβάνει χώρα στα 1054, δηλαδή 5 με 6 αιώνες αργότερα. Επομένως, ο Αυγουστίνος αποτελεί έναν σημαντικότατο πατέρα, όχι μόνο για την Δύση, αλλά ακόμα και για την Ανατολή. Βέβαια, σωστά είπατε ότι σκέφτεται και λειτουργεί λατινικά, παρά το γεγονός ότι είχε διδαχθεί και την ελληνική γλώσσα, για την οποία βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε καλή γνώση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ, ώστε να είναι καλός γνώστης αυτής της γλώσσας. Ο λατινικός τρόπος σκέψης που αναφέρεται αποτελεί και την βάση από την οποία θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, όχι μόνο για την ελπίδα αλλά και για την γενικότερη θεολογία του Αυγουστίνου και όχι μόνο. Βλέπετε στην Δύση ή η Ρώμη συγκεκριμένα, αυτό το οποίο ανέπτυξε και για το οποίο έμεινε γνωστή είναι το δίκαιο. Σε αντίθεση με την Ανατολή, όπου έχει να προσφέρει στην παιδεία, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, την φιλοσοφία και πολλά άλλα επιτεύγματα, η Ρώμη μένει γνωστή ακριβώς για την νομική επιστήμη. Ακριβώς αυτή η νομική επιστήμη είναι που επηρεάζει τους πατέρες της Δύσης. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν είτε ρήτορες είτε ρητοροδιδάσκαλοι, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τους σημερινούς δικηγόρους, δεδομένου τότε αρκετοί από αυτούς συνέγραφαν λόγους δικανικούς με σκοπό να δώσουν την δυνατότητα στους μη γνωρίσμους στη ρητορική τέχνη να σταθούν μπροστά σε κάποιο δικαστήριο. Οι άλλοι δίδασκαν τους κανόνες της ρητορικής, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Αυγουστίνος, ο οποίος είχε μια πολύ καλή γνώση τόσο της ρητορικής όσο και γενικότερα της φιλοσοφίας. Αυτός όμως ο τρόπος σκέψης δημιουργεί μία προοπτική όπου και ο Θεός εντάσσεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο ή, αν θέλετε, η πίστη προς τον Θεό εντάσσεται σε ένα τέτοιο είδους πλαίσιο. Αυτό ακριβώς το πλαίσιο δίνει την εντύπωση ότι το έγκλημα, η αμαρτία εμπροκειμένο, επιφέρει μία τιμωρία και ο Θεός κατ' επέκταση εμφανίζεται περισσότερο ως τιμωρός και λιγότερο ως αγάπη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ανατολή τονίζεται περισσότερο ότι ο Θεός είναι αγάπη. Στην Δύση φαίνεται να τονίζεται περισσότερο το στοιχείο της τιμωρίας. Αυτή ακριβώς η τιμωρία είναι που εμποτίζει το όλο πνεύμα της Δύσης που πολύ σωστά το αναφέρεται, σκέφτεται ως Λατίνος.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην κουβέντα μας, για το δούμε και μετά και στο Θωμά τον Ακινάτη που είναι μετά το σχίσμα, γιατί οδήγησε τα πράγματα εδώ που είναι σήμερα και στο σχίσμα, έτσι, σιγά σιγά, πετραδάκι, πετραδάκι.
0: Αυτό που λέτε πετραδάκι, πετραδάκι έχει να κάνει με την διαφοροποίηση της Δύσης από την Ανατολή πολιτισμικά. Αυτή η διαφοροποίηση έχει να κάνει με την γλωσσική αποξένωση. Στην Ανατολή η ελληνική επικρατούσε στον χώρο της παιδείας, στον χώρο του εμπορίου. Επομένως όλοι όσοι δεν ήταν Έλληνες και δεν μιλούσαν την ελληνική ως μητρική γλώσσα, μάθαναν την ελληνική και μπορούσαν να συνοηθούν με αυτήν. Στη Δύση, όπου οι εκεί μη ελληνόφωνοι και μη λατινόφωνοι πληθυσμοί δεν μπορούσαν να μάθουν τα ελληνικά, για την ακρίβεια δεν μπορούσαν να μάθουν δύο γλώσσες. Μάθαιναν τα λατινικά για να μπορέσουν να έχουν σχέσεις με την διοίκηση, με τους φοροεισπράκτορες, με τον στρατό, με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το ρωμαϊκό κράτος. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί ήταν δύσκολο να μάθουν και μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Ακόμα και στην περίπτωση του Αυγουστίνου που ανέφερα πριν, μαθαίνει την ελληνική, αλλά η γνώση της ελληνικής φαίνεται να είναι ηλιπής ή να μην τον συναρπάζει. Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι μια σταδιακή αποξένωση. Και αν δεν υπήρχαν σημαντικά πρόσωπα τα οποία ο Ρουφίνος ή ο Ευσέβιος Ιερώνυμος, ο οποίος μεταφράζουν από τα ελληνικά στα λατινικά διάφορα έργα, όλη αυτή η κίνηση που βρίσκεται στον χώρο της Ανατολής θεολογική θα ήταν εμπολής άγνωστη στον χώρο της Δύσης. Αυτή η σταδιακή γλωσσική αποξένωση φέρει και μια γενικότερη αποξένωση πολιτισμική και οδηγεί ουσιαστικά και σε μια θεολογική απομάκρυνση, η οποία θα φτάσει κάποια στιγμή να πάρει και να προσλάβει και πολιτικά στοιχεία και να οδηγήσει ουσιαστικά στο σχίσμα.
1: Να έρθουμε τώρα στον Αυγουστίνο να μας πείτε δύο λόγια για τη ζωή του, γιατί έχει άμεση σχέση με το θέμα μας, νομίζω, έτσι. Να μας πείτε έτσι περιληπτικά το βίο του και να επικεντρωθείτε εκεί που εσείς νομίζετε, για να έρθουμε και στην ελπίδα και πώς την βλέπει.
0: Ναι, πολύ σωστά εστιάσατε στον βίο του Αυγουστίνου, γιατί η μετέπειτα θεολογία του έχει να κάνει άμεσα με τον βίο τον οποίο ο ίδιος είχε διάγει μέχρι το σημείο που θα διατυπώσει τις βασικές αρχές της δικής του θεολογικής σκέψης. Γέννημα Θρέμα, ακριβώς της Βορείου Αφρικής, γεννημένος στην Ταγάστη. Ο πατέρας του ήταν εθνικός και ευτύχησε η μητέρα του, η Μόνικα, να είναι χριστιανή και είναι αυτή η οποία πείθη τον πατέρα του προς τα τέλη της ζωής του να βαπτιστεί χριστιανός. Η Μόνικα θα σταθεί κοντά στον Αυγουστίνο, δεδομένου του ότι ο Αυγουστίνος διάγει έναν βίο σχετικά ελεύθερο, υπό την έννοια του ότι ζούσε την ζωή όπως θα τη ζούσε ένας κοσμικός της εποχής εκείνης. Έτσι κάποια στιγμή θα φύγει από την Καρχιδόνα στην οποία έχει σπουδάσει, θα βρεθεί στην Ρώμη, από την Ρώμη όπου θα αποκτήσει φήμη, θα διοριστεί καθηγητής της ρητορικής στο Μεδιολάνο, στο σημερινό Μιλάνο, και από εκεί κάποια στιγμή θα επιστρέψει πίσω στην γενέθλια γη, στην Αφρική. Βέβαια, σε όλη αυτή την πορεία ο ίδιος θα περάσει διάφορα στάδια. Δηλαδή, καταρχήν ήταν ο ίδιος μανιχαίος, ο μανιχαϊσμός, ένα κίνημα γνωστό, θα έλεγα, περισσότερο βασίζεται σε μια διαρχία καλού και κακού. Αυτή ακριβώς η διαρχία του καλού και του κακού επηρεάζει και αυτή την μετέπειτα σκέψη του Αυγουστίνου, διότι σε αυτήν την διαρχία ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος και προσπαθεί ακριβώς να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση της κυριαρχίας του κακού πάνω στην γη. Επομένως, αυτό το πρώτο στάδιο είναι που ο Αυγουστίνος διάγει μέσα σε αυτήν την πίστη, την γνωστική, δηλαδή αυτή του μανιχαϊσμού. Πρόκειται για έναν λίγο πολύ σχετικά κοντινό προς τον χριστιανισμό μανιχαϊσμό της εποχής που μιλάμε, δηλαδή του 4ου αιώνα, παρόλα αυτά είναι εκτός χριστιανισμού. Ο Αυγουστίνος στη συνέχεια θα γίνει νεοπλατωνικός, θα ακολουθήσει τις αρχές του νεοπλατωνισμού. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένα άλλο πρόσωπο σημαντικό της εποχής εκείνης, ο Μάριος Βικτορίνος, είναι αυτός που επηρεάζει την σκέψη του Αυγουστίνου. Ο Μάριος Βικτορίνος ζει περί το 350 και τα γραπτά και τα και τη σκέψη του οποίου υπολείπτονταν ιδιαίτερα ο Αυγουστίνος, και αυτός πέρασε από τον μανιχαϊσμό στον πλατωνισμό και στην συνέχεια από τον πλατωνισμό όταν έγινε χριστιανός επηρεάζει και τον Αυγουστίνο. Εδώ θα πρέπει να μην μας διαφεύγει το γεγονός ότι όταν ο Αυγουστίνος βρίσκεται στο Μεριολάνο, εκεί επίσκοπος είναι ο Αμβρόσιος Μεριολάνων, μια μεγάλη σημαντικότατη προσωπικότητα όχι μόνο για την Δύση αλλά και γενικότερα για τον χριστιανισμό, όπου τα κηρύγματά του και ιδιαίτερα η αλληγορική ερμηνεία της γραφής δίνει ένα βάθος μέσα στην ερμηνεία της γραφής που συνεπέρνει τον Αυγουστίνο, ο οποίος θα αλλάξει και θα μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Αυτή ακριβώς η μεταστροφή του Αυγουστίνου στον χριστιανισμό θα τον κάνει να αναζητήσει την αλήθεια. Και ενώ ακριβώς όπως λέει ο ίδιος στο αυτοβιογραφικό έργο του Confessiones, δηλαδή Εξομολογήσεις, βρισκόταν κάτω από έναν, από μια σικιά σε έναν κήπο όπου έκλαιγε και προσεύχονταν, ξαφνικά ακούει μια παιδική φωνή να του λέει μελωδικά τις λέξεις «Tollet legge», δηλαδή «λάβε και ανάγνωσε». Και παίρνει ακριβώς την Αγία Γραφή, την ανοίγει και πέφτει στο χωρίο του Παύλου που λέει «Μη κόμες και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδοι και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησού Χριστόν και τη σαρκός προνοίαν μη ποιήστε εις επιθυμίαν». Από εκείνο το σημείο και μετά ο Αυγουστίνος στη σκέψη του φαίνεται να καταλαγιάζει, να ησυχάζει και έτσι αποφασίζει να βαπτιστεί, αφού πηγαίνει και αποσύρεται στο Κασισιάκον, στο αγρόκτημα ενός φίλου του, του Βερεκούνδου, και εκεί ακριβώς θα βαπτιστεί μετά στο 387 από τον ίδιο τον Άγιο Αμβρόσιο μαζί με τον ιό του Αδεοδάτο, ιός εκτός γάμου, από μία από τις γυναίκες οι οποίες είχαν περάσει από την ζωή του. Όταν στη συνέχεια θα χάσει τη μητέρα του στην Όστια και στη συνέχεια και τον γιο του, θα επιστρέψει στην Βόρεια Αφρική, στην Ταγάστη, όπου ο γέρον επίσκοπος της Ιππώνας, ο Βαλέριος, θα δει στο πρόσωπό του μια σημαντική προσωπικότητα, την οποία για να κρατήσει στην επισκοπή του θα τον χειροτονήσει αρχικά πρεσβύτερο το 391 και μετά από 5 χρόνια θα τον χειροτονήσει επίσκοπο, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ήδη επίσκοπος στην συγκεκριμένη επισκοπή, κάτι για το οποίο θα κατηγορηθεί ο Αυγουστίνος στη συνέχεια, αλλά ο γέρον επίσκοπος θα πεθάνει και έτσι θα δημιουργηθεί μεγάλο ζήτημα. Ο Αυγουστίνος μένει 35 χρόνια ποιμένοντας την επαρχία του, την Ιππώνα, η οποία χωρίς την παρουσία του Αυγουστίνου θα παρέμενε ενδεχομένως μια μικρή και άσημη πόλη.
1: Και έτσι έχει μείνει και στην ιστορία, κύριε καθηγητά. Και έτσι έχει μείνει και στην ιστορία ως Άγιος Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.
0: Ιππώνας ακριβώς.
1: Ναι, Ιππώνας, ναι.
0: Το έργο του σημαντικότατο γύρω από το μοναχικό βίο, γύρω από το φιλανθρωπικό έργο, τη διαπαιδαγώγηση του λαού, αλλά και τα έργα του. Τα έργα του είναι σημαντικότατα και το πόσο σημαντικά είναι για την Δύση θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε μέσα από το ότι μόνο 10 από τα βιβλία του χάθηκαν, σε αντίθεση με πολλούς άλλους συγγραφείς των οποίων τα έργα γνωρίζουμε αλλά δεν έχουν διασωθεί. Αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο μεγάλη ήταν η επίδραση του Αυγουστίνου στην Δύση και γενικότερα στην δυτική σκέψη.
1: Ανακάλυψε μόνος του λοιπόν τον χριστιανισμό, αφού πέρασε από πολλές συμπληγάδες, έτσι, και στη συνέχεια δίδαξε και μας άφησε έργο. Σε αυτό το έργο λοιπόν τι μας δίνει για την ελπίδα?
0: Το έργο το οποίο μας δίνει για την ελπίδα θα πρέπει να το δούμε μέσα στην προοπτική του τέλους. Ουσιαστικά η ελπίδα έχει να κάνει με το τέλος του ανθρώπου και μέσα από μία κατάσταση την οποία περιμένει ο άνθρωπος για να σωθεί. Ουσιαστικά ο Αυγουστίνος, έχοντας ζήσει αυτόν τον βίο όπως αναφέραμε περιληπτικά, θεωρούσε ότι ο ίδιος δεν ήταν ικανός για να σωθεί. Και θεωρούσε σχετικά διανόητο το γεγονός ότι παρά το ότι ο ίδιος δεν ήταν ικανός, ο Θεός οικονόμησε έτσι την ζωή του, ούτως ώστε να τον φέρει κοντά του και να τον οδηγήσει ακριβώς στην σωτηρία. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα την σκέψη του Αυγουστίνου. Και ακριβώς αυτή η σκέψη είναι που τον οδηγεί να διατυπώσει μια θεωρία αναφορικά με το τέλος του ανθρώπου και το τι μπορεί να περιμένει, να ελπίζει δηλαδή ο άνθρωπος για το τέλος. Ουσιαστικά ο Αυγουστίνος μιλάει ότι οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα γενικότερα, είναι ουσιαστικά ανάξια για να σωθεί. Παρ' όλα αυτά θα σωθούν αυτοί, εν Χριστώ βέβαια πάντοτε έτσι, μόνο αυτοί οι οποίοι είναι προορισμένοι γι' αυτό. Και αυτοί μάλιστα θα είναι λίγοι. Τόσοι όσοι ήταν οι εκπεσόντες άγγελοι, των οποίων την θέση θα αναπληρώσουν αυτοί οι οποίοι μέλουν να σωθούν. Αυτή ακριβώς η ελπίδα, βλέπετε, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην σκέψη του ποιοι σώζονται και πώς σώζονται και επηρεάζει μεταγενέστερα την δυτική σκέψη και ιδιαίτερα μετά την μεταρρύθμιση θα δούμε ότι οι προτεστάντες έχουν κατά βάση βασίσει την θεωρία τους περί απολύτου προορισμού σε αυτή την άποψη του Αυγουστίνου. Κατ' άλλους, η ελπίδα αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια απογοήτευση. Γιατί αυτοί οι οποίοι σώζονται, όπως είπαμε, είναι λίγοι. Σε αντίθεση με αυτούς οι οποίοι θα σωθούν και οι οποίοι δεν είναι πολλοί. Εδώ ακριβώς αυτοί οι οποίοι θα σωθούν θα συμμορφωθούν πλήρως προς το θέλημα του Θεού και αυτοί θα έχουν θέα Θεού. Οι υπόλοιποι, τα μεγάλα πλήθη δηλαδή, θα φερθούν στη μοίρα τους ως σκεύη οργής, όπως αναφέρει ο ίδιος, ως βάζα ήρε, ως μια μάζα της οργής του Κυρίου. Αυτός ο τρόπος της εκλογής αυτών οι οποίοι θα σωθούν αποτελεί ένα μυστικό του Θεού, στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να επισέλθει, καθώς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Θεία επιλογή. Επομένως, αυτή η κατάσταση είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Κατά τον Αυγουστίνο βέβαια αυτό δεν αποτελεί μια αδικία από μέρους του Θεού, αλλά αποτελεί ένα δείγμα της αγαθότητάς του, δεδομένου του ότι ενώ όλοι ουσιαστικά δεν αξίζουν να σωθούν, αντίθετα αξίζει να απολεσθούν, ο Θεός διαχωρίζει από αυτούς και τους φέρνει στην σωτηρία. Αυτή ακριβώς είναι η ελπίδα η οποία βλέπουμε στην εσχατολογία ή στην περιεσχάτων δασκαλία, για να μιλήσω ορθότερα, του Ιερού Αυγουστίνου. Και αυτό βασίζεται, όπως είπαμε, πρώτον σε μια προσωπική εμπειρία του Αυγουστίνου, ο οποίος ζώντας όλη την ζωή αυτή και θεωρώντας ότι ο ίδιος δεν συνέβαλε σε τίποτα στο να τον επιλέξει ο Θεός, παρόλα αυτά επιλέχθηκε. Και ένα δεύτερο στοιχείο είναι από την επιθυμία του να διατηρήσει ανέπαφη την υπερβατικότητα και την παντοδυναμία του Θεού. Δηλαδή ο Θεός ως παντοδύναμος και υπερβατικός κινείται με τρόπο τον οποίο δεν μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος και οδηγεί στην σωτηρία αυτούς οι οποίοι είναι να σωθούν. Βέβαια αυτή η σωτηρία επιτυγχάνεται πάντα εντός εκκλησίας. Επομένως ουσιαστικά ο Αυγουστίνος επαναλαμβάνει το «Salus extra ecclesiam non est», δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία εκτός εκκλησίας, και υπό την έννοια αυτή η συμμετοχή στα μυστήρια είναι απαραίτητη. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη θεωρία του Αυγουστίνου μπορεί μεν να φαίνεται λίγο εξωπραγματική για μας, αλλά θα πρέπει να την συνδέσουμε με τις ιστορικές συνθήκες της εποχής. Δηλαδή τον 5ο αιώνα η σημαντικότερη αίρεση για την Δύση δεν είναι άλλη από την αίρεση του πελαγιανισμού. Ο Πελάγιος, ο οποίος πρέσβευε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος σώζεται από μόνος του, είχε δημιουργήσει μεγάλο ρήγμα στην Δύση και πολλοί από τους πιστούς είχαν στραφεί στον πελαγιανισμό. Έτσι ο Αυγουστίνος, θέλοντας να χτυπήσει αυτή την αιρετική διδασκαλία του Πελάγιου, τονίζει ή υπερτονίζει, αν θέλετε, την σημασία του Θεού στην σωτηρία του ανθρώπου, υποβαθμίζοντας ή ελαχιστοποιώντας την κίνηση του ανθρώπου.
1: Ένας ακροατής που μας ακούει, κύριε καθηγητά, θέλει πληροφορίες για την εικόνα που ακριβώς βρίσκεται. Θέλετε να μας πείτε?
0: Ναι, βρίσκεται στην Βόρειο Αφρική, μερικά χιλιόμετρα έξω από την σημερινή Τίνιδα.
1: Είναι, πιάνει νομίζω κομμάτι και της Αλγερίας και της Τινησίας, έτσι? Κάτι τέτοιο.
0: Τινησίας.
1: Ναι, και της Τινησίας, ακριβώς. Και ήταν τότε στα χρόνια του ακόμα το βασίλειο των Βερβέρων. Βερβερικό βασίλειο.
0: Όχι, η εικόνα θα πέσει στα χέρια των Βανδάλων. Mm-hmm. Και μάλιστα ακριβώς προς το τέλος της ζωής του ο Αυγουστίνος δεν θα δει την εικόνα να περνάει στα χέρια των Βανδάλων, αλλά θα πέσει λίγο μετά, και μάλιστα αυτή είναι και η κύρια αιτία για την οποία θα μεταφερθούν τα λείψανα του Αυγουστίνου από τους θαυμαστές του στην Σαρδινία, και εκεί βρίσκονται μέχρι σήμερα σε ένα μνημείο που έχει ανεγερθεί.
1: Ωραία. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια ακόμα μέχρι να σταματήσουμε για την ώρα? Έχουμε ακόμα δύο λεπτά, περίπου ενάμιση.
0: Ναι, ουσιαστικά ο Αυγουστίνος δεν είναι το πρόσωπο το οποίο ήθελε να δημιουργήσει μεταγενέστερα προβλήματα, όπως είπαμε. Ίσως τόνισε, με ενδίδαξε με έναν υπερβολικό τρόπο, ο οποίος μπορούσε να παρερμηνευθεί την δική του άποψη. Μάλιστα και ο ίδιος μιλάει ότι λέει κάπου ότι δεν θα πρέπει να διδάσκουμε το δόγμα αυτό με τρόπο που ταιριάζει στους αδαείς ή σε ανθρώπους με χαμηλότερο διανοητικό επίπεδο, για να μην ανατραπεί το ίδιο το δόγμα από την διδασκαλία του. Προφανώς και ο ίδιος έβλεπε τις δυσκολίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει, και εγώ πιστεύω ότι ακριβώς ο αγώνας του ήταν κατά των αιρετικών και όχι στο να δημιουργήσει ο ίδιος πρόβλημα στην σωτηριολογία και στην εσκατολογία της Εκκλησίας.
1: Ωραία. Μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Ο καθηγητής μας, ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, είναι κοντά μας και μας μιλάει στο πρώτο μέρος για την ελπίδα όπως τη συναντάμε στο έργο του Ιερού Αυγουστίνου. Λοιπόν, κύριε καθηγητέ, για να ολοκληρώσουμε, να πάμε και στο Θωμά Κινάτη.
0: Ναι, ουσιαστικά είχαμε κλείσει το πρώτο μέρος μιλώντας ακριβώς για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και για μια περισσότερο υπερβολικό τρόπο ερμηνείας αυτού του δόγματος περί του προορισμού. Ο προορισμός ναι μεν αναφέρεται, αλλά αναφέρεται ότι ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι. Έτσι στην Α προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, τέταρτος στίχος. Έτσι εκεί γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα του αγώνα και του θελήματος του Θεού για να σωθούν όλοι. Βέβαια αυτό το να σωθούν όλοι το προσέγγισε διανοητικά ο Αυγουστίνος. Εδώ έχει να κάνει με το νομικό πνεύμα της Δύσης, και ο ίδιος αναφέρθηκε στο θέμα του προορισμού, παραγάγοντας ίσως ορισμένα εσφαλμένα συμπεράσματα ή οδήγησε, για την ακρίβεια, στα εσφαλμένα συμπεράσματα τους ακροατές του. Σε κάθε περίπτωση, ο Αυγουστίνος φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ μιας συνοβασίας, θεωρώντας ουσιαστικά ότι αυτή η δήλωση του Αποστόλου, ότι πάντας ανθρώπους θέλει, σωθήνει ο Θεός, δεν αληθεύει κυριολεκτικά. Γιατί κατά αυτόν ο Θεός προορίζει κάποιους να σωθούν, επομένως εκεί μπορεί κάποιος να το παρανοήσει, νοώντας ότι θέλει μόνο να σωθούν ορισμένοι. Βέβαια, στην πραγματικότητα ο Θεός δεν αρνείται στο να σωθούν όλοι, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος από την άσκηση της ελεύθερης βουλήσεώς του επιλέγει στο να σωθεί ή να μην σωθεί. Σε κάθε περίπτωση, το όλο ζήτημα είναι αρκετά περιπεπλεγμένο. Πουθενά δεν ισχυρίζεται ότι ο Θεός προορίζει κάποιον να κάνει το κακό, δηλαδή αυτοί που δεν θα σωθούν. Παρ' όλα αυτά, με τις μεταγενέστερες ερμηνείες, ιδίως αυτές του Καλβίνου, φέρνουν το όλο θέμα σε μια ακρότητα. Βέβαια, αυτές οι παρερμηνείες είχαν ξεκινήσει ήδη από τους μαθητές του Αυγουστίνου, με αποτέλεσμα μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Άγιος Κασιανός ή ο Δικέντιος Λυρίνης να θεωρούνται ημιπελαγιανοί, απλά και μόνο επειδή επισήμαναν αυτά τα δύσκολα σημεία ή τις ακρότητες, αν θέλετε, στη σκέψη του Αυγουστίνου, και ακριβώς επειδή τις επισήμαναν, γι' αυτό το λόγο κατηγορήθηκαν από τους μαθητές του Αυγουστίνου ως ημιπελαγιανοί, ενώ ήταν καθόλου ορθόδοξοι. Μάλιστα, ο Βικέντιος Λυρίνης θα γράψει το κύριο έργο του με ψευδώνυμο, γνωρίζοντας ακριβώς τα προβλήματα τα οποία είχε αντιμετωπίσει ο Άγιος Κασιανός. Αυτοί οι μαθητές του Παύλος ο Ρώσιος, καθώς επίσης και άλλοι, ήταν αυτοί οι οποίοι, ο πρόσπερος της Κουιτανίας, ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της θέσης του Αυγουστίνου, τις οποίες τόνιζαν ιδιαίτερα. Γι' αυτό και αναφέρω το ψευδώνυμο Περεγρίνος, θα χρησιμοποιήσει ο Βικέντιος Λυρίνης στο έργο του Κομμονιτόριουμ, στο οποίο αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις απόψεις του Αυγουστίνου. Επομένως, καταλήγουμε ουσιαστικά ότι η συγκεκριμένη θεολογία, παρά τα προβλήματά της, δίνει την ελπίδα στον άνθρωπο ότι θα σωθεί, από την άλλη όμως του δημιουργεί και κάποια προβλήματα, θεωρώντας ακριβώς ότι αυτοί που θα σωθούν είναι λίγοι, άρα θα είναι μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα σωθούν ή όχι. Έτσι, αυτό είναι το λεπτό σημείο το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε και πριν.
1: Ωραία, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το Θωμά Κινάτη, κύριε Ιερά Καθηγητά.
0: Πολύ ωραία.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Η Ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η Ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη» με τον καθηγητή μας, τον κύριο Αναστάσιο Μαρά. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος για τον Ιερό Αυγουστίνο και πάμε τώρα στο Θωμά Ακινάτη, κύριε Μαρά, 13ος αιώνας. Πλέον έχει γίνει το σχίσμα εδώ και πολλούς αιώνες, έτσι είναι στους Δομινικανούς το τάγμα εκείνο και θεωρείται από τους σημαντικότερους φιλοσόφους και θεολόγους του Ρωμαιοκαθολικισμού, να το πούμε έτσι.
1: Πολύ σωστά αναφέρεται, ζει μεταξύ 1225 και 1274, είμαστε περίπου με 200-250 χρόνια μετά από το σχίσμα και έχει ήδη λάβει χώρα και η αλλαγή η μοναστική, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα επαιτητικά τάγματα, τα τάγματα των επαιτών των Φραγκισκανών και των Δομινικανών με τον Δομίνικο Γκούσμαν και τον Φραγκίσκο της Ασίζης αντίστοιχα. Ο Θωμάς ο Ακινάτης, η Τόμας Ακουίνας, η Τομάζο Ακουίνα, όπως είναι γνωστός στην Δύση, γόνος Ευγενών, μάλιστα ήταν απόγονος του ηγεμόνα των Νορμανδών του Ροπέρτου Γισκάρδου, αλλά και συγγενής του Γερμανού Αυτοκράτορα Φεδερίκου του Δεύτερου. Στο πανεπιστήμιο το οποίο είχε ιδρύσει στην Νάπολη ο Φεδερίκος, όπου διδάσκονταν ο Αριστοτέλης, θα γνωρίσει τον Αριστοτέλη εκεί ο Ακινάτης και θα γνωρίσει και τους Δομινικανούς, μέλος των οποίων θα γίνει σε ηλικία 18 ετών. Θα συνδεθεί με τον Αλβέρτο τον Μέγα όταν θα βρεθεί στο Παρίσι για να συνεχίσει τα πανεπιστημιακά του μαθήματα και θα ακολουθήσει τον Μέγα Αλβέρτο στην Κολονία για να επιστρέψει και πάλι στο Παρίσι. Είναι μια περίοδος κατά την οποία υπήρχε μια θα έλεγα αποστροφή ή κάποιος σκεπτικισμός στους καθηγητές των πανεπιστημίων οι οποίοι ανήκανε στις τάξεις των μοναχών. Παρ' όλα αυτά ο ίδιος θα καταφέρει από το 1259 να γίνει ο επίσημος θεολόγος του παπικού θρόνου και θα καταφέρει να παραμείνει στην έδρα του διδάσκοντας ακριβώς την θεολογία. Εδώ θα πρέπει να πούμε, μια που αναφερθήκαμε πριν στον Αυγουστίνο, ότι η επίδραση του Αυγουστίνου στον Θωμά τον Ακινάτη είναι αναμφισβήτητη, αρκεί να λάβουμε υπόψη μας ότι όταν σε νεαρή ηλικία, όταν δίδασκε στο Παρίσι, ο Ακινάτης χρησιμοποιούσε το Liber Sententiarum, το βιβλίο των γνωμών, δηλαδή του Πέτρου Λομβαρδού, το υπομνημάτισε όπως και πολλοί άλλοι έκαναν το συγκεκριμένο βιβλίο και το υπομνημάτισε με τέτοιο τρόπο που φαινόταν να είναι έκδηλη η επίρρεια του Αυγουστίνου σε αυτόν τον υπομνηματισμό τον οποίο έκανε. Επομένως μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία, η πνευματική και η επιρροή του Αυγουστίνου στον Θωμά τον Ακινάτη.
0: Και βλέπω και μια διαφορά, δηλαδή, καλά υπάρχουν διαφορές, ο Αυγουστίνος είχε προέρθει από τον Νεοπλατωνισμό, ο Ακινάτης από τον Αριστοτελισμό, έτσι δεν είναι, έχει σπουδάσει αρκετά Αριστοτέλη.
1: Πράγματι, όπως είπαμε στο Πανεπιστήμιο που είχε ιδρύσει ο Φερδινάνδος ο δεύτερος στην Νάπολη, διδάσκονταν κυρίως ο Αριστοτέλης, εκεί γνωρίζει τον Αριστοτέλη και οι νεανικές αγάπες δεν ξεχνιούνται όπως λένε. Επομένως δεν ξέχασε ποτέ τον Αριστοτελισμό.
0: Και το βλέπουμε στο έργο του μετά.
1: Ήταν και κοντά στον, από θεολογικής πλευράς και κοντά στον Αυγουστίνο. Επομένως βλέπουμε στο έργο του μια διτή επίρρεια του Αριστοτέλη αλλά και του Αυγουστίνου.
0: Ο κύριος Στέφανος μας ακούει από την Αθήνα. Μας λέει ότι από το Θωμά Ακινάτη προήλθε και ο ορισμός θωμισμός, ρεύμα του σχολαστικισμού που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη Δυτική Εκκλησία. Βασικό στοιχείο είναι μετακίνηση της θρησκευτικής σκέψεως από την πλατωνική στην αριστοτελική φιλοσοφία. Πήρε το όνομά του από τον Θωμά Ακινάτη, ο οποίος συν της άλλης διατύπωσε μια σειρά αποδείξεων περιπάρξεως του Θεού. Εξέλιξη του θωμισμού είναι ο νέος θωμισμός, ο οποίος αποτελεί σήμερα την επίσημη φιλοσοφική διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Κύριε Μαρά.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι μία από τις γραμμές αυτές της θεολογικής, είναι η λεγόμενη linea thomista, δηλαδή η θωμιστική γραμμή. Υπάρχουν όμως και αρκετές άλλες, επομένως ο θωμισμός ή ο Θωμάς ο Ακινάτης δεν είναι το κυρίαρχο ρεύμα σήμερα. Από τον 16ο αιώνα και για πολλούς αιώνες ήταν το κυρίαρχο ρεύμα, άλλωστε ως εγχειρίδιο στις θεολογικές σχολές είχε εισαχθεί το έργο του Θωμά του Ακινάτη. Επομένως αυτό το σύστημα που συνέθεσε περί Θεού, κόσμου, ανθρώπου και αλήθειας είναι αυτό το οποίο για πολλούς αιώνες είχε επηρεάσει την Δυτική Εκκλησία, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο ακροατής μας.
0: Ωραία, για να δούμε τι μας λέει για την ελπίδα.
1: Ουσιαστικά ο Θωμάς ο Ακινάτης αναφέρεται σε μια ελπίδα η οποία έχει να κάνει με την μετά-θάνατον ζωή του ανθρώπου. Εδώ θα πρέπει να δούμε την δυνατότητα του να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Θεό και τον κόσμο. Έτσι, κατά τον Ακινάτη, ο Θεός αποτελεί μια καθαρή ενέργεια, actus purus ή purum esse, όπως αναφέρει ο ίδιος. Έτσι, η γνώση στον άνθρωπο έχει τρεις μορφές. Μια λογική, πιστευτική και εποπτική. Η λογική γνώση αποκτιέται μέσα από το φυσικό φως του ανθρώπινου νου. Είναι μια εμπειρική γνώση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει να κάνει με αυτό που λέμε φυσική αποκάλυψη, κάτι το οποίο βρίσκουμε σε πολλούς πατέρες της Ανατολής. Δηλαδή ότι αυτό που λέμε ότι οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού και επομένως διαμέσου των δημιουργημάτων κατανοεί την ύπαρξη Θεού ο άνθρωπος. Σε πολύ γενικές γραμμές αυτή είναι η λογική γνώση στην οποία αναφέρεται ο Ακινάτης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και η πιστευτική γνώση, δηλαδή τα σημεία εκείνα τα οποία δεν προσεγγίζονται με την λογική τα αναπληρώνει ο άνθρωπος με την πίστη. Έτσι τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν με την αποκάλυψη του Θεού και αναφέρονται κυρίως στην τριάδα, την ενανθρώπιση, την σωτηρία και τα έσχατα, έτσι εδώ η ελπίδα που αναφέραμε. Επομένως αυτή η πιστευτική γνώση οδηγεί στον άνθρωπο σε μια καλύτερη γνώση. Παρ' όλα αυτά η πλήρης γνώση ή κατά το μεγαλύτερο μέρος ή όσο δυνατόν γίνεται πληρέστερη γνώση θα έρθει με την εποπτική γνώση η οποία είναι άμεση. Αυτή ακριβώς η άμεση εποπτεία έρχεται μέσα από μια ειδική θεία ενέργεια. Αυτή η άμεση όμως θεία ενέργεια θα ισχύσει μετά θάνατον. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος στον παρόντα κόσμο δεν μπορεί να έχει αυτήν την άμεση υποπτία. Και εδώ βλέπουμε μια διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης, όπου στην μεν Ανατολή τον επόμενο αιώνα διατυπώνεται ξεκάθαρα από τους εισηκαστές η θεωρία της δόξας ή των ενεργειών του Θεού που αποτελούν ένα είδος υποπτίας και γνώσης για τον άνθρωπο, για τον Ακινάτη αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Επομένως η ελπίδα του ανθρώπου για μια κατά το δυνατόν γνώση του Θεού θα έρθει μετά θάνατον.
0: Αυτό ισχύει και σήμερα στη Δυτική Θεολογία, κύριε Μαρά.
1: Κοιτάξτε, οι γραμμές που αναφέραμε είναι αρκετές στην Δυτική Θεολογία. Αυτοί που ακολουθούν την linea thomista, δηλαδή την θωμιστική γραμμή, πιστεύουν ακριβώς αυτό, mm-hmm. σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν όμως και διαφοροποιήσεις. Άλλωστε,
0: ναι, ναι.
1: αρκετοί από τους δυτικούς, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι μυστικοί της Δύσης, η Τερέζα της Άβυλα, ο Ιωάννης του Σταυρού στην Σεγκόβια, καθώς επίσης και αρκετοί άλλοι, από τα κείμενά τους φαίνεται να προσεγγίζουν περισσότερο σε μια πρακτική μορφή την Ανατολή και τον Ανατολικό Μοναχισμό και λιγότερο τον νοησιαρχικό, αν μου επιτραπεί η έκφραση, τρόπο προσέγγισης του Θεού του Ακινάτη.
0: Μάλιστα. Ο Ακινάτης λοιπόν πώς καταλήγει στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Καταλήγει στο συγκεκριμένο θέμα από την προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα σύστημα. Έτσι, το σύστημα, όπως και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, προσπαθούσε ακριβώς να δώσει μια πλήρη περιγραφή του ποιος είναι ο κόσμος, πώς κινείται, ποιοι είναι η όλη του δομή. Ακριβώς αυτό το σύστημα προσπαθεί να το δώσει ο Ακινάτης και μέσα ακριβώς από αυτό το σύστημα περισσεύει η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία έχει να κάνει με την λογική και ακριβώς αυτή η λογική εμποτίζει την σκέψη του Ακινάτη. Άλλωστε δεν είναι μόνο ο Ακινάτης ο οποίος θα φέρει τον σχολαστικισμό. Ήδη αναφερθήκαμε στο Liber Sententiarum, έτσι το βιβλίο των γνωμών, το οποίο ήδη είχε οδηγήσει αρκετούς σε αυτήν την πορεία, στην πορεία δηλαδή του να ελέγχεται όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και η ύπαρξη του Θεού μέσα από την λογική. Βέβαια, το υπέρλογο της ύπαρξης του Θεού, όπως κατανοείται, δεν μπορεί να προσεγγιστεί με την ανθρώπινη λογική, όπως και αν την δει κάποιος. Εδώ βρίσκεται το σημείο αυτό, όπου μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς φτάνει εκεί που φτάνει ο Ακινάτης, και όχι μόνο ο Ακινάτης, και όλοι οι σχολαστικοί, όπως πολύ σωστά ανέφεραν και οι ακροατές μας.
0: Ελπίδα λοιπόν, μέσα από τη φύση των αισθημάτων, έτσι, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας είπατε από τον Ακινάτη.
1: Η ελπίδα για κατανόηση της ύπαρξης του Θεού μέσα από μια εποπτεία η οποία ακριβώς θα έρθει στον άνθρωπο μετά θάνατο. Έτσι, βρισκόμαστε σε μια γραμμή ουσιαστικά στην οποία ξεκινάει από τον Τετιλιανό, συνεχίζεται στον Αυγουστίνο, στον Άνσελμο Κατερβουρίας, στον Ακινάτη και σε αρκετούς άλλους. Και αυτή έχει να κάνει ουσιαστικά και με την θεώρηση της σταυρικής θυσίας του Χριστού και στην κατάργηση του θανάτου. Έτσι, αυτή η σταυρική θυσία που φαίνεται, δηλαδή ότι ο Χριστός προσφέρεται ως λύτρο στο θάνατο, στον διάβολο, για να εξαγοραστεί η ανθρωπότητα από την δουλεία, όλη αυτή η πορεία οδηγεί ακριβώς την Δύση σε αυτό το δόγμα το οποίο θα καταλήξει στην Σύνοδο του Τριδέντου 1545 με 1563, αν δεν απατώμε, και έχει να κάνει ακριβώς με το ποιος είναι ο ρόλος του Χριστού στην σωτηρία του ανθρώπου, δηλαδή ότι δίνεται ως λύτρο στον διάβολο, και πως από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ανάξιος όπως είπαμε να σωθεί, σώζεται από αυτήν την υπερβάλλουσα τιμή την οποία δίνει ο Χριστός στη δικαιοσύνη του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι το δικαιακού τύπου σύστημα της Δύσης επηρεάζει την σκέψη όχι μόνο της νομικής επιστήμης αλλά και της θεολογίας και οδηγεί αιώνες μετά σε τέτοιου είδους θεωρήσεις.
0: Και απαντήσατε πάνω κάτω και σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κατά πόσον δηλαδή όλο αυτό επηρέασε την Δυτική Εκκλησία. Την επηρέασε και πολύ σημαντικά, έτσι.
1: Σαφώς και την επηρέασε, γιατί φανταστείτε ότι ένας Θεός ο οποίος θα πρέπει να δεχτεί την θυσία του Χριστού ως μέτρο για την ικανοποίηση της διασάλευσης αυτής της θείας δικαιοσύνης από τον άνθρωπο, έτσι φαίνεται να είναι ένας Θεός τιμωρός και όχι ένας Θεός αγάπης. Γι' αυτό και αργότερα στη διδασκαλία του Λούθερου και του Καλβίνου η Θεία Δικαιοσύνη παίρνει τη μορφή της ικανοποίησης της οργής του Θεού που καταπραίνεται από τη σταυρική θυσία και όχι ως ένα δείγμα αγάπης του ίδιου του Θεού προς τον άνθρωπο, ο οποίος προσφέρεται για να σωθεί ο άνθρωπος. Υπό την έννοια αυτή μπορούμε να κατανοήσουμε και τα κύματα του αθεισμού στον πνευματικό βίο της Δύσης τους τελευταίους αιώνες, όπου βλέπουν σε αυτόν τον Θεό όπως προβάλλεται στην Δύση έναν σαδιστή Θεό μιας ρωμαϊκής δικανικής παράδοσης και όχι ως έναν Θεό της αγάπης, ο οποίος στέκεται μπροστά στον άνθρωπο, βλέπει την αδυναμία του, τον βοηθά, τον φωτίζει, τον ανεβάζει και του δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσει από αυτόν τον Δύο, όχι από τον επόμενο, όπως λέει ο Ακινάτης, τι πράγμα, αν φτάσει στο πραγματικό σημείο αυτό, να γνωρίσει ακριβώς κάτι από αυτόν. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα το πούνε οι μυστικιστές, οι ησυχαστές πατέρες των 14ο αιώνα στην Ανατολή. Ήδη ο Ιγνάτιος Αντιοχίας από τον 2ο αιώνα θα πει στον συνομιλητή του, τον Αυτόλικο, ότι αν ανοίξεις τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής σου, θα δεις και θα ακούσεις τον Θεό. Βλέπουμε επομένως την διαφορά της Ανατολής ήδη από τον 2ο αιώνα με την Δύση, όπως αυτή εμφανίζεται στη σκέψη αρχικά του Αυγουστίνου, μια που τον αναφέραμε, αλλά πολύ περισσότερο στην σκέψη του Θωμά του Ακινάτη και πολλών άλλων δυτικών συγγραφέων.
0: Εν κατακλείδη λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή την παρουσίαση σήμερα, κύριε Μαρά.
1: Εν κατακλείδη, η θέση του Αυγουστίνου απέναντι στην ελπίδα που περιμένει ο άνθρωπος έχει να κάνει με μια χριστοκεντρικότητα. Ο Αυγουστίνος, θέλω να βλέπω ότι βλέπει τα πράγματα από μια καλή πλευρά, υπό την έννοια δηλαδή ότι ο άνθρωπος, αν και δεν είναι άξιος, ο Θεός έρχεται, του δίνει την ελπίδα της σωτηρίας και παρά το ότι δεν είναι άξιος, θα σωθεί τελικά. Αυτός ο οποίος το αξίζει βέβαια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε σήμερα να είστε κοντά μας, κύριε καθηγητά. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε για μία ακόμα φορά τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του Ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών, καθηγητής και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και μας μίλησε για την ελπίδα όπως την είδαμε στον Αυγουστίνο, το Θωμά τον Ακινάτη, πώς επηρέασε αυτό την Δύση και γενικά την θεολογία. Ακούσατε την εκπομπή «Ελπίδα στον Ιερό Αυγουστίνο και η ελπίδα στο Θωμά Ακινάτη» με τη Σμαραγδή Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσίας σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύομεν

0: φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
2: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή

σε προσένο δίνει, ουδύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
8: Κύριε Λέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όσοι ήμεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν γύρω από την υπόθεση του εκκλησιασμού. Δηλαδή, το πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει ορθή γνώμη γύρω από τα θέματα της Εκκλησίας και τι χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται και όταν μάλιστα δεν εκκλησιάζεται όπως πρέπει να εκκλησιάζεται. Διότι βέβαια εκκλησιάζονται πολλοί, αλλά διότι δεν εκκλησιάζονται όπως πρέπει προετοιμασμένοι να εκκλησιάζονται, δεν ωφελούνται όσο θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει υπόψη του ότι η Εκκλησία είναι μια άλλη κυβωτός. Και όσοι εισήλθον εις την κυβωτόν τότε, όλοι εσώθησαν. Εν αντιθέσει με αυτούς που έμειναν έξω, για οποιαδήποτε αιτία, δεν εσώθησαν. Μη δε και αυτοί οι οποίοι εργάστησαν για να γίνει κυβωτός. Επίσης ότι είναι μια μάντρα πνευματική. Επίσης ότι είναι κοινό ιατρείο και ακόμη ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να επιθυμεί την Εκκλησία, δηλαδή να τη ζητάει μέσα η ψυχή του,

Όπως μένει ένας άνθρωπος σε ένα σπίτι και ξέρει ότι υπάρχει πατέρας εκεί, υπάρχει μητέρα, υπάρχουν αδέρφια, και όπου υπάρχει σύμπνοια αγάπη κόπτονται, στενοχωρούνται, τηλεφωνούνται πολλές φορές την ημέρα και αν είναι μάλιστα απομακρυσμένοι ζητούν πότε να συναντηθούν, πότε να δοθούν. Έτσι κάτι τέτοιο πρέπει να αισθάνεται και ο άνθρωπος προκειμένου να πάει στην εκκλησία. Ότι εκεί θα συναντήσει τον αδερφό του τον μεγάλο, τον Χριστό, θα συναντήσει τη μητέρα του, θα συναντήσει τα αδέλφια του που είναι Άγιοι, θα συναντήσει δε και τους άλλους που συναγωνίζονται στον κόσμο τούτον, που σε μια δύσκολη στιγμή θα του πει «Σε παρακαλώ, θυμίσουμε στην προσευχή σου, σε παρακαλώ, πες το και σε κάποιον άλλον, σε παρακαλώ». Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές του, που είναι πολλές τέτοιες και είναι οι περισσότερες της ζωής του οι δύσκολες στιγμές από τις εύκολες, ζητάει συμπαράσταση από τους άλλους ανθρώπους. Νιώθει την ανάγκη. Νιώθει την ανάγκη να ξέρει και ο άλλος τον πόνο του. Πόσες φορές δεν λέμε τον πόνο μας σε έναν άλλον και νιώθουν την ανάγκη κάποιον, σε κάποιον να το πούμε, ανακουφιζόμεθα. Άλλωστε ο Κύριος μας, ενθυμίστε τη Μεγάλη Πέμπτο βράδυ που είχε εκεί τη μεγάλη υπόθεση, τη μεγάλη αγωνία, δεν παρακάλεσε επανειλημμένος σου μαθητάς μια ώρα, σας είπα απόψε να μείνετε μαζί μου στη δύσκολη αυτή περίστασή μου. Ζητούσε ένας Θεός ανθρωπίνη συμπαράσταση. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος που προσέχει βλέπει ότι όταν απασχολείται, όταν θαλασσοδέρνεται που λέμε στον κόσμο τούτον από την κακία του κόσμου και από τόσα άλλα πράγματα, ότι όταν εισέρχεται στην εκκλησία τότε τα πράγματα αλλάσουν. Τότε τα πράγματα αλλάσουν. Βγαίνει ο άνθρωπος κάπως διαφορετικά έξω έπειτα. Βγαίνει πιο δυναμωμένος, πιο ισχυρός. Εφόσον οτιδήποτε άλλο και αν έκανε μόνος του δεν θα μπορούσε να παρηγορηθεί τόσο όσο παρηγορείται μέσα στην εκκλησία. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να νιώθει έτσι, ότι ο ναός είναι ένα σπίτι, ένα σήκος που έχει μέρος κάθε άνθρωπος και να επιδιώκει, να μην λείψει ποτέ αν είναι δυνατόν. Βέβαια, όπως είπα και μια άλλη φορά, οι διάφοροι αιρετικοί εμάς μας κατηγορούν και λένε ότι έχει πει ο Παύλος «εν χειροποιήτης να εις δεν λατρεύεται ο Θεός». Λένε ψέματα, εφόσον και αυτοί έχουν χειροποιητούς ναούς. Δεν έχουν αιθούσας, δεν έχουν δωμάτια, οικίας και λοιπά που συναθρίζονται. Τι το δικό μας που έχει και καντήλια μέσα και έχει και εικόνες, τι διαφέρει από αυτόν? Και αυτοί έχουν χειροποιητούς ναούς. Αλλά εμείς οι οποίοι ως επιτοπλίστων οι Ορθόδοξοι είμεθα αδιάβαστοι, είμεθα έτοιμοι να μην πάμε στην εκκλησία και να τους ακολουθήσουμε, εφόσον και αυτόν είναι εκκλησία, είναι εκκλησιαστήριον η αίθουσα που πηγαίνουν, το σπίτι που συναθρίζονται, το δωμάτιο που συναθρίζονται, είναι. «Δεν λατρεύεται», λέει ο Θεός, «εν χειροποιήτης να εις δεν κατοικεί», είπε ο Παύλος και αναφέρεται εδώ μάλιστα στους δικούς μας, το είπε στην Αθήνα αυτό. Αλλά στην ουσία δεν είναι έτσι. Πιο κάτω ο Παύλος ο ίδιος έχει πει στον Τιμόθεο, και το βρίσκω και σας το μεταφέρω, «για να ειδείς», του λέει, «πως διε νίκο Θεού ανατρέφεστε», πρόσεχε, του λέει, να προσέχεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον οίκον του Θεού, εν οίκο Θεού, ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Άρα ο οίκος του Θεού είναι η εκκλησία, το στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Α. Τιμό

0: Θεός, γάμα 15. Ο δε θείος Χρυσόστομος ερμηνεύων τη σκάλα του Ιακώ, που είδε ο Ιακώβ αν ενθυμίστε, λέγει σε μια στροφή, επειδή είδη ότι η κλίμαξ τύπος εστί της εκκλησίας, λέγει τούτο οίκος Θεού, τούτο εκκλησία εστί. Η σκάλα του Ιακώβ είναι ένας τύπος, λέει, και της εκκλησίας, διότι δι' αυτής της κλίμακος, διά της εκκλησίας, θα πάει ο άνθρωπος ξανά στο Θεό, θα πάει στον ουρανό. Από το καφενείο δεν πηγαίνει στον ουρανό, από την πλάζ δεν πηγαίνει στον ουρανό, από τη βόλτα δεν πηγαίνει στον ουρανό, από την αγκαλιά δεν πηγαίνει στον ουρανό, μέσω της εκκλησίας πηγαίνει στον ουρανό. Και όταν είδε τότε ο Ιακώβ, συντισάλησε, συμβόλιζε και την εκκλησία, δια της οποίας ο άνθρωπος επιστρέφει στον ουρανό. Και λέγει πάλι ο ίδιος αυτός ο πατήρ το εξής, α δια σε, λέγει, κάθεται ο πρεσβύτερος στην εκκλησία, δια σε έστηκε ο διάκονος πονών και ταλαιπωρούμενος, εξάνωθεν την ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, άγγελον ειρήνης. Πόσα πράγματα τέτοια δεν λέγει, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών υπόλοιπων χρόνων. Ο πρεσβύτερος λοιπόν, λέει, στην εκκλησία που είναι ο διάκονος, ο οποίος ταλαιπωρείται και φωνάζει, τι να ουν έξις απολογίαν αυτοί όλοι που είναι εκεί, για ποιον κοπιάζουν, τι δικαιολογία αλλά θα βρεις, μη δε την εκ της ακροάσεως αυτών παρέχων υποδοχήν, και γάρ οικία κοινή πάντων εστί η εκκλησία. Ένα σπίτι για όλους μας, λέει η εκκλησία. Αυτοί μέσα εκεί, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, οι ψάλτες, δεν φωνάζουν, λέει, δωρεάν. Φωνάζουν για όλους εμάς. Αλλά και κυριωτέρα αυτή η οικία. Και γάρ τα μεγάλα ημών εντάφτα κείται κτήματα. Εδώ είναι, λέει, τα συμφέροντά μας τα μεγάλα στην εκκλησία. Εντάφθα ημών ελπίδε πάσε. Διότι ξέρετε, χωρίς την ευλογία της εκκλησίας, ο άνθρωπος οτιδήποτε και αν κάνει θα αποτύχει. Αναφέρεται σε ένα μέρος ότι είπε ο Χριστός μας, ώστις δεν συνάσει με τεμού σκορπίζει. Μα εφόσον συνάσει, πώς σκορπίζει? Και εν τούτης. Δηλαδή ότι δεν είναι ευλογημένο, ότι έχει γίνει σε ώρα παράνομη, ότι έχει γίνει σε ώρα που έπρεπε να εκκλησιάζεσαι, ότι έχει γίνει σε ώρα που υπάρχει εκκλησία, που έπρεπε να είσαι στην προσευχή κλπ. Αυτό θα πάει χαμένο μια μέρα. Θα εξανεμιστεί. Ανεμομαρζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Αυτή είναι η ερμηνεία. Και είδατε και ο Πέτρος το είπε προημερών. Διόλης, λέει, της νυχτός κοπιάσαντες επιάσαμε ουδέν. Επειδή το ρηματί σου χαλάσω το δίκτυο. Όλη τη νύχτα, λέει, με την επιστήμη μας, με τη γνώση μας σε λοιπά, δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα όμως μαζί με σένα θα χαλάσω το δίκτυο. Και έπιασε δυο καΐκια ψάρια το μεσημέρι που δεν έπρεπε να πιάσει. Αυτά είναι αποδεικτικά για μας, και αν τα προσέχαμε θα βλέπαμε πόσο αξία έχει η εκκλησία, την οποία εμείς για ψήλου πίδημα δεν πειράζει, πήγαμε προχθές. Δεν πειράζει, πάμε την άλλη Κυριακή. Πράγμα το οποίο δεν καλέμε, άσε τρώμε την άλλη εβδομάδα ή πίνουμε την άλλη εβδομάδα ή κοιμόμαστε την άλλη εβδομάδα. Σε όλα τα οποία έχουν σχέση με τη σάρκα είμαστε με το ζύγι. Πολύ μάλιστα έχουμε και ζυγαριά και ζυγαζόμαστε. Αλλά ό,τι έχει σχέση με την ψυχή δεν πειράζει αυτό. Γι' αυτό το γατάκι μην κάνει συζήτηση την ψυχή. Έτσι σκεπτόμεθα εμείς. Ακόμη ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι η εκκλησία είναι κήπος, ότι είναι παράδεισος. Δηλαδή εισερχόμενος ή στην εκκλησία εισέρχεσαι σε έναν κήπο, σε ένα παράδεισο μέσα, και προγεύεσαι ακόμη εκείνου του παραδείσου. Ένα μικρό επεισόδιο χρειάζεται που λέγεται θάνατος για να περάσεις να πας στον πραγματικό παράδεισο. Δυστυχώς πολλοί δεν το αισθανόμεθα. Δεν αισθάνεσαι μια χαρά όταν μπαίνει σε έναν κήπο και μάλιστα έχει μέσα άνθη και εύωσμα άνθη κλπ. Νιώθεις μια χαρά. Και πολύ μάλιστα πολλές φορές κάνουμε τις βόλτες μας, τον περιπατό μας μέσα σε κήπους ανθοστόλιστους και αναπνέουμε και δια της οράσεως ικανοποιούμεθα. Κάπως έτσι και πολύ περισσότερο έτσι είναι και στην Εκκλησία. Πολλοί πάνε για αγκαρία, το νιώθουν αγκαρία. Και γι' αυτό φροντίζουν να μην πάνε από την αρχή. Στο τραπέζι κάθονται από την αρχή. Στο σινεμά πάνε από την αρχή. Όπου είναι καλεσμένοι πάνε από την αρχή. Μόνο στην Εκκλησία κανονίζουν απλώς να πάνε. Και όποτε θέλουν πάνε. Δεν πρόκειται να τους παρεξηγήσει δηλαδή αυτός ο οικοδεσπότης. Οι άνθρωποι τόσο έξυπνοι πέφτουν σε ένα τόσο μεγάλο λάθος. Όσο θα έπρεπε ο άνθρωπος μεθευχαριστήσεως και όσο είναι δυνατόν γρηγορότερα να πήγαινε ή δυνατόν και γρηγορότερα από τον ιερέα και να φεύγε τελευταίος, δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν νιώθει. Δεν την πιάνει έτσι την Εκκλησία. Δεν την πιάνει ότι μπαίνει μέσα στον Παράδεισο. Παράδεισος άλλωστε κήπος ερμηνεύεται. Αλλά δεν το πιάνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ο εκείνος παράδεισος που εφυτεύτη κάποτε από το Θεό και ήσανται οι δύο πρώτοι άνθρωποι μέσα, είχε βέβαια το Θεό, είχε τον Αδάμ, είχε την Εύα, αλλά είχε και όφη. Αυτός ο παράδεισος, αυτός ο κήπος δεν έχει όφη μέσα. Δεν έχει διάβολο μέσα. Εάν δεν τον πάει ο άνθρωπος το διάβολο εκεί. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν μετανοημένοι και εξομολογημένοι και προσεγμένοι και αγαπημένοι με τους συνανθρώπους τους και συναλλαγές τους τακτοποιημένοι, δεν μεταφέρουν σατανά στην Εκκλησία. Δεν έχει θέση ο σατανάς στους ανθρώπους αυτούς. Μπορεί να έρθει αυτός εκεί, αλλά δεν μπορεί να τον πειράξει όμως τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται κανονικά και σωστά και θρησκεύουν σωστά, λιγότερο θυμώνουν, λιγότερο αγριεύουν, λιγότερο εκδικούνται, λιγότερο. Δεν έχουν νεύρα, δεν έχουν. Γιατί? Διότι δεν έχουν διάβολο. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που δεν εκκλησιάζεται, που δεν εισέρχεται στον πνευματικό αυτόν παράδεισον, να μην επηρεάζεται από τον σατανά και να μην κάθεται στα καρφιά και να μην παίρνει κουβέντα ανά πάσα στιγμή. Διότι ζει μακριά από την Εκκλησία και δεν έχει όλα αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία λοιπόν είναι ένα λιμάνι που εκεί ο άνθρωπος ξεκουράζεται, που εκεί νιώθει ασφάλεια. Διότι η ζωή αυτή θα πρέπει να νοηθεί σαν να ταξιδεύει ένας άνθρωπος σε μια θάλασσα τρικυμιώδη. Και όπως ο ναυτικός κουράζεται μέσα σε αυτή τη θάλασσα από την πολύ τρικυμία μέρα νύχτα, και όταν εισέλθει σε ένα λιμάνι, σε έναν κόλπο κάπου, ξεκουράζεται λίγο, ανακτά δυνάμεις, νιώθει διαφορετικά. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που παλαμοδέρνει μέσα στον κόσμο τούτον της παρανομίας, μέσα σε τόσο κακία στον κόσμο αυτόν, σε τόσο αδιαφορία και σε τόσο σκληρότητα, έτσι νιώθει όταν εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Ξεκουράζεται και εντούτοις δεν το ξέρει αυτό και αλλού ζητάει να ξεκουραστεί. Λέει, δεν πάω στην Εκκλησία, θέλω να πάω, λέει, λιγάκι να ψυχαγωγηθώ. Τι ψυχαγωγία θα κάνεις την Κυριακή το πρωί? Πες μου, σαν τι ψυχαγωγία θα κάνεις από τις 7 μέχρι τις 9 που είναι η Εκκλησία? Αυτή η λεγόμενη ψυχαγωγία της Κυριακής το πρωί είναι ψυχοκτονία, δεν είναι ψυχαγωγία. Σε γελάει ο διάβολος. Ουδέποτε θα νιώσεις την ανακούφιση αυτή που θα σου δώσει η Εκκλησία. Οτιδήποτε και αν γίνει αυτές τις ώρες που ο ιερεύς είναι εκεί μπροστά κρεμασμένος από τον ουρανό και δέεται για σένα και για μένα. Οσοδήποτε αμαρτωλός και αν είναι αυτός. Ο Χρυσούς την γλώταν, Χρυσόστομος λέγει, «Τις γάρτι ούτως λιμών ή ως η εκκλησία». Πού λέει υπάρχει τέτοιο καταφύγιο καλύτερο από την εκκλησία. «Τίστη ούτως παράδεισος». Πού υπάρχει ωραιότερος παράδεισος από το να είσαι μέσα στην εκκλησία. «Ως η σύνοδος η μετέρα». Από εμάς που είμαστε μαζεμένοι, λέγει εδώ ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, διάκονοι, ψάλτε και ο κόσμος όλος. Πού υπάρχει καλύτερα. «Ούκε στην εντάφτα όφης επιβουλεύων». Αν υπάρχει διάβολος, λέει εδώ. «Αλλά ο Χριστός μυσταγωγών». Είναι ο Χριστός ο οποίος λειτουργεί, λέει εδώ πέρα μέσα. «Ούκε στην Εύα υποσκελίζουσα». Ούτε η Εύα υπάρχει εδώ, γιατί η χριστιανή γυναίκα δεν θα θελήσει να υποσκελίσει τον σύζυγόν της. Θα τον σεβαστεί, θα εφαρμόσει εκείνο που λέγει ο Παύλος, η δε γυνή να σέβεται, να φοβείται τον άντρα. «Αλλά η εκκλησία ορθούσα», ό,τι λέγει η εκκλησία. «Ούκε στην εντάφτα φύλων δέντρων, αλλά ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου». Και σε ένα άλλο του λόγο λέγει, «Οι λιμόνες έχουσι ποικίλα και διάφορα άνθη». Τα διάφορα, οι διάφοροι κήποι. «Τα μεν ιστέρψιν των οφθαλμών». Το βλέπεις το ένα, δεν έχει βέβαια ως μην, αλλά σ' αρέσει να το βλέπεις. «Το δε εις ευωδίαν». Μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο, αλλά έχει ευωδίαν. «Τα δε εις επιμέλειαν». Έκαστον δε αυτόν αρμότητο ανθρώπο. Είναι έτσι φτιαγμένα που να εξυπηρετήσουν, να ικανοποιήσουν και να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο. «Και η εκκλησία έχει των θείων γραφών την ανάγνωση. Ευαγγελιάται αποστολικά και προφητικά και τας λοιπάς ιεράς βίβλους». Είναι άνθια αυτά. Ξεκουράζεται το πνεύμα του ανθρώπου. Βρίσκει κατεύθυνση. Παίρνει λύσεις στα προβλήματα και στα αιτήματα. Αν μάθα ο άνθρωπος προσέξει. Αλλά εμείς, όπως είπα γρηγορότερα, τελευταίοι πάμε και πρώτοι θέλουμε να φύγουμε. Γι' αυτό ακριβώς είναι μάλλον σαν καρία εμάς. Δεν είναι από αγάπη να πάμε στην εκκλησία. Αυτό θεωρείται πάρεργο. Δεν έχουμε ώρα τώρα για σκότωμα. Δεν έχουμε ώρα για πέταμα για την εκκλησία. Η εκκλησία είναι για εκείνους που έχουν συμφέρον. Έτσι νομίζουν ορισμένοι. Ακόμη, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η εκκλησία είναι μία συνεχής πανήγυρης. Και πολλοί άνθρωποι θέλουν πρώτοι να πάνε στο πανηγύρι και τελευταίοι να φύγουν. Στην εκκλησία όμως κάνουν το τελείως αντίθετο. Τελευταίοι δυνατόν να πάνε και πρώτοι να φύγουν. Δεν το έχουν χωνέψει το πώς είναι. Το τι γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ποιοι υπάρχουν μέσα στην εκκλησία και με ποιους αξιώνεται αοράτως να κάνει συντροφιά και να παραμένει αυτές τις ώρες ο άνθρωπος που μένει εκεί μέσα. Τα κρίματα, λέει, του Κυρίου ο Δαβίδ είναι αληθινά, δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπερχρυσίων λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και κυρίων. Θυμούμαι κάποτε προετών εγένετο ένα στενός κύκλος ερμηνείας γραφής στην Κηφισιά. Εγώ μέσω δικό μου δεν είχα να πάω εκεί και πήγαινα παρότι ήμουν εργαζόμενος και τελείωνα στις 7 το βράδυ, από το πρωί εργαζόμουν. Πήγαινα με τη συγκοινωνία, κρεμασμένος πολλές φορές όρθιος, για να παρευρεθώ σε αυτόν τον κύκλο της γραφής. Διότι εκεί ερμηνεύοντο, έτσι εγγραφέ, που από στιγμή στιγμή πεταγώσουνα και έλεγες, τι λες, ώστε αυτή είναι η ερμηνεία, ώστε έτσι είναι. Τούτο λέγει εκεί, πράγματα τα οποία θεωρούνται παραμύθια, ή περνούσαν απαρατήρητα μέχρι εκείνης της ώρας. Και εκεί, παρότι πολλά πράγματα εγνώριζα, το 95% από αυτά που εκηρύττοντο εγνώριζα, διότι εγώ ομιλούσα τότε, Εν τούτης, ήθελα, διότι γίνεται ερμηνεία γραφής, ότι κάτι το καινούριο θα μάθω. Κάτι θα ακούσω και από αυτόν, ο οποίος ομιλούσε, παρότι σε πολλά μέρη ξέρω περισσότερα εγώ από αυτόν. Και άκουσα εν τέλει την ερμηνεία ενός εδαφίου, για το οποίο είπα, Θεός το ξέρει και είναι μάρτυρας μου, 20 χρόνια αν ήταν δυνατόν να ερχόμουν με τα πόδια εδώ και να κατέβαινα για την ερμηνεία μόνον και αυτού του εδαφίου. Τόσο ανακούφιση, τόσο γλύκα, τόσο ένιωσα άνετα όταν άκουσα την ερμηνεία αυτού του εδαφίου. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν την έχουν πιάσει τη γραφή στο χέρι τους. Λες και είναι εχθρικό βιβλίο που το αγοράζεις μια φορά. Δεν το αγοράζεις πολλές φορές. Δεν είναι περιοδικό να γράφει κουταμάρεσε, να χρειάζεται κάθε μήνα να γράφει καινούρια. Είναι μόνιμα, κλασικά, δεν αλλάζουν, δεν είναι ανθρώπινα, είναι θεία. Ούτε έχουν μία ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Χίλιες ερμηνείες, για χίλιες περιπτώσεις. Ένα και το μοναδικό εδάφιο. Είναι το βιβλίο των βιβλίων, το βιβλίο του Θεού. Είναι αυτός ο Θεός ο ίδιος. Διότι όταν πάρω εγώ ένα Ευαγγέλιο να σας διαβάσω, είναι ο Χριστός ο οποίος διδάσσεται. Το χαρτί έχει απάνω τον Χριστό. Ο Χριστός το χαρτί ομιλεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι αξία έχει και τι νοήματα έχει. Και γαβολουσμένοι, ασυζήτητο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματοι και γνωρίζουν το Ευαγγέλιο και την ερμηνεία του Ευαγγελίου και γνωρίζουν κείμενα απ' έξω τα αποστηθίζουν και οι αγράμματοι δεν ξέρουν πού θα ξεκινάει και τι λέει μέσα. Σαν κάποιος να τους απαγορεύει να το πιάσουν στο χέρι. Κάποτε με κάλεσε έναν το οποίο είχα γνωρίσει στο σανατόριο και με κάλεσε στο σπίτι του. Ήταν μοναχός του. Να έρθω, του λέω. Επήγα λοιπόν στο σπίτι του και το σπίτι του ήταν 2 μέτρα, το δωματιό του, ολόλου. Είχε ένα τραπεζάκι σιδερένιο στο οποίο επάνω είχε μια γαζέρα και ένα πύλινο δοχείο και έβρασε λίγο ζυμαρικό να μου κάνει το τραπέζι. Πάμπτωχος άνθρωπος. Όταν καθίσαμε, κατέβασε την γαζέρα και το έκαμε τραπέζι για να φάμε οι δυο μας, δίπλα του από εδώ μέρος είδα ένα πράγμα, πώς είναι τα γραμμάτια, ένα χαρτί και γραμμένο ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο. Καθαρογραμμένο, όμορφο. Του λέω, τι είναι αυτό εκεί? Τι είναι αυτό κρεμασμένο? Το έχω τιμωρήσει, μου λέει. Γιατί, του λέω, το έχει τιμωρήσει? Μέχρι που θα μπει, μου λέει, εδώ μέσα να καθίσει. Εάν δεν μπει εδώ πέρα μέσα, θα κάτσει εκεί κρεμασμένο. Και τι διεπίστωσα? Ότι έγραφε λίγο-λίγο το Ευαγγέλιο. Εμάθαινε το Α κεφάλαιο απ' έξω, κείμενο. Και όταν το μάθαινε απ' έξω κείμενο, έγραφε το παρακάτω. Και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και όταν μάθαινε και αυτό απ' έξω, έγραφε το παρακάτω και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και γνωρίζει σήμερα ολόκληρο το Ευαγγέλιο από στίχους στο κείμενο. Αγράμματος. Σιδηρουργός ήταν στη δουλειά του. Δεν ήξερε γράμματα. Ξέρει το Χρυσόστομο στο κείμενο. Κεφάλαια ολόκληρα στο κείμενο. Αλλά όταν ερχόταν στο τυπογραφείο να με περιμένει, τον ήβρισκα, είχε βγάλει το μαντίλι του και είχε μέσα στο καθαρό μαντίλι του τη Γενή του Διαθήκη. Δεν την έπιανε με το χέρι, δεν το πιάνε με το χέρι όπως πιάνουμε στο Ευαγγέλιο, μέσα στο μαντίλι του το είχε διπλωμένο και το έκλεινε, το φιλούσε και το έβαζε στην τσέπη του και μου συζητούσε. Αυτή η ευλάβεια, αυτή η ευσέβεια, αυτή η γνώση. Πού είναι αυτό? Γλώσσες ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Τι δεν ξέρουνε? Μόνον του Χριστού τη γλώσσα δεν ξέρουν. Γιατί δεν θέλουν του Χριστού τη γλώσσα να τη μάθουν. Είναι κατορθωτά όλα. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν θέλει να τα γνωρίσει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα χάλια αυτά τα οποία έχουμε. Νομίζουμε ότι είναι για άλλους. Είναι για τον ουρανό και όχι για τους ανθρώπους. Αναφέρει ο Θείος Χρυσόστομος ακόμη
1: αναφορικός με την πανήγυρη αυτή που πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος όταν μπαίνει στην εκκλησία, και γάρ λέγει πανήγυρη θέστη, πνευματική του Θεού η εκκλησία, και δι καθάπερ εις πανήγυριν παραγενόμενος, πάλιν την ευπορίαν συλλέξαντες, ούτως απιένε. Χόμεθα στο πανηγύρι λέγει, εμπορευόμεθα στο πανηγύρι, παίρνουμε, εισπράττουμε πνευματικά και ξαναφεύγουμε. Και πράγματι ο άνθρωπος νιώθει διαφορετικά όταν βγει από την εκκλησία. Μα να μπει, όπως θα λέγαμε, σαν ξύλο να πούμε, ψυχρό, και να καθίσει απλώς, θα πάθει μία αναλύωση επί τα βελτίω από εκείνα τα οποία θα ακούσει, έστω και αν δεν αφομοίωσε μία λέξη. Πολλο μάλλον εάν πάει ετοιμασμένος, με προσοχή, με προσευχή κλπ, έχει πολλά να ωφεληθεί. Ακόμη ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει υπόψη του την εκκλησία σαν ένα λιμάνι, σαν ένα καταφύγιο, όπως σας είπα γρηγορότερα. Κουράζεται ο άνθρωπος όλη τη βδομάδα μέσα στην κακία του κόσμου. Κουράζεται για τις ανάγκες του. Κουράζεται για τα ατομικά του, για τα οικογενειακά του και γενικότερα για τους άλλους. Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος έχει φιλότιμο και θέλει να διαθέσει τον εαυτόν του προς τους έξω, ενοχλείται και απασχολείται πολύ με τους έξω. Είναι πολύ πόνος έξω. Είναι πολλές οι ανάγκες οι έξω. Είναι πολύ η αμάθεια οι έξω. Και όταν ο Θεός σε βάλει απάνω στην καρέκλα, πολλοί κόσμος θα σε απασχολεί. Και τη νύχτα θα σε ξυπνήσουν. Και από το φαγητό θα σε διακόψουν. Και από χίλιες άλλες δουλειές, επίβουσες και αναγκαίες ατομικές, θα σε διακόψουν. Και είσαι υποχρεωμένος, εάν θέλεις να φέρεις επαξίως τον τίτλο του χριστιανού, να προσφέρεσαι. Γιατί ξέρετε τι πάει να πει χριστιανός? Χριστιανός πάει να πει τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Όχι στην υπηρεσία τη δικιά μου, της οικογενείας μου, των ειδικών μου. Τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Έχετε διαβάσει τι λέγει ο Παύλος για τον Χριστό μας? Είσαι αυτόν ουκήρεσαι. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επ' αυτόν. Δεν κοίταξε το δικό του, την ησυχία του, τη μακαρότητά του να μείνει εκεί πέρα. Εκατέβει εδώ και διέθεσε τον εαυτό του διελθόν, κηρύττων και θεραπεύων τον κόσμο. Έθεσε τον εαυτό του στην υπηρεσία των άλλων. Και κάποτε μάλιστα που πήρε τους μαθητάς του να πάει κάπου έξω να ξεκουραστούν, διότι δεν προλάμβανε ούτε να φάνε οι άνθρωποι, και πάλι εκεί διέκοψε που έκαμε το θαύμα των πετακυσιλίων. Αυτό πάνε να πει χριστιανισμός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτό δεν το πιάσει, δεν μπορεί να νιώσει την εκκλησία σαν ένα λιμάνι να πάει να ξεκουραστεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι είναι χριστιανοί νιώθουν ενίοτε την ανάγκη κάπου να αποτραβηχτούν σε ένα μοναστήρι, σε μια άκρη, σε ένα δωμάτιο μόνοι, στην άκρη την εκκλησία, να μην τους πει ούτε καλημέρα, ούτε χρόνια πολλά, ούτε και του χρόνου οι άλλοι, οι διπλανοί ή ο διπλανός. Κάπου στην άκρη. Να μιλήσει με το Θεό του. Να αφήσει το Θεό του να μιλήσει σε αυτόν. Να ξεκουραστεί, να παρηγορηθεί, να ηρεμήσει. Έχει ανάγκη. Γιατί είναι, όπως σας είπα, σαν ένα πλοιάριο που δέρνεται μέσα στα κύματα. Και θέλει να βρει κάποια γαλήνη, κάποια ησυχία. Διότι και αυτός διέπεται από φυσικούς νόμους. Μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέχρι τρέλας. Γιατί οι νόμοι του Θεού ενεργούν τόσον η ηθική όσον και η φυσική. Όπως σε παραδείγματι λέγει, είσαι ασθενής, θα φας το λάδι σου, θα φας το αυγό σου, θα φας το γάλα σου, θα φας το ψάρι σου, είσαι ασθενής. Αν πεις εσύ ότι εγώ ας είμαι ασθενής, εγώ δεν θα πας στο σανατόριο, θα πας στο τρελάτικο. Δεν κάνει παλικαριές ο Θεός. Έχει νόμους φυσικούς. Σου λέει, παρεκτός λόγια ασθενείας. Θα θεραπευτεί η ασθενειά σου με την τροφή σου. Θαύματα δεν σου κάνω. Εμένα ο Θεός, τίποτα. Θα πας στο τρελάτικο. Δεν σε βοηθάει ο Θεός. Αν δεν έχεις, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν έχεις και μπορείς, δεν θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όπως λοιπόν όταν παραβαίνεις τον ηθικό νόμο που λέει μη κλέψεις, μη χέψεις, μη σκοτώσεις τα παιδιά σου, μη κάνεις τούτο κλπ. Έχεις ενοχή και θα πληρώσεις μίαν ημέρα. Έτσι και για τους νόμους τους φυσικούς. Όταν βάλεις το χέρι στη φωτιά θα καείς. Όταν καθίσεις στο ψύχο θα πεθάνεις από την ψύξη την οποία θα πάθεις. Όταν καθίσεις στον ήλιο θα πάθεις ηλίαση. Δεν μπορεί να πεις εσύ ότι εγώ είμαι του Θεού και θα πάθω ηλίαση. Θα πάθεις ηλίαση. Σου είπε ο Θεός σου σε μυαλό να κάθεις στον ίσιο. Να φυλακτείς. Να περπατήσεις το πρωί και το δειλινό και το μεσημέρι. Όχι. Αυτά ενεργούν. Να ταπεινωθείς και να ζήσεις κάτω από τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό λέγω ο άνθρωπος έχει πάντοτε την ανάγκη και αισθάνεται την ανάγκη ο πνευματικός άνθρωπος να βρεθεί μόνος μαζί με το Θεό του ενώπιος ενωπίο, να μιλήσει μαζί του και να δώσει ευκαιρία να μιλήσει, έστω και να μην πει τίποτα, να σταθεί απλώς κάπου σε μια άκρη να ξεκουραστεί. Νιώθει καινούργιες δυνάμεις, παίρνει καινούργιες δυνάμεις για την περαιτέρω. Κατεξοχήν ένα τέτοιο λιμάνι είναι η Εκκλησία, ηρεμίας λιμάνι, ασφαλείας λιμάνι. Δεν κινδυνεύεις μέσα εκεί. Σκεφτείτε ότι στην Παλιά Διαθήκη, συγγνώμη, στην Εκκλησία την Παλιά, αν ένας φωνεύς κατέφευγε, δεν μπορούσαν οι αρχές να τον πάρουν. Επήγαινε στην Εκκλησία, παρεδίδωσε στην Εκκλησία, δεν μπορούσε ο εισαγγελέας να μπει μέσα να τον πάρει. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει η Εκκλησία, τι δύναμη έχει η Εκκλησία και πώς την έπιανε ο κόσμος, την Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή τη χαρά. Αυτή η αλπορή δεν τη νιώθουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε τι είναι και τη βλέπουμε ότι είναι απάνω από το χέρι και να φύγουμε. Ότι αυτό είναι όλο ή να πάμε να επιδείξουμε το φόρεμά μας. Αυτό νομίζουμε ότι είναι. Λέγει ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό, αγνοείται, λέγει, ότι καθάπερ λιμήν εν πελάγι, όπως λέει το λιμάνι είναι στα πέλαγα αυτά τα φουρτουνιασμένα, ούτω τας εκκλησίας εν τες πόλεση έπηξεν ο Θεός. Λιμάνι να τη δεις στην Αθήνα, λιμάνι να δεις στον Πειραιά, συγγνώμη, θάλασσα να δεις στην Αθήνα, θάλασσα να δεις στον Πειραιά και λιμάνι να δεις στην εκκλησία. Ας είσαι εδώ, δεν είσαι στον ωκεανό, δεν είσαι στον Ατλαντικό, δεν είσαι στον Ινδικό κλπ. Εδώ μέσα στον κόσμο παλεύεις με κύματα διάφορα έτοιμα να σε καταπιούνε. Η εκκλησία είναι λιμάνι. Έπηξε, λέει, τοποθέτησε ο Θεός τας εκκλησίας εις την πόλη λιμάνια. Ίνα εκ της άλλης των βοητιδιωτικών φροντίδων, από τη φροντίδα, από τη ζάλη, από την υπερκόπωση των βιωτικών φροντίδων, εντάφθα καταφεύγοντες στην εκκλησία, καταφεύγοντες γαλήνης μεγίστης απολάβομεν. Ουδέ γαρ κυμάτων εστί εντάφτα δίσε τρικυμία. Δεν κινδυνεύεις εδώ από κύματα. Κανένα κύμα κακίας κόσμου κλπ. Δεν μπορεί να σε καταποντήσει μέσα στην εκκλησία. Ου ληστών επιδρομάς. Ούτε ληστέ μπορούν να μπουν εδώ πέρα μέσα να σε, κοπήσουν. Ου κακούργων έφοδων να σε ληστέψουν. Ου πνευμάτων βίας. Ούτε σατανάδες να σε πάρουν. Ου θηρίων επιβουλάς. Λιμήν γαρεστήν απάντων τούτων απειλαγμένος. Λιμήν εστίν ψυχών πνευματικός. Έτσι πρέπει να το πιάνει ο άνθρωπος. Εκεί πρέπει να τοποθετεί. Γι' αυτό όσοι έξιμον για τον α ή β λόγο, δεν το έχουμε φιλοσοφήσει αυτό το θέμα, ας το φιλοσοφήσουμε και ας φροντίσουμε, διότι συνήθεια είναι έξις, ήγουν δευτέρα φύσης. Ας φροντίσουμε τα παιδιά μας από μικρά να τα βοηθήσουμε να εκκλησιάζονται, να το νιώθει απαραίτητο ότι κάτι του λείπει που δεν εκκλησιάζεται. Ποτέ το παιδί να μην το αφήσετε να κοιμηθεί εφόσον χτυπάει η καμπάνα, οσοδήποτε μωρό κι αν είναι. Το διπλώσετε και να το πάρετε, να το πάτε στην εκκλησία. Μην πείτε έξω ρίχνει χιόνι, έξω κάνει κρύο ή κάνει ζέστη. Όχι, να το πάρετε, ούτε να, δεν πρόκειται να κρυώσει ποτέ, ούτε να ζεσταθεί ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Κανένα παιδί δεν αρρώστησε στην εκκλησία. Κανένα παιδί. Ποτέ. Και ή δυνατόν από μικρά παιδιά, από 40 ημερών και έπειτα, αν μπορείτε να τα κοινωνείτε κάθε μέρα. Αν θέλετε να εμβολιάσετε έναν άνθρωπο τέτοιον, που δύσκολα ο Σατανάς θα έχει μερίδιο από αυτόν. Θα δείτε αυτό το κεφάλαιο που του βάζετε μέσα το πνευματικό, το σώμα και το αίμα, το οποίο του βάζετε μέσα του, πως το δέοντα καιρό θα αντιδράσει. Ιεροκριφίως, χωρίς να γνωρίζετε εσείς. Είναι ένας φρουρός μέσα στον πνευματικό κόσμο του παιδιού. Και το παιδί αυτό θα διακρίνεται εν σχέση με τα άλλα παιδιά, που ίσως διανοητικός να είναι ο λιγοτέρων στροφών το μυαλουδάκι του εν σχέση με άλλα τα οποία είναι πανούργα από τα γενοφάσια τους. Όμως αυτό θα έχει κάτι το θετικό, θα έχει κάτι το ασφαλές και θα βαδίζει σιγουρότερα από ό,τι βαδίζουν οι άλλοι εξυπνάκηδες. Δοκιμάστε το αυτό πράγμα. Αν δείτε τους Εβραίους πώς πολιτεύονται έναν το παιδιό σας, θα ντραπείτε. Αν δείτε τους μουσουλμάνους πώς πολιτεύονται έναν το παιδιό τους, θα ντραπείτε. Πολλοί γονείς, πολλές μανάδες, πηρεασμένοι ίσως, διότι δεν υπάρχει συνονόηση μεταξύ πατρός και μητρός, ή πολλές φορές μπαίνουν και κάτι σατανάδες πεθερές στη μέση, κάτι μανάδες γριές, ας το παιδί είναι μικρό, που καλύτερα να μην υπήρχαν, όχι για τα παιδιά μόνο, αλλά και για τον εαυτό τους. Ξέρετε, συγχωρείτε με τον τρόπο που ομιλώ, ξέρετε τι ζημιά γίνεται όταν επεμβαίνει η μάνα στη μέση, που η νύφη κάνει ένα αγώνα. Ξέρετε τι, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ζημιά. Ποιος εκάλεσε εσένα, ποιος έβαλε εσένα, τι μερίδιο έχεις εσύ από το παιδί αυτό, πώς έχεις γνώμη στο αντρόγενο, πώς έχεις. Εάν δεν κάνουν το σωστό, αυτό που θέλει ο Θεός, παιδιά μου, αυτό να κάνετε. Μη βλέπετε τι κάνουν οι άλλος κόσμος. Αγωνιστείτε για θα πικραθείτε εκ των υστέρων. Θα τα χάσετε τα παιδιά σας. Θα τα γυρίσουν στο κεφάλι σας αυτά τα πράγματα. Σας μιλώ από πείρα. Δεν επεμβαίνω στη σκέψη σας. Κάντε όπως θέλετε. Εγώ θα σας πω το σωστό. Αλλά όταν βλέπεις τώρα τη νεαρά μητέρα ή τον νεαρό πατέρα να θέλει το παιδί του να το σκώσει να το πάει στην εκκλησία, να θέλει να τον νηστέψει, να θέλει να μην το αφήσει να πάει από εδώ και από εκεί, και επεμβαίνεις εσύ στη μέση, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Άσε εκεί τις γλώσσες που μπαίνουν στη μέση και υποδεικνύουν τρόπους. Εμείς είμαστε κουτές και κάναμε παιδιά. Εσείς προσέχτε. Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Μπαίνεις στη μέση και υποδεικνύεις και κάνεις τις μητέρες φόνησες. Πόσο πρέπει τελείως αντίθετα να λέγονται και να παρηγορούνται. Πόσο παντρεύτηκες και σου δώσε το ποτήρι και το ήπιες ευχαρίστως, είναι το ποτήριον των θλίψεων, ποτήριον των κακουχιών, είναι ο σταυρός του ανδρογίνου. Θα γίνεις μητέρα, θα αγρυπνήσεις, ό,τι σου δώσει ο Θεός. Μπορεί να μην σου δώσει κανένα, μπορεί να σου δώσει πέντε και θα πάρει ένα βράδυ και τα πέντε. Δεν ξέρω, κάνεις το σωστό, εγώ πρέπει να σου το πω. Αυτό είναι το σωστό. Δυστυχώς παρουσιάζονται άνθρωποι στη μέση που λέγω καλύτερα να μην ήσαν στα σπίτια, που είναι κακό αυτό το πράγμα που λέγω, αλλά μπροστά στο μεγάλο κακό αυτό που γίνεται το έγκλημα, είναι προτιμότερο το μικρό αυτό κακό. Διότι έτσι και έτσι δεν αλλάζει μυαλό. Παρουσιάζεται ως νομοθέτης. Και ας τις άλλες ζημιές στην παιδαγωγία γενικά, που γίνονται οι μεγάλοι γονείς εις βάρος των μικρών γονέων. Ωραία απήντησε ένας γιατρός καθηγητής των Αθηνών, παιδίατρος. Εκλήθη στο σπίτι το παιδί το άρρωστο και έκλαιε. Πήγε στο σπίτι και τον οδήγησαν στο κρεβάτι, στο δωμάτιο του παιδιού. Σε μια στιγμή παρουσιάζεται μια ηλικιωμένη κυρία. Λέει λοιπόν, ξέρετε, λέει, γιατρέ μου, και πήγε κάτι να πει. Γυρίζει, βλέπει μια κυρία. Λέει, τι είσαστε εσείς? Λέει, εγώ είμαι η γιαγιά. Έξω η γιαγιά. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και την έδιωξε ο καθηγητής, την έβγαλε έξω. Δεν θέλω γνώμη σου. Έξω η γιαγιά, λέει. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και είναι αλήθεια. Γιατί έκανε το παιδί, μην τα αφήνει το παιδί και κλαίει ένα αρσενικό και θα πάθει ζημιά και λοιπά στα χέρια λοιπόν. Να αυτό το τρόγιο εργαζόταν από το πρωί το βράδυ, έπρεπε να κάτσει τη νύχτα να κρατάει το κανακάρι στα χέρια, γιατί η γιαγιά θα πάει να κοιμηθεί. Δεν το κρατούσε και τη νύχτα, το κρατούσε την ημέρα. Την κάτσε κάτω. Βράσε το παιδί, θα κλάψει μια μέρα, δύο, τρει, πέντε, θα μάθει να κοιμάται. Θα μα κρατάει το πόδι, θα μα κάνει να βραστενικού, θα μα τρελάνει. Καταλάβατε, έξω λέει η γιαγιά. Η γιαγιά δεν χαλάνε τα παιδιά. Μαζεύτηκε η γιαγιά και έφυγε η πολυξερούσα. Δεν έχω προσωπικά, ούτε γνωρίζω κανέναν, ούτε ξέρω αν έχετε παιδιά, αν έχετε νυφάδες κλπ. Ομιλώ γενικά. Έχω υποχρέωση, μια και έρχεται μπροστά μου, να το πω αυτό το πράγμα. Πώς γίνονται οι ζημιές. Αυτό έχω υπόψη μου να πω εγώ. Και να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό που όμιλω, ότι όλα αυτά λύονται μέσα στην Εκκλησία. Εκεί θα ξεκουραστεί ο άνθρωπος, εκεί η ψυχή του θα βρει. Αν συμβεί κάτι, μάνα μου θα πεις. Και αυτοί που βλασιμούν την Παναγία, αν τους συμβεί κάτι, Παναγία μου θα πούνε. Είναι άμυαλοι και τη βλασιμούνε βέβαια. Αλλά και αυτοί, Παναγία μου θα πούνε. Σε ένα βράχο που πρόκειται να πέσουνε, σε ένα αυτοκίνητο μπροστά, σε ένα κίνδυνο μεγάλο θανάτου, Παναγία μου θα πούνε. Και ας τη βλαστιμήσουν έπειτα ή τη βλαστιμήσαν προλίγου. Έτσι είναι. Η ψυχή λοιπόν του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για τον Παράδεισο, για την Εκκλησία, για την Κιβωτό αυτή, για τον κήπο αυτόν. Εκεί είναι φτιαγμένη. Αδιαφόρως εμείς αν το εγωισμό μας τοποθετούμε έξω και ένα ξερό πράγμα, ατυπικό πράγμα. Και βλέπετε χιλιάδες κόσμο να πηγαίνει στην Εκκλησία, αλλά να μην είναι κανένας χριστιανός. Ούτε ο ψάλτης, ούτε ο νεοκόρος, ούτε ο σύμβουλος, ούτε επιτροπή, ούτε κανένας να μην είναι χριστιανός. Γιατί? Και βλέπουμε να έχουμε ποσότητα, αλλά δεν έχουμε ποιότητα. Εκεί γίνεται η ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, ως αγαπητά λέει τα σχηνώματά σου Κύριε των δυνάμεων, ο Δαβίδ, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου Κυρίου, γράφει στο πι γάμα ένα, εκεί που εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνουμε καθόλου. Τι σαπάξιμε εις πόλην περιοχής, ποιος είναι εκείνος λέγει που θα με βοηθήσει να πάω εκεί που είναι ο άλλος, δηλαδή που είναι ο Χριστός. Θα ήθελα ακόμη να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις. Θα πρέπει να βλέπει το σπίτι, όπως σας είπα, του Θεού σαν ένα παλάτι που είναι ο βασιλιάς, ο Χριστός, που είναι η βασίλισσα, η Παναγία, που είναι οι πρίγκιπες, οι Άγιοι, γιατί είναι το νοητό στερέωμα. Ο Χριστός είναι ο ήλιος, η Παναγία είναι η σελήνη, τα άστρα είναι οι Άγιοι. Και εμείς οι υπόλοιποι που αν ποτέ γίνουμε Άγιοι, φύγουμε από το μανάλι με το κερί και ανεβούμε μια μέρα στον Πολυέλαιο, θα είμαστε και εμείς μέσα στο νοητό στερέωμα που υπάρχει στον ουρανό. Μίαν λέγει ή τη άμην παρά Κυρίου, ταύτην ζητήσω, το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου. Ένα πράγμα λέει θα του ζητήσω, να με αξιώσει να κατοικώ στο σπίτι του Θεού. Το θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Το λέγει ο Δαβίδ αυτός που έκαμε το φόνο και τη μοιχεία. Στον 26ο ψαλμό του, στίχος 4. Αν επίσης κανείς εξετάσει την αγάπη που είχαν οι Εβραίοι στο ναό, εκεί θα καταλάβει το μεγαλείο και τη δύναμη του ναού. Τι θα καταλάβει. Και μέχρι σήμερα ακόμη. Δείτε τους Εβραίους πώς πηγαίνουν στην εκκλησία μικρά παιδάκια. Από το χέρι. Το πρωτότοκο στο δεξί του χέρι. Το δευτερότοκο, γιατί αυτοί δεν έχουν αποφυγή τεκνογωνίας. Κηρύττουν σε όλο τον κόσμο αποφυγή τεκνογωνίας. Αλλά σε 100 μέτρα που είναι αυτοί, απαγορεύεται εκεί πέρα η παιδοκτονία. Η διδασκαλία και η θεωρία η σημερινή κατά της τεκνογωνίας είναι εβραϊκή. Αυτοί που κηρύττουν σε όλο τον κόσμο και εφεύραν χάπια και φάρμακα και μεθόδους να δυσκολεύουν να γεννάνε οι άνθρωποι, οι λαοί. Αυτό αυτοί δεν το κάνουν ποτέ. Η Εβραία θα φέρει όσα της δώσει ο Θεός. 1, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πώς. Το πρωτότοκο το φέρει πάντοτε στο δεξί του χέρι. Αυτό που κρατάει και πηγαίνει ή στο τείχος των δακρύων να προσευχηθεί με την οικογένειά του ολόκληρη κάθε Παρασκευή. Ή στη συναγωγή κάθε Σάββατο, το πρωτότοκο είναι δεξιό, στο δεξί του χέρι. Το δευτερότοκο στο αριστερό του χέρι. Και τα ιστερότοκα έρχονται πίσω του. Βλέπεις λοιπόν τον πατέρα, σαν την γλώσσα με τα κλωσοπούλια, πρωί-πρωί πηγαίνει για τη συναγωγή. Από κάτω στην αμασκάλη του έχει το μαξιλαράκι, το οποίο θα ακουμπήσει, θα γονατίσει για να προσευχηθεί στη συναγωγή. Αν δεν έχει τόσα παιδιά ή τα παιδιά τα κρατάει η κυρία, αυτός είναι με το μαξιλάρι στην αμασκάλη, με τη βίβλο, την Παλαιά Διαδίκη στο χέρι, μέσα από την αγορά και πηγαίνει στη συναγωγή. Εμείς που ντρεπόμαστε να σκώσουμε το χέρι μας να κάνουμε στο σταυρό μας όταν περνάμε από εκκλησία ή όταν χτυπάει η καμπάνα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει κόσμος, τον βλέπουνε, δεν τον βλέπουνε, σου γράφει στα παπούτσια τους. Αυτός πηγαίνει στη δουλειά του. Μάλιστα. Από αυτό λέω και μόνον θα μπορούσε να βγάλει ο άνθρωπος ένα συμπέρασμα, το πως ο Μωσής και πως οι Άγιοι άνθρωποι του Ισραήλ είχαν εμφυτεύσει γύρω από την υπόθεση του ναού την αξία του ναού και το πόσο Θεός θα έπρεπε πάλι να προσέξει να ο άνθρωπος γυργάστηκε πάνω στο ναό αυτόν. Βέβαια δίοντα σοφία στο Σολομώντα την τρόπο να τον φτιάξει. 45 χρόνια εργάζονται για τον ναό αυτόν του Σολομώντος. Το τι δεν υπήρχε μέσα εκεί και το τι δεν γίνεται μέσα εκεί, όλα για το Θεό από τον καθέναν, είναι ανεκδίκητα. Τα οποία εμείς μονοκοντιλιά τα σβήσαμε. Σταθήκαμε οι περισσότεροι, ανάψαμε το κερί μας. Πήγαμε στο πανηγύρι, ανάψαμε το κερί μας. Κοιτάξτε μεθαύριο εδώ του Αγίου Δημητρίου, πόσος κόσμος θα έρθει να ανάψει ένα κερί. Θα ανάψουν οι Πόρνες κερί, θα ανάψουν οι Μιχαλίδες κερί, θα ανάψουν οι Βλάσιμοι κερί, θα ανάψουν οι Αρσενοκίτες κερί, θα ανάψουν όλοι οι κεροί, θα περάσουν να ανάψουν το κερί του. Τη ζωή του Αγίου, με τον Χριστό, με τα υπόλοιπα ουδεμία συζήτηση. Χιλιάδες θα ανάψουν το κερί του. Και αυτοί λέγονται χριστιανοί. Πως τον έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Διότι για να είσαι με τον Χριστό πρέπει να είσαι σώμα του Χριστού. Για να είσαι μέλος του Χριστού πρέπει να είσαι ζωντανός και καθαρός. Δεν μπορεί το μέλος της πόρνης να είναι μέλος του Χριστού και κατά συνέπεια να είναι εκκλησία. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη ο εκκλησιασμός πρέπει να είναι συνεχής. Όχι επήγα, πηγαίνω. Τακτικά. Όχι επήγα. Ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, πρέπει να πηγαίνει 3 φορές στην εκκλησία. Εσπέρας, πρωί και μεσημβρίας. Δεν μπορεί, εργάζεται. Θα πάει στη δουλειά του. Όταν μπορεί όμως, θα πάει στην εκκλησία. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον εσπερινό. Μπορούμε να πάμε. Γιατί δεν πηγαίνουμε? Σε ρωτώ. Δεν τελειώνουμε οι περισσότεροι στη 1,5, 2, 2,5 ώρα, 3. Ο εσπερινός γίνει 5,5. Γιατί δεν πάμε μισή ώρα στον εσπερινό? Δεν είναι για μας? Δεν έχουμε ανάγκη προσευχής? Γιατί δεν παίρνουμε την οικογένειά μας, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας να πάμε στον εσπερινό? Τι καθόμαστε στη γειτονιά, τι καθόμαστε μπροστά στο δαιμονοκούτι εκείνο και κοιτάζουμε τους δαιμονισμένους ποδοσφαιριστάς να δούμε ποιος σε κέρδισε και τι έκανε στην Αργεντινή και τι κάμανε από εδώ και από εκεί. Άρα είμαι νεκρή. Άρα δεν αγαπάμε τίποτα. Άρα δεν ποθούμε τίποτα. Άρα δεν επιθυμούμε τίποτα. Και ο άρρωστος, ο νεκρός, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Δεν τα σκέπτεται αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρονται εκεί. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος το δόγμα? Γιατί δεν πηγαίνει στον εσπερινό. Γιατί δεν πηγαίνει στον όρθρο. Εκεί που διαβάζονται όλα τα τροπάρια που έχουν σχέση με την εορτή. Πηγαίνουμε από το ευλογημένη βασιλεία και έπειτα. Πηγαίνουμε από τη δοξολογία και έπειτα. Άλλοι πηγαίνουν μετά το Ευαγγέλιο. Άλλοι πηγαίνουν μετά τα Άγια. Και άλλοι πηγαίνουν στο τέλος. Και άλλοι μπαίνουν, ανάβουν ένα κερί και φεύγουν. Ή άλλοι κάθονται λιγάκι, μόλις δουν τον ιεροκήρυκα και βγει να ομιλήσει, φεύγει. Του γυρίζει τα οπίστια και σκόνα και φεύγει. Είναι δυνατόν κατά αυτήν την έννοια να γίνει χριστιανός ο άνθρωπος και να έχει σχέση με τον Χριστό? Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι φοβερά, αυτά τα οποία συμβαίνουν σε εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό στα διαταγάς των Αποστόλων γράφουν από τότε μια συνταγή στους επισκόπους και λέει: «Ο επίσκοπε κέλευε, λέγε και παρένει το λαό και πρότρινε το λαό εις την εκκλησία να ενδελεχίζει, να έχουν σχέση καθημερινή με την εκκλησία, όρθρου και εσπέρας και εκάστης ημέρας. Και μη απολείπεστε το σύνολο, αλλά συνέρχεστε διηνεκώς». Αν έχετε τα διαταγάς των Αποστόλων, θα το βρείτε στο δεύτερο βιβλίο, κεφάλαιο 58. «Μη προκρίνετε του Θείου λόγου βιωτικάς χρίας». Μην πεις «έχω δουλειά» μπροστά στα θέματα της πίστεως. «Αλεκάστης ημέρας συναθρίζεστε όρθρου και εσπέρας, ψάλλοντες και προσευχόμενοι εν τις Κυριακές». Ο Δαβίδ λέγει, βασιλεύς, με πόσες δουλειές, με πόσες φροντίδες. «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». 7 φορές την ημέρα διέκοπτε και εισήρχετο να δοξολογήσει το Θεό. Εμείς δεν τα προλαμβάνουμε. Θα μπορούσαμε το πρωί στις 5 να σηκωνόμεθα και στις 4 να σηκωνόμεθα, να εκκλησιαζόμεθα 2 ώρες και σε 6.30 να πηγαίναμε για τη δουλειά μας. Αλλά εφόσον κοιμόμαστε στη 1.30, στις 2, πώς είναι δυνατόν να πάμε? Εφόσον έχουμε ανατρέψει τα πάντα, πώς είναι δυνατόν να πάμε το πρωί στην εκκλησία? Διαβάστε του Θείου Χρυσοστόμου τις ομιλίες, θα βρείτε τι. Όπως μιλήσαμε το βράδυ, την άλλη μέρα, όπως μιλήσαμε το πρωί, πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Άρα είχε εκκλησία, είχε κόσμο. Στη συνέχεια η ερμηνεία όλων των γραφών έχει γίνει πρωί και βράδυ, όχι στις Κυριακές, σε εορτές. Εκτός αυτού. Πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Για να είχε κήρυγμα, είχε εκκλησία.

μεταδοτωμένο από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης με τίτλο «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή» και υπέρτιτλο «Συνάξεις για νέους». Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέμα του ξεπεράσματος της ανίας, έτσι, από την συχνή συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια. Ένα πολύ έτσι ειδικό θέμα. Λέει λοιπόν ο πατήρ Σιμεών, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Σύμφωνα με το σημείωμα θα πει κανείς τα ίδια και τα ίδια. Γιατί το σημείωμα κάποιου που ρωτούσε έλεγε τι θα γίνει με το ότι αισθανόμαστε σιγά σιγά να συνηθίζουμε τα Άγια Μυστήρια. Οι ίδιες εκφωνήσεις, οι ίδιες ευχές όταν ακούγονται, οι ίδιες ψαλμωδίες, οι ίδιοι ιερείς, οι ίδιοι ψάλτες. Αυτή είναι. Αν τη δεις έτσι, τι είναι? Την άκουσες μια, την άκουσες δυο, τη συνήθισες. Χρειάζεται να μην πας έτσι, αλλά να πας με την πίστη, να πας παρετούμενος από τον εαυτό σου. Παρετούμενος. Παρετούμενος από το πως εσύ τα νομίζεις, από το πως εσύ τα θέλεις. Αυτό είναι μυστήριο να πεις. Είναι μυστήριο. Εκεί κατεβαίνει ο Θεός και όχι μόνο ο Θεός, αλλά και όλος ο ουρανός. Και οι ευχές που είναι γραμμένες εκεί δεν είναι τυχαίες. Έζησε όλη η Εκκλησία με αυτές τις λέξεις, με αυτά τα νοήματα, με το μυστήριο. Και να αρχίσεις να διερωτάσαι, τι είναι αυτό το Κύριε Ελέησον? Το άκουσα πολλές φορές, αλλά κάτι έχει αυτό το Κύριε Ελέησον, εαυτέ μου, σκέψεις μου, αισθήματά μου, να πάτε πέρα. Κάτι έχει αυτό το Κύριε Ελέησον και το Παράσχου Κύριε και το Ειρήνη Πάση και το Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός ή το ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Αν σκεφτείς έτσι, βρίσκεις ή δεν βρίσκεις θησαυρό? Ανοίγει ο ουρανός. Ο άλλος που βρήκε το θησαυρό δεν τη χορταίνει κάθε μέρα τη Θεία Λειτουργία και καταλαβαίνει τι θα πει αυτό που λέει η ευχή «Πάλιν και πολλάκις σύ προσπίπτωμεν». Αν όλα αυτά τα περνάς μέσα από το λογικό σου, δεν θα καταλάβεις τίποτε. Το λογικό που σου έδωσε ο Θεός είναι θύμα όλης αυτής της καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί μέσα σου. Και όλος είσαι θύμα. Και το λογικό σου είναι θύμα και εσύ θέλεις μέσα από εκεί να δεις. Τι να δεις? Δεν θα δεις τίποτε και δεν θα καταλάβεις τίποτε. Και οι απορίες άξιων είναι πώς πάμε και τόσο που πάμε στην Εκκλησία. Είναι θαύμα το ότι καθόμαστε τόση ώρα και προσευχόμαστε. Πώς γίνεται αυτό? Εάν δηλαδή δεν ήσασταν εσείς και κουβέντιαζα με ένα ξύλο, πόσο θα κουβέντιαζα, σας παρακαλώ? Σε περίπτωση που θα τα κατάφερα να κουβεντιάζω πολλή ώρα, κάτι θα είχα πάθει. Πάμε εκεί και λέμε συνεχώς «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον», χωρίς να έχουμε την αίσθηση ότι μιλάμε με κάποιον ο οποίος μας ακούει και μας απαντάει. Και απορεί κανείς πώς καθόμαστε τόσες ώρες. Είναι ένα θαύμα της Θείας Λειτουργίας που ενεργεί και μόνο του. Και τα άλλα γίνονται και αυτά. Κατά τα άλλα μάλλον γίνονται και αυτά. Πηγαίνει κανείς στη Θεία Λειτουργία και αλλού τρέχει το μυαλό του ή πηγαίνει για επίδειξη ή δεν ξέρω γιατί.

αν συνειδητοποιήσουμε το σώμα της αμαρτίας που είναι μέσα μας. Ούτε μιλάει σωματικά για την αμαρτία. Αν έχεις συνειδητοποιήσει το σώμα της αμαρτίας που είναι μέσα σου, κατά το ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις με ρίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, ναι, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Σε αυτό που λέει ο Απόστολος, έχει υπόψη του κάτι που γινόταν στους πολέμους. Αν το συνειδητοποιήσεις, τότε λες κύριε Λέισον. Οι αρχαίοι στους πολέμους, όταν έπιαναν εχμαλό τους για να τους τιμωρήσουν με το παραπάνω, έδαιναν τον εχμάλωτο με ένα νεκρό σφιχτά-σφιχτά, στόμα με στόμα, μύτη με μύτη, πρόσωπο με πρόσωπο. Και τον άφηναν έτσι, ώστε καθώς θα άρχιζε η αποσύνθεση του πτώματος, η διαδικασία της ύψης, και αυτός να πεθάνει. Τα κοράκια που θα έτρωγαν τον νεκρό θα έτρωγαν και αυτόν. Αυτή την εικόνα έχει υπόψη του ο Απόστολος Παύλος και γι' αυτό λέει ταλέπορος εγώ άνθρωπος. Τις μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Δηλαδή ο άνθρωπος που βγήκε καλός λίαν από τα χέρια του Θεού είναι φασκιωμένος και σφιχτοδεμένος με ένα νεκρό. Και γι' αυτό τυραννιόμαστε μια ζωή ολόκληρη. Φοβερή εικόνα. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσει κανείς το σώμα αυτό της αμαρτίας που είναι κολλημένο και δεμένο μαζί του και θέλει να το αποβάλει, θα πει το κύριε Λέισον. Δεν χρειάζεται να αισθανθεί τίποτε. Μην τα προσέχετε τόσο πολύ αυτά. Τι αισθάνομαι, τι δεν αισθάνομαι. Γιατί όσο τα προσέχει κανείς, τόσο παρασύρεται από τον εαυτό του. Πίστη χρειάζεται και τα καλά θα έρθουν μόνα τους. Πιστεύοντας όμως, ενεργεί κανείς με όλες του τις δυνάμεις, αλλά προς την πίστη και όχι προς τα εκεί που θέλουν όλα αυτά τα ξένα πράγματα που είναι μέσα μας. Πιστεύει λοιπόν κανείς ότι ο Θεός που είπε να λέμε κύριε Λέισον μας ακούει και απαντά. Ναι παιδί μου, θα σε ελεήσω. Οπότε λες πάλι και πάλι κύριε Λέισον, καθώς μάλιστα αρχίζεις λίγο λίγο να ελευθερώνεσαι κάπως, να παίρνεις καμιά αναπνοή, καθώς αρχίζουν να χαλαρώνουν τα σφιξίματα. Εάν λοιπόν θέλει κανείς να μην αισθάνεται ανία, είτε στη Θεία Λειτουργία, είτε στην εξομολόγηση ή και γενικότερα στα μυστήρια, έτσι πρέπει να σκεφτεί και έτσι πρέπει να ενεργήσει. Αλλά και γενικότερα, αν θέλουμε να αρχίσουμε να μπαίνουμε στον δρόμο και να κάνουμε αυτή την πορεία και να γινόμαστε πράγματι άνθρωποι του Πνεύματος του Θεού, πνευματικοί άνθρωποι, και να δώσουμε και μαρτυρία, έτσι πρέπει να σκεφτούμε και να ενεργήσουμε. Με ποια έννοια να δώσουμε μαρτυρία? Θα πάμε να φωνάξουμε? Όχι. Ποιος κρατάει μέσα στο σκοτάδι φως και χρειάζεται να πει «Εδώ έχει φως, ελάτε»? Δεν χρειάζεται, αφού βλέπουν όλοι ότι έχει φως στα χέρια σου. Αν αρχίσεις να φωνάζεις μπορεί και να σβήσει. Εάν λοιπόν θέλουμε να δώσουμε μαρτυρία, κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσουμε. Πιθανόν μερικοί κάτι να καταλαβαίνετε από αυτά. Άλλοι μπορεί να λέτε «Τι παράξενα πράγματα είναι». Άλλοι τόσο πολύ μπορεί να είναι δεμένοι με τον εαυτό τους που δεν το κουνούν ρούπι. Αν σου αρέσει, κάθεσαι εκεί με τον εαυτό σου. Γι' αυτό κάτι ήξεραν παλαιότερα και ξέρουν και σήμερα οι ειδικοί σε αυτά. Οι ειδικοί με την έννοια ότι έχουν πείρα, ότι τα έζησαν και ξέρουν τι θα πει ελευθερία εν Χριστώ και αναγέννηση εν Χριστώ. Και λένε, θέλεις παιδί μου να σωθείς, να κάνεις υπακοή. Να αρχίσεις σιγά σιγά να παραιτήσεις από τον εαυτό σου και να κάνεις υπακοή για να βρεις τον εαυτό σου. Δεν θα γίνει τίποτε άλλο. Τον εαυτό σου θα βρεις. Δεν θα σε πάνε πουθενά αλλού, ούτε πρόκειται να χάσεις τον εαυτό σου. Το σώμα αυτό της αμαρτίας θα χάσεις και θα βρεις τον αληθινό εαυτό σου, λουσμένο όμως μέσα στο φως του Χριστού, μέσα στο πνεύμα του Χριστού, αναγεννημένο, ζωοποιημένο, να ευωδιάζει παράδεισο, να ευωδιάζει βασιλεία του Θεού και όχι όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε στον κόσμο αυτόν. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τόσο αληθινά αυτά. Βέβαια, όποιος θέλει ας τα πάρει έτσι. Όποιος δεν θέλει ας μην τα πάρει. Είναι τόσο αληθινά πάντως που και αυτή την ώρα καθώς τα λέμε και εσείς κάθεστε και τα ακούτε και δεν φεύγετε από τα παράθυρα έξω, σαν να γίνεται κάτι μέσα στις ψυχές. Ένα ξαλάφρωμα, μια ανακούφιση και μόνο που θα πει κανείς μήπως είναι αλήθεια, κάτι γίνεται και ο Θεός να μας φωτίσει όλους και να μας βοηθήσει και πάλι να τα πούμε.
Όχι όμως να τα λέμε για να τα μάθετε, αλλά κυρίως για να γίνεται κάτι μέσα μας αυτή την ώρα και εν συνεχεία δηλαδή όταν φεύγουμε από εδώ. Αν ενθυμίστε, το θέμα μας είναι η νοερά προσευχή, αλλά εν σχέση με όλα εκείνα τα παράξενα που παρουσιάζονται μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τα πάθη, τις αδυναμίες, τα κόμπλεξ. Σήμερα έχω ένα σημείωμα με τρεις ερωτήσεις και να ασχοληθούμε με την πρώτη ερώτηση. Λέει λοιπόν η πρώτη ερώτηση: στον χριστιανό η πάλη μεταξύ καλού και κακού, μεταξύ αυτού που θέλει και αυτού που πρέπει, σε τελευταία ανάλυση μεταξύ υποσυνειδήτου, ασυνειδήτου και του υπερεγώ, δημιουργεί άγχος ή νεύρωση ή οτιδήποτε παθολογικό όταν η σύγκρουση είναι παρατεταμένη και όταν τα συγκρουόμενα είναι εξίσου ισχυρά? Μιλήστε παρακαλώ διεξοδικά για τη φύση της εσωτερικής σύγκρουσης, για το δίλημα της ψυχής και για την επίπτωση αυτής της σύγκρουσης. Πότε αυτός που αγωνίζεται στην πνευματική ζωή παθαίνει ψυχολογικά? Απαντώντας την ερώτηση, ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να πω ότι είναι αρκετά παρεξηγημένο αυτό το θέμα της συγκρούσεως που δημιουργείται μέσα στην ψυχή, μέσα στο είναι του ανθρώπου, όταν παρουσιάζεται από το ένα μέρος το κακό και από το άλλο μέρος το καλό. Βέβαια, έχει σημασία και τι έννοια δίνουμε στη λέξη σύγκρουση. Μπορεί να σημαίνει απλώς ένα αλληλοχτύπημα, αλλά μπορεί η λέξη σύγκρουση να έχει και, πώς να πούμε, αρρωστημένο περιεχόμενο. Αμέσως επίσης πρέπει να πω ότι όχι μόνο η σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού, όχι μόνο η σύγκρουση μεταξύ του πρέπει και του δεν πρέπει, αλλά και όλα τα κακά του κόσμου να πέσουν επάνω στον άνθρωπο που αγωνίζεται να κάνει το καλό, δεν πρόκειται επουδενή λόγο γενικά να τον αρρωστήσουν. Δεν πρόκειται επουδενή λόγο ειδικότερα να τον κάνουν να καταλήξει υποχρεωτικά σε νεύρωση ή σε άγχος. Αποκλείεται απολύτως καταρχήν και γενικά, θα σας πω βέβαια και περισσότερες λεπτομέρειες, το κακό όσο κι αν είναι, όποιο κι αν είναι, να μπορεί να επιδράσει έτσι στον άνθρωπο, ώστε επειδή δεν το θέλει, να του δημιουργήσει άγχος και νεύρωση. Όσοι παθαίνουν άγχος και νεύρωση, δεν το παθαίνουν διότι οπωσδήποτε πρέπει να πάθει εκείνος που αγωνίζεται να κάνει το καλό και κατά συνέπεια συγκρούεται με το κακό. Παθαίνει νεύρωση εκείνος ο οποίος δεν αγωνίζεται σωστά, δεν αγωνίζεται αληθινά, δεν αγωνίζεται όπως πρέπει. Αυτός κατά πάσα πιθανότητα θα πάθει ή μάλλον θα πάθει νεύρωση με εκδηλώσεις άγχους. Πότε δεν παθαίνει κανείς νεύρωση? Όταν πραγματικά αγαπά το καλό, όταν πραγματικά θέλει το καλό. Σας είπα, όσο κι αν επαναστατήσει το κακό που είναι μέσα σου, όσο κι αν επαναστατήσει και πέσει επάνω σου το κακό που είναι γύρω σου, όσο κι αν ο διάβολος τα βάλει μαζί σου, δεν πρόκειται να πάθεις νεύρωση, να έχεις άγχος, εάν πραγματικά αγαπάς αυτό το οποίο επιδιώκεις, αυτό για το οποίο προσπαθείς, εάν δηλαδή πραγματικά θέλεις τον Θεό. Αν όμως από το ένα μέρος αγωνίζεσαι να είσαι καλός χριστιανός και μάλιστα καθώς έχεις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, λίγο πολύ αισθάνεσαι την ανάγκη να δίνεις την εντύπωση στους άλλους ότι είσαι ένας καλός χριστιανός, και από το άλλο μέρος κρυφά, ακόμη και από τον ίδιο τον εαυτό σου, κάνεις τρόπον τεινά γλυκά μάτια στο κακό, τότε θα πάθεις, διότι από το ένα μέρος ζητάς το καλό και από το άλλο μέρος ο ίδιος προδίδεις τον εαυτό σου. Καθώς λοιπόν πέφτεις, όχι στην προσπάθειά σου να σταθείς στα πόδια σου ως αδύνατος άνθρωπος, αλλά διότι μόνο σου προδίδεις τον εαυτό σου, μόνο σου παραδίδεις τον εαυτό σου το κακό κατά τρόπο, επαναλαμβάνω, που να μην το πάρει είδηση ούτε ο εαυτός σου, αρχίζουν μέσα σου να δημιουργούνται αισθήματα ενοχής τα οποία δεν τα τακτοποιείς απλούστατα, διότι και την πτώση σου την κάνεις κρυφά από τον εαυτό σου. Όχι μόνο κρυφά από τους άλλους, αλλά κρυφά και από τον εαυτό σου κάνεις την πτώση και παραδίδεσαι στον εχθρό. Οπότε είναι πολύ φυσικό να μην συνειδητοποιείς αυτά τα αισθήματα ενοχής, να μην θέλεις να τα δεις και να μην τα αναγνωρίζεις. Έτσι πέφτουν μέσα στο ασυνείδητο, πέφτουν μέσα στο υποσυνείδητο και από εκεί σε ανατινάζουν στον αέρα όταν μαζευτούν πολλά και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα. Δηλαδή, δημιουργούν νεύρωση, δημιουργούν άγχος. Εάν τίμια και ειλικρινά αγωνίζεσαι να μείνεις πιστός στον Θεό,
αγωνίζεσαι υπέρ του καλού, δεν θα πάθεις τίποτε. Βέβαια αυτά δεν αρκούν. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Καθένας μας έχει το δικό του ψυχοσωματικό οργανισμό. Πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι όπως εγώ πιστεύω, μπορεί να πέφτω έξω, αλλά αυτό έχω καταλάβει, κατά κανόνα το παθαίνουν αυτό, δηλαδή κρυφά και από τον εαυτό τους, προδίδουν τον εαυτό τους, κρυφά και από τον εαυτό τους πέφτουν, αμαρτάνουν και επομένως τα αισθήματα ενοχής που δημιουργούνται αποθούνται στο ασυνείδητο. Τα άτομα που έχουν μια προδιάθεση προς έναν τέτοιο τρόπο ενεργείας, τα άτομα που αν θέλετε να το πω λίγο λαϊκότερα είναι ανάλογο το σκαρί τους. Αλλά μπορεί να μην το πιστεύουν, αλλά εγώ το πιστεύω και νομίζω πως έτσι είναι, ότι δηλαδή στον κόσμο αυτόν όλοι ερχόμαστε ούτε όπως εμείς θα θέλαμε, ούτε όπως θα ήθελε οποιοδήποτε άλλος. Ερχόμαστε στον κόσμο αυτόν όπως έρχεται ο καθένας μας. Δηλαδή ο καθένας μας έχουμε τις καταβολές που έχουμε, την ιδιοσυγκρασία, την ψυχοσύνθεση που έχουμε. Καθένας έχει τις δικές του καταβολές, τη δική του ψυχοσύνθεση, τη δική του ιδιοσυστασία, τον δικό του ψυχοσωματικό οργανισμό. Βλέπετε, όλοι είμαστε άνθρωποι, όλοι έχουμε σώμα, όλοι είμαστε κάτω από τον ίδιο ήλιο, όλοι τρώμε την ίδια τροφή. Παρά τα αυτά, κάποιος σωματικά έχει οργανισμό που εύκολα μπορεί να πάθει φυματίωση ή εύκολα μπορεί να πάθει καρδιά ή κάτι άλλο. Έχει δηλαδή μια προδιάθεση, όπως λέμε, προς την α, προς τη β, προς τη γ ασθένεια. Όπως σωματικά έχει κανείς προδιάθεση, έτσι και ψυχικά έχει μια προδιάθεση προς τη μια ή προς την άλλη ασθένεια. Και ψυχικά, όχι μόνο σωματικά. Έχει δηλαδή μια προδιάθεση για νευρώσεις ή μια προδιάθεση για ψυχώσεις ή και για άλλα χειρότερα. Αυτό νομίζω είναι βασικό. Αμέσως βέβαια γεννάται το ερώτημα. Τι φταίει ο καημένος αυτός άνθρωπος αφού έχει μια τέτοια προδιάθεση, αφού έχει μια τέτοια ψυχοσύνθεση? Ούτε φταίει αυτός που έχει τέτοια προδιάθεση, ούτε φταίνε άλλοι που έχουν άλλες άρρωστες καταστάσεις. Ούτε φταίμε, γιατί αν θέλετε να το πούμε έτσι, γεννηθήκαμε αμαρτωλοί. Βέβαια όλα από εκεί ξεκινούν. Επειδή δηλαδή έπεσε το ανθρώπινο γένος, γι' αυτό έχουμε μέσα μας τη φθορά, την ασθένεια, έχουμε μέσα μας την αμαρτία, έχουμε μέσα μας όλα αυτά τα πράγματα. Αν δηλαδή δεν είχαν πέσει οι άνθρωποι, δεν θα υπήρχαν τίποτε από αυτά. Έπεσαν, είναι μέσα στην πτώση, μέσα στην αμαρτία, και η αμαρτία έχει συνέπειες προς κάθε κατεύθυνση. Καταρχήν λοιπόν δεν φταίμε. Καταρχήν υπάρχουν περιπτώσεις που έρχεται στον κόσμο αυτόν ένα παιδάκι διανοητικός καθυστερημένο, άλλο παιδάκι χωρίς χέρια, άλλο χωρίς πόδια, άλλο δεν μπορεί να μιλήσει, άλλο έρχεται τυφλό. Είναι δεδομένα αυτά. Έτσι έρχεται κανείς στον κόσμο με μια δική του ψυχοσύνθεση, με μια δική του ιδιοσυστασία, ιδιοσυγκρασία, όπως είπα, με τις δικές του καταβολές. Και άλλος μεν θα λέγαμε, ακόμη από τη γέννησή του, το βλέπει κανείς και σε ένα μωρό, από την κούνια του ακόμη, ως σύνολο, ως μια ολότης, είναι ένας δυνατός άνθρωπος, μια δυνατή προσωπικότητα. Ενώ ένας άλλος είναι καχεκτικός, δεν εννοώ σωματικά, αλλά από απόψεως προσωπικότητας. Από τότε ακόμη ξεχωρίζουν αυτά. Βλέπουμε ένα παιδάκι που μεγαλώνει μαζί με τα αδελφάκια του να περνά τις διάφορες δυσκολίες με πολύ άνεση. Ένα άλλο, ενώ ζει στο ίδιο περιβάλλον, κάτω από την επίβλεψη του ίδιου πατέρα και της ίδιας μητέρας, μέσα στην ίδια συνηθισμένη καθημερινή ζωή, βλέπουμε να μην έχει αυτό το κουράγιο. Το μαλώνουν οι γονείς και βάζει τα κλάματα, ενώ το άλλο αντέχει και τα βγάζει πέρα. Του κάνει επίθεση ένα γειτονόπουλο και τρομοκρατείται. Ή κάτι άλλο. Αυτά είναι δεδομένα και δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Ένα παιδί μεγαλώνει και ας υποθέσουμε πως έχει μια προδιάθεση για νεύρωση. Όχι ότι έχει νεύρωση, ούτε είναι υποχρεωτικό να πάθει νεύρωση. Ποιος όμως είναι εκείνος που θα καταλάβει τι δεν πάει καλά σε αυτό το παιδί, ποια είναι η βασική του αδυναμία, ώστε να το προσέξει ανάλογα, να το φροντίσει και να το στηρίξει ανάλογα. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά αυτά που έχουν κάτι μέσα τους, όσο μεγαλώνουν, λίγο-λίγο αρχίζουν να διαισθάνονται ότι υστερούν έναντι των άλλων παιδιών. Βλέπει το παιδί αυτό ότι ο άλλος είναι θαραλέος, ενώ το ίδιο έχει μια δειλία, μια φοβία. Αρχίζει αυτό λίγο-λίγο να το διαισθάνεται, να το συνειδητοποιεί και όλο και περισσότερο μαζεύεται στον εαυτό του χωρίς να το λέει σε κανένα. Από αυτής της απόψεως θα έλεγα και να το έχετε κατά νου. Όταν δημιουργήσετε οικογένεια,
ότι θα ήταν πολύ καλό τα παιδιά και όταν ακόμη είναι πολύ μικρά να πηγαίνουν σε ένα πνευματικό, διότι είναι ενδεχόμενο στο πνευματικό να μπορέσουν, να θελήσουν, να μπουν. Όχι να πουν αμαρτίες, μικρά παιδιά, τι αμαρτίες θα έχουν, αλλά να πουν κάτι τέτοια προβλήματα, κάτι τέτοιου είδους δυσκολίες, και ο πνευματικός, αν βέβαια κάτι ξέρει από αυτά, θα μπορέσει να βοηθήσει. Είναι δύσκολο να καταλάβουν οι γονείς, και επίσης είναι δύσκολο να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί αυτό. Γι' αυτό μέσα στο σπίτι του πρώτα, στη γειτονιά, μετά στο σχολείο, καθώς μεγαλώνει, έχει τα προβλήματά του και αργότερα παθαίνει και νεύρωση. Φταίει η πάλι μεταξύ καλού και κακού. Φταίει η πάλι μεταξύ υπερεγώ και υποσυνειδήτου ασυνειδήτου, όπως λέει το σημείωμα. Όχι. Καμιά φορά το πράγμα δείχνει ότι έτσι είναι, αλλά στην ουσία του δεν είναι έτσι. Συμβαίνει αυτό που σας είπα. Ένα τέτοιο παιδί μπαίνει σε μια χριστιανική ομάδα, σε έναν κύκλο παιδιών που προσπαθούν να ζουν κατά Θεόν ή σε ένα οικοτροφείο. Και βλέπει ότι τα άλλα παιδιά αγωνίζονται να ζήσουν κατά τον άλφα τρόπο. Και καθώς έχουν ανάλογες δυνατότητες, φαίνεται πως τα καταφέρνουν. Κάνει και αυτό μια προσπάθεια, αλλά είναι καδυνά του, θα έλεγα, χαρακτήρος. Μόλον ότι δεν είναι έτσι, διότι δεν είναι θέμα χαρακτήρος. Ένεχα κάποιες αδυναμίες στην προσωπικότητα. Χωρίς να φταίει το παιδί, προδίδεται από τον εαυτό του και μπορεί να κάνει κρυφά ορισμένα πράγματα. Όχι ότι θέλει να τα κάνει, όχι. Μπορεί δηλαδή να ζει κανείς μέσα σε οικοτροφείο, να ζει ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν πνευματικά και να θέλει και αυτός να ζει πνευματικά, αλλά κρυφά να κάνει βαρύτατα πράγματα. Τα κάνει όχι, επαναλαμβάνω, διότι θέλει να τα κάνει, αλλά διότι υπάρχει μια αδυναμία μέσα του. Τι σημαίνει αυτό? Ο άνθρωπος, σύμφωνα με αυτά που έχουμε πει για να πιαστούμε από τα πρώτα που αναφέραμε στη χρονιά αυτή, θέλει να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του. Είναι φτιαγμένος για να υπάρχει. Δεν μπορεί να σβήσει. Και εκείνος ακόμη που φτάνει στην αυτοκτονία έχει αυτό το πρόβλημα της υπάρξεως. Δεν σηκώνει την ύπαρξή του και θέλει τα χαθεί για να επιβεβαιώσει τρόπον τεινά την ύπαρξή του. Έχει λοιπόν κανείς την τάση να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του. Εν τω μεταξύ βλέπει ότι δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του και σαν να χάνεται. Αυτές τις ώρες ο άνθρωπος ζητάει κάτι ευχάριστο, διότι γεμίζει με πολύ λύπη, με κατάθλιψη και μια πολύ άσχημη κατάσταση δημιουργείται μέσα του. Όπως όταν κανείς διψάσει πολύ, πίνει ό,τι νερό βρει, έτσι το παιδί που αναφέραμε γυρεύει την πιο πρόχειρη ευχαρίστηση που θα βρει, και η αμαρτία, όπως ξέρουμε, είναι πάντοτε συνδεδεμένη με την ευχαρίστηση. Δεν υπάρχει αμαρτία χωρίς ευχαρίστηση. Και όταν αγριεύεις και θεριεύεις και χαλάς τον κόσμο, και τότε ευχαριστιέσαι με το να ικανοποιείς τον εγωισμό σου. Η αμαρτία λοιπόν είναι συνδεδεμένη με την ευχαρίστηση. Θα πάει λοιπόν το παιδί να γυρέψει την πιο πρόχειρη ευχαρίστηση που μπορεί να βρει. Δηλαδή θα αμαρτήσει. Δεν θέλει να κάνει την αμαρτία? Όχι. Αλλά σε ποιον να το πει? Ούτε στον εαυτό του το λέει. Έτσι κυριεύεται από περισσότερη λύπη, κυριεύεται από περισσότερη κατάθλιψη, από στενοχώρια, προβληματίζεται τι θα γίνει, τον καταλαμβάνει φόβος, δειλία, πώς είναι δυνατόν να ξέρουν οι άλλοι τι είναι. Και αποθεί όλα αυτά τα βιώματα τα οποία μαζεύονται στο υποσυνείδητο και ασυνείδητο.

απόθυση των βιωμάτων ενοχής. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ας εξηγήσω, λέει ο πατήρ Σιμεών, καλύτερα τα πράγματα. Γιατί το παιδί αποθεί αυτά τα βιώματα ενοχής? Γιατί έχει ηθικές αρχές. Προσέξτε το. Ζει με άλλους, προσπαθεί να είναι εντάξει, έχει ηθικές αρχές. Αλλά αυτά που κάνει δεν έχουν καμία σχέση με τις αρχές που έχει. Έτσι δημιουργείται σύγκρουση και καθώς έχει ηθικές αρχές, δεν αντέχει να αισθάνεται τον εαυτό του ένοχο, γι' αυτό και αποθεί τα αισθήματα ενοχής. Να αναφέρουμε τότε το εξής παράδειγμα. Μια νοικοκυρά ήρθε από το χωριό να κατοικήσει στην πόλη και θέλει να κάνει την αρχόντισσα. Καθώς δεν ξέρει πώς έχουν τα πράγματα, ντρέπεται αυτή η αρχοντοχωριάτισσα να πάρει τα σκουπίδια και να τα βγάλει έξω, και γι' αυτό ανοίγει μια καταπακτή στο σπίτι της και τα ρίχνει μέσα στο υπόγειο. Ρίχνει φλούδες από καρπούζια, από πεπόνια, από λεμόνια, από πορτοκάλια, φλούδες από μπανάνες και τέτοια. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει ύστερα από λίγο καιρό εκεί μέσα. Στο υπόγειο αυτά σιγά σιγά πάβουν να είναι αυτό που ήταν. Θα αρχίσει η αλλίωση, θα αρχίσει η αποσύνθεση, το χάλασμα. Και αν τα δεις μετά, είναι κάτι πολύ αειδιαστικό. Και δεν φτάνει αυτό, αναδίδουν και κακοσμία. Και θα διερωτάτε κανείς τι συμβαίνει. Αν ανοίξει την καταπακτή, θα δεις τι συμβαίνει. Δεν αντέχει λοιπόν κανείς τα αισθήματα ενοχής στο συνειδητό του και τα αποθεί, τα σπρώχνει στο υποσυνείδητο, στον βαθύ άνθρωπο ας πούμε, στο ασυνείδητό του, όπου όπως λέει η ψυχολογία αποκτούν μια αυτονομία εκεί αυτά και από εκεί συνεχώς πιέζουν. Ο άνθρωπος τα ρίχνει εκεί μέσα, αλλά αυτά δεν θέλουν να μείνουν εκεί, θέλουν να βγουν. Έχουν και αυτά δικαίωμα να βγουν στο φως και διαρκώς από εκεί κεντούν, σκαλίζουν και κάποια μέρα ξεσπούν κατά τέτοιο τρόπο που εκδηλώνεται η αρρώστια σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιο μπροστά ήταν καλά. Απλώς υπήρχε το υπόγειο. Τι μπορεί, τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις για να μην παθαίνει κανείς ένα τέτοιο πράγμα? Να πάρουμε την περίπτωση κάποιου που είναι αδυνάτου χαρακτήρος, που έχει προδιάθεση ο καημένος, που δεν τα καταφέρνει και εύκολα πέφτει. Δεν πειράζει αυτό. Το κακό δεν είναι μόνο ότι έκανε κανείς μια αμαρτία, ότι έπεσε σε ορισμένα πράγματα. Το κακό είναι ότι δεν αντιμετωπίζει το θέμα σωστά. Δηλαδή, ένεκα των ηθικών αρχών που έχει και ένεκα του ότι θέλει να φαίνεται στους άλλους ότι είναι κάτι, αποθεί τα αισθήματα ενοχής. Αυτό που χρειάζεται είναι το να πάρει κανείς απόφαση και να πει: υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, υπάρχω και εγώ το ρεμάλι. Δεν πειράζει. Και εμένα ο Θεός με έφερε στον κόσμο και κάτι θα κάνει και για μένα. Δεν φοβάται ο Θεός και έχει τη δύναμη, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, από τα γενή του κόσμου, τα αγενή του κόσμου, να κάνει αγίος. Έτσι να σκεφτεί ο άνθρωπος και να ταπεινωθεί. Δηλαδή όλο το θέμα είναι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Αν θέλετε να σας το παρουσιάσω με ένα σχήμα, μια εικόνα, εάν μέσα στο υποσυνείδητο και στο ασυνείδητο είναι θρονιασμένη η ταπείνωση και είναι γεμάτο το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο από την ταπείνωση, πού θα πάνε αυτά? Δεν μπορούν να πάνε κάτω, θα μείνουν επάνω. Όσο και αν θέλει η νοικοκυρά, στο παράδειγμα που αναφέραμε, να ρίξει τα σκουπίδια από την καταπακτή μέσα στο υπόγειο, δεν θα μπορεί να το κάνει αν το υπόγειο είναι γεμάτο με χώμα ή με τσιμέντο. Αυτό σημαίνει θρονιασμένη η ταπείνωση. Η ταπείνωση, ξέρετε, είναι πάντοτε πιο κάτω από όλα. Δεν αφήνει να πάει τίποτε πιο κάτω για να κρυφτεί και τα βγάζει όλα έξω, στο φανερό. Αλλά χρειάζεται να το αντέχει ο άνθρωπος, δηλαδή να πει: ο Θεός θα σώσει ένα ρεμάλι σαν και εμένα. Ναι, θα με σώσει. Ο Θεός θα σώσει και εμένα. Πώς σώθηκε ο ληστής? Να, έτσι, μνήσθητι μου Κύριε, όταν έλθεν τη βασιλεία σου. Τι εννοούσε με αυτό ο ληστής? Είχε καταλάβει κάτι που ούτε οι Απόστολοι δεν το είχαν ακόμη καταλάβει. Κατάλαβε ότι έχει το Θεό δίπλα του. Και ένας Θεός που καταδέχεται να σταυρωθεί για τους ανθρώπους, σώζει τον οποιονδήποτε αν μετανοήσει. Μνήσθητι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, είπε ο ληστής, που ούτε θράσος είχε, ούτε αρετές παρουσίασε. Τίποτε, όπως και ο τελώνης. Πολλές φορές ο άνθρωπος φτάνει σε μια κατάσταση πόρωσης. Είναι χαρακτηριστικό
ότι ο Χριστός παντού χρησιμοποιεί τέτοιους ανθρώπους. Προσέξτε το. Στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου δικαιώνεται ο τελώνης, ο οποίος καμιά αρετή δεν είχε να παρουσιάσει, αλλά έτυπτε το στήθος και έλεγε: «Ο Θεός ηλαστιτίμη το αμαρτωλό». Στην παραβολή του ασώτου ιού, ποιος σώζεται? Αυτός που έφυγε από τον πατέρα του, ταξόδεψε όλα και επέστρεψε. Έχει να παρουσιάσει κάτι? Τίποτε. Όχι μόνο ξόδεψε την περιουσία του πατέρα του, αλλά επέστρεψε ρακένδυτος και σκελετωμένος. Πηγαίνει όμως με εμπιστοσύνη στον πατέρα του. Αυτό σημαίνει πιστεύω. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι, αδερφοί μου. Που δίνει άρτος στους μισθωτούς και του και χορταίνουν και του λέει: «Αμάρτησα». Και ο πατέρας τον δέχεται. Στην περίπτωση του πλούσιου και του Λαζάρου, ο Λάζαρος, ο καημένος, έχει κάτι να παρουσιάσει? Κάποια θέση? Κανένα αξίωμα? Καμιά δόξα? Τίποτε. Ένας πεταμένος άνθρωπος που δεν τον λογάριαζε κανείς. Αυτός όμως είναι που πάει στον κόλπο του Αβραάμ, ενώ ο άλλος με την πορφύρα ζητάει νεράκι στο δάκτυλο του Λαζάρου. Ούτε δε το όνομά του δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το μυστικό. Πώς θα μάθουμε στον άνθρωπο αυτόν, πριν πάθει, να πάρει τη σωστή στάση? Αυτό είναι το δύσκολο. Πρέπει να του μάθουμε για να μπορεί να αντέχει, να έχει πιο κάτω από όλα την ταπείνωση, η οποία, όπως είπαμε, δεν αφήνει τίποτε να πάει πιο κάτω, αλλά τα κρατάει όλα επάνω. Τα έκανα αυτά, τέτοιος είμαι εγώ, αλλά ο Κύριος θα με σώσει. Και να τρέξει αμέσως στην ευσπλαχνία του Θεού. Αλλιώς δεν γίνεται. Για να μην βγάλει κανείς τυχόν τον εαυτό του απ' έξω, θα προσθέσω κάτι άλλο και να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Πάρα πολλοί από εμάς εδώ ίσως πούν: «Εγώ ούτε νεύρωση έχω, ούτε άγχος έχω. Τέτοια πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν με μένα». Ας τα λέει ο Πάτερ για αυτούς που τα έχουν. Όσο και σας φανεί παράξενο, αυτοί οι τόσο συμπαθείς άνθρωποι, αυτές οι κουρασμένες και τόσο συμπαθητικές ψυχές, είναι καλύτερα από τους άλλους, έτσι τουλάχιστον όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Διότι, αν κάποτε καταλάβουν ποιους σώζει ο Θεός, ότι σώζει όχι εκείνους που έχουν αρετές, αλλά εκείνους που έχουν συνέστηση της αθλειότητός τους, θα ταπεινωθούν και θα ομολογήσουν ενώπιον την αθλειότητα, ενώπιον του, του Θεού, την αθλειότητά τους και θα εμπιστευτούν στο έλεος του. Οπότε, δεν χρειάζεται κόπος ύστερα για να πείσουν τον εαυτό τους ότι είναι ένα ρεμάλι. Όλο το περιεχόμενο της υπαρξεώς τους είναι ό,τι χρειάζεται γι' αυτό. Και είναι πολύ εύκολο να πάρουν αυτή τη θέση και να σωθούν. Για τους άλλους που δεν έχουν ούτε άγχος, ούτε νευρός, ούτε τέτοια, είναι πιο δύσκολο αυτό. Όσοι αμαρτάνουν και δεν αποθούν κατά τέτοιον αρρωστημένο τρόπο την ενοχή τους, γιατί και οι μεν και οι δε αμαρτάνουν, δεν είναι οι άλλοι αθώοι που λένε «δεν έχουμε άγχος, δεν έχουμε νεύρωση». Και αυτοί αμαρτάνουν. Και αυτό σημαίνει ότι κρατούν την ενοχή τους στο συνειδητό, αποθώ θα πει σπρώχνω την ενοχή στο υποσυνείδητο. Αυτοί τι κάνουν? Αποθούν την ηθική συνείδηση. Οπότε σιγά σιγά αποχριστιανίζεται ο άνθρωπος. Αυτό που παρουσιάζεται σήμερα. Με την άνεσή μας κάνουμε τις αμαρτίες, όσες κάνουμε ο καθένας μας και όποιες κάνουμε, και είμαστε και χριστιανοί. Ο άνθρωπος, είπαμε, θα κάνει αμαρτίες. Αλλά μετά την αμαρτία, αν σταθεί αληθινά ενώπιον του Θεού, θα ταπεινωθεί, κυριολεκτικά θα τσακιστεί, θα συντριβεί ενώπιον του Θεού και θα μετανοήσει. Επομένως, ο άνθρωπος είναι αδύνατο να μείνει σε αυτή τη συνηθισμένη κατάσταση που κάνει την αμαρτία και την νομιμοποιεί. Όχι, αν συμβαίνει αυτό, αν δηλαδή κάνει κανείς την αμαρτία και σαν να μην συμβαίνει τίποτε, ή αν πηγαίνει και εξομολογείται μερικά πράγματα και ψεύτο τακτοποιείται, αλλά χωρίς ουσιαστική βελτίωση του είναι του, αν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι αποθεί την ηθική συνείδηση. Ή θα έλεγα εδώ ότι η ηθική συνείδηση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο αμβλύνεται και φτάνει κανείς σε κατάσταση πορώσεως. Διότι ο Θεός δεν δίνει απλώς εντολές, ούτε γράφτηκαν απλώς ορισμένα πράγματα, αλλά μέσα μας έβαλε άγραφτο νόμο που μας λέει ότι ο Θεός αυτό το θέλει, αυτό δεν το θέλει. Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που διαπιστώνει κανείς? Θέλει να μετανοήσει και δεν μπορεί να μετανοήσει. Θέλει να ταπεινωθεί και δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Θέλει να ζήσει κατά Θεόν και λέει ότι δεν μπορεί. Τι νομίζετε ότι είναι? Είναι τα πρώτα σημάδια της πορώσεως. Και αν ο άνθρωπος δεν ξυπνήσει,
σιγά σιγά θα κοιμηθεί μέσα στην άρκη αυτή, γιατί η πόρος είναι μια ανάρκωση. Το άλλο, το αρρωστημένο, δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Και αυτό είναι το καλό. Συνέχεια τον ενοχλεί, ώσπου κάποτε μπορεί να καταλάβει τα πράγματα, όπως είπαμε, και καθώς έχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι ενώπιν του Θεού είναι αυτό που είναι, ταπεινώνεται, μετανοεί και γίνεται άνθρωπος του Θεού. Δεν το εξαντλήσαμε το θέμα, ούτε είχαμε την πρόθεση να το εξαντλήσουμε, αλλά αυτά ίσως είναι αρκετά.

0: Οι τρεις τρόποι αντιδράσεως του ανθρώπου μετά την αμαρτία. Φοιτήτρια ρωτάει, είναι υποχρεωτικό κανείς να ανήκει σε μια από αυτές τις δύο περιπτώσεις? Ομιλητής, ο πατήρ Σιμεών, καλά κάνατε την ερώτηση. Ίσως θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάτι πριν φύγουμε. Τρεις είναι οι περιπτώσεις. Θυμάστε, όσοι ερχόσασταν παλαιότερα, ότι είχαμε αναφερθεί στην πτώση του Αδάμ και λέγαμε ότι ο Αδάμ μετά την πτώση του θα μπορούσε να αντιδράσει κατά τρεις τρόπους. Ο σωστός τρόπος, διότι από τους τρεις ένας είναι ο σωστός, είναι ο εξής. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, να μετανοούσε και να έλεγε «Καλά να πάθουμε». Σωστός τρόπος. Ο Θεός μας το είπε και εμείς δεν τον ακούσαμε και παραβήκαμε την εντολή του «Καλά να πάθουμε». Ο σωστός τρόπος. Και να περίμενε με λαχτάρα πότε να έρθει ο Θεός έτοιμος να τα δεχτεί όλα και να πει αμέσως στο Θεό «Αμάρτησα». Λένε μερικοί πατέρες ότι αν ο Αδάμ έσπευδε να πει «Αμαρτήσαμε Θεέ μου, ως Θεός συγχώρησέ μας, αλλά κάνε ό,τι εσύ νομίζεις», ο Θεός θα του συγχωρούσε. Αυτή ήταν η σωστή στάση και αυτή είναι η στάση που πρέπει να παίρνει πάντοτε ο άνθρωπος. Κάτι όμως που δεν το κάνει. Ο δεύτερος τρόπος, έτσι, ο πρώτος είναι αυτός ο υγιής τρόπος, θα λέγαμε. Ο δεύτερος τρόπος τώρα που περιγράφει ο γέροντας εδώ, ήταν να μην τους νοιάζει που αμάρτησαν, δεν μπορούσαν όμως, ήταν τρόπον τεινά αδύνατο, διότι πρώτη φορά λάμβαναν πείρα της αμαρτίας και να πούν αυτό που λένε πολλοί σήμερα. Εμείς θα ζήσουμε χωρίς το Θεό. Τι σημασία έχει που παραβήκαμε την εντολή του και πέσαμε? Αυτό θα ήταν πόρωση και δεν θα υπήρχε ελπίδα σωτηρίας. Ναι. Ο τρίτος τρόπος ήταν αυτό το οποίο έκαναν. Δηλαδή αμάρτησαν, καταλήφθηκαν αμέσως από φόβο, κρύφθηκαν για να μην τους δει ο Θεός, νόμιζαν ότι μπορούν να κρυφτούν, και όταν ο Θεός τους ρώτησε σχετικά, δικαιολογήθηκαν. Ο Αδάμ έριξε την ευθύνη στην Εύα, λοιπόν, και Εύα στο διάβολο. Και όχι μόνο αυτό, σαν να έλεγε ο Αδάμ στο Θεό ότι εσύ φταίς που μου έδωσες την Εύα και με παρέσυρε. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Αποθώ και την ευθύνη μου. Αν ρίξουμε μια ματιά μέσα μας, θα δούμε ότι λίγο πολύ προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε. Είναι σπάνιο να παρουσιάζεται ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού χαρτί και καλαμάρι, γυμνός και τετραχυλισμένος. Και όταν κανείς πάει και εξομολογείται, άπονο από εκεί προσπαθεί να εξοραίσει τα πράγματα. Αλυσίδες στολισμένες με τριαντάφυλλα. Βρε, πέτα τα τριαντάφυλλα να μείνει η αλυσίδα, να φανούν τα δεσμά σου. Άσε να φανεί ότι είναι αλυσίδες και μάλιστα σκουριασμένες και ότι τις έχουν πληγώσει. Και η πληγή με τη σκουριά δημιουργεί μόλυνση. Δεν είμαστε ειλικρινείς δηλαδή. Καλά, βέβαια, άμεσα πολλές φορές αποκρύπνουν. Δεν λέμε τις αμαρτίες μας όπως ακριβώς γίνανε. Καταλάβατε? Έτσι ενήργησαν οι πρωτόπλαστοι. Ήταν αδύνατο να ενεργήσουν κατά τον δεύτερο τρόπο, διότι μέσα τους η ηθική συνείδηση ήταν ακόμη σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο, έτσι. Να λέγανε αμαρτήσαμε, δεν μας νοιάζει, εντάξει, όλα καλά και ωραία, θα ζήσουμε χωρίς το Θεό. Δούλευε, υπήρχε ηθική συνείδηση μέσα τους. Και γι' αυτό μόλις έγινε το κακό, ένιωσαν όλη την αλλαγή που έγινε μέσα τους και δεν μπορούσαν να σηκώσουν όλη αυτή την ενοχή που αισθάνονταν. Και έτσι κρύφτηκαν και άρχισαν τις δικαιολογίες. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς κάθε φορά. Λοιπόν, όταν δεν έχουμε μετάνοια, έτσι, δεν μας έχει πυρπολίσει η μετάνοια, αλλά δικαιολογούμαστε, τα φορτώνουμε σε άλλους. Ναι, μεν, αλλά. Τι, ανάλαβε την ευθύνη της πτώσης σου. Εγώ φταίω γιατί, ναι, έπεσα. Φταίω ενώπιον του Θεού. Και δεν αναφέρουμε και άλλους στις εξομολογήσεις μας. Η εξομολόγηση είναι ο Θεός, ο πνευματικός και εσύ. Τι βάζει και άλλα πρόσωπα? Όπως λένε οι πατέρες, μετενόησε και έκλαψε πολύ ο Αδάμ μετά την πτώση. Αυτό, έτσι, τη μετάνοια του Αδάμ και το ότι έκλαψε μετά την πτώση, το αναφέρουμε και στην υμνολογία μας. Θυμάστε πότε, την Κυριακή της Τυροφάγου, της Θηρινής, πρόσφατα σχετικά, λένε τα τροπάρια. Λέει, εκάθισεν Αδάμ απέναντι του παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν ορών οδύρετο. Κάθισε ο Αδάμ, λέει, απέναντι από τον παράδεισο και βλέποντας τη δική του γύμνια οδύρετο, χτυπιότανε δηλαδή, θα λέγαμε σήμερα, ήμι, αλίμονο. Τι πέπονθο τάλας, τι έπαθα ο δυστυχής, κακό που με βρήκε. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα τροπάρια της Κυριακής της Τυροφάγου. Ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοια των πρωτοπλάστων, τη δέχτηκε. Και γι' αυτό ο Χριστός, όταν κατέβηκε στον Άδη, αυτούς πρώτους ελευθέρωσε. Για να δούμε την εικόνα της Αναστάσεως, βλέπουμε τον Χριστό να σμπαραλιάζει τα κλήθρα του Άδου, οι πόρτες χιαστοί βρίσκονται του Άδη κάτω από τα πόδια του Χριστού, και βλέπουμε τον Αδάμ και την Εύα με τα χέρια τους εξουθενωμένα, αφημένα τελείως, έτσι, στις κούφτες του Χριστού. Τους τραβάει, μας δίνει την αίσθηση, η εικόνα της Αναστάσεως που είναι η κάθοδος στον Άδη του Κυρίου. Τους τραβάει λοιπόν προς τα επάνω και αυτοί του παραδίδονται, θα λέγαμε, μέσα από την κίνηση των χεριών τους άνευ όρων και ορίων. Μια τέτοια δηλαδή παράδοση στο Χριστό, έτσι, απαιτεί η μετάνοια, ναι. Τη μετάνοια λοιπόν τη δέχεται ο Θεός. Αυτούς πρώτους, λέει, ελευθέρωσε. Γι' αυτό και εικονίζονται δίπλα από τον Χριστό. Ένας από τα αριστερά, ένας από τα δεξιά. Αυτό λέει εδώ ακριβώς και ο πατήρ Σιμών που σας σχολίασα τώρα. Και στην αγιογραφική απεικόνηση της Αναστάσεως παρουσιάζεται να πιάνει ο Χριστός με το ένα χέρι τον Αδάμ και με το άλλο χέρι την Εύα και να τους βγάζει από τον Άδη, να τους σώζει δηλαδή. Επομένως, συμπεραίνοντας, λέμε, υπάρχουν οι δύο τρόποι ενεργία που είπαμε και επιπλέον ο σωστός. Έτσι κι αλλιώς είμαστε αμαρτωλοί, αλλά πρέπει να παίρνουμε τη σωστή στάση απέναντι του Θεού. Όταν όμως το κάνεις αυτό, αποκλείται να μείνεις αυτός που είσαι. Θα προκόψεις και αποκλείται να συνεχίσεις να αμαρτάνεις. Εάν δεν το κάνεις αυτό, ή πορώνεσαι, ή δεν δίνεις σημασία, ή είσαι συνεχώς ανήσυχος και έχεις νεύρωση και άγχος. Ξαναλέμε λοιπόν, πορώνεσαι σημαίνει δεν δίνεις σημασία και αποθείς την ηθική συνείδηση. Παθαίνεις νεύρωση σημαίνει αποθείς την ενοχή γιατί έχεις ηθικές αρχές. Αυτά συχνά θα σκεφτόμαστε, αδελφοί μου. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει κατάληψη του ανθρώπου. Και μόνο γιατί μπορεί να είναι στην ανηθικότητα, έχει μια βασική προϋπόθεση καταλήψεως του ανθρώπου και συνεπώς να τον πιάσουν, το ρήμα πιάνω, το βάζω εντός εισαγωγικών, να τον πιάσουν τα μάγια. Έτσι έχουμε τον άνθρωπο που ζει την πνευματική ζωή, τον άνθρωπο που δεν ζει την πνευματική ζωή, έχουμε όμως και μια τρίτη περίπτωση. Μπορεί κάποτε ένας άνθρωπος να είναι και ευσεβής, μπορεί όμως να είναι όχι πάρα πολύ ευσεβής άνθρωπος, που κατά παιδαγωγική παραχώρηση του Θεού να τον πιάσουν τα μάγια, δηλαδή να το λέμε έτσι, να δεχθεί δαιμονική ενέργεια. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ζητούν από το Θεό να τους βοηθήσει στο θέμα αυτό, να απαλλαγούν από μία δαιμονική ενέργεια. Εάν δείξουν πίστη και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και δεν καταφύγουν στα μάγια για να λύσουν, όπως λέγεται, τα μάγια, και φτάσουν ακόμη οι άνθρωποι αυτοί να πεθάνουν, τότε κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, λογαριάζονται μάρτυρες. Δηλαδή, δεν θεραπεύει ο Θεός. Τον επικαλούνται, τον παρακαλούν, προστρέχουν στην Εκκλησία. Δεν πήγαν να λύσουν τα μάγια. Γιατί πηγαίνω να λύσω μάγια, πάλι την ίδια πόρτα του διαβόλου επισκέπτομαι. Και λέγουν ότι ουδέποτε θα προσφέρω σπονδή, θυσία εις τον διάβολο, για να πάω να μου λύσει τα μάγια. Αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνομαι, κατά τον Άγιο Νικόδημο, εάν φτάσουν και να πεθάνουν από τα μάγια, αλλά δεν κάνουν ενέργειες τέτοιες μαγικές, λογαριάζονται ότι είναι μάρτυρες. Έτσι, ας το έχουμε, παιδιά, αυτό το πράγμα υπόψη μας. Μπορεί κάποτε ο Θεός, για λόγους, επαναλαμβάνω, παιδαγωγικούς, να επιτρέψει να υπάρχουν, δηλαδή να υπάρχουν οι επιπτώσεις της σατανικής ενεργείας. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλούς μάγους. Μάλιστα, μερικοί είναι και ονομαστοί. Ξέρω, όταν ερωτήσω κάποιον πού πήγατε, γιατί πολλές φορές ερωτώ λεπτομέρειες πάνω στο σημείο αυτό, και μου λέγουν εκείνα τα γνωστά πρόσωπα, είναι, λέει, μια στα Τρίκαλα, είναι ένας κάποιος εκεί κλπ. Αλλά εκείνος που προέχει πάντων είναι κάποιος Χρήστος Μπάρμπας, μένει στο Γάζωρο των Σερών, και όσοι τουλάχιστον καταφεύγουν σε τέτοια πρόσωπα, θα έλεγα από αυτούς, και ποιος δεν έχει πάει σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός, όταν υπηρετούσε στρατιώτης, είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα αυτός ο άνθρωπος, γιατί εγώ ακόμη δεν είχα πάει στρατιώτης. Ενθυμούμε ότι είχε δώσει σημάδια αυτής του της μαγικής ικανότητος και τον αναζητούσαν οι άνθρωποι ακόμα και στην μονάδα του τη στρατιωτική. Και επειδή βεβαίως ήταν περίεργο πράγμα να τρέχουν άνθρωποι στο στρατόπεδο για να πάρουν τη βοήθειά του, τον μετέθεταν

άνθρωπος που έχει μία ισχυρή, θα λέγαμε, επίδραση στους ανθρώπους, γιατί φαίνεται ότι έχει μία βαθιά επικοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Αυτός ο άνθρωπος που θα σας έλεγα ο Θεός να φυλάξει, ποτέ δεν πρέπει να πάμε μέχρι την πόρτα του, όπως και μερικοί όμοιοι του, έχει ένα μικρό δωμάτιο που δέχεται εκεί τους ανθρώπους και είναι γεμάτο από εικόνες. Σημειώσατε δε ότι το χωριό αυτό τι ξενοδοχεία έχει, τι κτλ. Από τους επισκέπτες που πηγαίνουν εκεί πέρα για να επισκεφθούν αυτόν τον Χρήστο. Και να σας πω και τούτο ότι έχω ακούσει, επειδή είναι στο Γάζορο, πώς θα φέρνει ο διάβολος, ο Χρήστος ο Γαζορέος, και το λένε ο Χριστός ο Ναζορέος. Χρήστος Γαζορέος, Χριστός Ναζορέος. Δηλαδή τον έχουν ανεβάσει στην βαθμίδα του να τον θεωρούν Χριστόν, σωτήρα πραγματικά. Αυτός λοιπόν έχει εικόνες. Θα δούμε και σε παρακάτω θέμα μας ότι και οι μάγοι, αλλά και άλλα στοιχεία της μαγείας που έχουμε πάμπολα, και θα προσπαθήσουμε έστω γρήγορα αυτά να τα αναλύσουμε στα προσεχή μας μαθήματα, χρησιμοποιούν τις εικόνες και τον Τίμιο Σταυρό, αλλά θα λέγε κανένας πως ενεργούν, δεν ενεργούν αντίστροφα εικόνες. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί. Τούτο μόνο σας λέγω, ότι του ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τις εικόνες μαζί με μαγικά πράγματα, είναι η χειροτέρα μορφή κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μαγείας, διότι μπερδεύουν τα θρησκευτικά με τα σατανικά πράγματα. Και έτσι όταν πεις τον άλλον να μην πάει σε αυτές τις πόρτες, σου λέγει «Μα είναι θρησκευτικός άνθρωπος, μα δεν μου είπε τίποτε το κακό, μα έχει εικόνες». Εδώ είναι ακριβώς η μεγάλη απάτη, όπως ακριβώς και εκείνη η μαντευωμένη των Φιλίππων, που είναι γραμμένο το περιστατικό στις Πράξεις των Αποστόλων, δεν έλεγε κάτι κακό. Τι έλεγε? Ότι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να σας πούν, να σας αναγγείλουν το δρόμο του Θεού. Δεν έλεγε τίποτε κακό. Κι όμως ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, δεν το εινέχθη αυτό. Διαπονηθείς ούν ο Παύλος, λέει εκεί το Ιερό Κείμενο, ηγανάκτησε, κουράστηκε και έβγαλε το δαιμόνιο από την κοπέλα αυτή, το οποίο δαιμόνιον έδινε αυτή την μαρτυρία και μιλούσε για τον Θεό. Ίσως κάποιος θα έλεγε, αν και το θέμα θα το ξαναπάρουμε όταν θα μιλήσουμε για τον πνευματισμό, θα έλεγε κανείς ότι μάνα, ορίστε, οι Απόστολοι σε μια ξένη πόλη είναι και θα ήταν μια θαυμασία ευκαιρία εδώ να γίνει μια σύσταση από ένα πρόσωπο το οποίο πρόσεχαν όλοι. Άρα γιατί να μην το αποδεχθεί αυτό ο Απόστολος Παύλος? Πού ήταν ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος ήταν ότι ήταν η πηγή, η σωστή, η υγιής του Θεού, με την πηγή του Σατανά μπερδεμένες. Και συνεπώς θολά τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι αν ο Παύλος έφευγε, και εφόσον θα πρόσθεκε την κοπέλα αυτή στους Φιλίππους, και εφόσον θα έλεγε, είδατε και αυτή η δική σας η κοπέλα μαρτυρεί για μας, διότι είχε πνεύμα πίθωνος η κοπέλα αυτή, δηλαδή το μέντιουμ, όταν θα έφευγε ο Παύλος, τι θα γινόταν? Θα σερβίριζε ο διάβολος και τα δικά του πράγματα και θα ήσαν μπερδεμένα τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δεν ανέχεται την περίπτωση και φυσικά αποθεί τον διάβολον. Αυτό κάνουν πολλοί, και όπως γυναίκες κυρίως, που σταυρώνουν, που λένε μερικά πράγματα, λένε κάτι γητιές, που ανακατεύουν και μπερδεύουν εκεί ονόματα Αγίων,
του Θεού, της Παναγίας, της Αγίας

Τριάδος και τα λοιπά, τις οποίες αποκαλεί ο Άγιος Νικόδημος κακογραίας, κακόγριες δηλαδή, αυτές τις γυναίκες τις λυκειωμένες. Τέτοιος είναι, παιδιά, και ο Χρήστος στο Γάζαρο. Θα σας διαβάσω μία συνταγή που έχει δώσει σε κάποιους που πήγανε και που την έχω γράψει επακριβώς. Ούτε ένα και δεν υπάρχει παραπάνω ή παρακάτω από εκείνα που τους είπε. Λοιπόν, ακούστε. Πρώτον, να πίνετε αγιασμό Τετάρτη και Παρασκευή πρωί 3 εβδομάδες και να παίρνετε αντίδωρο. Δεύτερον, 3 Παρασκευές βράδυ να καπνιστείτε με θυμίαμα και να λέτε τα κάτωθη. Εβραίος αμπελών εφύτευε. Εγώ βάζω ένα σικ. Σικ θα πει, το μεταφέρω ακριβώς. Δηλαδή εφύτευε αμπελώνα φυσικά, όχι δεν ονόμαστε εκεί. Αμπελών εφύτευε, αμπελώνα εφύτευε. Αλλά το παίρνω ακριβώς. Εβραίος, και θα λέτε τούτα τα λόγια. Εβραίος αμπελών εφύτευε και στάχτη εγένετο. Στάχτη να γίνει και το κακό. Ιησούς Χριστός νικά. Είδατε, Εβραίος λέει αμπέλη φύτευε, στάχτη γινότανε. Στάχτη να γίνει και το κακό. Τυπική περίπτωση από αυτά που λένε οι άνθρωποι και οι γυναίκες και τα λοιπά. Τρίτον, να κοινωνήσετε 3 φορές ανά 5 εβδομάδες μία φορά. Κάθε 5 εβδομάδες μία φορά και ολόκληρο 3 φορές. Τέταρτον, μία λαμπάδα να την κάψετε στην Αγία Παρασκευή. Βλέπετε εδώ ότι έγινε αυτό το μπέρδεμα. Αλλά είδατε πουθενά να ομιλεί για εξομολόγηση? Πουθενά. Έτσι, οι μάγοι περιέργως συνιστούν την Θεία Κοινωνία, αλλά δεν συνιστούν όμως την Ιεράν Εξομολόγηση. Διότι όταν πάει ο άνθρωπος στην εξομολόγηση, εκεί θα γίνει σαφές το πράγμα και ο πνευματικός θα ειδοποιήσει ότι πρόκειται περί μάγου. Μια φορά είχε έρθει στο μοναστήρι κάποιος και μου λέει, θέλω να μας κάνετε μία λειτουργία. Κάναμε άλλη μία στο Ομόλιο και άλλη μία κάπου αλλού, θέλαμε να κάνουμε και μία σε εσάς. Εγώ ψηλιάστηκα. Λέω, δηλαδή πόσες θέλετε λειτουργίες να κάνετε? Λέει 3. Α, γιατί όχι 4 ή 2, αλλά 3. Εκεί τον έπιασα αυτό. Δεν το έλεγε αμέσως. Είχαν πάει σε μάγο και τους είχε πει μεταξύ των άλλων και τούτο, να κάνουν 3 λειτουργίες. Και εγώ λέγω, δεν θα σας κάνω τη λειτουργία. Όχι τι άλλο, επειδή το συμβουλή του μάγου. Ο ασθενής μπορεί να γίνει καλά ύστερα από μια τέτοια συμβουλή του μάγου? Δίνουν κάτι σκόνες, πει και τι δεν κάνουν και τι δεν δίνουν, κάτι φυλακτά. Μάλιστα εδώ στη Λάρισα είχε έρθει κάποτε και ένας Τούρκος και πήγαιναν σε, αυτό, σε αυτόν και τους έδινε κάτι φυλακτά που ήταν γραμμένα με αραβικά στοιχεία. Ποιος ξέρει τι είχε εκεί μέσα γραμμένα αυτός? Ποιος ξέρει? Να το φοράνε απάνω τους. Να πας σε Τούρκο, αλόθρησκον άνθρωπο, να σου πει πώς να φυλαχτείς από το κακό. Αυτό είναι κατάντημα πλέον, ναι, το καταλαβαίνετε. Και έρχονται πολλές φορές οι άνθρωποι, φοράνε αυτά τα φυλαχτά επάνω τους για να μου πούν ότι τούτο και κοίτο και τα λοιπά, και τους λέγω ότι πρέπει αυτά τα πράγματα να τα πετάξουν. Θα δούμε λίγο πιο κάτω να αναφέρει αυτά τα λεγόμενα φυλακτά ο Άγιος Κύριλλος, τα οποία λέγονται περιάματα. Προσέξτε, από το περιάπτο, και δεν είναι παρά ένα αντιβασκάνιον φυλακτών. Έτσι θα το βρούμε σε ένα λεξικό. Το περίαμα από το περιάπτο. Αντιβασκάνιον φυλακτών. Δηλαδή, ένα φυλακτό που μας προφυλάσει από τη βασκανία. Μας προφυλάσει δήθεν
από ενέργειες του σατανά, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το ίδιο είναι δαιμονικό. Την περασμένη φορά κάποιος, κυρίως βλέποντας ότι κάνω το θέμα αυτό περί μαγείας, μου έφερε αυτό το πράγμα. Είμαι δυστυχώς πολύ μακριά να το δείτε. Είναι φωτοτυπημένο, γιατί προφανώς έχουν βγει πολλά τέτοια αντίγραφα. Αν μπορείτε να δείτε, είναι πυκνογραμμένο, έχει κύκλους, έχει κάτι σύμβολα, έχει ποικίλα και διάφορα. Το ίδιο και από την πίσω μεριά. Τι γράφει αυτό το πράγμα? Αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα αντιβασκάνιο φυλακτών. Εξάλλου, το λέει εδώ, φυλακτάριον γλωσσοφαγίας. Ξέρετε τι είναι η γλωσσοφαγία? Δηλαδή που μετρώει ο άλλος με τη γλώσσα του. Μου λέει, τι ωραία που είναι τα παπούτσια σου, τι ωραία που είναι τα παπούτσια σου, τι ωραία που είναι ωραία τα ρούχα σου, και πέφτει μια λαδιά και, ή κάτι άλλο, και μου καταστρέφει τα ρούχα. Και λέγω, με γλωσσόφαγε αυτός. Έτσι με γλωσσόφαγε. Για να μην με γλωσσοφάει λοιπόν κανένας, παίρνω ένα τέτοιο, τι γράφει μέσα? Μήλος, μήλος, μήλος, μήλος. Σαν να βάλετε στο μήλο κρυθάρι, στάρι, φακί, ροφήθια, τα λέτε και να βγάλετε, δικό δεν ξέρω τι να βγάλετε. Έχει κύκλους, έχει τριγωνάκια, έχει αριθμούς. Αναφέρει εδώ πέρα ονόματα του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού, του Χριστού, της Παναγίας, μπερδεμένα πράγματα. Αυτό λοιπόν, άμα το τυλίξετε και το έχετε απάνω σας, είναι φυλακτόν. Αυτό είναι μαγικό. Ποτέ μη βάλετε επάνω σας τέτοια πράγματα. Ξαναλέγω, ο Άγιος Κύριλλος τα αποκαλεί αυτά περιάματα. Αλλά για να προχωρήσουμε. Αν υποτεθεί ότι ο ασθενής γίνεται καλά. Έγινε καλά ο ασθενής? Ναι. Κατά παραχώρηση Θεού γίνεται καλά ο ασθενής. Κατά παραχώρηση Θεού λύεται ένα πρόβλημα. Αλλά τι γίνεται εδώ? Ο διάβολος, παιδιά, κερδίζει μετά την ψυχή του ανθρώπου και παραδίδει πλέον ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο στα χέρια του σατανά, διότι άφησε την πηγή του ζώντος ύδατος που είναι ο Θεός και πήγε, όπως λέγει η Αγία Γραφή, σε φρέατα συντετριμένα, σε λάκους, εκεί να πιει βρωμονέργεια, όπως είναι η πηγή του σατανά. Πρέπει να καταφεύγουμε μόνον εις τον Θεό και μόνον εις τον Θεό και τίποτε άλλο. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφεύς, ο Οριγένης, το εξής. Σας διαβάζω. «Ηνίποτε δε υπεριθεραπεία να ασχολείστε ημάς τι ούτων τύπε πονθότος τεινός». Αν πρέπει, λέει, κάποτε να ασχοληθούμε με την θεραπεία κάποιου ανθρώπου που κάτι έπαθε, μη ορκίζομεν, μη δε επερωτώμεν, μη δε λαλώμεν ως ακούοντι του ακαθάρτο πνεύματι. Ούτε να εξορκίζουμε αυτούς τους λεγόμενους εξορκισμούς που κάνουμε με τα ανακατωμένα πράγματα. Η Εκκλησία μόνο εξορκίζει. Μόνο η Εκκλησία. Ούτε ακόμη να επερωτώμεν. Ξέρετε, υπάρχουν δαιμονισμένοι άνθρωποι τους οποίους ερωτούμε, για πες μας τι θα γίνει. Και εδώ στη Λάρισα έχει σημειωθεί το φαινόμενο και παντού είναι μια δαιμονισμένη στην Πάτρα και κυκλοφορούν και κασέτες δικές της, δηλαδή δικές της, άνθρωποι που αυτή ουρλιάζει, λέει πράγματα, αποκαλύπτει για δημόσια πρόσωπα και λοιπά. Ο διάβολος ομιλεί. Δεν πρέπει να ακούμε κασέτες με φωνές και αποκαλύψεις δαιμονισμένων ανθρώπων. Προσέξατε το αυτό, το υπογραμμίζω. Εδώ λέγει, μη δε επερωτώμεν, μη δε λαλώμεν, ως ακούοντι το ακαθάρτο πνεύματι. Ως ακούει τάχα να μας απαντήσει για να προβούμε σε αποκαλύψεις. Αλλά σχολάζοντες προσευχή και νηστεία, επιτύχουμε προσευχόμενοι περί του πεπονθότος σωτηρίας της από Θεού και τι εαυτόν νηστεία απόσωμεν από αυτού το ακάθαρτον πνεύμα.
να προσευχηθούμε, να νηστέψουμε για να παρακαλέσουμε το Θεό να απαλλαγεί ο άνθρωπος από μια τέτοια δαιμονική ενέργεια. Ο κύκλος της μαγείας είναι μεγάλος. Τώρα μιλάμε για τη μαγεία. Για τον κύκλο της μαγείας θα μιλήσουμε στα προσεχή μας θέματα. Τι είναι ο κλείδωνας? Ο κλείδωνας λέμε. Τι είναι η αστρομαντία? Τι είναι τα ζώδια? Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο? Έχουμε πολλά. Αλλά ειδικά για τη μαγεία ο Θεός τι λέγει? Αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου 22,18: φαρμακούς ού περιποιήσετε. Ποιος είναι ο φαρμακός? Ο φαρμακός, παιδιά, είναι ο μάγος, που σημαίνει δεν θα τους αφήσετε να ζήσουν τους φαρμακούς, θα τους καταδικάσετε σε θάνατο. Είτε λοιπόν καταδίκη σε θάνατον εκείνος ο οποίος εισχολείται με την μαγεία. Το δε Λεβιτικόν 20,27 αναφέρει: και ανήρ ή γυνή, ως εάν γέννηται αυτόν εγγαστρίμηθος ή επαϊδός, θανάτο θανατούστοσαν αμφότεροι. Ο εγγαστρίμηθος είναι μάγος που είχε μια ειδική, θα λέγαμε, περίπτωση να μιλάει μέσα από την κοιλιά του. Δηλαδή δεν έβγαινε η φωνή από τα φωνητικά όργανα όπως βγαίνει σε όλους τους ανθρώπους, αλλά έβγαινε η φωνή μέσα από την κοιλιά. Αυτός λέγεται εγγαστρίμηθος και εισχολείται με την μαγεία. Και ο επαϊδός το ίδιο. Αυτή λέει να πεθάνω. Το Λεβιτικόν πάλι 20,6 λέει: ψυχή ή η οποία εάν επακολουθήσει εγκαστριμήθης ή επαΐδης, απολώ αυτήν εκ του λαού αυτής. Τώρα ομιλεί για εκείνον ο οποίος θα ακολουθήσει τους μάγους, θα πάει να τους συμβουλευτεί τους μάγους. Αυτόν λέει, τον άνθρωπο που θα πάει στην πόρτα του μάγου, αυτόν εγώ θα τον καταστρέψω, θα τον εξαφανίσω από το λαό το δικό μου, λέγει ο Θεός. Αλλά και η Καινή Διαθήκη, παιδιά, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 21,8 λέει: της δε φαρμακής, δηλαδή εις δε τους μάγους, το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Δηλαδή η αιωνία κόλασης. Σημειώσατε δε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας σε κανόνες που έχουν ορίσει για τους μάγους, ή εκείνος που θα πάει στο μάγο ή εκείνος που ασκεί την μαγεία, βάζουν επιτίμιον φωνέως. Διότι μου έχουν τύχει πολλές φορές να ακούσω ιστορίες ανθρώπων που πέθαναν από τα μάγια και είναι πραγματικά παιδιά επιτίμιον φωνέως. Και εγώ θα έλεγα πολύ επιεικός, διότι αυτός βασανίζεται ο άνθρωπος επί χρόνια έως ότου φτάσει να πεθάνει. Μου έλεγε μια φορά και ανατρίχιασα μια γυναίκα η οποία ήθελε και επιθυμούσε κάποιον νέον να τον παντρευτεί. Και αυτός ούτε το ξέρε καν, ούτε της έδινε σημασία. Παντρεύτηκε κάποια άλλη γυναίκα. Του έκανε μάγια, παιδιά, και μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο άνθρωπος. Και εξεπλάγινε όταν μου το είπε. Αυτή βέβαια χρόνια το κρατούσε, γιατί πια ήταν γριά όταν μου το είπε αυτό. Για φανταστείτε. Μου λέγε δε ένας άλλος ιερεύς, στην Κρήτη έγινε αυτό που θα σας πω. Στο γάμο του, ξέρετε, στους γάμους γίνονται περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες που την ώρα που γίνεται ο γάμος σε μια γωνιά της εκκλησίας ράβουν, έχουν ένα πανάκι με κλωστή και ράβουν. Ο τρόπος που ράβουν, τι κάνουν, είναι για να κάνουν μάγια ή στον καμπρό ή στην ύφη. Ή ακόμα πάνε από πίσω από τα νηφικά τους ρούχα και εκεί κάτι τους κάνουν. Λοιπόν, ένας τέτοιος, ο οποίος επρόσθετα γίνει και ιερεύς μάλιστα, παντρεύτηκε ο άνθρωπος.
Όταν πήγε στο γάμο, στην εκκλησία να παντρευτεί, του έκαναν τα μάγια. Όταν γύρισε σπίτι, λέει στη γυναίκα του, εσύ ποια είσαι? Ακούστε, εσύ ποια είσαι? Ποια είμαι? Η γυναίκα σου. Την κοιτούσε λοιπόν σαν χαζός. Εσύ ποια είσαι? Μετά άρχισε να κρυώνει. Και την άλλη μέρα πέθανε, παιδιά. Φοβερά πράγματα. Πέστε μου λοιπόν, αν δικαιολογημένα οι κανόνες της εκκλησίας μας, και ξαναλέγω, επί οίκος βάζουν το επιτίμιον του φωνέως. Ο Άγιος Κύριλλος στην πρώτη του κατήχηση, την πρώτη του μυσταγωγική κατήχηση, αναφέρεται στο θέμα αυτό. Λέει πολλά, ένα μικρό απόσπασμα μόνο έχω πάρει. Λέγει, περί άματα είναι τα φυλακτάρια που σας εξήγησα προηγουμένως, ή εν πετάλης επίγραφε μαγείες ή άλλες τις ή κακοτεχνίες, και ως ατι αυτά λατρεία εστί διαβόλου φεύγεουν ταύτα. Όλα αυτά λέει είναι λατρεία του διαβόλου, μακριά. Αλλά για να δούμε όμως, τα μεν περί άματα είναι τα φυλακτά. Τι είναι η εν πετάλης επιγραφέ? Εδώ παιδιά προσέξτε κάτι. Στο Βυζάντιο, όπως και μέχρι σήμερα, υπήρχαν των λεγόμενων πέταλων. Ήταν ένα έλασμα, δηλαδή ένα μεταλλικό πράγμα, μια πινακίδα, ένα έλασμα. Και πάνω εκεί γράφανε διάφορα πράγματα εναντίον κάποιου ή κάποιων ανθρώπων. Να πάθει αυτό, να κάνει εκείνο. Και αυτό το έλασμα το πετούσαν μέσα σε ξεροπήγαδα, να μην το βρει κανείς, για να υπάρχει πάντοτε, χωρίς να μπορεί να λυθεί αυτή η μαγεία. Τέτοια έχουν βρεθεί πάμπολα μέσα σε τέτοιες τρύπες και πηγάδια, σας είπα ξεροπήγαδα, πια από τις έρευνες που γίνονται, ανασκαφές και τα λοιπά. Τι είναι η καταπασάλευσης? Προσέξτε το αυτό το σημείο. Είναι ομοίωμα εκείνου που θέλουμε να του κάνουμε κακό, μία κούκλα κάνουμε. Αν έχουμε ένα αντικείμενο δικό του, γι' αυτό κόβουνε λίγο ρούχο, το βάζουμε και αυτό στην κούκλα αυτή, και ο μάγος αρχίζει τώρα να μπήγει καρφιά, να μπήγει οι βελόνες και να λέει κατάρες, έτσι να πονάει, έτσι να πάσχει, έτσι να πεθάνει. Αυτό λέγεται καταπασάλευσης. Δηλαδή γίνεται κάρφωμα του ομοιώματος του ανθρώπου που θέλουν να γίνει το κακό. Είναι πραγματικά, είναι φοβερά πράγματα. Παιδιά, θέλαμε να μην μας πιάσει τίποτα από όλα αυτά. Λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο σταυρός του Κυρίου εάν σφραγιστεί, λύει του Αντιχρίστου πάσα δύναμη. Κάνε το σταυρό σου, τίποτα δεν σε πιάνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει, ούτως ο σταυρός θηρεός και όπλων και τρόπεων κατά του διαβόλου, ούτως σφραγείς ή να μη θίγει ημών ο ολοθρεύων. Και ο Μέγας Αθανάσιος λέγει, το σημείο του σταυρού πάσα μαγεία πάβεται, σταματάει κάθε μαγεία. Ένθα όνομα Χριστού και σφραγή σταυρού ουκ ίσχυσε φαρμακείας δύναμης. Όπου υπάρχει η σφραγίδα του σταυρού, καταργείται κάθε ενέργεια του σατανά. Με τη διαφορά μόνο ότι πρέπει να πιστεύουμε στον Τίμιον Σταυρόν, να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστόν και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά στον τομέα της μαγείας, παιδιά, θα συνεχίσουμε. Το θέμα μας συνεχίζεται περί της μαγείας. Βέβαια, το κυρίως θέμα περί της μαγείας ετελείωσε. Αν έπρεπε φυσικά να αναφέρει κανείς περισσότερα, ίσως πολλά θέματα, πολλά μαθήματα θα έπρεπε να διαθέσουμε, αλλά δεν επιτρέπει ο χρόνος. Όμως, ο κύκλος της μαγείας είναι ευρύτατος. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι περιορίζεται σε εκείνα τα οποία σας είχα πει για την μαύρη και για τη λευκή λεγόμενη μαγεία. Η μαγεία συμπεριλαμβάνει και άλλους μικροτέρους κύκλους, όπως είναι ο κύκλος της μαντίας, είναι ο κύκλος των προλήψεων και των δυσιδαιμονίων, είναι ο κύκλος της γητείας, ο κύκλος των φυλακτηρίων,
ο κύκλος των ονείρων, ο κύκλος της αριθμοσοφίας και άλλα πολλά. Όλα αυτά είναι στον κύκλο της μαγείας. Πάντοτε με τον γενικό χαρακτηρισμό να αποσπάσουμε μυστικά από την φύση για να τα προσποριστούμε εμείς. Να γνωρίσουμε το μέλλον όσον αφορά στον άνθρωπο, σε ένα πρόσωπο ή σε μια ομάδα, να βρούμε τους τρόπους εκείνους και τις δυνάμεις εκείνες με τις οποίες θα επιβληθούμε επί της ύλης και λοιπά. Βέβαια, σας είχα πει ότι δεν έχει καμία σχέση η μαγεία με την επιστήμη. Η επιστήμη ακολουθεί τον δρόμο της μελέτης και της ερεύνης, δηλαδή τον δρόμο των κοπιαστικών, ενώ η μαγεία όχι των κοπιαστικών. Σας έχω πει ακόμη ότι πίσω από τη μαγεία είναι ο διάβολος. Είναι ο δημιουργός αυτής της καταστάσεως. Είναι μια λατρεία του διαβόλου. Και εκείνοι που ασχολούνται με τη μαγεία είναι θύματα πάντα βέβαια. Είναι οι οπαδοί του, οι λάτρεις του. Τελειώνοντας λοιπόν το κύριο μέρος της μαγείας, ερχόμεθα στους μικροτέρους κύκλους και αρχίζω από τον κύκλο της μαντίας. Τι είναι η μαντία? Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου, παιδιά, να γνωρίσει και να αποκαλύψει το μέλλον σε ό,τι αφορά στον εαυτό του ή στους άλλους ανθρώπους, σε πρόσωπα ή σε ομάδες. Το θέμα αυτό της μαντίας είναι τεράστιο. Πάντοτε πίσω από τη μαντία, όπως και προηγουμένως σας είπα γενικά για τη μαγεία, κρύπτεται πάντοτε, ξαναλέγω, ο Σατανάς, ο οποίος δια της μεθόδου της μαντίας πλανά, ξεγελά τους ανθρώπους. Η μαντία συνδέεται στενότατα και άμεσα με την ειδωλολατρία. Πουθενά δεν θα βρείτε ειδωλολατρία χωρίς την μαντία. Είδατε, στην αρχαία Ελλάδα που είχαμε την ειδωλολατρία, είχαμε και τα μαντία, που πήγαιναν εκεί οι προγονείς μας να πληροφορηθούν περί του μέλλοντος και άλλα πράγματα. Η μαντική τέχνη είναι αρχαιοτάτη και μάλιστα διαδεδομένη σε όλους τους λαούς της γης. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επίσημα μαντία σε όλη την Ελλάδα, αφιερωμένα στους θεούς των, όπως φερυπίν αφιερωμένα μαντία στο Δία, που ήταν το μαντίον της Δοδόνης και το μαντίον της Ολυμπίας. Ήταν ακόμα στον Απόλλωνα, όπως τα μαντία των Δελφών και της Δήλου, στο Διόνυσο, όπως ήταν το μαντίον της Αμφικλίας, στον Αμφιάραον, που βρίσκεται ακόμη, τα ερείπια βρίσκονται στον Οροπών της Αττικής, στον Ασκληπιό, που ήταν το μαντίον της Επιδαύρου. Η μαντία ήταν ακόμη γνωστή και εις τους Εβραίους. Παρά τη ρητή απαγόρευση του Θεού για αυτήν, υπάρχουν νόμοι, εντολές, απειλές του Θεού κατά όλων αυτών των κακοτεχνιών, να χρησιμοποιήσω την έκφραση του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, από τη μαγεία μέχρι τους πιο μικρούς της κύκλους. Όπως ομοίως και η Καινή Διαθήκη μας αναφέρει περιπτώσεις τέτοιες, και μαγείας και μαντίας. Και επειδή μιλάμε για την μαντία, σας αναφέρω την μαντευωμένη των Φιλίππων, που όταν οι Απόστολοι Παύλος, Σίλας και Λουκάς είχαν φτάσει εκεί στους Φιλίππους, μια κοπέλα η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, το πει με ύψιλον, και βγήκε έξω, υπηρέτρια ή το δούλη ή το, και άρχισε να λέγει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ό,τι της απεκάλυπτε ο διάβολος. Αυτό κράτησε για κάμποσες μέρες. Ο Απόστολος Παύλος κουράστηκε και γανάκτησε, διαπονηθήσουν ο Παύλος, λέει το βιβλίο των Πράξεων. Έβγαλε το δαιμόνιον του πίθωνος από την κοπέλα αυτή, η οποία έχασε αμέσως την ιδιότητα να μαντεύεται, και αυτό δημιούργησε επεισόδιο εκεί στους Φιλίππους, που ίσως γνωρίζετε τι συνέβη παρακάτω. Έγινε αιτία να
φυλακιστεί ο Απόστολος Παύλος και Σίλας και να δεχθούν, να ξυλοδαρθούν. Η μαντεία αποτελεί ένα φαινόμενο που σε εποχές θρησκευτικής παρακμής και αποστασίας να εμφανίζεται σε έξαρση. Δηλαδή, όταν οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την θρησκεία, εμπροκειμένου των χριστιανισμών, την Εκκλησία, τότε βεβαίως έχουμε, γιατί για τους ιδωλατρικούς λαούς δεν τίθεται θέμα, εκεί είναι μία μόνιμη κατάσταση, που σας είπα, ιδωλολατρεία και μαντεία πάνε πλάι-πλάι, αλλά λέμε για τους χριστιανικούς λαούς, όταν έχουμε μία κατάπτωση θρησκευτική, έχουμε μία έξαρση της μαντικής τέχνης, της μαντείας. Βέβαια, μπορεί κανείς με οτιδήποτε να μαντεύεται, γιατί οι τρόποι μαντείας είναι άπειροι. Προσέξτε με, είναι άπειροι. Ούτε, όχι απλώς δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν, δεν είναι δυνατόν καν να γνωρίζουμε τους απείρους αυτούς τρόπους. Θα δείτε, με αυτό που θα σας έλεγα τώρα, ότι πόσοι τρόποι υπάρχουν. Αν πάρετε μια μαργαρίτα με εκείνο το γνωστό παιχνιδάκι που λένε τα μικρά παιδιά, ξεφυλίζοντας ένα-ένα φύλλο, μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, που παίζουν τα μικρά παιδάκια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεφυλίζοντας μια μαργαρίτα, να λέμε να πάω ή να μην πάω, να πάω ή να μην πάω, φερειπίνα, σε μια δουλειά, σε μια υπόθεση. Δεν ξέρω τι να κάνω, να πάω ή να μην πάω, θα μου βγει σε καλό ή σε κακό. Και ζητώ να μαντευθώ. Είναι το ρήμα μαντεύομαι. Όχι μαντεύω, μαντεύομαι. Και ζητώ να μαντευθώ. Και έτσι ξεφυλίζω τη μαργαρίτα. Και όταν τελικά το τελευταίο της φιλαράκι πέταλο, ξεφυλίζοντάς το, μου δώσει το ναι ή το όχι, ακολουθώ το ναι ή το όχι που μου έδωσε το τελευταίο φιλαράκι της μαργαρίτας. Τι έκανα εδώ? Μαντεύθηκα. Αν θέλετε ακόμα, μπορεί, τι να σας πω τώρα, και να τα λέει κανείς, δεν θέλω να τα λέω, γιατί καμιά φορά κολλάνε σαβδέλα αυτά στο μυαλό μας, και προς Θεού μη τυχόν ποτέ σκεφτείτε να πάρετε κάτι από αυτά να τα κάνετε, θα σας φτιάξει τη στίχη σας. Πραγματικά σας το λέγω. Τα λέμε εδώ αναφορικά μόνο και μόνο για να αποφύγουμε και να αντιληφθούμε ότι είναι ανοησία και ότι πίσω από αυτά είναι και ο διάβολος και ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Έχω μια υπόθεση, μπαίνοντας μέσα σε ένα κτίριο, σχολείο είναι αυτό, νομαρχία είναι, δημαρχία, ξέρω εγώ, και έχω μια υπόθεση χωρίς να ξέρω την έκβαση αυτής της υποθέσεως. Θα πάει καλά, δεν θα πάει καλά. Δεν έχω την υπομονή να περιμένω την έκβαση, θέλω να μάθω πιο μπροστά. Βλέπετε, είναι ο άνθρωπος περίεργος. Έτσι, όπως μπαίνω μέσα στο κλιμακοστάσιο, ή το πρώτο σκαλοπάτι ή το τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακος, αν θα τύχει το αριστερό μου πόδι, το δεξί μου πόδι, εκεί μπορώ ομοίως να μαντευθώ. Εάν τύχει το αριστερό μου πόδι, να πω ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Εάν τύχει το δεξί μου πόδι, να πω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Μαντεία είναι. Μαντεία είναι. Όταν ακόμη, ξέρω εγώ, παίζει το μάτι μου, πολλές φορές αυτό, κοινότατο, θα έχετε ακούσει ανθρώπους που λένε παίζει το μάτι μου, αν το δεξί, κάτι καλό θα δω. Ευχάριστο. Εάν το αριστερό, κάτι δυσάρεστο. Ή ακόμα σφυρίζουν τα αυτιά, κάτι ευχάριστο, αν το δεξί ευχάριστο, το αριστερό δυσάρεστο. Τελειώνουν αυτά? Δεν τελειώνουν. Όπως μπορώ να παίξω τυχερό παιχνίδι με οτιδήποτε, μπορεί να υπάρχουν 5, 10, 50 πράγματα σαν παιχνίδια που είναι τυχερά, εγώ θα σας έλεγα απειράριθμα μπορεί να είναι εκείνα με τα οποία μπορώ να παίξω την τύχη μου. Έτσι, απειράριθμα είναι και εκείνα με τα οποία μπορώ να μαντευθώ. Δεν τελειώνουν ποτέ. Βρίσκει κανείς τρόπους, πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, για να βρει, να αποκαλύψει ούτως ή το μέλλον, τι θα γίνει. Εν τούτης, την μαντεία τη συναντούμε σε κάποιους συγκεκριμένους οργανωμένους κύκλους και αυτούς ακριβώς τους συγκεκριμένους κύκλους θα αναλύσουμε. Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, σας το έλεγα όταν αρχίσαμε το περί μαγείας θέμα, που δεν έχει γίνει μάγος μια φορά στη ζωή του. Εγώ θα σας έλεγα, δεν υπάρχει άνθρωπος
που να μην μαντεύθηκε κάμποσες φορές στη ζωή του. Είναι αδύνατο. Και μόνο γιατί μπορώ να ανοίγω το βιβλίο Φερρυπίν για εξετάσεις. Διαβάζω μαθηματικά. Ποιος δεν το έκανε αυτό? Όλοι το κάνουμε. Και καμιά φορά ανοίγουμε να δούμε τι θα πέσει. Και λέμε, α, αυτό μπορεί να πέσει. Και αν αρχίζουμε να το πιστεύουμε μέσα μας, να διαβάσουμε εκείνο περισσότερο, γιατί μέσα μας δημιουργήθηκε μία πίστη ότι θα πέσει αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην μαντεύθηκε κάποιες φορές στη ζωή του. Γι' αυτό θα κάνουμε πολύ αγώνα, σας βεβαιώνω, πολύ αγώνα να μην μαντευόμεθα. Αν για μια στιγμή, όπως η περίπτωση που σας είπα, ξέρω εγώ, με τα σκαλοπάτια ή ξέρω εγώ, τα αυτιά μου βουίζουν, αμέσως θα λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, διάλυσε το αυτό. Δεν το πιστεύω. Γιατί πρέπει να σας πω, και θα σας το πω όταν τελειώσουμε όλες τις περιπτώσεις της μαντίας, όχι τώρα, στο σημείο τούτο, ότι βγαίνουν, πολλά από αυτά βγαίνουν. Πότε? Πότε βγαίνουν. Να σας πω, όταν το πιστεύουμε. Και όταν πιστεύουμε και βγαίνουν, τι γίνεται? Το βεβαιώνει η Αγία Γραφή. Θα σας διαβάσω περικοπή από το Δευτερονόμιο, να το ειδείτε αυτό. Όταν δει ο Θεός ότι τον εγκαταλείπεις, και για να σε τιμωρήσει σου δίνει πνεύμα πλάνης να σου βγαίνουν αυτά, κατά παραχώρηση το πράγμα, και να πιστεύεις ότι πράγματι παίρνεις την απάντηση. Προσοχή λοιπόν. Αν επί παραδείγματι, θα φτάσουμε και στο θέμα της, των ονείρων, να μαντευόμεθα, δω στον ύπνο μου ότι θα πεθάνω, τότε εάν το πιστέψω θα πεθάνω. Εάν δεν το πιστέψω δεν θα πεθάνω. Είναι χαρακτηριστικό. Δηλαδή όταν δεν το πιστέψω και το πω στο πνευματικό μου, τότε διαλύεται κυριολεκτικώς. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρέπει να δώσουμε πίστη. Σας το είπα εκ προημίων αυτό. Θα το πούμε όμως πιο αναλυτικά όταν θα φτάσουμε να χαρακτηρίσουμε και τη μαντία και όλα τα άλλα τα οποία προσφέρει ο κύκλος της μαγείας. Λοιπόν, και πρώτα είναι η χειρομαντία. Τι είναι η χειρομαντία? Χειρομαντία, μαντεύομαι από το χέρι. Δεν υπάρχει κανείς νομίζω που να μην το έχει ακούσει αυτό. Είναι βάση της μορφής της παλάμης. Εκεί στηρίζεται η χειρομαντία. Τι μορφή έχει η παλάμη? Είναι πλατιά, είναι στενή, είναι στρογγύλη, είναι μακρόστενη αυτή η παλάμη. Τα δάχτυλα, εάν είναι χονδρά, λεπτά, μακριά, κοντά δάχτυλα. Αλλά προπαντός όμως, επί των γραμμών της παλάμης, τι σχήματα αποδίδουν. Και με τον τρόπο αυτόν προβλέπεται το μέλλον του ανθρώπου που κοιτάζουν το χέρι του, όπως ακόμη προβλέπεται και χαρακτηρίζεται, σημειώνεται ο χαρακτήρας αυτού του ανθρώπου. Τι χαρακτήρας είναι? Υποτίθεται, κατά την αντίληψη των μάντιων, των χειρομάντιων, ότι η ιστορία του ανθρώπου είναι γραμμένη στο χέρι του. Γραμμένη στο χέρι μου είναι η ιστορία μου. Έτσι λένε αυτοί. Είναι όμως κάτι που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι πίσω από τη χειρομαντία είναι πάλι ο διάβολος, ο οποίος έρχεται να δώσει κάποιες πληροφορίες, οι οποίες, για το λόγο που σας εξήγησα προηγουμένως, βγαίνουν ως επιτοπλίστων και πλανώνται οι άνθρωποι και κατ' εξακολούθηση είτε ασκούν την χειρομαντία είτε καταφεύγουν στη χειρομαντία. Είναι μια μορφή μαντίας αυτή η χειρομαντία, αρχαιοτάτη. Τη συναντούμε στους Κινέζους από το 3000 π.Χ. Μετά μετεφέρθη στους Χαλδαίους, εις τους Ασσυρίους, εις τους Αιγυπτίους, εις τους Έλληνες και εις τους Ρωμαίους.
Στους νεωτέρους χρόνους ανεπτύχθη η χειρομαντία στη Γαλλία, από όπου και μας έρχονται μας πολλά τέτοια φρούτα, όπως στις αρχές του αιώνα ήταν μια διάσημος χειρομάντισσα, η Madame de Temp, έτσι λέγεται αυτή, διάσημος. Και από τότε πια η χειρομαντία έχει απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Θα τη συναντήσετε από τα σαλόνια με πάσαν ευκολία μέχρι τις τσιγκάνες. Μια τσιγκάνα μπορεί να σας πει στο δρόμο, έλα να σου πω τη μοίρα σου, να σου κοιτάξω το χέρι σου. Αλλά και στα σαλόνια ακόμη. Και είναι ένας πολύς πειρασμός. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι η ιστορία της ζωής μας και του χαρακτήρας μας δεν είναι γραμμένος, δεν είναι γραμμένη στο χέρι μας. Και δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα από τη μορφή του χεριού μας ή από τις γραμμές της παλάμης. Είναι δε μια γραμμή, λέγεται, η λεγόμενη της ζωής. Βέβαια, όπως βλέπετε, σε κάθε περίπτωση σας λέω λίγα λόγια, γιατί δεν μπορώ να εξαντλώ ένα τέτοιο θέμα. Σκοπός μας δεν είναι να σας πω πολλά πράγματα, αλλά να σας πω λίγα και να έχετε μια εικόνα. Αυτή η λεγόμενη γραμμή της ζωής μου λέγει αν θα ζήσω πολλά χρόνια ή θα ζήσω λίγα χρόνια. Μένω μόνο σε αυτό το σημείο. Ποιος ξέρει πόσα χρόνια θα ζήσω? Το ξέρω εγώ? Όχι. Το ξέρει ο διάβολος? Όχι. Το ξέρουν οι άγγελοι ή ο αγγελός μου? Όχι. Ποιος το ξέρει? Μόνο ο Θεός. Εάν λοιπόν πάω και μου πει ο χειρομάντης ότι θα ζήσεις τόσα χρόνια, θα ζήσεις περίπου 50 χρόνια και είμαι 49 χρόνο, αν αμφισβητήτως ένα χρόνο πεθαίνω και το πιστέψω, θα πεθάνω στα 50 χρόνια. Για το λόγο που σας εξήγησα πιο μπροστά, θα παραχωρήσει ο Θεός. Θα παραχωρήσει ο Θεός. Αλλά κανείς δεν ξέρει πότε θα πεθάνω. Συνεπώς, αφού κανείς δεν το γνωρίζει παρά μόνος ο Θεός, ξέρετε, το μέλλον ο διάβολος δεν το γνωρίζει. Γνωρίζει μόνο εκείνο που για μένα είναι μέλλον και για εκείνον είναι παρόν. Αυτή τη στιγμή το τι μπορεί να γίνεται στην πλατεία της Λαρίσης, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Εάν μάθω τι έγινε στην πλατεία της Λαρίσης, αυτό για μένα είναι μέλλον. Για τον διάβολο που το βλέπει είναι παρόν. Και μπορεί ακόμα να μου το φέρει στον ύπνο μου, να μου το φέρει με έναν τρόπο μαντικό και να μου το αποκαλύψει. Αλλά το αποκαλύπτει γιατί το ξέρει. Ή ακόμη κάτι που δεν το βλέπει, συγγνώμη, δεν γίνεται, αλλά μπορεί όμως να το προβλέψει, όπως και ο άνθρωπος μπορεί να προβλέψει κάτι από κάποια πράγματα που είναι συνήθη. Λέμε ότι έτσι κινείται αυτό, αυτό το πράγμα θα γίνει λοιπόν. Θα γίνει. Τέτοιες προβλέψεις ο διάβολος τις κάνει. Το μέλλον όμως δεν το γνωρίζει. Αφού λοιπόν το μέλλον δεν το γνωρίζει ο διάβολος, πώς είναι δυνατόν να μιλάω για γραμμή ζωής που είναι γραμμένη στην παλάμη μου? Είναι δυνατόν ποτέ αυτό το πράγμα? Αναμφισβήτητα όχι. Είναι λοιπόν μία πλάνη, μία κακοτεχνία δαιμονική. Προσέξτε μόνο κάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιδίδονται σε τέτοιες μαντικές δουλειές, είτε με τον καφέ που θα πούμε πιο κάτω, είτε με τη χειρομαντία, τη χαρτομαντία, ξέρετε, παρασύρουν πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί να σας πιάσει το χέρι ο άλλος, να το κοιτάξει, να σου πει «Α» και να αρχίσει να σας λέει. Μόλις αντιληφθείτε ότι ο άλλος πιάνει το χέρι σας για να πει κάτι, προσέξτε, θα το αποσύρετε αμέσως το χέρι. Σας λέγω τούτο. Όσο να μην πιστεύουμε, όσο ισχυρή πίστη και να έχουμε και να μην δεχόμεθα αυτά, υποβαλόμεθα. Μένει ένα κάτι μέσα μας και λέμε «Μήπως, λες, μήπως». Και αυτό το μήπως κάποτε μπορεί να αυξηθεί, γιατί ο άνθρωπος κατά κανόνα υποβάλλεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην υποβάλλεται. Αν για μια στιγμή πεταχτείτε στο δρόμο και πείτε σε κάποιον άνθρωπο τυχαία «Α, ξέρετε κύριε, εσείς τον επόμενο μήνα θα πεθάνετε», και εξαφανιστείτε. Αυτός θα πεθάνει τον επόμενο μήνα από τον καημό του. Γιατί ακριβώς υπευλήθη.
υποβάλλεται. Είναι φοβερό πράγμα η υποβολή, παιδιά. Φοβερό πράγμα. Αρρωσταίνει άνθρωπος από την υποβολή. Γίνεται μελαγχολικός ή ό,τι άλλο. Γι' αυτό σας είπα, μην πείτε θα πάω να ειδώ έτσι από περιέργεια. Θα την πάθετε. Θα υποβληθείτε και μετά αυτό δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή σας. Ερχόμεθα σε μια δευτέρα μορφή μαντίας. Είναι η χαρτομαντία. Είναι μια νεωτέρα μαντική μέθοδος. Αυτή ξεκινάει από τον 18ο αιώνα και χρησιμοποιεί την κοινή τράπουλα. Τα χαρτιά, αυτά που παίζουν οι άνθρωποι, τα χαρτιά. Και τα ανακατεύει εκείνος ο οποίος είναι χαρτομάντης και τα πλώνει μετά και από εκεί βγάζει κάποια συμπεράσματα. Υπάρχει όμως και ειδική τράπουλα που αναφέρεται στην μαντική τέχνη και λέγεται ταρό. Η χαρτομαντία είναι κοινοτάτικη αυτή και κυρίως σε γυναίκες που αυτές την μετέρχονται και λέγονται χαρτούδες, χαρτορίχτρες, έτσι κυρίως λένε οι άνθρωποι, πήγες στη χαρτορίχτρα ή να πας σε χαρτορίχτρα να σου δει κτλ. Διότι πολλές φορές πηγαίνουν οι άνθρωποι στις χαρτορίχτρες, γιατί λέτε, για να δουν εάν τους έχουν κάνει μάγια ή όχι. Παιδάκι μου, τι θα σου πει ο διάβολος εκεί, ότι δεν σου έκαναν μάγια? Θα σου πει ναι, σου έκαναν μάγια, σε έχουνε δεμένον. Και μάλιστα πρέπει να λύσεις τα μάγια. Οπότε η χαρτορίχτρα με τη σειρά της σε παραπέμπει σε μάγο για να πας να λύσεις δήθεν τα μάγια. Και κάποτε λένε και μερικά πράγματα, είτε στο βρόντο είτε όχι. Μπορώ να σας πει ότι η γειτόνισά σας σας έκανε τα μάγια. Και εσείς να πείτε, α, αυτή η κακούργα λοιπόν, και να μην της λέτε καλημέρα και λοιπά, διότι ο διάβολος αυτό θέλει να χωρίσει τους ανθρώπους, να τους κάνει να μαλώνουν, να τους δημιουργεί προβλήματα σχέσεων, μίσους, κακίας. Αυτό θέλει. Θα μου πει κάτι καλό ο διάβολος ποτέ? Είναι δυνατόν? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν θα πάμε ποτέ σε μια χαρτορίχτρα για να μας πει αν μας έχουν δεμένους με μάγια ή δεν μας έχουν. Θα σας πω ένα περιστατικό που το άκουσα από τον ίδιο που μου το είπε, που ασχολείται με τα χαρτιά. Ήταν ένας νεαρός, μάλιστα μπογιατζής του αυτός, μετανάστης, Έλληνας. Είχε μεταναστεύσει στον Καναδά προ μερικών ετών. Και μου έλεγε ότι τις ελεύθερες του ώρες δεν πήγαινε από εδώ και από εκεί, ήθελε να κάνει και οικονομία χρημάτων, να μαζέψει χρήματα να έρθει στην Ελλάδα, και καθόταν μέσα στο σπίτι του μη έχοντας με τι να ασχοληθεί. Έτσι ήταν τα πράγματα, ξέρω εγώ, δεν πρόσεξε, και άρχισε να ασχολείται με την χαρτομαντία. Είχε ειδική τράπουλα και ασχολείται με το να μαντεύεται. Κάτι φοβερό ήταν το εξής, παιδιά. Φοβερό. Όπως μου το είπε ο ίδιος, δεν είναι από τρίτο χέρι. Όπως λέγει, κρατούσα την τράπουλα και έβαζα κάτω τα χαρτιά για να τα σχηματίσω έτσι να βγάλω ένα συμπέρασμα μαντικό. Κάπου μου έφυγε κάποιο χαρτί από τα χέρια μου με δύναμη. Σαν ένα χέρι να άρπαζε ένα χαρτί της τράπουλας και έφευγε το χαρτί αυτό με δύναμη και πήγαινε και κολούσε στον τοίχο. Διότι θα έλεγε κανένας να μου φύγει ένα χαρτί, ας πούμε το χαρτί γλιστράει. Είναι γλασέ, γλίστρισε, όπως γλιστράνε και οι κασέτες, και μπορεί να μου πέσει κάτω. Όχι με αυτή την έννοια. Το χαρτί έφευγε βιαίως από το χέρι του και επιπλέον εκολούσε πάνω εις τον τοίχο, που έδειχνε ότι κάποιο χέρι, κάποια δύναμη ή το παρούσα και ενεργούσε έτσι. Δεν θέλει να φιλοσοφία για να μάθουμε ποια είναι αυτή η δύναμη. Είναι αυτός ο διάβολος. Μου έλεγε μάλιστα ότι είχε προβλέψει μια άφηξη του αδελφού του με αεροπλάνο στον Καναδά. Έμενε αδελφός του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα χαρτιά είδε ότι θα έρθει ο αδελφός του αεροπορικός. Και πήγε λοιπόν στο αεροδρόμιο να τον περιμένει ο αδελφός του. Ήθελε να κάνει έκπληξη
και δεν είχε τηλεφωνήσει ούτε τηλεγραφήσει τίποτα. Οπότε όταν είδε τον αδελφό του στον Καναδά να τον περιμένει στο αεροδρόμιο, του λέει ποιον περιμένει? Λέει εσένα. Και πού ήξερες ότι εγώ θα έρθω? Το είδα στα χαρτιά. Βέβαια αυτό δεν πρόκειται περί μέλλοντος, σας το ανέφερα προηγουμένως. Ο διάβολος δεν έβλεπε ότι όταν αυτός μαντεύεται για τον αδελφό του και βλέπει τον αδελφό του, ο διάβολος είναι πνεύμα. Θέλει, δεν θέλει εισιτήριο το αεροπλάνο για να κινηθεί. Βλέπει λοιπόν τον άλλον ότι βγάζει εισιτήριο, κινείται, λέει στη γυναίκα του, θα πάω να δω τον αδελφό μου στον Καναδά. Τα βλέπει ο διάβολος αυτά, τα ακούει. Οπότε πάει και δίνει πληροφορία εκεί στα χαρτιά με αυτό που ασχολείται, ότι θα έρθει ο αδελφός. Έτσι είναι το πράγμα, παιδιά. Αυτές οι δυνάμεις οι δαιμονικές ενεργούν με τον τρόπο αυτόν. Πολλές φορές αυτό το χαρτορίξιμο, θα λέγαμε, γίνεται και κατόπιν διασκεδάσεως. Δηλαδή χάρη διασκεδάσεως. Δεν είναι τρόπος να διασκεδάζει κανείς με τέτοια πράγματα. Σας ερωτώ, αν υπήρχε ένας δαίμον, θα παίζατε μαζί του, αν είναι δυνατόν? Με τον διάβολο παίζουμε. Πώς θα το πω? Δεν πρέπει ποτέ να δεχθούμε τέτοιες περιπτώσεις. Μία τρίτη μορφή είναι η καφεομαντία. Αυτή είναι συνηθεστάτη και κοινοτάτη μέθοδος μαντίας. Τη συναντάμε παντού και στις πιο απλές συντροφιές που γίνεται και από άνδρες και από γυναίκες. Πώς γίνεται η μαντία? Από τα κατακάθια του καφέ. Πίνεις το καφέ σου και σου λέει εκείνος που μαντεύεται με τον καφέ, να δω το φλιτζάνι σου. Είναι οι φλιτζανούδες, δηλαδή αυτές κυρίως γυναίκες που χρησιμοποιούν το φλιτζάνι του καφέ, φλιτζανούδες. Και πίνεις καφέ και μετά αυτή με τα κατακάθια εκεί τα γυρίζει, ξέρω εγώ πώς κάνει εκεί, τι σχήματα θα εμφανιστούν, και σου λέγει εκείνο το οποίο ζητάς. Όπως σε αυτές καταφεύγουν και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δουν αν τους έχουν κάνει μάγια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Το αντιμετωπίζω εγώ στην εξομολόγηση, σας βεβαιώνω πολύ σκληρά το θέμα. Πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν στους καφέδες, στα φλιτζάνια. Και άμα τους πω, τους βάζω κανόνα, δεν θα κοινωνήσεις, σε κάποιο καιρό ξαναπηγαίνουν πάλι. Και ξαναπηγαίνουν πάλι. Είναι φοβερό. Ποτέ δεν θα επιτρέψουμε, αν δούμε την κίνηση του αλουνού, να μας πάρει το φλιτζάνι μας για να ειδεί και να μαντευθεί για μας, ουδέποτε θα το επιτρέψουμε αυτό και ποτέ δεν θα κάνουμε συντροφιά με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Αλλά παιδιά, η ώρα μας τελείωσε, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι που σας βλέπω και αυτή την εβδομάδα όλους εδώ συνηγμένους για να προχωρήσουμε λίγο ακόμα σήμερα αυτό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό, την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και βεβαίως έχουμε βρει, υπάρχουν βοηθήματα για να κάνουμε το έργο αυτό. Εμείς οι νεότεροι δεν έχουμε δικαιολογίες, με την έννοια ότι έχουμε πάρα πολλά κείμενα, βιβλία, στο διαδίκτυο μπορείς να ψάξεις και να βρεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε δικαιολογίες να πούμε, όπως οι παλαιότεροι, πού να βρω βιβλία, πώς να έρθει στα χέρια μου κάποια ή γνώση. Η γνώση είναι πολύ κοντά μας τώρα και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Ένα από τα βιβλία που είναι πάρα πολύ σπουδαίο είναι, μάλλον ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ο οποίος μεταξύ των άλλων έργων, έζησε το 14ο αιώνα, μεταξύ των άλλων έργων του έχει κάνει και ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Και μάλιστα είναι σε μετάφραση, άρα κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι στην απλή γλώσσα. Και σήμερα θα ήθελα από αυτόν τον Άγιο Πατέρα να σας πω κάποια πράγματα. Πάλι σχετικά εννοείται ότι είναι με τη Θεία Λειτουργία και συγκεκριμένα θα αφορούν στον ιερέα. Αν θυμάσαι, στη σειρά των συναντήσεών μας έχουμε φτάσει στο αίτημα, από τα πρώτα αιτήματα της Θείας Λειτουργίας που λέει υπέρ του Αγίου Οίκου Τούτου. Αυτό είχαμε πει τελευταίο. Υπέρ του Αγίου Οίκου Τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιότερων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αυτό είχαμε πει τελευταίο. Αφού λοιπόν είπαμε για τον Άγιο Νίκο, ποιος είναι ο Άγιος Νίκος?
1: Η Εκκλησία.
0: Η Εκκλησία. Θα πούμε τώρα για αυτόν που βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και τελεσιουργεί και τελεί τα Ιερά Μυστήρια. Αυτός είναι ο ιερέας. Έτσι. Ο αρχιερέας, ο ιερέας και ο διάκονος. Αυτοί είναι και οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης. Ο αρχιερέας, ο ιερέας και ο διάκονος. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι μικρότεροι βαθμοί, όπως είναι ο υποδιάκονος, ο αναγνώστης, ο ιεροψάλτης, και αυτοί θεωρείται κατώτερη, ας πούμε, ιεροσύνη. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτόν η χειροτονία δεν γίνεται μέσα στο ιερό βήμα. Σε αυτούς που σας είπα πριν, τον αρχιερέα, τον ιερέα και τον διάκονο, γίνεται μέσα στο ιερό βήμα. Ενώ αυτόν γίνεται απ' έξω. Γι' αυτό και λέγεται χειροθεσία, δεν λέγεται χειροτονία. Τώρα θα σας πω κάτι που ίσως να μην έχετε υπόψη σας. Οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης σχετίζονται με τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Θα τα έχετε ακούσει τα στάδια αυτά. Είναι η κάθαρση, η έλαμψη, η οφωτισμός.

Όχι πολύ. Φτάνει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό το επίπεδο λέγεται φωτισμός. Έτσι. Ή αποστολή, είπα αλλιώς, έλαμψη. Έλαμψη. Έλαμψη. Τι σημαίνει έλαμψη? Λάμψη, ε. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται φωτεινός, ότι γίνεται κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί μέσα του ο Θεός, σημαίνει. Αν αυτό είναι σταθερή πορεία, αν μείνει σταθερός αυτό, κάποια στιγμή φτάνει και στη θέωση. Δηλαδή, στην ένωσή του με το Θεό. Αυτά είναι τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Σας είπα όμως ότι αυτά τα τρία στάδια σχετίζονται με τι? Με τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης. Άρα, όταν κάποιος άνδρας, χριστιανός, τελειώσει με επιτυχία, ας το πω, το στάδιο της κάθαρσης, τι τον κάνανε? Διάκονο. Αν μετά πρόοδευε ακόμα πιο πολύ, ιερέα. Και αν ενωνόταν με το Θεό, τότε τον έκαναν δεσπότη, τον έκαναν επίσκοπο. Άρα, βλέπετε πώς συνδέονται αυτά τα δύο. Ε? Έχετε ακούσει που λένε για έναν Μητροπολίτη, ο Άγιος Τάδε. Ο Άγιος Τάδε. Από εδώ είναι. Γιατί ο επίσκοπος είναι Άγιος. Πρέπει να είναι Άγιος. Έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θα σας πω ότι δεν τηρείται ακριβώς σήμερα. Γιατί όλοι μας είμαστε ίσως σε στιγμές και στα τρία στάδια αυτά. Κάποιος δηλαδή αγωνίζεται, κάποια στιγμή έχει μία θεωρία, βλέπει κάτι, χαίρεται το Θεό και μετά έχει μία πτώση και χάνει αυτό που είχε και ξανά. Αυτός είναι ένας συνεχής αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ. Και ο Άγιος, μέχρι να ανακηρυχθεί, μέχρι να κλείσει τα μάτια του, είναι Άγιος εν ζωή. Είναι επικίνδυνο. Έχετε δει την κλίμακα του Αγίου Ιωάννη, του Σιναίτη, της κλίμακος? Είναι κάποιοι που ανεβαίνουν, που πέφτουν από το πρώτο σκαλοπάτι, κάποιοι στη μέση και κάποιοι λίγο πριν δώσουν το χέρι εκεί στο Χριστό να ενωθούν μαζί του, να τους τραβήξει. Άρα δεν πρέπει να είμαστε, δεν είμαστε και ποτέ σίγουροι. Βρισκόμαστε λοιπόν σε έναν αγώνα. Είδατε όμως πόσο ωραία τα έχει η Εκκλησία και πόσο προετοιμασία και πώς θέλει ιδιαίτερα τον κληρικό, όλους τους χριστιανούς, αλλά ιδιαίτερα τον κληρικό, τον λειτουργό, τον θέλει να είναι παράδειγμα. Τον θέλει να είναι φως μέσα στον κόσμο. Υπάρχει σκοτάδι, φανταστείτε ένα σκοτάδι και κάποια στιγμή ανάβει ένα κερί. Δημιουργείται μία λάμψη. Αυτό είμαστε. Οι κληρικοί πρέπει να είναι αυτά τα κεράκια που δίνουν φως και γύρω και παίρνουν όλη δύναμη και συνεχίζουν τον αγώνα τους. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να είναι όρθιος ο κληρικός και να μην έχουμε άσχημα παραδείγματα σε περιπτώσεις κληρικών. Λοιπόν, εγώ θέλω λοιπόν από αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα, να σας πω σήμερα κάποια πράγματα και μετά να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο το βρήκα στο ίδιο βιβλίο. Αυτό είναι από τη Φιλοκαλία. Η Φιλοκαλία είναι μια σειρά βιβλίων που έχουν αποφθέγματα, όχι μόνο, διδασκαλία των ασκητών, των πατέρων. Το έχεις, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και έχουμε ένα μοναστήρι στη Μεγαλόπολη, λέγεται Ιερά Μονή Μπούρας, που εκεί οι μοναχές έχουν κάνει αυτό το έργο. Μετέφεραν αυτό το και έχουν και δικό τους βιβλιοδετείο. Φτιάχνουν το βιβλίο δηλαδή με τα χέρια τους, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και έχουν κάνει μετάφραση των κειμένων αυτών, έτσι ώστε όλοι, νεότεροι και μη γνωρίζοντες την αρχαία ελληνική, να τα έχουν κατανοητά. Είναι πολύ σπουδαία έκδοση. Λοιπόν, μετά θα σας πω λοιπόν από τη Φιλοκαλία κάτι συγκεκριμένο από τον Όσιο Θεόγνωστο, κεφάλαιο περί της ιεροσύνης. Σήμερα θα έλεγα ότι μάλλον περισσότερο στον εαυτό μου πρέπει να στρέψω όσα θα πω, καλύτερα εγώ να τα ακούσω, αλλά νομίζω και ότι εσείς θα πρέπει να τα ακούτε, γιατί όλοι οι χριστιανοί

0: κάνει, πρέπει να έχουν επίγνωση το πώς πρέπει να είναι ο κληρικός. Και εσείς πρέπει να έχετε κριτήρια για να διακρίνετε έναν κληρικό με ευλάβεια, που έχει ευλάβεια. Λοιπόν, πρώτον, να πω για τον Άγιο Νικόλα τον Καβάσιλα ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ του 1320 και το 1323. Το πατρόνυμό του ήταν Χαμαετός. Εκείνος λέει προτίμησε το επώνυμο της μητέρας του, η οποία καταγόταν από γνωστή και μεγάλη οικογένεια και πρόσφερε πολλές προσωπικότητες στην πολιτεία και στην εκκλησία. Μεταξύ των οποίων είναι και ο αδελφός της μητέρας του, ο Νίλος Καβάσιλας, αρχιεπίσκοπος και αυτός Θεσσαλονίκης. Όπως σας είπα, είσαι το 14ο αιώνα, ο οποίος ήταν ένας δύσκολος αιώνας για την εκκλησία. Θα μου πείτε, όλοι δύσκολοι είναι. Αλλά και αυτός ήταν ένας ιδιαίτερος δύσκολος με πολλές αιρέσεις. Και εκεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και άλλοι έδωσαν έναν πολύ μεγάλο αγώνα προκειμένου να ορθοτομήσουν την αλήθεια και να διαφυλάξουν το πίμνιο τους χριστιανούς από τις αιρέσεις. Εμάς μας ενδιαφέρει το έργο του Αγίου Νικολάου για τη θεία, του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία. Και μένω σε κάτι που λέει για τα άμφια των ιερέων. Είχαμε πει πόσοι βαθμοί είναι της ιεροσύνης.
1: Τρεις.
0: Ο διάκονος, ο ιερέας και ο επίσκοπος, ο αρχιερέας. Λέει λοιπόν, η στολή του διακόνου έχει μανίκια. Γιατί? Διότι είναι διάκονος, υπηρέτης δηλαδή, και πρέπει να έχει τα χέρια του ευπρεπισμένα για εργασία. Έχετε δει που φοράει και ο διάκονος. Αυτό είναι και για πρακτικούς λόγους βέβαια, γιατί θα πρέπει να μαζεύει από μέσα το ράσο του. Γιατί ακουμπάμε τα άγια, μεταφέρουμε και πρέπει να είναι και πρακτικός λόγος, αλλά όλα αυτά έχουν και μια συμβολική σημασία. Η στολή του ιερέα, η οποία λέγεται φελόνιο, είναι χωρίς μανίκια και φανερώνει ότι ο ιερέας είναι αργός από κάθε ανθρώπινη ενέργεια, εννοούμε δεν ασχολείται πολύ με τα βιωτικά, ας το πούμε έτσι, είναι προσιλωμένος, τόσο στη ζωή του όπου βρίσκεται έξω από τη σάρκα και τον κόσμο, όσο και στην τελετή της Θείας Ιερουργίας, διότι αυτή εξαρτάται εντελώς από το χέρι του Θεού και εκείνος καμία ανθρώπινη ενέργεια δεν συνεισφέρει. Πράγματι, δανείζουμε τα χέρια μας στο Θεό, οι ιερείς. Επειδή ο Θεός δεν έχει χέρια, δανείζεται τα δικά μας χέρια για να κάνει το έργο του. Και έλεγε ο πατήρ στον Άγιο Ιωάννη το Μακρινό, ένας γέροντας που είχαμε μεγάλη ευλογία που τον είχαμε κοντά μας χρόνια, ο πατήρ Δαμασκηνός, έλεγε ο ιερέας πρέπει να έχει χρυσά χέρια. Τι εννοεί? Καθαρά χέρια. Το επιτραχύλιο σημαίνει τη χάρη της ιεροσύνης που έχει χυθεί επάνω στον ιερέα, η οποία αναπάβεται επάνω στον τράχυλο που δέχθηκε το ζυγό του Χριστού και κατεβαίνει προς το στήθος μέχρι τα πόδια και ημερεύει την καρδιά και αγιάζει ολόκληρο το σώμα. Τη χάρη αυτή πρέπει με τη ζώνη της επιμέλειας των αρετών και του περιορισμού των σαρκικών επιθυμιών να τη σφίγγει επάνω του και να τη λιώνει, ας πούμε, μέσα του. Σύμφωνα με την εντολή του μακαρίου Αγίου Αποστόλου Παύλου που παραγγέλνει στον Τιμόθεο, μην παραμελείς το χάρισμα που έχεις μέσα σου. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ιερέα. Το επιτραχύλιο, το χαρακτηριστικό άμφιο του ιερέα. Του διακόνου είναι και το ωράριο. Είναι τα επιμάνικα, στο ιερέα είναι το φελόνιο. Στο οποίο αν δείτε δεν φαίνεται καθόλου, δεν φαίνονται καθόλου τα χέρια. Καλύπτονται όλα αυτά. Το άμφιο που βάζουν τώρα οι αρχιερείς επάνω στους ώμους λέγεται ομοφόριο. από την λέξη αυτή και σημαίνει την διακυβέρνηση και τη φροντίδα των υπαγωμένων στην επισκοπή τους, των οποίων τη φροντίδα αναλαμβάνουν οι επίσκοποι, όπως τα μικρά παιδιά, οι μητέρες. Τι κάνουν τα παιδιά, οι μητέρες και οι πατεράδες, τα παίρνουν πολλές φορές στους ώμους και προχωρούν, και προχωρούν με ασφάλεια όταν το κάνουν αυτό. Αυτό λέει πρέπει να κάνει ο αρχιερέας. Ο αρχιερέας πρέπει να έχει αυτό το έργο. Έχετε δει το Χριστό που κρατάει ένα αρνάκι, τον αμνό, το κρατάει εδώ και το κρατάει πολύ γερά με τα δυο του χέρια. Αυτό είναι, ο Χριστός είναι ο πρώτος επίσκοπος, ο πρώτος αρχιερέας, ο μέγας αρχιερέας. Αυτό γίνεται κατ' επέκταση, από αυτόν παίρνουμε όλοι, από τον Χριστό πήραμε όλη την ιεροσύνη, αντλούμε την ιεροσύνη, λαμβάνουμε την ιεροσύνη και ο αρχιερέας έχει αυτό το έργο. Να πάρει δηλαδή τον άνθρωπο επόμου, καλά δεν το είπα, επειδή έχετε πάει στρατό, επόμου και να προχωρήσει με τον άνθρωπο και αυτό έχει κόπο. Γιατί πρέπει και τον εαυτό σου να είσαι σταθερός, αλλά και αυτόν που έχεις πάρει υπό την ευθύνη σου. Επειδή ο επίσκοπος δεν είναι μόνο πατέρας, αλλά και παιδαγωγός, λέει κάτι για τον επίσκοπο πολύ σημαντικό, αλλά και είναι, λέει, και δικαστής και γνωρίζει και να αποκόπτει και να τιμωρεί πνευματικό το τρόπο γι' αυτό που του φορούν, λέει, σαν συμβολικό ξύφος το λεγόμενο επιγονάτιο. Το έχετε δει το άλλο που φοράμε, το επιγονάτιο? Αυτό είναι ένα ξύφος, το λεγόμενο επιγονάτιο, που μοιάζει στο σχήμα με ξύφος, επειδή ακούμε τη γραφή, στη γραφή να κάνει λόγο για μάχαιρα του Πνεύματος, στην Εφεσίους επιστολή. Αυτό γίνεται φανερό από το στίχο που λέγουν όταν το φορούν στον αρχιερέα. Όταν φοράμε τα άμφια λέμε κάποιους στίχους. Όταν φορούμε λοιπόν το επιγονάτιο λέμε «Περίζωσε τη ρομφαία σου, επί το μυρό σου δυνατέ» κτλ. Αυτό είναι από τον 44ο ψαλμό. Διότι πράγματι είναι δυνατός εκείνος που έχει μέσα του το Θεό. Ναι.
1: Κάποια χρώματα που βλέπουμε.
0: Ναι, τα χρώματα δεν παίζουν κάποιο ρόλο, απλά υπάρχει μια παράδοση ως προς τα χρώματα. Δηλαδή, ας πούμε, στην Ανάσταση να φοράμε κόκκινα άμφια, έτσι. Τις μεταμορφώσεις να φοράμε άσπρα. Εντάξει, δεν είναι όμως και κανόνας απαράβατος. Συνήθως τον ακολουθούμε. Εντάξει. Τώρα αυτό που λέει ότι ο ιερέας είναι δικαστής, έχετε ακούσει από μεγαλύτερους να έχει γίνει αυτό? Έχετε ακούσει ότι σε χωριά παλιά ο παπάς του χωριού ήταν και δικαστής? Ναι, ήταν και δικαστής. Δηλαδή όταν είχαν διαφορές πήγαιναν στον ιερέα να τους λύσει τη διαφορά.
1: Και δικαστής και δάσκαλος.
0: Και δάσκαλος. Πήγαιναν στον ιερέα. Γιατί ο ιερέας είχε την σοβαρότητα εκείνη, την έγκλη, την εμπιστοσύνη από τους συγχωριανούς του και έλεγαν θα πάμε να μας αποδώσει δικαιοσύνη ο ιερέας. Δεν λέμε τώρα για εξαιρέσεις που δεν γίνεται αυτό, δεν πιάνουμε την εξαίρεση, λέμε κατά κανόνα γινόταν αυτό. Δηλαδή ο ιερέας ήταν η κεφαλή, ο πρώτος του χωριού, στον οποίο όλοι προσέβλεπαν για να γενικά σαν παράδειγμα, αλλά και για να αποδώσει και τη δικαιοσύνη. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι παράδειγμα φερεγγιότητας. Αυτό που λέμε με παιδιά, ότι όταν το πεις στον ιερέα, τέλειωσε. Ό,τι του πεις έμεινε εκεί. Αυτό που λέμε τάφος, αυτό. Ό,τι πεις έμεινε εκεί. Αυτό είναι το έργο μας. Ό,τι μας πει, ό,τι μας εμπιστευτεί κάποιος, είναι σαν να το εμπιστεύεται στον ίδιο το Θεό. Και όπως σας είπα, είχε την αποδοχή από όλους τους ανθρώπους. Σήμερα οι κοινωνίες έχουν κάπως αλλάξει, μάλλον έχουν αλλάξει πολύ, έχουν γίνει απρόσωπες, δεν ξέρουμε ποιος είναι στην ενορία μας. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιος είναι ο παπάς της ενορίας τους. Αν σκεφτείτε μεγάλες πόλεις, δεν ξέρουν ποιος, καν ποιος είναι. Λοιπόν, ναι, ακριβώς, φυσικά αυτό ευθύνεται στο ότι δεν έχεις συχνή επαφή με τον ναό. Λοιπόν, αφού σας είπα αυτά που σας ανέφερα τώρα είναι του Αγίου Νικολάου
2: του Καβάσιλα.
0: Του Καβάσιλα. Έτσι. Τώρα σας είπα ότι θα σας πω και κάτι και θα τελειώσω με αυτό. Θα σας πω και κάτι που είναι από τη φιλοκαλία.

0: ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πριν που είπαμε για ότι ο Χριστός κουβαλούσε το πρόβατο στους ώμους, έχει σχέση το η λέξη που λέει ότι ο ιερέας έχει το ποιμνίο του.
1: Το ποιμνίο του.
0: Το ποιμνίο του, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνει.
1: Α, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Μα οι χριστιανοί ονομάζονται λογικά πρόβατα.
2: Μα και ο Χριστός δεν είπε, εγώ είμαι ο καλός ποιμένας.
1: Ναι. Οι χριστιανοί έτσι ονομάζονται, λογικά πρόβατα. Υπάρχουν τα άλογα πρόβατα, δηλαδή αυτά τα ζώα, και υπάρχουν και τα... Πώς τα είπα, λογικά.
0: Άλογα
1: είπα.
0: Χωρίς λόγο.
1: Όχι. Λογικά πρόβατα.
0: Ναι, τα είπατε.
1: Λογικά τα είπα. Λοιπόν, είναι λογικά πρόβατα οι χριστιανοί. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικά, αλλά λογικά πρόβατα τα λέμε. Έτσι. Και άρα πράγματι ο Χριστός γι' αυτό συμβολίζεται να κρατάει το πρόβατο στον ώμο του. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τον Όσιο Θεόγνωστο, να δούμε τι μας μιλάει, πώς θέλει τον ιερέα, πώς τον περιγράφει, πώς θέλει να είμαστε, πώς να στέκεται ο κληρικός. Να σας πω για τον ο Θεόγνωστος, για τον Θεόγνωστο, για τον Όσιο Θεόγνωστο κάνει λόγο ο Ιερός Φώτιος, ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας. Αυτός έγραψε 75, ο Θεόγνωστος, 75 κεφάλαια που περιέχονται στη φιλοκαλία των ιερών υπτικών που σας ανέφερα και φαίνεται ένας άνθρωπος υψηλού πνευματικού βίου και γεμάτος με χάρη Θεού. Δεν ξέρουμε πότε έζησε. Πάντως τα κεφάλαιά του που περιέχονται στη φιλοκαλία διδάσκουν μεγάλα και υψηλά νοήματα και φαίνεται ότι καθοδηγούσε πολλές ψυχές σωστά. Από τα κεφάλαια αυτά, τα 75, υπάρχουν 26 τα οποία τα έχει απευθύνει στους κληρικούς, στον κληρικό. Περί της ιεροσύνης το έχει ονομάσει. Αν καταξιωθείς τη θεία και σεβάσμια ιεροσύνη, έχεις χρέος πρωτύτερα να θυσιάσεις τον εαυτό σου με την έκρωση των παθών και των ειδονών και έτσι να τολμάς να πλησιάζεις τη ζωοποιώ και φρικτή θυσία. Εάν δεν θέλεις, σαν έφλεκτο υλικό να κατακαείς από τη θεϊκή φωτιά. Και παρακάτω θα δείτε ότι είναι λίγο αυστηρό στο λόγο του. Τον θέλει τον κληρικό, όχι καθαρό, αλλά πεντακάθαρο. Τον θέλει άγιο. Έχει βάλει, θα έλεγα, υψηλά τον πύχη. Μπορείτε να μου πείτε αυτό πώς φαίνεται στον ιερέα, γενικά στον αφιερωμένο άνθρωπο, αυτό που λέει ότι πρωτύτερα, πρωτού γίνεις παπάς, πρωτού αφιερωθείς στο Θεό, πρέπει να έχεις νεκρώσει τα πάθη σου και τις ειδονές σου.
2: Εννοεί όλους τους παπάδες και τους παρεμμένους
1: και τους... Ναι, εννοείται. Πώς αυτό το δηλώνει ο ιερέας επάνω του?
2: Φορώντας
1: τα μαύρα, ακριβώς. Το μαύρο ράσο του ιερέα είναι ότι δεικνύει μια νέκρωση για τα του κόσμου.
3: Οι πράξεις δεν έχουν νόημα πρώτα και...
1: Φυσικά, εσύ θα μας πεις την παροιμία, δεν κάνουν τα ράσα τον παπά, ναι.
4: Λοιπόν. Πάτε, δεν συμβολίζει όμως το Χριστό και καλά αυτά που πέρασε όλα αυτά, το έχουμε σαν πέμπτο.
1: Κοίταξε, αν θες να βρούμε συμβολισμούς για το ένδυμα...
4: Για τα μαύρα, για
1: ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμβολισμοί γι' αυτό. Και αυτό που λες όμως δεν είναι λάθος. Δηλαδή, ό,τι και να πει κάποιος γι' αυτό δεν μπορείς να πεις ότι είναι λάθος ερμηνεία.
2: Όπως και όσοι ορθόδοξοι δεν φοράνε λευκά.
1: Λευκά άμφια.
2: Άμφια,
1: ναι. Το ράσο είναι συνήθως μαύρο. Λοιπόν, συνεχίζω και ο μοναχός ακόμα περισσότερο, έτσι, που δηλώνει μετάνοια αυτό, Αν το Σεραφείμ, λέει εκεί πέρα, έχει μία εικόνα από τον προφήτη Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, 6ο στίχο, Ισαΐας 6,6. Εκεί λέει ότι αν το Σεραφείμ, το άγγελος, δεν τόλμησε να πιάσει το θεϊκό άνθρακα χωρίς λαβίδα, πώς θα τον αγγίξεις εσύ, λέει, χωρίς να έχεις απάθεια. Τι σημαίνει απάθεια? Προσέξτε, δεν είναι η απάθεια που λέμε εμείς τώρα.
0: Χωρίς πάθος.
4: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Χωρίς τα πάθη να έχεις.
1: Ναι, να είσαι απαθής. Μακριά από τα πάθη σου. Μακριά από τα πάθη σου. Γιατί η απάθεια σήμερα δηλώνει αδιαφορία. Αυτός λέει είναι απαθής. Είναι αδιάφορος. Ναι. Ενώ για μας η απάθεια στην εκκλησιαστική γλώσσα είναι ο απομακρυσμένος από τα πάθη. Θυμάστε στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος που υπήρχε ομιλία περί απαθίας. Με την απάθεια είναι που θα αποκτήσεις γλώσσα αγιασμένη και χείλη καθαρά και ψυχή αγνή μαζί και το σώμα. Ακόμα, κοιτάξτε πού το είχε βρει, τι σας είπα πριν, πώς θα ήθελε τα χέρια.
4: Χρυσά.
1: Και λες τώρα, τον συλλάβαμε τον πατέρα να μας κοινώ. Τι συλλάβαμε, ότι είχε διαβάσει τον Όσιο Θεόγνωστο. Και αυτό που είπε ήταν μεταφορά λόγου. Ακόμη και χέρια λαμπρότερα από το χρυσό, αφού θα υπηρετούν το υπερούσιο πυρ και θύμα. Έτσι. Ακριβώς, ναι. Δεν κλέβεται αυτό.
3: Δεν
1: είναι πνευματική κλοπή πνευματικής περιουσίας. Αυτή πρέπει να κλέβεται η γνώση και να μεταδίδεται. Κατανόησε καλά τη σημασία των λεγόμενων. Ως ιερεύς, βλέπεις κάθε μέρα στα θεία μυστήρια εκείνο το σωτήριο του Θεού, το οποίο μια φορά είδε ο γυραιός Σιμεών και έμεινε έκθαμβος και ζητούσε πια την απόλυση από τη ζωή. Θυμάστε τον Άγιο Σιμεών, τον Σιμεών, τον Θεοδόχο.
3: Είναι απολύσεις τον δούλο σου δέσπο.
1: Ναι, που έλεγε εγώ θέλω να ζήσω, να πιάσω στα χέρια μου το Χριστό και ας πεθάνω. Ναι. Νίνα απολύσεις τον δούλο σου δέσποτα. Να δω το Χριστό και να πεθάνω, έλεγε. Αυτό λέει να το σκέφτεσαι, γιατί εμείς δεν το είδαμε μία φορά. Το βλέπουμε κάθε φορά όταν λειτουργούμε. Και αν δεν σου αποκαλύφθηκε από το Άγιο Πνεύμα ότι είσαι δεκτός ως μεσίτης Θεού και ανθρώπων, σαν εισάγγελος, μην τολμάς να τελείς ρυψοκίνδυνα τη φρικτή ιεροτελεστία, την οποία και οι άγγελοι σέβονται και πολλοί από τους Αγίους την απέφυγαν ως άχραντοι. Τι λέει εδώ, μας θέτει πρώτων ευθυνών μας. Πρόσεξε, λέει, πώς λειτουργείς. Είσαι προετοιμασμένος να λειτουργήσεις. Το ξέρετε ότι ο Όσιος Παΐσιος δεν ήταν ιερέας. Ναι. Δεν είχε κάποιο κόλλημα για να γίνει ιερέας. Είχε αυτόν τον φόβο για το μεγάλο μέγεθος της ιεροσύνης. Γι' αυτό δεν έγινε κληρικός. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Όπως είπε κάποιος, ώστε αν έχεις κάποια παλιότερη κοιλίδα, ναι, αμάρτημα και πάθος. Ίσως συμβεί ίσως τώρα καμιά, όταν είσαι εκτηρικός από αδυναμία, να κατακαίγεσαι από τη θεϊκή φωτιά, καθώς πάντοτε θα προσκομίζεις τα δώρα, πρώτα για τη συγχώρηση των δικών σου αμαρτιών και ύστερα του λαού. Αυτό είναι μια ανακούφιση για μας τώρα. Γιατί δεν μπορείς. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε στο επίπεδο που περιγράφει ο πατήρ, αλλά και οι άλλοι που δεν είναι στον κόσμο και αυτοί πάλι δεν το καταφέρνουν. Έτσι, σαν σκεύος εκλογής, εύχριστο και καθαρό και άξιο για τέτοια θυσία, θα μπορέσεις, αν κάποιοι μοιάζουν με ξύλινα ή πύλινα σκεύη, να τους μεταβάλεις σε αργυρά και χρυσά. Είχαμε πει κάποτε, θυμάστε, ότι όλοι είμαστε κούτσουρα. Όλοι, με τα πάθη μας και... Αλλά κούτσουρα, λέει, δεν έχουνε... Η Βασιλεία των Ουρανών δεν χρειάζεται κούτσουρα. Χρειάζεται έπιπλα. Άρα πρέπει να κάνω αυτό. Δηλαδή να γίνω από κούτσουρο έπιπλο. Και τότε ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Αλλά και ο πνευματικός είναι ξυλουργός. Και προσπαθεί εκεί, παρακολουθεί, να μπορέσει αυτά τα, ξέρετε, τις γωνίες, τα δύσκολα που να τα περιορίσει.
0: Τα εξογκώματα.
1: Τα εξογκώματα, μπράβο. Να τα περιορίσει. Έχουμε πολλά. Να τα περιορίσει και να τα θίξει. Γιατί η χάρη του Θεού τα περιορίζει. Δεν περιορίζει ο πνευματικός. Εκείνος θίγει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται προσωπικός αγώνας για τον καθένα και τελικά να γίνει έπιπλο ο άνθρωπος. Όταν ο ιερέας έχει αυτή τη χάρη του Θεού, μπορεί μετά να βοηθήσει περισσότερο και τους ανθρώπους που τον πλησιάζουν. Κοίταξε ποια εισάγγελη τιμή αξιώθηκες και φρόντισε να παραμείνεις ανέπαφος στο βαθμό της ιεροσύνης που έχεις κληθεί με κάθε αρετή και καθαρότητα. Γνωρίζεις από πόσο ύψος σε πόσο βάθος έπεσε ο αιωσφόρος. Από τι έπεσε ο αιωσφόρος? Από υπερηφάνεια. Αυτό μην το πάθεις κι εσύ, φανταζόμενος ότι είσαι κάποιος, έφτασε σε μεγάλα μέτρα αγιότητας, φανταζόμενος μεγάλα για τον εαυτό σου, αλλά να τον θεωρείς τον εαυτό σου χώμα και στάχτη, σκουπίδι και σκυλί και να θρηνείς αδιάκοπα, διότι αξιώνεσαι να καλείσαι σε θεία κοινωνία και συγγένεια με το να διεξάγεις με τα χέρια σου τη φρικτή ιεροτελεστία των Αγίων Μυστηρίων από άρετη φιλανθρωπία και ανέκφραστη αγαθότητα του Θεού. Ο ιερωμένος πρέπει βέβαια να είναι καθαρός από όλα τα πάθη, ιδιαίτερα όμως από την πορνεία και την μνησικακία. Να μην έχει ούτε ψηλή φαντασία, αλλιώς θα είναι μισητός και συχαμερός. Είδατε βαριές εκφράσεις που λέει, ε? Σαν κάποιος λεπρός ή μουτζουρωμένος στο πρόσωπο που αγγίζει το σώμα του βασιλιά. Ε? Μουτζουρωμένος στο πρόσωπο.
2: Σαν να το λερώνεις.
1: Σαν να πάει να το λερώσεις εσύ. Πώς λέει εκεί πέρα, θυμάστε τη μεγάλη εβδομάδα. Λάμπρινόν μου τη στολή της ψυχής. Ε? Για να προσεγγίσεις το Θεό, πώς την περιγράφει, σαν νύμφη την περιγράφει. Την ψυχή. Αλλά η νύφη ψυχή πρέπει να ενωθεί με το νυμφείο Χριστό. Ε, πώς θα γίνει αυτό όταν η νύφη είναι ακάθαρτη? Ο Χριστός είναι καθαρός. Η νύφη είναι ακάθαρτη. Πώς θα γίνει αυτός ο γάμος? Δεν μπορεί να γίνει. Είναι αδύνατο. Τι μας λέει εδώ πέρα, ιδιαίτερα για τον κληρικό, ότι πρέπει να έχει μεγάλη καθαρότητα. Αφού πρώτα με ποταμούς δακρύων θα λευκαίνεσαι καλύτερα από το χιόνι, τότε με λευκασμένη τη συνείδηση από καθαρότητα άγγιξε τα Άγια. Με την εξωτερική αγγελόμορφη λευκότητα των αμφίων, φανερώνοντας την εσωτερική ωραιότητα της ψυχής. Βλέπεις κάποιον ιερέα, λες τι ωραία αμφία έχει, λαμπερά. Ναι, αυτό έχει αξία όταν και η ψυχή είναι λαμπερή και καθαρή. Έτσι. Πρόσεχε κατά την ιερουργία των θείων μυστηρίων. Να μην αρχίσεις τη μυστική γνώση που παραδίδουν οι άνθρωποι, αλλά να έχεις και τη Θεία Χάρη να σε διδάσκει τις υψηλότερες αλήθειες με τρόπο κρυφό και μυστικό. Αν επιθυμείς την αυθαρσία και την αθανασία, πλησίασε με σεβασμό και ευλάβεια και πίστη τα μυστήρια, ποθώντας και την εκδημία από αυτόν τον κόσμο, επειδή έχεις πια τελειωθεί με την πίστη. Αυτό ξέρετε τι λέει. Λέει ότι ο ιερέας όταν τελειώνει τη λειτουργία θα πρέπει να είναι σε αυτό το σημείο που λέει, που να λέει τώρα ας πεθάνω. Δηλαδή να είναι μια κάθε λειτουργία μοναδική. Μοναδική. Σαν να είναι η πρώτη και η τελευταία. Αν όμως φοβάσαι το θάνατο, δεν έγινες ακόμα ένα με το Χριστό μέσω της αγάπης, τον οποίο αξιώθηκες να θυσιάζεις με τα ίδια σου τα χέρια και να τρως τις σάρκες του. Αλλιώς θα έσπευδες να πας εκεί που είναι και ο αγαπητός σου και δεν θα λογάριαζες πλέον διόλου τη ζωή και τη σάρκα. Καταλαβαίνετε τι μας λέει εδώ, ε? Και εγώ νομίζω ότι είναι για όλους αυτό. Δεν είναι μόνο για τον κληρικό.
4: Όταν κοινωνάμε και εμείς δεν πρέπει να αισθανόμαστε αυτό.
1: Αυτό λέω. Είναι για όλους.
0: Πιστεύω ότι όταν κοινωνάμε νιώθουμε μεγάλη.
1: Ναι, αυτό.
0: Όταν κοινωνάμε, δηλαδή παίρνουμε τι εδώ.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που νιώθεις.
0: Υπάρχει και χαμόγελο, ας πούμε, το αλλάζει όλη αυτή, δηλαδή, γεμίζεις.
1: Ναι, έτσι. Αυτό το πράγμα, εδώ το οριοθετεί και λέει ότι θα πρέπει να λες, ας πεθάνω. Όχι μόνο να γεμίζεις, να χαίρεσαι, να νιώθεις ότι αγαπάς τους γύρω σου, γιατί νιώθεις διάφορα συναισθήματα όταν κοινωνάς. Αλλά να λες, τώρα ας πεθάνω αν είναι και η ώρα μου. Κάποιες φορές άκουγα κάποιον που κάποιος το έλεγε αυτό, ένας γνωστός, και έλεγε τώρα ας πεθάνω, Τώρα μου λέει τελευταία δεν το λέω. Λέω άσε με λίγο, λέει. Να κάνω κάποιες υποχρεώσεις, να έχω κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, συνεχίζω με πολύ για λίγες σειρές ακόμα. Θέλω να σας πω από τον Όσιο Θεόγνωστο. Κάποιος ιερομόναχος είχε φήμη ευλαβούς κληρικού και πολλοί τον θεωρούσαν σεβαστό λόγω του εξωτερικού σχήματος. Μέσα του όμως κρυφά μολυνόταν από λογισμούς λαγνίας.

0: Κάποτε που επιτελούσε τη θεία και ιερή λατρεία, όταν έφτασε η ώρα του χερουβικού και αυτός έσκυψε ως συνήθως μπροστά στην Αγία Τράπεζα λέγοντας, εκεί λέμε μια φοβερή ευχή, ουδής άξιος το συνδεδεμένο τεσσαρκικές επιθυμίες κτλ. Πέθανε ξαφνικά και η ψυχή του τον άφησε σε αυτή τη στάση. Καλό είναι αυτό ή κακό, δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι για κάποιον έγινε με έναν άνθρωπο, δεν ξέρω αν σας το έχω πει άλλη φορά, έγινε με έναν άνθρωπο αυτό στη Μεγαλόπολη. Τι έγινε? Αν το έχω πει, πείτε το μου να μην το επαναλάβω, να μην σας κουράσω. Ήταν κάποιος ο οποίος όταν έμπαινε στο ναό φιλούσε όλα τα εικονίσματα. Το έχω πει?
1: Όχι.
0: Ναι. Φιλούσε όλα τα εικονίσματα. Αυτός ο παππούς ήταν τώρα 97 ετών. Ευσεβέστατος άνθρωπος. Πρώτος στον Εσπερινό, πρώτος στον Όρθρο, πρώτος όταν χτύπαγε καμπάνα. Αλλά είχε αυτό. Θα έμπαινε μέσα. Τώρα, πέρσι έγινε η νεκρόσιμη ακολουθία του. Πέρσι κοιμήθηκε. Για φανταστείτε πώς ένα μεγάλο ναό, πόσες εικόνες έχει. Ναι, ξεκινούσε λοιπόν. Αναβοπή, από δεξιά προς αριστερά, από το τέμπλο κτλ.
1: Και αγιογραφίες.
0: Ό,τι έφτανε. Ό,τι έφτανε. Λοιπόν, προσκυνούσε, θέλει ώρα αυτό. Ξέρετε πώς πέθανε? Γονατιστός μπροστά στην Παναγία του τέμπλου.
2: Καρδιά.
0: Και είπαν όλοι, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή αυτός με τόση αγάπη μέσα στο ναό, που αγαπούσε, λαχταρούσε τόσο να πηγαίνει, τόσο να προσκυνάει τα εικονίσματα, να παίρνει δίδωρο από του ιερέα το χέρι, πρώτος σε όλες τις ακολουθίες, δεν γινότανε αυτός. Όταν το ακούσαν όλοι, κανένας δεν παραξενεύτηκε. Λένε, εννοείται ότι εκείνος μέσα στο ναό θα παρέδε την ψυχή του. Και γονάτισε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, έγειρε την κεφαλή και παρέδωσε την ψυχή. Νομίζω ότι γι' αυτόν ισχύει αυτό που λέμε στη λειτουργία και θα το πούμε σε αργότερα μαθήματα, χριστιανά τα τέλη. Έτσι δεν είναι? Ανώδυνα, ανεπέσχυτα, ειρηνικά, με πολύ, σαν πουλάκι έφυγε. Έτσι. Ναι, σαν ναι, ναι. Το ζήτημα όμως ότι έγινε μέσα στο ναό. Είναι πάρα πολύ, μπορεί να ήταν ασθενείς, να ήταν στο νοσοκομείο, να ήταν στο σπίτι τους. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήταν άνθρωπος του Θεού. Θα μιλήσουμε και πάλι για τη σεβάσμια ιεροσύνη. Όταν απαιτεί αγγελική τάξη και κάθαρση και στη συνέχεια μεγαλύτερη προφύλαξη και σοφροσύνη από ό,τι προηγουμένως. Αφού το ακάθαρτο πρέπει κάπως να γίνει καθαρό, πώς λοιπόν να βεβηλωθεί το καθαρό? Αλλιώς, αν ανακατεύουμε το σκοτάδι με το φως και τη δυσοδεία με το μύρο, μέλουμε να κληρονομήσουμε οπωσδήποτε το ουέ και την απώλεια ως ιερόσιλη, όπως ο Ανανίας και η Σαπφύρα, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων. Εδώ πέρα τι μας λέει? Αυτό που ξέρουμε, ότι δεν μπορούμε να είμαστε και με το Θεό, να είμαστε και με τα άλλα. Θέλουμε μία πιο ζέουσα, πιο ζεστή πίστη, μεγαλύτερη αφοσίωση στο Θεό.
3: Κάτι έχει πει και ο Χριστός γι' αυτό, ότι...
0: Ότι δεν θα σας...
3: Ναι,
0: λες για την Αποκάλυψη. Δεν σε θέλω να είσαι χλιαρός. Δεν σε θέλω έτσι. Σε θέλω ζωντανό.
3: Αυτό που Παναγιώτης.
0: Ξέρω, ναι. Συνεχίζουμε. Από σκεύος χαμένο και άχρηστο που ήσουν, αν και νομίζεις ότι επάξια δέχτηκες την ιεροσύνη, έγινε σκεύος εκλογής και χρήσιμος στον Κύριο κατά τον Παύλο. Κράτα λοιπόν αμόλυντη την τιμή που αξιώθηκες να λάβεις, φυλάγοντας το θείο δώρο σαν τα μάτια σου, για να μην μολυνθείς από απροσεξία και απορριφθείς από το ύψος της ιεροσύνης σε βαθύ λάκκο, από που δύσκολα βρίσκεις επιστροφή. Ωραία, πάρα πολύ ωραία κεφάλαια όλα αυτά του Οσίου Θεογνώστου. Όλα αφιερωμένα στον ιερέα. Και τελειώνω με το τελευταίο κεφάλαιο, δύο κεφάλαια, το 73 και το 74. Όπως είπε κάποιος, λέει, από τους Αγίους, και εδώ πέρα εννοεί τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, στη Θεία Λειτουργία δεν θυσιάζεται το σώμα του Θεού Λόγου. Βάλτε σημασία σε αυτό τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν θυσιάζεται το σώμα του Θεού Λόγου που έχει αναλυφθεί στον ουρανό, κατεβαίνοντας από εκεί, αλλά ο ίδιος ο άρτος και ο ίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού, καθώς ιερουργούνται με πίστη και φόβο και πόθο και ευλάβεια από όσους έχουν αξιωθεί την ιεροσύνη και δέχονται αυτή τη μεταβολή με την ενέργεια και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ακούστε τη συνέχεια. Δεν γίνεται σώμα διαφορετικό από αυτό του Κυρίου, που ήταν το ίδιο του Κυρίου όταν έζησε το σώμα που έλαβε, αλλά ο άρτος μεταβάλλεται σε αυτό το ίδιο το σώμα και γίνεται πρόξενος αυθαρσίας, χωρίς να φθείρεται. Πόση λοιπόν καθαρότητα και αγιότητα πρέπει να έχει ο ιερέας αγγίζοντας αυτό το σώμα? Και πόση παρησία, αφού γίνεται μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων και παίρνει συμπεσβευτές μαζί και την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού, όλες τις επουράνιες δυνάμεις, τους αγγέλους, τους αγίους. Εγώ νομίζω ότι όπως έχει αγγελική ή αρχαγγελική την αξία, τέτοια πρέπει να έχει και την οικειότητα με το Θεό. Σημείωσε και τούτο, ότι μετά το σύμβολο της πίστεως, τα τίμια δώρα που πρόκειται σε λίγο να αγιαστούν, μένουν ακάλυπτα, πολύ ωραία ιδέα αυτή, μένουν ακάλυπτα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Μετά το πιστεύω, μένουν ακάλυπτα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σαν να δέονται κατά κάποιο τρόπο και να κράζουν με αλάλητες φωνές προς εκείνον που κατοικεί στους ουρανούς για αυτούς που τα προσφέρουν. Δηλαδή τα Άγια εύχονται για αυτούς που τα έφτιαξαν. Αυτό πρέπει να μας κάνει όλους να ετοιμάζουμε πρόσφορο. Αυτό αν το διανοηθούμε, δηλαδή κάνει η νοικοκυρά ή ο άνδρας ή η γυναίκα, κάποιος, ένα κομμάτι ψωμί που ζυμώνει μόνος του και αυτό να γίνει το σώμα του Χριστού. Όλοι πρέπει να ζηλέψουμε με την καλή έννοια και να πείτε θα το μάθω, θα το κάνω, θα κάνω κι εγώ και θα το προσφέρω. Εδώ λέει μια φοβερή ιδέα. Διότι κοιτάζοντάς τα εκείνος, τα Άγια, ποιος τα κοιτάει?
3: Ο
0: Θεός. Ο Θεός δεν αδιαφορεί και βλέποντάς τα δεν παραβλέπει, αλλά θυμάται τη θεληματική κένωση και την ανέκφραστη συγκατάβαση και την αποφιλανθρωπία σφαγή του. Δεν μας χάρισε βέβαια τη λύτρωση και τη σωτηρία με το πάθος του ενώ ήμασταν δικαιωμένοι, ο αγαθός και ανεξίκακος, αλλά ενώ ήμασταν εχθροί μαζί του, μας ελέησε και μας ξανακάλεσε κοντά του. Σε κάθε κεφάλαιο, πρόταση, λέξη αυτού του κειμένου, μπορείς να σταθείς και να πεις πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι πραγματικά λόγος Θεού, θεόπνευστος λόγος.

0: Σήμερα είπαμε μερικά πράγματα για τον ιερέα, για τον λειτουργό, για την ιεροσύνη, γιατί ήταν μετά από το αίτημα που είχαμε κάνει υπέρ του Αγίου οίκου τούτου. Και σας περιμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε την πορεία αυτή που έχουμε ξεκινήσει για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, στην Αγία Γη. Θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία, ραδιοφωνικά, να ταξιδέψουμε στην ευλογημένη αυτή περιοχή, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη, με τίτλο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης». Με αυτό το βιβλίο, ως συνοδοιπόρο, θα κάνουμε τις σημερινές μας αποδημίες στην Αγία Γη.

Τα χρόνια που ο νεαρός δόκιμος μοναχός Σταμάτιος μαθήτευε στην κατά Θεό υπακοή, στην πνευματική εγρήγορση, στην αδιάλειπτη προσευχή, ήταν αρκετά και καθώς περνούσαν οι μέρες και οι μήνες, προόδευε πνευματικά. Η υποβλητικότητα των μορφών των Σαββαϊτών πατέρων, η αυστηρότητα του μοναχικού βίου, η σκληρότητα της ζωής μέσα στην καρδιά της Ιουδαϊκής ερήμου, διαμόρφωναν το χαρακτήρα και χαλίβδωναν τη θέλησή του. Μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές έγινοντο καταλύσεις ελαίου. Τις 10 θημερινές τηρούσαν ξηροφαγία, φαγητό αλάδωτο και αμαγείρευτο, δηλαδή ψωμί, ελιές, φρούτα, ομαλαχανικά και άλλα. Την δε Τρίτη και Πέμπτη, μετά τον Εσπερινό, επιτρεπόταν και λίγος καφές. Γρήγορα μπήκε κάτω από την πνευματική φροντίδα του γέροντος Παντελεήμονος, ο οποίος τον εξομολογούσε και οικονομούσε όσα ήταν επιτίδια και ωφέλιμα για την πορεία του στον δύσκολο αγώνα του μονήρους βίου. Αλλά και η ανταπόκριση του δόκιμου ήταν φιλότιμη και με διάθεση ψυχής. Υπέμενε αγόγγιστα τους πειρασμούς αλλά και τα τυχόν επιτήμια, γράφει ο ίδιος. Εφόρεσα ταράσα τη 27η Απριλίου 1932, ημέραν Δευτέραν, εις του Αγίου Σάββατο μοναστήρι, παρά του γέροντός μου Παντελεήμονος μοναχού. Έκανα εξομολόγησιν ικανήν των προτέρων πολλών μου πλημελημάτων τη 26η Απριλίου 1933, ημέραν Τρίτην, εσπέρας.

το Άγιον Πάσχα, τα Χριστούγεννα και στην εορτή των Αγίων Αποστόλων. Έξω από το μοναστήρι και σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων επί του χυμάρου των Κέδρων του Πυρηνού ποταμού, υπήρχε ως εξάρτημα της Λαύρας η Μονή των Καστελίων, σε ένα τόπο εντελώς απαράκλητον, όπου μόνον ο Θεός επισκοπεί και δύσκολα μπορεί να επιβιώσει η ανθρώπινη παρουσία. Τα Καστέλια ήταν απομεμονωμένον αρχαίο μακαβαϊκό φρούριο στη μέση της ερήμου της Ιουδαίας, που αργότερα, το 492 μετά Χριστόν, μετατράπηκε σε κοινόβιο από τον Άγιο Σάβα. Εκεί μερικές φορές απεστέλλεντο και από τον Άγιο Σάβα μοναχοί που αμάρτησαν σοβαρά. Έτσι μπορεί να παραβληθεί η Μονή των Καστελίων με το κοινόβιο των μετανοούντων του Κανόπου, που ονομαζόταν Φυλακή, όπως το αναφέρει στην Κλίμακα ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης. Κυρίως όμως, τα Καστέλια υπήρξαν από την αρχή παλέστρα για τους πλέον προοδευμένους μοναχούς του Αγίου Σάβα. Έτσι και για το Σταμάτιο, η Μονή αυτή υπήρξε ένα μικρό όρος θαβόρ, όπου έζησε και από όπου συναπεκόμισε τις καλύτερες πνευματικές του εμπειρίες. Σημειωτέων ότι στις ησυχαστικές αγρυπνίες των Καστελιωτών, οι οποίες ετελούντο μέσα στο σπήλαιο παρεκκλήσιο των Αγίων Αποστόλων, ελάμβαναν μέρος και πολλοί μοναχοί και μοναχές, γιατί δεν ήταν άβατο, και λαϊκοί που έρχονταν από μακριά, ακόμη και από τα Ιεροσόλυμα.

στη Μονή των Καστελίων, τρόφιμα και πόσιμο νερό προμηθεύονταν από τη Λαύρα, μεταφέροντάς τα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το νερό που χρησίμευε για τις υπόλοιπες χρήσεις έτρεχε λίγο από τους υδραγωγούς της δυτικής ερήμου και ήταν συνήθως ακάθαρτο από τα ζώα που έβοσκαν στην περιοχή. Η μικρή συνοδεία των Καστελιωτών είχε να επιδείξει σημαντικούς ασκητές. Ο κατά Θεό κόπος τον οποίον είχε επικυρωθεί με υπερφυσικά χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα. Για παράδειγμα, ο γέρον Παντελεήμων δεν εκοιμάτο ποτέ ξαπλωμένος, αλλά καθιστός. Πεθαίνοντας, άφησε φήμη Αγίου Ανδρός στους αγιοταφίτες και τον τίτλο του «Τελευταίου ασκητή της ερήμου». Ο ιερομόναχος Μελχισεδέκ ήταν μεγάλος νηστευτής. Έφτανε έως και το 20ήμερο πλήρους ασιτίας. Μια φορά που κινδύνευσε έως θανάτου, ένας γιατρός από την Ιεριχώ, τον οποίον επισκέφτηκαν, τον συμβούλευσε να επανέλθει στην κανονική δίαιτα σταδιακά, με ψίχουλα άρτου βρεγμένα σε νερό. Ο μεγαλόσχημος Ροδίων, ακολουθώντας τις υποδείξεις των πατέρων, απέφευγε τις ειδονές των αισθήσεων σε τέτοιο σημείο, ώστε δεν μύριζε ποτέ ούτε ένα άνθος. Στα Καστέλια έζησε και ο άγνωστος στους πολλούς νεομάρτυρας Ιωάννης, πρώην μουσουλμάνος από το χωριό Συνδιάνη της Κεσάριας της Παλαιστίνης. Ο ίδιος ο Κύριος που φανερώθηκε σε αυτόν τον κατήφθηνε στα Καστέλια για να γίνει χριστιανός χάρη στην καρδιακή του αγαθότητα και τις πολλές του ελεημοσύνες. Στα Καστέλια τον δέχτηκαν με επιφυλάξεις στην αρχή. Όμως αργότερα, ενώ σου απουσίαζε ο γέρον Παντελεήμων, τον κατήχησαν κρυφά. Σε αυτό το ερημητήριο λοιπόν μετέβαιναν χάρη απολύτου ησυχίας και προσωπικών

Εδώ έφτασε, αν και δόκιμος ακόμη και νεαρός στην ηλικία, ο Σταμάτιος, ακολουθώντας τον γέροντά του πατέρα Παντελεήμονα. Δοκιμαζόταν πλέον στην πιο σκληρή μορφή μοναχισμού για να μπορέσει, μέσα από αυτήν τη φωτιά, να καθαρίσει το ανθρώπινο περίβλημα από τους ρήπους και να αναφανεί ως χρυσός εγχωνευτηρίο το αποτέλεσμα του ακάματου αγώνα του. Εκείνο το οποίο σημάδευε τη ζωή του υποψήφιου μοναχού διαβίου ήταν η αυστηρότητα του περιβάλλοντός του και η αυστηρότητα της προσωπικής του ζωής. Οι ασκητικές μορφές των συνασκητών του πατέρων, τα σκαμμένα από την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή λιπόσαρκα πρόσωπά τους και κύρια η ζωή τους ήταν το ζωντανό παράδειγμα προς μίμηση. Τίποτα δεν διέφευγε της προσοχής του νεαρού δοκίμου. Μάθαινε να αγρυπνεί, να προσεύχεται περισσότερο, να κοιμάται λιγότερο, να προσέχει την ομιλία του, να μην κατακρίνει κανέναν αδελφό, να σέβεται και να τιμά τους μοναχούς και να αγαπά τους ανθρώπους που ζούσαν στον κόσμο με τα προβλήματα και τις στενοχώριες της ζωής τους. Το 1934, και ενώ ο Σταμάτιος ήταν στη Μονή των Καστελίων, ο γέροντάς του Παντελεήμων, με τη συγκατάθεση των πατέρων της Μονής, τον έκυρε μοναχό με τον ονομάζοντάς τον σε Σοφρόνιο. Γράφει στο ημερολόγιο του: «Έφυγα από το μοναστήρι του Αγίου Σάβα και ήλθον εις Μονήν Καστελίου τη 26 Φεβρουαρίου του 1934, ημέραν Δευτέραν. Έγινα μοναχός μικρόσχημος τη 18 Μαρτίου του 1934, ημέραν Σάββατον, την ημέραν του Αγίου Λαζάρου, εις την Μονήν Καστελίου, παρά του γέροντός μου Παντελεήμονος μοναχού. Η κουρά σημάδεψε απλά την απαρχή νέων πνευματικών παλεσμάτων, καθώς η ζωή του νεαρού μοναχού γινόταν κάθε μέρα πρόκληση και ενόχληση για τον πειρασμό. Κάποιες φορές, όταν ο γέρον Παντελεήμονα απουσίαζε από τα καστέλια, ενώ ο πατήρ Σοφρόνιος διάβαζε τις ακολουθίες, άκουγε τις φωνές των δαιμόνων να τον φωνάζουν με το όνομά του «Σοφρόνιε, Σοφρόνιε» ή να λέγουν στο τέλος της ακολουθίας το «Αμήν», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τρομοκρατήσουν τον νεαρό μοναχό.

Αυτές τις εμπειρίες διηγήθηκε ο πατήρ Σεραφείμ θέλοντας να διδάξει στους νεότερους πόσο ατελής ήταν στη μοναχική ζωή και για να παραμείνει ταπεινός τους εξηγούσε την αντίδρασή τους στον φόβο της δαιμονικής παρουσίας. «Όταν τρόμαζα, έτρεχα και καθόμουν στο κάθισμα του γέροντά μου και έκανα προσευχή. Ένιωθε με την απλότητα της καρδιάς του την ασφάλεια του σώματός του στο κάθισμα του πνευματικού του και την ασφάλεια της ψυχής του στην προσευχή. Οι Περίοι και οι Άραβες αγαπούσαν τους μοναχούς των Καστελίων και συνήθως δεν τους παρενοχλούσαν. Ωστόσο, περί το 1937 άρχισαν φορτικά να τους ζητούν χρήματα. Τότε οι Άγγλοι συνέστησαν στους πατέρες να απομακρυνθούν από τη Μονή. Η συνοδεία απομακρύνθηκε τελικά με την προοπτική της επιστροφής, η οποία έκτοτε δυστυχώς δεν ευωδόθηκε και τα Καστέλια, αναπόσπαστο και πρώτο μετόχοι της Λαύρας του Αγίου Σάβα, παραμένουν μέχρι σήμερα ακατοίκητα.

Το 1934 επανήλθε στη Λαύρα. Το 1939 έγινε μεγαλόσχημος μοναχός και μετονομάστηκε Σεραφείμ. Γράφει: «Παρά του γέροντος Σάβα Ιερομονάχου έλαβα το Άγιον και Αγγελικόν μέγα σχήμα τη 13η Μαρτίου, Κυριακήν, 5η των Ιστιών, της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, του έτους 1939, εις την Ιεράν και Μεγίστην Λαύρα, Σάββα του Υγειασμένου. Ο Θεός οπλάσασμε και καταξιώσασμε του Αγίου και Αγγελικού του του σχήματος, αξίωσόν με να φυλάξω αυτό καθαρόν και άμωμον έως τελευταίας μου αναπνοής, πρεσβείες της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και των ουρανίων αήλων θείων δυνάμεων και πάντων σου των Αγίων. Αμήν». Ενώ ήταν μοναχός, πολεμήθηκε από τον λογισμό των γονέων του, ότι δηλαδή εκείνοι τον θεωρούσαν νεκρό με δική του ευθύνη. Έτσι ξεκίνησε και πήγε με την ευχή του γέροντά του στα Κύθυρα και έφτασε στο σπίτι του. Ο πατέρας του είχε πεθάνει και η μητέρα του ήταν κατάκητη στο κρεβάτι. Ζήτησε από αυτούς που την υπηρετούσαν να την δει χωρίς να φανερώσει τη συγγένειά του και εκείνοι το αρνήθηκαν. Τότε έμεινε ο πατήρ Σεραφείμ για 10 ημέρες και νύχτες στον στάβλο του σπιτιού του, έχοντας σαν παρηγοριά τη λάμπα που φώτιζε την κάμαρα της μητέρας του. Επανέλαβε με τον τρόπο αυτό το παρόμοιο περιστατικό της ζωής του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Αναπαύοντας έτσι τον λογισμό του, επέστρεψε στο μοναστήρι του. Μετά από χρόνια, κάποιοι κυθυραίοι συγγενείς του, που έφτασαν προσκυνητές στους Αγίους Τόπους, αναγνώρισαν τον πατέρα Σεραφείμ και έτσι πιστοποιήθηκε το παραπάνω περιστατικό που εκείνος φρόντισε να μην γνωρίσει κανείς.

Τις 15 Δεκεμβρίου 1947, ημέρα της εορτής του Αγίου Ελευθερίου, με συνοδική απόφαση χειροτονήθηκε στον Πανάγιο Τάφο, διάκονος για τις ανάγκες της Μονής, από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ελευθερουπόλεως, κυρό Φιλόθεο. Γράφει στο ημερολόγιο του: «Το έτος 1947 ανήλθον εις Ιεροσόλυμα και εχειροτονήθην ιεροδιάκονος εις τον Πανάγιον Τάφον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παρά του Αρχιερέως Ελευθερουπόλεως Αγίου Φιλοθέου, ημέραν Κυριακήν. Πρώτην λειτουργίαν έκανα εις το μοναστήριον της Αγίας Βιθανίας την 16η του μήνα Δεκεμβρίου, της Αγίας Θεοφανούς με τον ευλαβέστατον ηγούμενον της αυτής μονής ιερομόναχων κύριων Θεοδόσιων. Εκάθισα εκεί 5 ημέρες και έπειτα επέστρεψα εις το μοναστήρι μας του Αγίου Σάβα. Πρώτην λειτουργίαν εις τον Άγιον Σάβαν έκανα την Κυριακήν πρώτης Χριστού γεννήσεως, τη 22 Δεκεμβρίου, με τον ιερομόναχον Σάβαν Ναΐπιν».

Ένα περίπου χρόνο αργότερα, στις αρχές του 1949, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποφάσισε τον διορισμό του ως μέλος του Ιγουμενοσυμβουλίου της Λαύρας, θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 1958, οπότε θανόντος του Ιγουμένου Σάβα Ιερομονάχου, ανέλαβε την Ιγουμενία. Καταγράφει το γεγονός ο ίδιος στο σημειωματάριό του. Το 1949 έτος, τη 10η Φεβρουαρίου του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, ημέραν Τετάρτην, κατήλθον εις την Ιεράν Λαύραν Σάββα του Υγειασμένου. Ο Άγιος Ελευθερουπόλεος, μετά τους ευλαβεστάτους Αρχιμανδρίτας, Στέφανον, Θεοδόσιον και Θαδέων, και τη αποφάση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, με διόρισαν επίτροπον και οικονόμων της Λαύρας του Αγίου Σάββα. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε και η προαγωγή του στο βαθμό της ιεροσύνης. Γράφει: «Τη 19η Σεπτεμβρίου του 1949 εχειροτονήθην ιερομόναχος εις των Πανάγιων τάφων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού παρά του Αρχιερέως και Επιτρόπου της αυτού Μακαριότητος Αγίου Σεβαστίας Κυρίου Αθηναγόρα, συλλειτουργούντων των Αρχιμανδρητών Στεφάνου, Χρυσάνθου, Θεοδοσίου, Δανιήλ, Γυμνασίου και δύο ιεροδιακόνων, Βενιαμίν και Ματθία».

στο μακρύ διάστημα της ζωής του στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, γνώρισε και συναναστράφη με πολλούς χριστιανούς και κυρίως τους Ορθοδόξους. Εκείνοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Με τους άλλους χριστιανούς, δηλαδή τους αιρετικούς, Λατίνους, Γρεκοκαθολικούς, Ουνίτες, Προτεστάντες, Αρμενίους, Συριάνους, Κόπτες κλπ, δεν είχε σχεδόν καθόλου γνωριμίες. Με μουσουλμάνους όμως είχε περισσότερες σχέσεις. Ιδιαίτερα με εκείνους που κατοικούσαν μεταξύ του χωρίου των Ποιμένων και της Λαύρας. Ο πληθυσμός αυτού του χωριού ανέρχεται σε 1200 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους έχουν μια σχέση με τη Λαύρα, όμοια με εκείνη που έχουν οι Βεδουίνοι με τη Μονή του Σινά. Από μικρή ηλικία, τα παιδιά του χωριού, μόνο τα άρενα βεβαίως, μαθαίνουν να πλησιάζουν τη Λαύρα και να ζητούν κάποια βοήθεια. Πολλές φορές επίσης, περιηγούνται την έρημο με τα πίμνιά τους και έρχονται στην πόρτα της Λαύρας για να λάβουν μικράν παράκλησιν, δηλαδή λίγο νερό και λίγη τροφή. Άλλες φορές συμφωνεί ο προεστός με κατάλληλους εργάτες και τους αναθέτει διάφορες οικοδομικές κυρίως εργασίες εντός και εκτός της Λαύρας. Αυτοί λαμβάνουν την πληρωμή τους, αλλά πάντοτε και επιπλέον ευλογίες σε είδη τροφίμων, ενδυμασίας κλπ. Έτσι είναι πάντοτε ικανοποιημένοι, όπως και η Λαύρα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όταν η ανθρώπινη εμπάθεια κυριαρχεί.

Τον γέροντα Σεραφείμ λοιπόν τον γνώρισαν οι περισσότεροι από αυτούς, γιατί έζησε εδώ 70 ολόκληρα χρόνια. Τον θυμούνται όλοι σχεδόν οι παλαιοί κάτοικοι, καθώς τον έβλεπαν διερχόμενο από το χωριό τους, πεζοπορώντας ή με κάποιο υποζύγιο, πριν αποκτήσει η μονή δικό της αυτοκίνητο, όταν η ανάγκη τον καλούσε να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα ή στη Βηθλεέμ. Τα μικρά παιδιά πάντα ορμούσαν και ζητούσαν κάποιο φιλοδόρημα και οι μεγαλύτεροι, άνδρες βέβαια, φώναζαν ακόμη και από μακριά «Τφάντα λαμπούνα», «Μπίστρα ψάι», δηλαδή «Ορίστε πάτερ, να πιείτε τσάι». Εκείνος όμως, συνήθως με κάποια πρόφαση, απέφευγε και συνέχιζε το δρόμο του. Έτσι λοιπόν και ο γέρον Σεραφείμ ήταν πασίγνωστο σε μικρούς και μεγάλους. Οι μουχταρέοι τους, οι πρόεδροι κοινότητος, μέχρι τελευταία ακόμη, ερχόταν κατά τακτά χρονικά διαστήματα και έπαιρναν διάφορες ευλογίες με την υποχρέωση να βοηθούν τη Λαύρα όταν υπήρχε ανάγκη. Όλοι αυτοί λοιπόν οι μουσουλμάνοι που γνώρισαν το γέροντα Σεραφείμ, όταν μιλούσαν για αυτόν, τον αποκαλούσαν Καντής, δηλαδή Άγιος. Ίσως λόγω της ελεημοσύνης του. Ίσως γιατί έβλεπαν ότι τους αγαπούσε. Ο Κύριος γνωρίζει. Πολλές φορές προτιμούσε να στερήσει, τρόπος του λέγειν, τους μοναχούς της Λαύρας από κάτι για να το προσφέρει σε μουσουλμάνους ή σε ορθόδοξους, αν και ο Άγιος Σάββας δεν επέτρεπε γενικά οι μοναχοί της Λαύρας του να στερούνται σε οτιδήποτε, παρά το γεγονός ότι τους ήθελε ασκητές.

οπωσδήποτε κατάλληλοι να μιλήσουν για πνευματικούς ανθρώπους είναι οι πνευματικοί και όχι απαραίτητος όσοι έζησαν μαζί τους, έστω και για αρκετό διάστημα. Οι άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδιά, που βλέπουν εύκολα το θεϊκό φως, αντιλαμβάνονται αμέσως το πνευματικό ύψος των Αγίων κατά τον λόγο του Κυρίου, ότι «ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθό προφήτη θα λάβει», και όχι όσοι έχουν πιο τετράγωνο και ορθολογιστικό νου στα θέματα της πίστεως. Έτσι ομολογούν οι Σαββαΐτες πατέρες ότι δεν είδαν τόσα πολλά θαυμαστά στον Γέροντα Σεραφείμ, που ίσως έχουν δει πάμπολες μοναχές και μοναχοί που εξομολογούντο σε αυτόν. Ακόμη και πλήθος προσκυνητών, αλλά και ντόπιοι Παλαιστίνοι Ορθόδοξοι του χωρίου των Ποιμένων, της Βιθλεέμ, της Πεντζάλας και των Ιεροσολύμων. Αν μπορούσαν να ερωτηθούν όλοι αυτοί, ίσως θα έπρεπε να γραφούν τόμοι. Ομοίως και Έλληνες της Διασποράς, που ζουν στην Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Αγγλία και Κύπροι, με τους οποίους συζητούσε και τους κατήφθηνε κατά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια της επίγειας ζωής του, οπότε ζούσε σχεδόν μονίμως στο χωριό των Ποιμένων. Αυτοί τον καλούσαν στο τηλέφωνο οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι επιθυμούσαν διακαώς να μιλήσουν μαζί του, γιατί ωφελούνταν από τον Σεβάσμιο Γέροντα. Αλλά και αλλοεθνείς Ορθόδοξοι, όπως οι Ρουμάνες μοναχές της Ιερουσαλήμ, οι Ρώσοι μοναχοί και μοναχές, οι Σέρβοι, οι Βούλγαροι, οι Γεωργιανοί, ακόμη και οι Γάλλοι έβρισκαν σε αυτόν αυθεντικό πνευματικό λόγο. Δεν γνώριζε φυσικά τη γλώσσα τους, αλλά με τα ελληνικά και τις λίγες λέξεις αραβικές και αγγλικές εσυνεννοείτο μαζί τους. Επίσης, διάφορες ηλικίες ανθρώπων έβρισκαν καταφύγιο κοντά του και αναπαύονταν, ακόμη και μικρά παιδιά.

Ένας αδελφός Αβαΐτης συνέβη κάποτε να ακούσει, συζητώντας με το γέροντα, περιστατικά της συμμετοχής του στη Μικρασιατική εκστρατεία, τα οποία ο γέρον θυμόταν με ακρίβεια, όπως και τις διαταγές που έπαιρνε η μονάδα του και τα επανελάμβανε διηγούμενος στην καθαρέμπουσα. Είπε δε μεταξύ των άλλων στον αδελφό: «Εγνώρισα δε και έναν Βούλγαρον. Τι ωραίοι, τι καλοί άνθρωποι οι Βούλγαροι!» Ο δε αδελφός, γνωρίζοντας την καθολικότητα της αγάπης του γέροντος, εξαιτίας της οποίας δεν κατέκρινε ποτέ κανένα, του είπε δοκιμάζοντάς τον: «Τι λέτε, γέροντα, οι Βούλγαροι καλοί άνθρωποι? Πόσους ιερείς και άλλον κόσμο έφεξαν οι κομιτατζίδες στη Βόρειο Ελλάδα?» Ο δε γέρον Σεραφείμ τότε δεν απάντησε τίποτα, αλλά σιώπησε εντελώς. Ένα από τα μεγάλα χαρίσματά του ήταν το της πνευματικής πατρότητος. Ώρες μπορούσε να εξομολογεί, κανέναν δεν έδιωχνε, αν δεν έφευγε μόνος του. Μερικές φορές διερωτώμεθα τι κάνει τόση ώρα μέσα στο κελί με κάποιο πρόσωπο, ενώ έξω περίμενε πλήθος. Ήταν αυστηρός, αλλά και δίκαιος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πηδάλιον και στο εξομολογητάριον. Το συντριπτικό πλήθος των πιστών και τα μέλη της αγιοταφικής αδελφότητος τον θεωρούσαν ως Άγιος. Ένας άλλος άθλος του ήταν ότι το επί σειρά πολλών ετών ήταν μόνιμος λειτουργός στη Λαύρα, όπου καθημερινά τελείται η Θεία Λειτουργία. Ένα άλλο σημείο που δεν πρέπει να παρασιωπηθεί είναι ότι ήταν πολύ αυστηρός στα θέματα της πίστεως, σύμφωνα με την παράδοση που είχε παραλάβει από τους προηγούμενους του. Για το λόγο αυτό κάποτε κατηγορήθηκε στο μακαριστό Πατριάρχη Κυρό Βενέδικτο. Ο Πατριάρχης τελικά δεν τον τιμώρησε. Αντίθετα του είπε: «Κάμνε όπως θέλεις, όσον αφορά στις δύο ορθόδοξες διαφορές, αλλά και στη στάση μας απέναντι στους διάφορους αιρετικούς». Αυτό υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικό για το χωριό των Ποιμένων, που βρίσκεται πολύ κοντά ή και μάλλον ενωμένο με τη Βηθλεέμ και που διαθέτει τη μεγαλύτερη ίσως ορθόδοξη κοινότητα στην Παλαιστίνη, περίπου 9.000 ψυχές κατά το πλείστον αραβικής καταγωγής.

Ο γέροντας Σεραφείμ αγαπούσε πολύ τις ακολουθίες και ήθελε να παραμένει για ώρες στο ναό. Προσέθετε αναγνώσεις επί αναγνώσεων πατερικών κειμένων. Καμιά φορά όμως διαμαρτύρονταν οι πατέρες για τη μεγάλη διάρκεια της ακολουθίας, μετά την οποία έπρεπε να απέλθουν αμέσως στα διακονήματά τους. Όταν έλεγαν ότι μερικοί κοιμούνται κατά τις αναγνώσεις, αντέλεγε ότι προτιμότερο είναι να μας πάρει λίγο ύπνο στο στασίδι παρά να κοιμόμαστε στο κελί. Όταν πάλι έλεγαν τι ωφελούν οι αναγνώσεις όταν δεν διορθωνόμαστε, αντέλεγε πως όλο και κάτι μένει. Τουλάχιστον ελεγχόμαστε, συγκρίνοντας το πώς πρέπει να είμαστε σε σχέση με αυτό που είμαστε, και ότι όπως το άρωμα όταν το αδειάσεις από το δοχείο του η ευωδία παραμένει σε αυτό για πολύ καιρό, έτσι και με τους λόγους των πατέρων πάντα κάτι μένει όταν τους ακούμε συνεχώς. Μια άλλη αρετή του γέροντος ήταν η απλότητα. Είχε παιδική απλότητα και μπορούσε να συζητά με μικρά παιδιά σαν να ήταν συνομήλικη. Ποτέ δεν ήθελε να επιβαρύνει αδελφό για τις προσωπικές του ανάγκες. Παρόλο που ήταν περισσότερο των 80 χρονών και μάλιστα ηγούμενος, μόνος του έπλαινε τα ρούχα του. Όταν του ζητούσαν να τα καθαρίσουν, εκείνος απέκρουε κατηγορηματικά την πρότασή τους. Στις παγκινιές ήταν πρώτος. Όταν έφερναν τις νέες ελιές και έπρεπε να τις τσακίσουν, πρώτος έπαιρνε το μερίδιό του και άρχιζε το τσάκισμα μέχρι να νυχτώσει, και τότε σταματούσαν όλοι μαζί το διακόνημα. Στα κανάλια, παρά την ηλικία του μέχρι τα τελευταία χρόνια, έδινε το παράδειγμα της εργατικότητας. Αυτά τα κανάλια είναι μεγάλα αυλάκια νερού που εκτείνονταν από 500 έως 2.000 περίπου μέτρα δυτικά της Λαύρας. Όταν δεν βρέχει, είναι βέβαια στεγνά, αλλά όταν πιει η γη αρκετό νερό, τότε γεμίζουν και αυτά νερό και έτσι το αποθηκεύουν σε δεξαμενές μέσα στη Λαύρα για να έχουν όλο το χρόνο ή και 2-3 χρόνια μερικές φορές. Αυτά τα αυλάκια κάθε χρόνο χρήζουν κάποιες επισκευής, ενώ όταν αρχίζουν τα πρωτοβρόχια χρειάζονται καθάρισμα για να φέρουν κατά το δυνατόν καθαρό νερό. Έτσι πηγαίνουν όλοι οι μοναχοί, άλλος με φτιάρι ή κασμά, σκούπα κλπ. Στο διακόνημα. Αυτός ήταν ο τρόπος της ιδρεύσεως της Λαύρας ανέκαθεν, όπως και όλων των μονών της ερήμου. Ο γέρον Σεραφείμ έδινε σε όλους το παράδειγμα της ασκητικότητας, της εγκράτειας και της αποφυγής της φυλαυτίας.

Όταν στην τράπεζα είχε φαγητό που δεν μπορούσε να το φάει, όχι λόγω ιδιοτροπίας, αλλά λόγω της ηλικίας του, δεν ήθελε να του ετοιμάζουν κάτι διαφορετικό. Του έφθαναν μόνο λίγες ελιές επιπλέον, αντί του φαγητού που δεν θα έτρωγε. Στα χρόνια του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, οπότε όλη η ανθρωπότητα περιήλθε σε δυσχερή θέση, η Λαύρα είχε τις δικές της περιπέτειες. Ενδεικτικό του εθνικού φρονήματος των μοναχών της, του οποίου πάντοτε διέκρινε και τον γέροντα Σεραφείμ, ήταν το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνικής εποποιίας του 40, στη Λαύρα έψαλαν δύο φορές καθημερινά παράκληση στη Θεοτόκο υπέρ των πολεμών των Ελλήνων, αντί μιας, όπως συνήθως ετελεί του. Κατά μία ανταρσία των εντοπίων Αράβων εναντίον των κυριάρχων της Παλαιστίνης Άγγλων, υπό την ηγεσία του Αμπουλούξ, οι αντάρτες, αφού μπήκαν στη Λαύρα, ενέμοντο τις τροφές και τις ευκολίες που αυτή παρήχε για αρκετό διάστημα, παρεμποδίζοντας την ομαλή της λειτουργία. Όταν τελικά νικήθηκαν από τους Άγγλους και έχασαν πάνω από 300 άνδρες, οι κανδύλες του Καθολικού άρχισαν μόνες τους να κινούνται την Κυριακή πρωί κατά την ψαλμωδία του Τριαδικού Κανόνα. Με αφορμή αυτό έλεγε καμιά φορά ο γέρον Σεραφείμ «Εφιός και χαριέντος». Έτσι είναι το κανονικό, να κινούνται άνωθεν και όχι από μας τεχνητός. Κατά το παράδειγμα των Καστελιωτών, γεροντάδων του, και των Αγίων Πατέρων, την Πρωτοπή, έλεγε «Μην είσαι φύλαυτος και θα γίνεις φιλόθεος». Ο γέρον Σεραφείμ υπήρξε ανυποχώρητος βιαστής στην άσκηση του εαυτού του, προτρέποντας και τους υπ' αυτών μοναχούς. Γι' αυτό και ο μακαριστός γέρον Παΐσιος, ο Αγιορείτης, είπε κάποτε περί του πατρός Σεραφείμ «Είναι σκληρός στους άλλους, αλλά πρώτιστα στον εαυτό του».

Μόλον ότι ηγούμενος, ο γέροντας Σεραφείμ, δεν επεδίωξε ποτέ τίποτα ιδιαίτερο για την ένδυσή του ή το φαγητό του, ως και το τέλος της ζωής του, μόλον ότι ήταν τότε 100 χρονών. Ρούχα επρομηθεύεται από εκείνα τα οποία η καλοσύνη των προσκυνητών έφερνε στη λαύρα, ουδέποτε κατά παραγγελία. Κανένα ιδιαίτερο φαγητό ή άλλο φαγόσιμο δεν διατηρούσε στο κελί του. Δεν κατέλησε ουδέποτε νηστεία, ούτε και το τριήμερο της ασιτίας κατά την πρώτη εβδομάδα των νηστείων, πλην ίσως τον τελευταίο καιρό της ζωής του, όταν οι σωματικές του δυνάμεις είχαν εντελώς εξασθενήσει. Εάν εξαρτάται από τον ίδιο, θα ετρέφεται ως το τέλος με όσπρια. Για τούτο διατήρησε και με επιμονή την παράδοση την οποία παρέλαβε στη Λαύρα της τριημέρου αλάδωτης νηστείας, Τετάρτη έως Παρασκευή, πρώτης θείας μεταλήψεως που γινόταν το Σάββατο σύμφωνα με παλαιά παράδοση των Λαυριωτών. Για τους λαϊκούς, όριζε μία ημέρα αλάδωτης νηστείας πρώτης θείας μεταλήψεως. Το κελί του ήταν από τα χειρότερα. Αληθινός φούρνος το καλοκαίρι, η δε εντός του κελίου περιουσία του γέροντος τον ανεδείκνυε σαν τον πτωχότερο μοναχό, πτωχότερο και από τον τελευταίο υποτακτικό. Δεν συνέλεγε και κοσμημένους σταυρούς, επανοκαλήμαυχα κτλ. Τα χρήματα τα οποία περνούσαν από τα χέρια του, σε αξιοσέβαστα ποσά, διατίθεντο καθ' ολοκληρία σχεδόν στην ανοικοδόμηση του τότε μετοχίου των ποιμένων και σε ελεημοσύνες, όχι σε συγγενείς του, αλλά και με φιδό στη Λαύρα για τις κτηριακές επεμβάσεις τις οποίες αντιμετώπιζε με πολύ προσοχή. Εν γέννη, είχε πολλή ακρίβεια στην καλογερική του ζωή. Ήταν δε και φυλακόλουθος στο έπακρον. Μέχρι της ηλικίας των 84 ετών ήταν σχεδόν ο μοναδικός στη Λαύρα εφημέριος και λειτουργούσε καθημερινά, περιορίζοντας αργότερα τη συμμετοχή του στις Κυριακές και εορτές, όταν ενετάγησαν στις εφημερίες οι ιερομόναχοι Ευδόκιμος, τώρα πνευματικός της Λαύρας, και Αντώνιος, αργότερα ηγούμενος της Μονής του Χοτζεβά, ο οποίος απεβίωσε το 1994. Αν κάποιες ιερατικές ευχές δεν τις είχε διαβάσει καλά, τις διάβασε και για δεύτερη φορά και πάντα με προσοχή στα τελούμενα στο ναό. Στεκόταν πάντοτε όρθιος, ακόμη και όταν τον τοποθετούσαν στο στασίδι από το αναπηρικό καροτσάκι, το οποίο χρησιμοποιούσε γιατί δεν μπορούσε να βαδίζει πλέον. Γενικώς, καθόταν μόνο κατά την ανάγνωση πατερικών λόγων του ψαλτηρίου ή όταν ήταν ιδιαίτερα κουρασμένος, και αυτό όχι πάντα.

Μια φορά, ο πατήρ Ευδόκιμος τον βρήκε στο κελί του να διαβάζει τα Μεσόρια, ακολουθίες οι οποίες έχουν περιέλθει σχεδόν σε παντελή αχριστία. Όταν εξέφρασε την έκπληξή του, πήρε την απάντηση «Μα έχουν τόσο ωραία λόγια αυτές οι ακολουθίες». Άλλοτε πάλι, όταν επέστρεψε ο γέρον Σεραφείμ πολύ κουρασμένος και νηστικός από το πανηγύρι του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου στη Βιθανία και ενώ θα ακολουθούσε στη Λαύρα η αγρυπνία της Κυριακής των Βαΐων, αντί να πάει στην τράπεζα για να φάει και ακολούθως να αναπαυθεί, αντιθέτως μπήκε πρώτα στο ναό και διάβασε τις ακολουθίες της ενάτης ώρας και του μικρού Εσπερινού, τις οποίες δεν είχε παρακολουθήσει λόγω της απουσίας του. Όταν του συνέβαιναν ατυχήματα, πτώσεις κλπ, δεν δεχόταν φροντίδα. Μείωνε όσο μπορούσε την πρόκληση προσοχής και σημασίας στο συμβάν. Αλλά και η χάρη του Θεού τον διατήρησε υγιή και ακμαίο μέχρι το τέλος σχεδόν της ζωής του, με εξαίρεση την καρδιοπάθεια περί το έτος 2000. Σαν πνευματικός, στην Ιερά Εξομολόγηση ήταν αυστηρός αλλά με διάκριση. Πάντως ήταν ιδιαίτερα αυστηρός στα ηθικά σαρκικά παραπτώματα, όταν μάλιστα αντιμετωπίζονταν με την προοπτική της ιεροσύνης. Ακολουθώντας την πατερική παράδοση έλεγε «Όχι, δύνασε να γίνεις Άγιος, αλλά όχι παπάς». Έβαζε αυστηρό επιτίμιο για μεγάλες πτώσεις στην αμαρτία, το οποίο όμως μείωνε στο ελάχιστο όταν ο μετανοών εξεδήλωνε την επιθυμία να ασπαστεί τη ζωή της τέλειας μετάνοιας, τον μοναχισμό, μάλιστα στην απαρηγόρητη και τραχιά Ιουδαϊκή έρημο. Εάν κάποιος γινόταν μοναχός, πράγμα το οποίο ο γέρον Σεραφείμ θεωρούσε αυτήν την πράξη σαν θυσία και απόδειξη της εκβάθους μετανοίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέχθηκε με επιτίμιο ακοινωνισίας μόνο 6 μηνών κάποιο μεγαλόσχημο μοναχό, ο οποίος, αφού διετέλεσε προηγουμένως καμπανάρης του Ναού της Αναστάσεως επί Πατριάρχου Δαμιανού, απέβαλε τα ράσα και νυμφεύθηκε. Επέστρεψε όμως στη Λαύρα μετανοών σε ηλικία 84 ετών.

Όταν πάντως κάποιος είχε περισσότερη αντοχή και διάθεση, ο γέροντας δεν δίσταζε να του αυξήσει αρκετά τον προσωπικό του κανόνα της προσευχής στο κελί. Από την αυστηρή, επιβλητική και όσια μορφή του, από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ήταν κατάλευκος, και από την κρυμμένη κάτω από αυτήν αρετή, ο γέρον Σεραφείμ προσήλκυε και μη θέλοντας πολλούς κοσμικούς ως εξομολόγος, κυρίως από το χωριό των Ποιμένων, χωρίς να διώχνει κανέναν, αποφεύγοντας όμως επιμελώς να προσελκύσει πνευματικά παιδιά και να δημιουργήσει πνευματική κίνηση. Σπάνια εξομολογούσε στο Πατριαρχείο, καθώς στην Πατριαρχική Σχολή της Σιών, από όπου αποφυτούν οι μέλλοντες αγιοταφίτες, το λειτουργήμα αυτό είχε ανατεθεί στους μακαριστούς γέροντες Θεοδόσιο της Βιθανίας και στον Αρχιμανδρίτη Ονούφριο. Τα παιδιά της σχολής ήταν κατά κανόνα φτωχά και ξενιτεμένα. Τα περιέβαλε με αγάπη και τα φιλοδορούσε. Τόνιζε δε πάντοτε ότι η είσοδός τους στην ιεροσύνη θα έπρεπε να ξεκινά από πόθο να ευαρεστήσουν το Θεό και όχι από επιθυμία δόξης, χρημάτων ή άλλου ευτελούς κινήτρου.

ήξερε να κρύβει με πολλή επιμέλεια την ταπείνωσή του. Κάθε φορά που γινόταν λόγος επενετικός για αυτόν, νευρίαζε επίτηδες, ανέφερε πράγματα από την κοσμική του ζωή, όπως η συμμετοχή του στον Κλίδωνα. Μιλούσε για δουλειές στην Αυστραλία, για χρήματα, ό,τι δηλαδή θα μπορούσε να τον μειώσει στα μάτια των συνομιλητών του. Ακόμη, άλλαζε κουβέντες μιλώντας για τα χρόνια του στον στρατό, σε σημείο να γίνεται κουραστικός, μόνο και μόνο για να αποφύγει τον έπαινο. Συχνά δε κατέληγε: «Εγώ είμαι ένας ανάξιος και αμόρφωτος τσομπάνος». Παρ' όλα αυτά όμως, είχε πλούσιο λεξιλόγιο. Ένας από τους νέους αδελφούς της Λαύρας, ο οποίος όμως πρόλαβε το γέροντα Σεραφείμ για λίγο καιρό στο μοναστήρι και ωφελήθηκε από αυτόν, μας μετέφερε την εντύπωσή του για την ανεξικακία και αγαθότητα του γέροντος, όσο και για την υπομονή του. Η τελευταία ήταν εμφανής σ' όλα και σε αυτό το απαράκλητο κελί του. Ο γέρον κοιμόταν όχι σε κρεβάτι, αλλά σε τάβλα που στηριζόταν πάνω σε κασόνι. Έκανε δε τόση ζέστη στο κελί, ώστε κάποτε ο γιατρός που τον επισκέφθηκε για να τον εξετάσει, δεν άντεξε και βγήκε έξω. Κι όμως, ο γέρον Σεραφείμ, ερωτώμενος για την υγεία του και άλλα προβλήματά του, έλεγε πάντοτε του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Έτσι, ενώ εφοβήτω τη μεταφορά με την αναπηρική καρέκλα στις σκάλες, ψιθύριζε προς τους μεταφέροντες αυτών αδελφούς, σιγά σιγά, όντας πάντοτε ευγενής.

γέροντας Σεραφείμ, ενώ ανέβηκε στην διοικητική κορυφή της Λαύρας για ένα ολιγοήμερο διάστημα 3-4 μέρες, πάφθηκε από κάθε εξουσία. Ο αντικαταστάτης του όμως, μετά από αυτές τις λίγες ημέρες, μόνος του απεχώρησε από τη Λαύρα και έτσι επανήλθε ο γέρον Σεραφείμ στη θέση που κατήχε. Μάλιστα, ούτε ίχνος πικρίας ή κακίας δεν διεκρίναμε προς το πρόσωπο αυτό όσες φορές τυχόν αναφέρθηκε σε αυτό, μας είπαν οι Σαββαΐτες πατέρες.

0: Με το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη, ο γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης, ταξιδέψαμε σήμερα ως την Αγία Γη. Με αυτόν τον συνοδοιπόρο, το συγκεκριμένο βιβλίο, θα συνεχίσουμε και στις ερχόμενες ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ο χρόνος μας εδώ κάπου ολοκληρώνεται και το σημερινό μας ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη, μόλον ότι νοερό, να ήταν για όλους μας άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.